Την έχω βρει τη συνταγή. Ένα κοκτέιλ πρώτο γιατρεύει κάθε μου πληγή. Νοκάουτ και στον τόπο. Μ' αυτό τη βγάζω καθαρή και πολέμος να

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

πρώτος στεναγμός βγαίνει από τα πιο σφιγμένα χείλη, σαν πεταλούδα στην καμαρή πετά.

ένας ποταμός στις εκβολές του θα προσφέρει όσα χαθήκαν, όσα ξεχάστηκαν.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
2: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
3: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
2: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Εσείς

0: I'll wait for you. Πολύ πολύ καλημέρα σας φίλες και φίλοι, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα Μπάμπη.
1: Καλημέρα.
0: Σήμερα πρέπει να είσαι λαλίστατος, πώς το λένε και στα ποντιακά, να είσαι λαλίστατος, γιατί προέρχεσαι και από... σε ρωτώ πώς το λένε στα ποντιακά, γιατί προέρχεσαι από ένα 1-3.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι δεν με εντυπωσίασε, γιατί τον Πανετολικό, επί 22 συναπτά μάτς, δεν έχω χάσει ούτε μία φορά.
0: Είναι η παράδοση. Αλλά ο Πανετολικός ξεκίνησε πολύ καλά φέτος.
1: Ναι, με τις ομάδες που μπορεί.
0: Με τις ομάδες που μπορεί, μάλιστα.
1: Το λέω όχι με την αλαζονία, αλλά αλήθεια. Το Πανετολικό ΠΑΟΚ τον έχει, ρε παιδί μου. Δηλαδή, 22 παιχνίδια και ζήτημα να έχει πάρει 2 ισοπαλίες ο Πανετολικός από εμάς. Εσείς με τον Ηρακλή, ένα ντέρμπι που είχε έτσι στοιχεία από τα παλιά παιχνίδια.
0: 22 τελικές έναντι τριών. Αλλά 0-0.
1: Ναι, κόλλησε στο χι πάλι. Έχετε πρόβλημα στον γκολ εσείς. Δεν γίνεται έτσι. Δεν πας έτσι.
0: Φαινότανε φέτος ότι το πρόβλημά μας το μεγαλύτερο είναι στην άμυνα παρά στον γκολ. Αλλά επανήλθε το πρόβλημα και στον γκολ. Τώρα αν έχουμε πρόβλημα.
1: Και βελτιώσαμε την άμυνα.
0: Αν αρχίσουμε προβλήματα και στον γκολ και στην άμυνα. Τέλος πάντων. Πάλι καλά, κρατήσαμε το 0 στην άμυνα. Τι να πω. Το θέμα είναι να κάποια στιγμή να ισορροπήσουμε και να έχουμε και τα δύο. Να έχουμε και τον γκολ και την άμυνα.
1: Κοίταξε, ήταν κωβικό αυτό το παιχνίδι, γιατί τώρα έχει και τη διακοπή περίπου 20 μέρες για τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων. Δηλαδή θα ήταν σημαντικό να πάρεις μια νίκη όπως αυτή που πήραμε εμείς και να έχεις μπροστά σου και ένα 20ήμερο να δουλέψεις πράγματα, ώστε να είσαι από καλύτερη θέση όταν θα επιστρέψουμε και πάλι. Ο ΠΑΟΚ δεύτερος είναι, πίσω από τον Παναθηναϊκό 3 περίπου βαθμούς, αν δεν κάνω λάθος, και την επόμενη αγωνιστική, όποτε είναι αυτή, παίζει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Την επόμενη, με το που θα ξαναξεκινήσει.
1: Μπράβο,
0: δηλαδή
1: θα είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός το παιχνίδι.
0: Μεγάλο ντέρμπι.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν,
1: οπότε εγώ μπορώ να αναρριχηθώ και να φτάσω τον Παναθηναϊκό.
0: Να τσακώσεις.
1: Ναι, γιατί εγώ παίζω με την Καλαμάτα στην Τούμπα. Έχω εύκολο ματσάκι.
0: Έχεις
1: σχετικά
0: εύκολο πρόγραμμα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Μπάμπη.
1: Στο μπάσκετ, θέλω, εσύ είσαι ειδικός στο μπάσκετ. Τον είδες στο δικέφαλο.
0: Έχεις μείνει στο μπάσκετ, αμάν με το δικέφαλο.
1: Τον είδες στο δικέφαλο στο μπάσκετ.
0: Είδα κάποιες φάσεις προς το τέλος. Είδα εκεί που προσπαθούσε κάποιος να κρατήσει την μπάλα και στο τέλος δεν μπορούσε κανένας να τη συγκρατήσει. Πήγαινε από. Όλοι πέφτανε στο γήπεδο, πέφτανε κορμιά. Εκεί στην τελευταία φάση που έκρινε και τον αγώνα. Η αλήθεια είναι ότι όλοι ομονοούν ότι ο ΠΑΟΚ παρουσίασε μία πολύ ανταγωνιστική ομάδα, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι πλέον χαρακτηριστικό όλων των φιλικών και για τον ΠΑΟΚ, εφόσον το ξεκινήσαμε τον ΠΑΟΚ, και για τον Άρη, περιμένοντας βέβαια να πάμε στους επίσημους αγώνες για να δείξουμε πραγματικά, για να δείξουν πραγματικά οι ομάδες τι συμβαίνει. Ναι.
1: Πάντως η αλήθεια είναι ότι έχουμε κάνει ένα τεράστιο άλμα και περιμένουμε πράγματα που δεν τον ονειρευόμασταν πριν από μερικούς μήνες.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι εγώ βέβαια πέρα από όλα τα άλλα, γιατί καλώς ή κακώς πέφτουν εκατομμύρια, έρχονται πολλοί ξένοι παίχτες, εγώ θα το πω ότι γενικά στον αθλητισμό, αν μπορεί να υπάρχει αυτό, και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ και στο βόλεϊ, θέλω να βλέπω, όχι για κανένα λόγο ρατσιστικό, θέλω να βλέπω Ελληνόπουλα. Θέλω να βλέπω, ναι, να δενόμαστε πιο πολύ με τις ομάδες και όπως και να το κάνουμε τώρα, διαφορετικό δέσιμο υπάρχει όταν είναι μισθοφόροι από όλες τις.
1: Κι άλλο, όταν είναι σαν τον ΠΑΟΚ που βγάζει, βλέπεις πόσους Έλληνες παίκτες στο ποδόσφαιρο, μιλώ έτσι. Οι οποίοι παίζουν και μάλιστα βασικοί στην ομάδα τους. Είμαστε από τις ομάδες.
0: Ήθελες να το πεις αυτό, αλλά.
1: Όχι, από τη στιγμή
0: δίκιο
1: που λες, έχω δίκιο. Ναι,
0: ναι, άμα για τις ακαδημίες, ναι.
1: Ναι, και αν δεις βασικοί παίκτες και τα λοιπά στον κορμό του ΠΑΟΚ, έχει από τους περισσότερους Έλληνες.
0: Το θέμα είναι ότι βλέπεις όμως ότι και στον ΠΑΟΚ και στον Ολυμπιακό, ότι οι καλοί Έλληνες παίκτες διασκορπίζονται στα μήκη και στα πλάτη του κόσμου.
1: Έτσι είναι. Αυτή είναι η παγκοσμιοποίηση και η αγορά. Ποιον έβλεπα έναν μεγάλο ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού που έπαιξε και στο Γουέμπλεϊ, ο ψηλός. Έχω θέμα με τα ονόματα. Ναι, στο Γουέμπλεϊ, ο ψηλός, ο επιθετικός.
0: Ο Αντωνιάδης.
1: Ο οποίος έδωσε μια συνέντευξη και λέει ότι τότε εμένα με ζητούσε ή η Μίλαν ή η Ρεάλ Μαδρίτης και δεν τον έδινε ο Παναθηναϊκός. Και λέει εκείνα τα χρόνια Δεν είχαμε εμείς τη δυνατότητα να παίξουμε στο εξωτερικό. Βλέπω, λέει, τώρα τα νέα παιδιά και χαίρομαι. Και εγώ, λέει, τότε είχα. Δεν είμαι σίγουρος, ή από Ρεάλ ή από Μίλαν, είπε, και δεν τον έδωσε ποτέ ο Παναθηναϊκός να πάει να παίξει. Και νομίζω και ο Σιδέρης ήταν με την ΑΕΚ που είχε κάτι αντίστοιχο ως ιστορία και σταμάτησε για κάποιο διάστημα για να πιέσει και δεν τον δώσε και ξαναγύρισε στην ΑΕΚ.
0: Ναι, εκείνα τα χρόνια, εντάξει, δεν υπήρχαν και μάνατζερ να σε προωθούν τόσο στο εξωτερικό. Ήταν δύσκολα. Τώρα, είπαμε, είναι παγκοσμιοποίηση στα πάντα. Άλλωστε τώρα. Με ένα μήνυμα, με ένα SMS, με ένα αυτό γίνονται, κλείνουν συμφωνίες. Τότε έπρεπε να υπάρξουν αλληλογραφία, τέλεξ, δεν ξέρω και τέτοια πράγματα.
1: Ναι, ναι, μπράβο.
0: Λοιπόν, 21 Σεπτέμβρη, Μπάμπη, να πούμε πριν από οτιδήποτε άλλο στους φίλους μας ότι σήμερα βγάζουμε την εκπομπή από άλλο στούντιο. Εδώ βέβαια είμαστε στην Αγγελάκη, δεν έχουμε πάει στα Σούρμενα, δεν έχουμε πάει στο Ρετζίκι ή στην Εξοχή ή στον Μπαξέτσιφλικ. Εδώ είμαστε στην γνωστή μας έδρα του 102 του ραδιοφώνου της ΕΡΤΡΙΑ, στην Αγγελάκη νούμερο 14. Ωστόσο είμαστε από άλλο στούντιο, οπότε να έχουμε και στο μυαλό, να έχουν και οι φίλοι μας, ότι μπορεί να ακουστεί και κάτι που ίσως δεν θα θέλαμε, γιατί έχουμε κάποιες έτσι τεχνικές δυσκολίες, τις οποίες ελπίζουμε θα ξεπεράσουμε.
1: Καμία τεχνική δυσκολία, εγώ μας ακούω τέλειους ότι βγαίνουμε στον αέρα, είμαστε ομορφάντρες και δεν χρειάζεται να απασχολούμε το φιλοθεάμον κοινό με τα δικά μας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στον φίλο μας τον Απόστολο τον Υπερήφανο. Σήμερα είναι πρωινός. Καλημέρα, Απόστολε.
0: Γεια σου, Αποστόλη.
1: Καλημέρα και στον φίλο μας τον Πέτρο. Καλό ξεκίνημα εβδομάδας. Ο καιρός, λέει, κύριε Λοχαγία, αναφερόμενος σε σένα, ευνόησε για κάποια τελευταία μπάνια στη θάλασσα. Mm-hmm. Καλή εβδομάδα με υγεία και ειρήνη. Εγώ θα πω, φίλε Πέτρο, ότι ό,τι πρόλαβε, όποιος πρόλαβε τον κύριο Νίδε.
0: Μέχρι σήμερα.
1: Από σήμερα ξεκινά η μεταβολή του καιρού και από αύριο θα είναι ο καιρός έτσι όπως θα έπρεπε να είναι αυτή την εποχή, δηλαδή με ισχυρούς βοριάδες, με βροχοπτώσεις και πτώση της θερμοκρασίας ακόμα και κατά 7 βαθμούς Κελσίου, έτσι, λοιπόν, να το ξέρετε.
0: Είπαμε ότι ο μεγάλος μας ποιητής είπε «πιάσε το πρέπει από το πι και γδάρε το μέχρι το γιώτα», ίσα με το γιώτα, αλλά εγώ θα το πάω κάπως αλλιώς. Θα πω ότι το Σαββατοκύριακο καταρχάς ήταν καλός ο καιρός, ήταν ειδικά,
1: και
0: ζέστη, ειδικά το Σάββατο.
1: Και η Κυριακή, και χθες το μεσημέρι είχε, ήμασταν ανοιχτά τα παράθυρα και λέγαμε να το ανοίξουμε το air condition, να μην
0: χθες
1: το ανοίξουμε.
0: Χθες είχε μια συννεφιά εκεί που καθόμασταν εμείς έξω να φάμε το μεσημέρι, είχε μια συννεφιά.
1: Εκεί που κάθεσαι, εσύ από πάνω πάντοτε έχει μια συννεφιά.
0: Όχι, όχι.
1: Σε εμάς είχε ηλιοφάνεια.
0: Εγώ είμαι άνθρωπος που ο ήλιος με ακολουθεί.
1: Ναι, λοιπόν, δεν φημίζεσαι, φίλε, και αυτά άστα. Όπου πας καταιγίδες βλέπουμε και.
0: Είπα εγώ ποτέ τίποτα για σένα ότι σε ακολουθούν καταιγίδες?
1: Όχι, αφού δεν συμβαίνει.
0: Α, δεν συμβαίνει.
1: Όχι, επειδή είσαι ακριβής και αυτό δεν το έχεις πει. Η αλήθεια είναι ότι είχε πολύ ζέστη, φίλε, λοιπόν, και χθες το μεσημέρι.
0: Η αλήθεια είναι ότι χθες προς το βράδυ ξαναζέστανε ο καιρός και το καταλάβαμε.
1: Να μην παραδεχτεί ότι ήταν μεσημέρι. Ρε φίλε, αφού σκάγαμε, σου λέω. Με ανοιχτά τα παράθυρα και λέγαμε να το βάλουμε το air condition και τελευταία στιγμή.
0: Σκάγατε εσείς. Εμείς σκάγαμε πιο πολύ το Σάββατο το μεσημέρι. Τι να κάνουμε. Έτσι έτυχε.
1: Ναι. Απλώς μην θεωρείς ότι επειδή εκεί που είσαι εσύ έχει συννεφιά σε όλο τον κόσμο.
0: Ούτε να θεωρείς εσύ.
1: Δεν είσαι ο αφαλός του κόσμου, δεν είσαι το
0: επίπεδο. Ούτε να θεωρείς εσύ επειδή εκεί που ήσουν εσύ είχε ήλιο, ότι είχε σε όλο τον κόσμο.
1: Μα σε όλη τη Θεσσαλονίκη είχε ήλιο. Δεν ξέρω πού βρήκες εσύ την συννεφιά.
0: Στην Καλαμαριά. Λοιπόν, τέλος πάντων.
1: Κοίταξε δίπλα στη θάλασσα. Την ώρα που τρώει κάποιος τον αστακό ή τον ξυφία, η αλήθεια είναι ότι μπορεί το αεράκι να φέρνει και κανένα σύννεφο δίπλα από τη θάλασσα. Στην υπόλοιπη Θεσσαλονίκη και κυρίως στις δυτικές, στις εργατικές συνοικίες, όταν έχει ήλιο, ρε παιδί, πώς θα το κάνουμε.
0: Για πείτε μας εσείς εκεί που ήσασταν το Σαββατοκύριακο, πώς ήταν τελικά, γιατί εμείς θα δυσκολευτούμε λίγο να καταλήξουμε σε ένα μέσο όρο.
1: Να ομονοήσουμε, φυσικά.
0: Λοιπόν, εκείνο το οποίο ξέρω εγώ σήμερα είναι ότι θα έχουμε σήμερα πάρα πολύ καλό καιρό. Μέχρι τουλάχιστον ένα σημείο. Και από εκεί και πέρα, ίσως το βράδυ, θα τα δούμε βέβαια και αναλυτικά. Πάντως μέχρι αύριο θα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Και από ό,τι βλέπω τώρα θα έχουν αλλάξει αρχικά. Δηλαδή είχα μία πρόβλεψη για αύριο μέχρι 26 το μάξιμο. Τώρα μου δίνει μέχρι 24 για αύριο, ενώ σήμερα έχουμε 31.
1: Για ναι. Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, ναι, για Θεσσαλονίκη, ναι, ναι. Και ότι η εβδομάδα θα κυλήσει με μια σχετική αστάθεια. Έχω δει βέβαια.
1: Τι σχετική, εδώ λένε οι μετεωρολόγοι για πτώση θερμοκρασίας, ναι, 7 βαθμούς.
0: Σχετική βλέπω εδώ.
1: Βροχές, καταιγίδες κτλ. Από αύριο.
0: Έχω δει για την οργάνωση, λέει πάλι, ενός βαρομετρικού εκεί προς Ιταλία.
1: Α, το πολύ
0: το οποίο
1: δυνατό.
0: Ετοιμάζεται, ναι, ετοιμάζεται έτσι να έρθει και να μας αναστατώσει τον καιρό. Λοιπόν,
1: με την ευχή
0: πάνω.
1: Βέβαια λένε οι μετεωρολόγοι να αποδειχθεί όπως και το προηγούμενο που αναμέναμε, αλλά πέρασε από θαλάσσιες κυρίως περιοχές και δεν προκάλεσε προβλήματα. Θυμάσαι αυτό που πέρασε νοτίως της Κρήτης.
0: Την περασμένη εβδομάδα.
1: Μήπως και με την πάροδο των ημερών ατονίσει η δυναμική την οποία φαίνεται να διαμορφώνει τουλάχιστον αυτή την ώρα. Μέχρι να φτάσει σε εμάς δηλαδή, ότι δεν θα είναι τόσο σκληρά τα φαινόμενα.
0: Ελπίζω να μην σας διαταράξει την καθημερινότητά σας. Ίσως να σας φροντίσει, ο καιρός, ο πιο φθινοπορεινός, έτσι ώστε να κοιμηθείτε καλύτερα, διότι όπως μας λέει άλλη μια έρευνα σήμερα, όποιος δεν κοιμάται καλά την έχει πατήσει. Ο καλός ύπνος, λέει Μπάμπη, μας προστατεύει για πάνω από 80 ασθένειες.
1: Και όχι μόνο ο καλός ο ύπνος, αλλά και ο ύπνος με διάρκεια πάνω από 5 ώρες. Εγώ και ο Νίκος δεν είμαστε σε αυτή την κατηγορία, δυστυχώς.
0: Όταν ο ύπνος διαρκεί λιγότερο από 5 ώρες κάθε βράδυ, αυξάνεται ο κίνδυνος ανάπτυξης ορισμένων νόσων. Σύμφωνα με τη μελέτη αυτή, απαιτούνται 6 ως 8 ώρες ύπνου καθημερινά για να θωρακιστεί η υγεία των μεσήλικων, έτσι,
1: ναι, ναι,
0: μας δείχνουμε εδώ πέρα, και των ηλικιωμένων.
1: Άρα εμείς είμαστε στο κόκκινο, φίλε Νίκο, οπότε όσο είμαστε εδώ μαζί και τα λέμε, ας είμαστε αγαπημένοι. Χέρι-χέρι με τον Καρατζαφέρη.
0: Πού τον θυμήθηκες τώρα?
1: Χέρι-χέρι σκέφτηκα και μετά το μόνο που ξέρω γιατί είναι ο Καρατζαφέρης.
0: Εκείνος τα έχει βάλει τώρα με το Σαμαρά.
1: Καλά κάνει.
0: Καλά κάνει.
1: Φυσικά. Δίκαιος άνθρωπος ο Καρατζαφέρης απέναντι στο Σαμαρά.
0: Πρόσεξε, μπορεί να σε ακούν όμως φίλοι του Αντώνη του Σαμαρά.
1: Μα ακούνε, ρε παιδάκι μου, αυτή είναι η άποψή μου. Δηλαδή, εγώ πρέπει να έχω μια άποψη που να χαϊδεύει ολονών τα αυτιά.
0: Όχι, δηλαδή.
1: Μα ακούνε οι Σαμαρικοί.
0: Άδικοι είναι όσοι υποστηρίζουν τον Σαμαρά.
1: Όχι, είναι δίκαια η κριτική, είπα, του Καρατζαφέρη στον Αντώνη Σαμαρά κατά την άποψή μου. Αυτό.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, Αντρέας Κοράνης σήμερα, όπως είπαμε, εξαρτιόμαστε σήμερα από τα χέρια του και το στόμα του.
1: Και τις άλλες φορές εξαρτιόμασταν, τώρα λίγο παραπάνω,
0: Λείπει το κόκκινο το φωτάκι της προειδοποίησης, έτσι.
1: Απλώς αυτό που συμβαίνει, φίλες και φίλοι, είναι ότι γίνονται αναβαθμίσεις εδώ, στον 102.
0: Ωραία, μάνα μου.
1: Τα πράγματα θα γίνουν ακόμα πιο δυνατά στο μέλλον, φτιάχνονται πολύ σπουδαία πράγματα εδώ και πρέπει να περάσουμε αυτό το μεταβατικό στάδιο, το οποίο τι δεν μας δίνει μόνο, γιατί κατά τα άλλα είμαστε το ίδιο. Δεν έχει ερκοντήσιο εδώ, αλλά εμείς έτσι και αλλιώς δεν το ανάβαμε. Εμείς είμαστε οι μόνοι προετοιμασμένοι.
0: Είδες και τα σχόλιά μας.
1: Οι άλλοι θα κλάψουν. Λοιπόν, δεν έχει το κόκκινο φωτάκι. Το κόκκινο φωτάκι μας δείχνει πότε είμαστε στον αέρα και πότε δεν είμαστε. Οπότε, όταν βλέπουμε ότι δεν είμαστε στον αέρα, λέμε και καμία δικιά μας πλακίτσα με τον Νίκο και καμία εξυπνάδα. Τώρα αυτό το πράγμα δεν θα συμβεί, γιατί είμαστε στον αέρα. Δεν ξέρουμε αν είμαστε.
0: Τουλάχιστον μοιραζόμαστε καμιά οδηγία, κάτι εδώ με τον φίλο μας τον Ηχολήπτη. Τώρα πρέπει με σημάδια, με σήματα Morse. Κύριε Αντρέα, λοιπόν, να πάμε σε ένα τραγουδάκι και να περάσουμε λίγο σιγά σιγά και στην επικαιρότητα, γιατί έχουμε διάφορα να σχολιάσουμε.
1: Έχει θεματάκια. Εγώ το μόνο που θα πω πριν πάμε σε όλα τα υπόλοιπα, ότι κατεβαίνοντας είδα τις τιμές στο βενζινάδικο, ένα από τα τρία που δίνει εκεί στην περιοχή του Ρετζικίου, την τάση.
0: Βλέπεις τι κάνεις τώρα. Ανοίγεις το τεράστιο θέμα.
1: Το λέω αυτό, να πάμε στο κομμάτι που έχεις εμπλέξει και να γυρίσουμε. 2,175 η βενζίνη, 2,160 κάτι το ντίζελ.
0: Στα περισσότερα βενζινάδικα στο μεταξύ έχει πλέον καπελώσει, είμαστε όπως στο εξωτερικό, έχει καπελώσει η τιμή του ντίζελ, την τιμή της απλής αμόλυβδης.
1: Εκεί στην γειτονιά μου ακόμα η αμόλυβδη είναι λίγο πιο πάνω.
0: Και στο κλασικό βενζινάδικο που βλέπω εγώ στη Βασιλίση Σόλγας έκανε το μεγάλο πείδημα.
1: Το μεγάλο πείδημα γίνεται σιγά σιγά.
0: Το ντίζελ.
1: Στο ντίζελ, αυτό εννοούσα. Το θέμα είναι ότι βλέπω, και σε αυτό μου προκαλεί εντύπωση, Νίκο, ότι στο εξωτερικό, και το σχολιάζαμε πριν από λίγο, δηλαδή Γερμανία, Γαλλία κτλ., είναι πιο πάνω η βενζίνη και είναι, ας πούμε, στο 2-3 κάτι. Και λέω, ρε παιδί μου, εμείς εδώ το έχουμε στο 2-1 κάτι, γιατί έχουμε και πάρα πολλούς φόρους καυσίμων. Μα αυτό τι γίνεται?
0: Εγώ
1: εκεί
0: έβλεπα
1: Γαλλίες και
0: Γερμανίες.
1: Πώς είναι 2-3 κάτι, ας πούμε?
0: Έβλεπα τιμές από Γερμανία που ήταν κοντά στο 3.
1: Πώς μιλάμε γίνεται αυτό,
0: για 2,7 και 2,8.
1: Και δεν Μπάδι. Έχουν τους φόρους στα καύσιμα που έχουμε εμείς.
0: Όχι. Όχι.
1: Προφανώς
0: η αλυσίδα μεταφοράς καυσίμων στις χώρες αυτές είναι πιο δύσκολη, πιο χρονοβόρα, απαιτεί πιθανώς και μεγαλύτερα έξοδα.
1: Το μόνο ελπιδοφόρο ότι όταν το πρόβλημα είναι συνολικό και αφορά όλη την Ευρώπη, μπορεί να υπάρξει κάποια κεντρική πολιτική αντιμετώπισης του ζητήματος.
0: Ελπίζουμε. Δεν το βλέπουμε, δεν το βλέπουμε.
1: Όχι ακόμα.
0: Και οι διαρροές από το Υπουργείο Οικονομικών είναι ότι δεν φαίνεται να υπάρχει προς το παρόν τέτοια τάση.
1: Εκεί άμα είναι από το Υπουργείο Οικονομικών που είναι εκεί ο Πιερακάκης και ξέρει.
0: Και νομίζω διαφάνηκε έτσι και από, τις χθεσινές, τη χθεσινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Αλλά πάμε σε ένα τραγούδι. Πάμε σε ένα τραγούδι να σας δώσουμε και τη δυνατότητα να μας στείλετε πιο άνετα τα μηνύματά σας. Έχουμε ξεχάσει το. Α, από εκεί είναι. 6930-078-228. Κάποιοι μετέφεραν και τα χαρτιά εδώ πέρα που έχουμε στους τοίχους γύρω-γύρω. Έχουμε μεταφέρει κυριολεκτικά όλο το στούντιο σε ένα άλλο στούντιο. Έτσι, για να ξέρετε τι γίνεται. Πάμε, κύριε Αντρέα, στους Καντεμποστάνι, έτσι, να ακούσουμε ένα ωραίο μποστάνι τραγουδιών.
1: Έτσι λέγονται, Καντεμποστάνι.
0: Ναι, ναι, από το όνομα του Ελβετού, με διάφορες καταγωγές,
1: ναι,
0: δημιουργού τους.
1: Ο Καντεμποστάνι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ο Θανασάκης ο Καντεμποστάνι,
0: τον
1: ήξερα.
0: τον είχαν φιλοξενήσει και στο μουσικό κουτί.
1: Για να τον ακούσουμε.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Εδώ πέρα ακούμε ένα από τα πολύ δυνατά τους κομμάτια, αλλά δεν είχαμε δυστυχώς την αυθεντική εκτέλεση. Έχει πολλές διασκευές. Αλλά ας το ακούσουμε εδώ.

0: Λοιπόν, κύριε Αντρέα, είμαστε αέρα, έτσι φαντάζομαι. Είμαστε αέρα, παρότι δεν είδα χέρι. Βλέπεις, παρότι δεν είδα χέρι. Έτσι για να τα λέμε, για να τα λέμε
1: τώρα
0: τα πράγματα.
1: Τώρα θα σε πάει καροτσάκι.
0: Έτσι δεν είναι. Πες μου, έχω άδικο.
1: Είσαι λίγο υπερβολικός.
0: Είμαι λίγο υπερβολικός.
1: Δηλαδή λοιπόν, όλοι καταλάβαμε ότι είμαστε στον
0: πώς
1: αέρα.
0: Πώς να συνεχίσουμε τώρα, γιατί από πού να πιάσουμε. Να πιάσουμε από τα τοπικά, να πιάσουμε από το Τζόκερ, να πιάσουμε από τη διεθνή επικαιρότητα, από Μέρτς και Τραμπ.
1: Εγώ νομίζω να ξεκινήσουμε από την Ιγουμενίτσα, γιατί είναι μια εξέλιξη των τελευταίων ωρών. Εκεί, φίλες και φίλοι, βρέθηκε νεκρή μια 25χρονη κοπέλα χτυπημένη με αιχμηρό αντικείμενο σε ένα ποδηλατόδρομο στο Λαιμό. Και την αστυνομία την κάλεσε ο 27χρονος σύντροφός της, ο οποίος στην αρχή είπε: «Μας επιτέθηκαν και μας χτύπησαν. Και να, εκεί θα βρείτε την κοπέλα. Και εγώ είμαι λίγο πιο εκεί». Τον βρήκαν και αυτό και είπε: «Και εγώ είμαι χτυπημένος».
0: Φαντάζομαι σε ερημική περιοχή.
1: Είναι στην Ιγουμενίτσα, έχει ένα ποδηλατόδρομο. Τώρα δεν ξέρω και την Ιγουμενίτσα, να σου πω την αλήθεια.
0: Προφανώς δεν θα ήταν σε πολύ σύγχρονο.
1: Το θέμα είναι ότι είχαμε ανατροπή σε αυτή την ιστορία, γιατί πριν από λίγα λεπτά ομολόγησε ο 27χρονος ότι αυτός ήταν ο οποίος χτύπησε με αιχμηρό αντικείμενο και σκότωσε την 25χρονη. Τσακωθήκαμε, λέει, και θόλωσα.
0: Να δοκιμάσουμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
1: Νομίζω ότι σαν να το έχει ολοκληρώσει η Λία, αλλά πάμε.
0: Έχουμε
1: να
0: τη Λία τη Χριστάρα στον αέρα σε σχέση με αυτή την υπόθεση, της οποίας τώρα τις τίθενται κάποιες ερωτήσεις από το κοντρόλ στην Αθήνα.
1: Όχι, τώρα πάει στον 17χρονο, ναι. Πήγε που υπέστη η ανακοπή. Είχαμε και αυτό το θλιβερό.
0: Έχουμε πάρα πολλά, το οποίο βέβαια νομίζω ήδη από την Παρασκευή είχε καταλήξει η υπόθεση. Για συνέχιση, επειδή εσύ έχεις το ρεπορτάζ με την Ιγουμενίτσα, τι λέγαμε.
1: Ήταν αυτό, ότι δηλαδή στείνεται ένα σκηνικό όπου η αστυνομία κινητοποιείται, γιατί ένας 27χρονος λέει: «Εδώ μας επιτέθηκαν κάποιοι και μας έχουν χτυπήσει, την κοπέλα μου την έχω χάσει, ήταν κάπου εκεί σε ένα κιόσκι». Πάει η αστυνομία, βρίσκει την κοπέλα νεκρή χτυπημένη με αιχμηρό αντικείμενο στο λαιμό και ψάχνοντας εντοπίζει και τον 27χρονο λίγα μέτρα πιο πέρα μέσα σε κάτι φυλλωσιές. Και λέει ξανά το story ότι να, δεχθήκαμε επίθεση από αγνώστους και εγώ είμαι χτυπημένος, που είσαι χτυπημένος, να εδώ. Ναι, αλλά δεν βλέπουμε εδώ, να και λίγο εδώ είμαι χτυπημένος και λίγο πιο εκεί. Άρχισε να πέφτει στις αντιφάσεις. Και ξέρετε τώρα, φίλες και φίλοι, δεν είναι εύκολο να στήσεις μια ιστορία όταν δεν είσαι και κανένας επαγγελματίας σε αυτά τα ζητήματα. Και έσπασε στην πορεία και είπε ότι, παιδιά, εντάξει, εγώ το έκανα, λέει, γιατί τσακωθήκαμε, θόλωσα και την χτύπησα.
0: Πόσο άσχημο. Δύο παιδιά στο ξεκίνημα ουσιαστικά έτσι της, ας πούμε, ενήλικη ζωής τους, 27χρονος και 22χρονη κοπέλα.
1: 25χρονη.
0: Δυστυχώς αυτός θα φάει τα χρόνια του στη φυλακή.
1: Και κάποια μάνα και κάποιος πατέρας κλαίνε τώρα το παιδί τους στα καλά του καθουμένου, ρε παιδιά. Ναι. Θα έλεγα έχουμε χαζέψει, αλλά δεν είναι δοκιμός όρος. Θα έλεγα ότι έχουμε αγριέψει, ρε παιδί μου.
0: Μπαμπή,
1: έχουμε αγριέψει.
0: Εδώ, αφού έκανες την εισαγωγή αυτή, θα πάμε σε μια υπόθεση με την οποία ήθελα να ξεκινήσω, αλλά δεν ήθελα να κακοκαρδίσω τον κόσμο με το καλημέρα. Ήθελα να είναι ένα καινούριο ξεκίνημα, μια καινούργια εβδομάδα. Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, αλλά πραγματικά από χθες αυτό έχω στο μυαλό μου. Δεν χωράει τίποτε άλλο, ούτε καύσιμα, ούτε παιδεία, ούτε διεθνείς επιπλοκές, ούτε ο ύπνος μας, αν είναι καλός ή κακός, δεν ξέρω αν μετράει αυτό. Μετράει η κατάσταση η οποία ζούμε και την οποία έχουμε καλλιεργήσει ως κοινωνία. Όταν δύο υπερήλικες 76 και 82 χρονών χτυπιούνται στην παραλία, όχι του Ιουλίου, όχι την Ιουλίου ή του Αυγούστου, που θα γίνεται και ένας χαμός, στις 20 Σεπτεμβρίου, ρε παιδιά, που προς το κάτω-κάτω και οι παραλίες θα είναι μισοάδιες και θα έχει ξαπλώστρες για όλο τον κόσμο, πανά θεμάμαι. Όταν λοιπόν δύο τέτοιοι άνθρωποι σκοτώνονται για μία ξαπλώστρα, χτυπιούνται, πλακώνονται στο ξύλο και φυσικά ο 82χρονος δεν αντέχει και τη συγκίνηση και την ένταση και μένει στον τόπο, τότε τι να πούμε και πώς θέλουμε μετά από τα παιδιά μας, διότι τα παιδιά μας έχουν πάρει...
1: Ναι, βρε Νίκο μου, αλλά κοίταξε, έχει και μια ερμηνεία αυτή η ιστορία. Η ηλικία ακόμη μπορεί να αποτελέσει και μια ερμηνεία για το τι έγινε. Όταν είσαι 82χρονος και άλλος είναι 76χρονος, μπορεί πράγματι να φας κάλωμα και να μαλώσει σε μια άδεια ουσιαστικά παραλία, και γιατί την δική μου εδώ την καρέκλα δεν θα την πάρεις, πήγαινε πάρα άλλη. Θέλω να πω ότι όταν ο άνθρωπος μεγαλώνει και ξεφεύγει από ένα σημείο και μετά, αρχίζει και γίνεται λίγο πιο δύσκολος. Γίνεται λίγο πιο απόλυτος. Γίνεται πιο δύσκολος, ρε παιδί μου, Και εδώ μπορείς εύκολα να πεις, καλά, είναι δυνατόν τώρα καταρχήν να μαλώσανε δύο άνθρωποι αυτής της ηλικίας για την ξαπλώστρα, για την καρεκλίστα, την πλαστική, ενώ είναι ουσιαστικά άδεια η υπόλοιπη παραλία? Ναι, μπορεί να συμβεί, Νίκο, και μπορεί κάποια στιγμή να γίνει και το κακό πως έγινε. Έλα,
0: αυτά είναι αστιότητες, και εδώ πέρα βέβαια εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει ηλικιακό εμπόδιο.
1: Έχει. Στραβώνεις τώρα, στράβωσε, δεν γίνεις.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει ηλικιακό εμπόδιο. Εδώ πέρα βλέπουμε και σαραντάριδες και πενηντάριδες να βγάζουν και μαχαίρι.
1: Σε άλλο επίπεδο το ένα,
0: ναι,
1: και σε άλλο επίπεδο.
0: Να βγάζουν και μαχαίρι για μια θέση πάρκινγκ. Τέλος πάντων, είμαστε αυτοί που είμαστε. Και από την άλλη βλέπεις τους 14άριδες, γιατί υπάρχει και αυτό εδώ. 14άριδες, δύο παιδιά, δεν ξέρω για κορίτσια, δεν ξέρω γιατί, να χτυπιούνται και να κλωτσιούνται, και ο ένας, ο 14χρονος, να κινδυνεύει να χάσει τον νεφρό του.
1: Ναι, αυτό θέλει κουβέντα. Το άλλο σου είπα, είναι μεμονωμένο περιστατικό με τους ηλικιωμένους.
0: Μα δεν ξέρω αν είναι μεμονωμένο πια.
1: Το θέμα είναι ότι έχουμε αγριέψει σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή, ρε παιδί μου, από τη μια στιγμή στην άλλη μπορεί να γίνει το κακό και να αλλάξει η ζωή δική σου ή του διπλανού για το τίποτα.
0: Άρα έρχεσαι στα λόγια μου ότι δεν είναι ισχύ. Δηλαδή, σε όλες τις ηλικίες είμαστε.
1: Από εκεί ξεκινήσαμε έτσι κι αλλιώς την κουβέντα. Εγώ το λέω, Νίκο, κάποτε ήμουνα και εγώ πιο άψης, δηλαδή στο φανάρι. Δηλαδή θα έλεγα από το παράθυρο, ρε, εσύ τι έγινε, γιατί χώθηκες χωρίς να βγάλεις. Τώρα πλέον δεν είναι.
0: Τώρα έχεις παιδιά να μεγαλώσεις.
1: Όχι,
0: να
1: δεν είναι, φίλε, μόνο τα παιδιά. Είναι ότι έχει αγρέψει ο κόσμος. Δηλαδή μπορεί για ένα κορνάρισμα, για ένα βλέμμα, για μια χειρονομία να μην φτάσει σπίτι σου τώρα. Τι συζητάμε, ρε φίλε, τι συζητάμε. Καλημέρα στη φίλη μας την Λιάνα. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε καιρό να την ακούσουμε. Καλημέρα, λέει, στο πρωινό παρεάκι. Καλή εβδομάδα, ωραία ζέστη είχε το σουκού. Μετά νιώσα που δεν έβαλα τυράντα. Και νομίζω ότι θα μετανιώσεις περισσότερο μέσα σε αυτήν την εβδομάδα, Λιάνα, που από αύριο θα αλλάξει ραγδαία ο καιρός. Νάτος και ο Αργύρης, ο Δούμπλατζης. Γιατί, λέει, ο Νίκος ήταν δύσκολος και νεότερος, λέει. Καλημέρες.
0: Μάλιστα. Μα εσύ κάτι θα ξέρεις, εσύ κάτι θα ξέρεις, Αργύρη, γιατί με ξέρεις από αρκετά νέο. Αργύρης Δούμπλατζης, λοιπόν.
1: Ήταν δύσκολος και νεότερος ο Νίκος, ναι, λέει. Εντάξει.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Αργύρη. Και ανταποδίδω. Καλημέρα, λοιπόν, Αργύρη. Ίσως θέλει να σου πω κάτι, ίσως θέλει ότι δεν κοιμόμαστε καλά.
1: Γι' αυτό δεν παίζει ρόλο. Δεν παίζει ρόλο.
0: Άλλωστε είπαμε, α, μήπως δεν μου λες, επειδή λέει εδώ πέρα για τις ώρες ύπνου, για να θωρακιστεί η υγεία και η ψυχική υγεία, φαντάζομαι, και των ηλικιωμένων, ναι, πιθανώς ο 76χρονος και ο 82χρονος να μην είχαν κοιμηθεί καλά το περασμένο βράδυ. Να, ναι, ήταν λίγο τα νεύρα.
1: Τώρα μην με αρχίσεις να το στρέφεις προς τα εκεί, γιατί θα πω και θα ακουστεί ηλικιακός ρατσισμός. Ότι η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι από μια ηλικία και μετά ξυπνάνε αδικαιολογήτως κατά τις 6 ώρα το πρωί, ενώ μπορούν να κοιμηθούν μέχρι τις 11 ώρα το πρωί.
0: Ξυπνάνε για να ακούσουν την πόλη που ξύπνησε.
1: Καλά. Αυτοί που μας ακούν έχουν λόγο. Κάποια στιγμή θα πάνε στη δουλειά, κάπου θα πάνε. Δεν νομίζω να ξυπνάει κάποιος για να μας ακούσει. Το θέμα είναι ότι το Σαββατοκύριακο, Νίκο, δόξα τω Θεώ, εγώ την Κυριακή θα σου πω ότι ξύπνησα 11 και 4.
0: Α, εσύ είσαι μπούλης.
1: Φίλε, εγώ όταν μπορώ.
0: Είσαι παιδάκι.
1: Από τη στιγμή που τις καθημερινές κοιμόμαστε 4, 4,5, 5 ώρες το πολύ, επιχειρώ και αναπληρώνω το Σαββατοκύριακο.
0: Λοιπόν, άκου τώρα, η μελέτη που λέγαμε για τον ύπνο βασίστηκε στην ανάλυση στοιχείων περίπου 100.000 συμμετεχόντων, 95.500. Και οι άνθρωποι αυτοί είχαν, πρόσεξε, μέση ηλικία 59 ετών, η μέση ηλικία. Και, λέει, φορούσαν επί μία εβδομάδα επιταχυονσόμετρο καρπού. Η συσκευή αυτή κατέγραφε τη δραστηριότητά τους στη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας. Έτσι, οι ερευνητές μπόρεσαν να συλλέξουν πληροφορίες για τη διάρκεια του ύπνου τους, αν ο ύπνος ήταν βαθύς ή ήσυχος, αν ξυπνούσαν συχνά στη νύχτα.
1: Θέλω να γίνω η επιστήμη να ασχοληθεί με μένα, να ξαπλώνω όσοι περισσότερη ώρα θέλουν και να με μετράνε. Αν κοιμήθηκα καλά, αν είδα όνειρα, αν ροχάλισα, αν γύρισα πλευρό. Εάν το ανακάτεψα το μαξιλάρι, φτάνει, παιδιά, να μπορώ να κοιμάμαι περισσότερο.
0: Λοιπόν, πρόσεξε τώρα, ο καλός ύπνος, ο αυξημένος ύπνος σχετίζεται με μειωμένο κίνδυνο αναπτύξεως 83 παθήσεων, μεταξύ των οποίων καρδιακή ανεπάρκεια, υπόταση, κολπική μαρμαριγή, ισχεμική καρδιοπάθεια.
1: Εγώ χτυπάω ξύλα, γιατί σε όλα είμαστε
0: επίφοροι. Πάρκινσον, πολλαπλή σκλήρινση, άνοιες και Αλτσχάιμερ. Έτσι.
1: Όλα
0: τα έχει ο Μπαξές.
1: Όλα αυτά μας χτυπούν την πόρτα, Νίκο. Μας χτυπούν την πόρτα όλα. Και εμείς λέμε, ναι, ποιος είναι? Άνοιξε θεία από τη ΔΕΗ.
0: Όπα, όπα, σου έχω κι άλλα, Μπάμπη, σου έχω κι άλλα. Επίσης, ο αυξημένος βαθύς ύπνος σχετιζόταν με χαμηλότερο κίνδυνο 7 ασθενειών, όπως ο σαχαρώδης διαβήτης, η μίζωνα καταθλιπτική διαταραχή,
1: ωραία,
0: η αποφρακτική άπνοια.
1: Ωραία θα πάει αυτή η εβδομάδα, Νίκο. Ωραία ξεκινάμε. Εγώ θα πω το πιο απλό.
0: Ο χάρος χτυπάει την πόρτα, Μπάμπη, έτσι θα το πω έτσι απλά.
1: Μην ανοίξεις. Λοιπόν, εγώ θα σου πω το πιο απλό. Και όλες αυτές οι ασθένειες να μην υπήρχαν από την εξάντληση του οργανισμού, προφανώς αυτό σημαίνει ότι, ρε παιδάκι μου, ο ύπνος ξεκουράζει και δυναμώνει τον οργανισμό. Πόσο διαφορετικός είσαι στη συμπεριφορά σου όταν έχεις ξεκουραστεί με έναν καλό ύπνο και πόσο διαφορετικός, αψής και απότομος και χωρίς πολύ διάθεση είσαι αν δεν έχεις χορτάσει τον ύπνο.
0: Μάλιστα. Γι' αυτό σήμερα με το που μπήκα σου έδωσα μια μπουνιά.
1: Σε είδα. Όμως και χωρίς πολύ διάθεση είσαι αν δεν έχεις χορτάσει τον ύπνο.
0: Μάλιστα. Γι' αυτό σήμερα με το που μπήκα σου έδωσα μια μπουνιά.
1: Σε είδα.
0: Έτοιμος. Λοιπόν, φίλες και

0: Αυτό είναι ξερότοπος.
1: Αλλά δεν είναι δάσος.
0: Μια άγρια ομορφιά. Εκεί προς τον Ξερόκαμπο που έχει πάει η φωτιά και έχει σημάνει 112 στο Λασίθι, στα πολύ ανατολικά, τέρμα δηλαδή ανατολικά της Ιδίας, ναι, και της Ιεράπετρας, έχει κάτι παραλίες, Πάμπη. Νομίζω στα έχω ξαναπεί κατηδίαν. Αν πάτε,
1: ναι,
0: και προς Κρήτη, να πας οπωσδήποτε σε εκείνες τις μεριές, αλλά δυστυχώς έχουμε, ίσως και με τη βοήθεια του ανέμου.
1: Η αλήθεια, ξέρεις ποια είναι, Νίκο, ότι εγώ μπήκα στο χάρτη κινδύνου πυρκαγιάς για σήμερα και η αλήθεια είναι ότι δεν έχει καμία περιοχή, ούτε έχει, και στην, ναι, Κρήτη. Όλες είναι στο μπλε, όλη η Ελλάδα είναι μπλε, εκτός από 2-3 περιοχές στα βόρεια που είναι στο πράσινο.
0: Α, δηλαδή, έχουμε και πράσινο.
1: Και πράσινο. Δεν έχουμε ούτε κίτρινο που είναι ο μέσος κίνδυνος πυρκαγιάς, ούτε πορτοκαλί, ούτε κόκκινο.
0: Έπιασε τώρα. Άρα εκεί μπορεί, είναι αυτό, δηλαδή, που έχουμε πει, γιατί και εμάς και εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε δει και κάποιες από το Ρεόκαστρο που έπιασε αρκετές φορές φέτος, όντας στο μπλε, εκεί που δεν περιμέναμε κάτι προς αρχές του καλοκαιριού, να εκδηλώνεται. Πάντως εκεί κινδυνεύει και η περίφημη περιοχή της Ζάκρου, έτσι, που είναι και αρχαιολογικός χώρος.
1: Μα φαντάσου τώρα ότι επιχειρούν 105 πυροσβέστες, για να δείτε το μέγεθος, φίλες και φίλοι, του κινδύνου, 105 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων και 35 οχήματα. Τώρα βέβαια με το πρώτο φως ημέρας θα σηκωθούν και πάλι τα αεροσκάφη.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι αισιόδοξος ότι θα τη μαζέψουν, γιατί δεν είναι δάσος και γιατί τουλάχιστον δεν πνέουν ισχυροί άνεμοι που θα δημιουργούσαν ζητήματα. Βέβαια, θα ξαναπούμε ότι πολλές φορές και η ίδια η φωτιά δημιουργεί το δικό της μικροκλίμα, ότι μπορεί συνολικά να μην υπάρχουν άνεμοι, αλλά μπορεί εκεί να δημιουργηθούν. Θα το δούμε.
0: Υπάρχουν στροβιλισμοί. Άλλωστε, το κλίμα της Κρήτης και ειδικά όσον αφορά τους ανέμους, επειδή είναι τόσο δύσκολο και δύσφατο το ανάγλυφο, δημιουργεί εκεί στα φαράγγια κλπ. Δημιουργούνται στροβιλισμοί του αέρα. Πολλά θέματα που μπορεί να προκύψουν από το πουθενά.
1: Πάντως είχα την αίσθηση ότι είχαμε τελειώσει με τις δασικές πυρκαγιές του καλοκαιριού.
0: Και εγώ είχα αυτή την αίσθηση.
1: Ας πούμε ότι είναι το κύκνιο άσμα ενδεχομένως. Γιατί το ξαναλέω, φίλες και φίλοι, από αύριο χειμώνα. Από αύριο χειμώνα, σας λέω, θα φοράμε τα πιο ζεστά μας τα
0: πουθάνε. Μην είσαι βρε υπερβολικός.
1: Καλά.
0: Από αύριο να πεις φθινόπωρο, γιατί είμαι 24
1: φθινόπωρο
0: τώρα.
1: Έχουμε τώρα, φίλοι.
0: Τώρα δεν έχουμε φθινόπωρο, τώρα έχουμε καλοκαίρι.
1: Το Σαββατοκύριακο είχε ζέστη, Νίκο. Αλλά εγώ το ξαναλέω, επειδή κινούμε με πατίνι, αναγνωρίζω τις μεταβολές του καιρού πάνω στο κορμί μου. Δεν θα πω πάνω στις αυξημένες κεραίες που έχω στην κεφαλή.
0: Εντάξει, έρχεσαι με φθινοπορεινό μπουφανάκι.
1: Μπράβο. Έχω την αίσθηση ότι αυτή την εβδομάδα θα φορέσω το πιο
0: 24 βαθμούς θα έχει μέγιστη.
1: Καλά, μην είσαι τόσο σίγουρος, βρε Νίκο, επειδή έχεις αυτή την εφαρμογή.
0: Μπορεί να έχει και
1: 25. Με μια εφαρμογή δεν έχει νικήσει κανείς τον καιρό, να το ξέρεις. Ούτε τον έχει προβλέψει.
0: Λοιπόν, κάθε μέρα δεν θα αφιερώνουμε 10 λεπτά στον καυγά μας για τον καιρό. Πάμε σε άλλους καυγάδες.
1: Να σου πω κάτι, τουλάχιστον στον καιρό ξέρεις ότι έχω εντρυφήσει. Δηλαδή,
0: ναι,
1: μην με παίζεις τώρα
0: εκεί. Ενώ εγώ είμαι άσχετος.
1: Δεν είσαι άσχετος, αλλά δεν είσαι και ο ειδικός.
0: Αν
1: έρθει στον καιρό, κράτα και ένα ερωτηματικό.
0: Όταν είχαμε αρχίσει αυτό το δίδυμο, είχα την αίσθηση ότι εσύ απέχεις λίγο από τα του καιρού.
1: Όχι,
0: και μ' άρεσε εμένα να εντρυφώ.
1: Στον καιρό, φίλε μου, έχουμε,
0: ναι,
1: σπουδές και μεταπτυχιακά.
0: Α, μάλιστα. Μάλιστα,
1: δηλαδή, ας μιλήσουμε για
0: φέρε
1: τα
0: μου
1: κούφια,
0: σε παρακαλώ,
1: ας μιλήσει
0: φέρε μου σε παρακαλώ
1: καιρό
0: την πιστοποίηση της κβαντικής μετεωρολογίας.
1: Κβαντική μετεωρολογία είναι το αύριο, φίλε.
0: Να μου φέρεις λίγο μια πιστοποίηση αύριο, σε παρακαλώ, να την κρεμάσουμε εδώ στον τοίχο. Λοιπόν, πάμε να πιάσουμε, είναι παρά 20, 7 παρά 20, πάμε να πιάσουμε το νήμα των ειδήσεων πριν έρθει το δελτίο.
1: Εννοείς να πάμε στους τίτλους επικαιρότητας.
0: Ναι.
1: Πάμε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κρίσιμες συναντήσεις με ηγέτες και επιχειρηματίες ξεκινά κατά τη διάρκεια της παρουσίας του εκεί, όπου βρίσκεται για την Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Πρώτος του σταθμός, το Σαν Φραντζίσκο, θα συναντηθεί με κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας καθώς και με Έλληνες της Silicon Valley.
0: Ποιος είναι ο βασικός στόχος των επαφών του?
1: Η ενίσχυση της οικονομίας με επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και την τεχνητή νοημοσύνη, μεταφέροντας βέβαια το μήνυμα ότι η Ελλάδα έχει επιστρέψει με ανάπτυξη και δημοσιονομική σταθερότητα. Είχαμε και την διπλή αναβάθμιση από τους οίκους για την κατάσταση της οικονομίας.
0: Μάλιστα.
1: Καλώς τον Δημήτρη. Με ενδιαφέρον βέβαια αναμένονται και συναντήσεις με άλλους ηγέτες που θα βρεθούν στη Νέα Υόρκη, καθώς και η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη την Πέμπτη από το βήμα των Ηνωμένων Εθνών.
0: Δεύτερη είδηση σήμερα στο δίκτυο των ειδήσεων της ΕΡΤ.

0: είναι αυτή στην οποία αναφερθήκαμε. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία, στο Λασίθι βέβαια της Κρήτης, που ξέσπασε χθες το μεσημέρι. Στο σημείο επιχειρούσαν όλη τη νύχτα πυροσβέστες με ομάδες πεζοπόρων και με τη συνδρομή του Δήμου Σιτίας με διάφορα μηχανήματα, υδροφόρες. Το βράδυ στάλησαν 3 μηνύματα στο 112, από το 112 μάλλον, για την προληπτική απομάκρυνση κατοίκων από οικισμούς της περιοχής.
1: Νέα τροπή παίρνει υπόθεση της δολοφονίας της 25χρονης στο ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, κάναμε αναφορά και νωρίτερα, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε στους αστυνομικούς την πράξη του. «Τσακωθήκαμε και θόλωσα», είπε. Η ομολογία ανατρέπει την αρχική εκδοχή που είχε δώσει περί επίθεσης από αγνώστους. 25χρονη εντοπίστηκε νεκρή, με τραύμα στο λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο, ενώ 27χρονος βρέθηκε τραυματισμένος στο στήθος και νοσηλεύεται φρουρούμενος. Οι αστυνομικοί εξετάζουν πλέον όλα τα στοιχεία προκειμένου να αποσαφινιστούν και το κίνητρο αλλά και οι ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας.
0: Πάμε στην πολύκροτη υπόθεση που συνεχίζει να απασχολεί βέβαια το Πανελλήνιο. Σήμερα η απολογία του υπνοτιστή για την υπόθεση του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη. Την προηγούμενη εβδομάδα το ζευγάρι των γιατρών, όπως είχαμε πει βέβαια, κρίθηκε προφυλακιστέο. Συνεχίζονται και αναπτύσσονται διάφορες θεωρίες, είτε κοντά στο ρεαλιστικά σενάριο, είτε σε θεωρίες συνωμοσίας γύρω από αυτή την υπόθεση, με συνεχώς νέες μαρτυρίες βέβαια για το θέμα αυτό.
1: Στη Γερμανία, ο Φρίντριχ Μέρτς υπέστη οδυνηρή εκλογική ήττα σε δύο περιφερειακές αναμετρήσεις, με το CDU να καταγράφει ιστορικές απώλειες μένοντας εκτός κοινοβουλίου στο Μεκλεμβούργο. Πρόκειται για καταστροφή και δεν μπορεί να οροποιηθεί, δήλωσε ο καγκελάριος, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για το αποτέλεσμα, ξεκαθορίζοντας ωστόσο ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θυμάστε τι λένε και οι δικοί μας, ότι το μήνυμα ελήφθη. Το μήνυμα ελήφθη, αλλά παραμένω στην.
0: Το θέμα είναι ότι για τους Χριστιανοδημοκράτες και τον Μέρτς έχουν γίνει πολλά μηνύματα, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο λαμβάνονται. Στο μεταξύ, βλέπω ότι και η ελληνική κοινή γνώμη ασχολείται με τα αποτελέσματα, τη στιγμή που έχουμε αποτελέσματα που δείχνουν μία ακρεοποίηση.
1: Μπράβο.
0: Του πολιτικού σκηνικού. Έχουμε από τη μια βέβαια το AfD στο ακροδεξιό κομμάτι, και έχουμε άνοδο της ριζοσπαστικής αριστεράς και με αυτήν τη νεαρή Τουρκάλα επικεφαλής του συνδυασμού της αριστεράς του Ντιλίνγκ στο Βερολίνο.
1: Διεκδικεί το Βερολίνο. Μία Τουρκάλα.
0: Την τοπική κυβέρνηση του Βερολίνου.
1: Και γιατί υπάρχουν κάποιοι εδώ στη χώρα μας, ρε Νίκο, που τους βλέπω στο διαδίκτυο εξαναρτήσεις να πανηγυρίζουν που η Τουρκάλα μπορεί να γίνει επόμενη δήμαρχος Βερολίνου.
0: Πέρα από το ότι πανηγυρίζουμε γενικώς για ανθρώπους κάποιας αλφα καταγωγής ή κάποιας
1: άλλης κουλτούρας
0: ή θρησκείας, το είδαμε και με την περίπτωση Μαντανή στην Νέα Υόρκη, πανηγυρίζουμε ιδιαίτερα, πανηγυρίζουμε εξαιρετικά, πανηγυρίζουμε περισσότερο από ό,τι θα πανηγυρίζαμε σε μια άλλη περίπτωση, άρα και αυτό μας κάνει να έχουμε διακρίσεις, έτσι. Το θέμα είναι ότι πόσο συμφέρον είναι, θα μου πεις, για τους κατοίκους του Βερολίνου, γενικά για τη Γερμανία,
1: όχι,
0: γενικά
1: για
0: την Ευρώπη,
1: μήνυμα, το οποίο εκπέμπει.
0: Για εμάς, από την άλλη, κάποιοι να θεωρούν ότι η αριστερά, η άκρα αριστερά είναι ανάχωμα στην άκρα δεξιά, αυτό δεν το καταλαβαίνω με ποιο συλλογισμό γίνεται. Τέλος πάντων.
1: Όχι, αλλά κάποιοι πρέπει να σκεφτούν κάποια στιγμή ότι ενδεχομένως ότι και αυτές οι επιλογές να ενισχύουν την άκρα δεξιά σε αυτές τις περιοχές.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ο Τούρκος, η Τουρκάλα, ο Μουσουλμάνος, ο ξένος σε εισαγωγικά που αρχίζει και κερδίζει χώρο και πολιτικό εκτόπισμα.
0: Πολιτική
1: στη
0: δύναμη.
1: Χώρα κάποιον
0: πολιτική
1: μπορεί να
0: δύναμη.
1: Οθεί αυτούς να γίνονται πιο ακραίοι. Και να δούμε και πιο ακραία φαινόμενα στο μέλλον.
0: Ναι, σίγουρα δεν ξέρω αν είναι ανάχωμα και θα δούμε βέβαια ανάλογα και με τις πολιτικές που θα ακολουθήσουν και οι μεν και οι δε. Γιατί εντάξει, στα λόγια και στους χαρακτηρισμούς μπορεί να είμαστε εύκολοι.
1: Πάντως εμένα με τρομάζει όταν βλέπω τον Πούτιν να πανηγυρίζει για την εκλογή κάποιων ακροδεξιών στην Γερμανία. Όπως με τρομάζει όταν ο Ντόναλντ Τραμπ πανηγυρίζει για κάτι αντίστοιχο. Και έχουμε και τους άλλους που πανηγυρίζουν πάλι, όπως είπες και εσύ, γιατί μια Τουρκάλα μπορεί κάποια στιγμή αύριο να είναι η δήμαρχος Βερολίνου.
0: Μια που είπες για τον Πούτιν, πάμε και στη Ρωσία. Το κόμμα του Πούτιν, Ενωμένη Ρωσία, επικρατεί με μεγάλη διαφορά. Όχι ότι θα πιστεύαμε ότι θα συμβεί κάτι διαφορετικό στις βουλευτικές εκλογές που ολοκληρώθηκαν χθες στη Ρωσία, συγκεντρώνοντας πάνω από το 57% των ψήφων. Πάλι καλά που δεν είναι σε ποσοστά 90%. Ο Πούτιν έχει χαρακτηρίσει την εκλογική αναμέτρηση ως δοκιμασία για τη στήριξη του πολέμου στην Ουκρανία. Ωστόσο, κανένα κόμμα που τάσσεται κατά του πολέμου δεν έλαβε έγκριση για να συμμετάσχει στις εκλογές. Τόσο απλά.
1: Μπράβο, έτσι λύνονται τα ζητήματα δημοκρατίας αυτές τις χώρες. Τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, χάσαν τη ζωή τους από τη ρωσική νυχτερινή επίθεση στην περιοχή του Κιέβου. Οι επιθέσεις με ντρόουν συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.
0: Στο μεταξύ, εμείς δεν ήμασταν εδώ ειδησιογραφικά το Σαββατοκύριακο, αλλά μέσα στο Σαββατοκύριακο έγιναν οι μεγαλύτερες σε έκταση επιθέσεις με ντρόουν των Ουκρανών στην περιοχή της Μόσχας. Είχαμε μάλιστα και κάποιους νεκρούς, σε εγκαταστάσεις ενεργειακές κυρίως, και φάνηκαν μαύροι καπνοί από δηληστήρια ή άλλους χώρους τέτοιους που χτύπησαν εκατοντάδες ουκρανικά ντρόουνς. Ήταν η πρώτη τέτοιας έκτασης επίθεση από την Ουκρανία στην περιοχή της Μόσχας. Καταλαβαίνεις πόσο ανοίγει βεντάλια.
1: Φυσικά, φυσικά, για να πιεστούν επιτέλους και οι Ρώσοι.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ισχυρές εκρήξεις στα ξημερώματα κοντά στο Χαλέπι στη Βόρεια Συρία. Ενώ Βολοντιμίρ Ζελένσκι και Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησαν μετά από τηλεφωνική επικοινωνία να συναντηθούν στη Νέα Υόρκη, όπως ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του, υπάρχει μια διπλωματική δυναμική και η συνάντηση θα μπορούσε να αλλάξει πολλά πράγματα. Βέβαια, τώρα αναφερόμενοι στον Ντόναλντ Τραμπ και στα ενδιαφέροντά του για την Ουκρανία, πρέπει να πούμε ότι πάλι είπε κάτι χθες ότι σκέφτεται πόσες βόμβες θα ρίξει το Ιράν. Εντάξει, ο άνθρωπος.
1: Παιδιά, τελειώνεται όμως, εντάξει. Δηλαδή, αυτά τα παιχνίδια έχουν δημιουργήσει τεράστια προβλήματα σε ολόκληρο τον κόσμο. Τώρα, για νέες αεροπορικές επιδρομές, έκαναν λόγο οι Χούθη της Ιεμένης. Μια μέρα αφότου το φιλοϊρανικό κίνημα επιτέθηκε στο Ριάντ. Η Σαουδική Αραβία βομβαρδίζει καθημερινά περιοχές των Σιητών μαχητών, χωρίς να έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να τους αποθήσει.
0: Και έχουμε και έναν ανώτερο αξιωματούχο, τον Χούτι, ο οποίος δήλωσε ότι η οργάνωση έχει διαβεβαιώσει την κυβέρνηση Τραμπ, άρα έχουν διάβλους μεταξύ τους, πως δεν θα επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία. Πάντως, με τα καύσιμα, τα πράγματα εξακολουθούν και είναι πολύ άσχημα.
1: Δεν θα γλιτώσουμε με τίποτα. Αυτός ο χειμώνας θα είναι πραγματικά πολύ δύσκολος.
0: Έτσι.
1: Πολύ δύσκολος.
0: Και από ό,τι βλέπω, είναι δύσκολος και για το Ιράν, καθώς το ΑΕΠ της χώρας συρρυκνώθηκε κατά 10%, θα μου πεις, μετά από τόσους μήνες πολεμικών επιχειρήσεων. Μάλιστα. Δύσκολα τα πράγματα.
1: Δύσκολα τα πράγματα, γιατί δεν τελειώνει. Δηλαδή, αυτή η ιστορία στη Μέση Ανατολή θα πρέπει να έχει ένα τέλος. Είτε με α τρόπο, είτε με β τρόπο. Το γεγονός ότι συνεχίζεται αυτή η ασάφεια και αυτές οι δυσκολίες στο ενεργειακό κομμάτι προκαλούν τεράστια ζημιά σε όλο τον κόσμο. Μα σου είπα ότι κατεβαίνεις στο βενζινάδικο, παίρνεις απ' έξω, κοιτάς και δεν πιστεύεις. Δηλαδή, ξανακοιτάς και δεύτερη φορά και λες: καλά, ρε παιδάκι μου, από την προηγούμενη τέτοια άνοδος. Μέχρι πού θα φτάσει, λες. Και ξέρεις ότι δεν μπορείς να το απαντήσεις. Γιατί μπορεί μετά από δύο μέρες να είναι ακόμα πιο χειρότερα τα πράγματα.
0: Θα σου πω το εξής. Τις δύο τελευταίες εβδομάδες, το λέγαμε κιόλας εδώ, το αυτοκίνητο το χρησιμοποίησα ελάχιστα. Και το χρησιμοποίησα μόνο για μέσα στην πόλη.
1: Και σε ζήλευα με το καλό και λέω μπράβο τον Νίκο, και περπατάει και βοηθά τον οργανισμό του, γιατί δεν κοιμόμαστε 5 ώρες και οι 83 ασθένειες μας τυπούν την πόρτα, αλλά και επειδή κάνεις οικονομία. Δηλαδή και εγώ, αν θα μπορούσα, και αυτό πρέπει να κάνουμε φίλες και φίλοι, να περιορίσουμε όσο μπορεί ο καθένας μας τη μετακίνηση με μέσο που χρειάζεται να γεμίσει βενζίνη ή
0: βασικά πετρέλαιο. Κλειδώνω και το σπάσιμο νεύρων, κυρίως στην επιστροφή για το παρκάρισμα, που είναι πάρα πολύ δύσκολο στην περιοχή μου. Και γλιτώνω έτσι και αυτές τις νευρικές εξάρσεις που λέμε εδώ για τους ηλικιωμένους. Ξέρεις, να βγάλω κάνα σουγιά εκεί για το παρκάρισμα.
1: Είσαι κάτω από 60, λοιπόν, δεν σε φοβάμαι ακόμη.
0: Το θέμα όμως ποιο είναι. Ότι επειδή αυτό το Σάββατο πιο συγκεκριμένα βγήκα, πήγα μέχρι τους νέους επιβάτες, μέχρι τον Μπαξέ Τσιφλίκη, και πέρασα πάρα πολλά περιφερειακά βενζινάδικα. Και πραγματικά έπαθα σοκ με τις τιμές που έβλεπα, Μπάμπη. Τι να πω τώρα.
1: Τι να πεις, Νίκο, ότι η χειμώνας είναι μπροστά. Πώς θα τη βγάλουμε το χειμώνα, Νίκο μου?
0: Ήταν ένα τραγούδι που έλεγε: παράξενος χειμώνας μπαίνει, παράξενη εποχή. Κανείς δεν ξέρει πού πηγαίνει, δεν ξέρει πού θα βγει. Βουλιάζουμε όλο και πιο κάτω, όλο και πιο βαθιά. Πότε θα πιάσουμε επιτέλους πάτο πια?
1: Μήπως τον πιάσαμε?
0: Αυτό το τραγουδούσανε οι Φατμέ με τη Χαρούλα Αλεξίου και την Αφροδίτη Μάνου τότε.
1: Κομματάρα.
0: Δεν το είχα έτοιμο να το ακούσουμε, αλλά θέλω να σου πω με τους στίχους ότι αυτό το τραγούδι μου έρχεται και το βάζω και στις εκπομπές εδώ και χρόνια.
1: Ότι δεν αλλάζουν τα πράγματα.
0: 10 χρόνια, ναι. Και κάθε χρόνο, για κάποιο λόγο, λέμε ότι δύσκολος χειμώνας μπαίνει.
1: Δύσκολο σε όλα τα επίπεδα, Νίκο. Καλημέρα και στη φίλη την Ευαγγελία. Η δική μας, λέει, η πόλη Λάρισα είναι σοκαρισμένη με το 14χρονο αγόρι το οποίο βρέθηκε απαγχωνισμένο. Και μάλιστα από ό,τι αντιλαμβάνομαι, θα πρέπει να είχαν και μια σχέση με την Ευαγγελία. Ευαγγελία, τι να πούμε. Καλή δύναμη και καλό κουράγιο πρώτα στους δικούς τους, αλλά βέβαια και σε όλους εσάς που τον γνωρίζατε. Καλή δύναμη και σε όλους εμάς που μεγαλώνουμε παιδιά μέσα σε αυτόν τον φόβο και το άγχος για το πώς θα τα μεγαλώσουμε ώστε να μπορούν να τα απεξέλθουν στις δυσκολίες και να σταθούν όρθια σε όλο και μεγαλύτερες προκλήσεις, οι οποίες φαίνεται ότι θα πρέπει να μπορούν να αντιμετωπίσουν στο μέλλον.
0: Πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και με αυτούς τους εφήβους που είναι η γενιά του COVID, που είναι η γενιά που κλείστηκε μέσα, που είναι η γενιά που έχει την βασικότερη της δυστυχώς κοινωνική συνδιαλλαγή μέσα από κινητά, μέσα από smartphones, και είναι πραγματικά μια ανεξερεύνητη εποχή και μια ανεξερεύνητη γενιά. Ας ελπίσουμε να πάνε καλύτερα τα πράγματα, γιατί και πριν μιλούσαμε για 14χρονους που αλληλοχτυπήθηκαν. Τώρα μας υπενθυμίζει άλλο ένα πολύ βαρύ περιστατικό η Ευαγγελία. Τέλος πάντων, πάμε στον Stevie Wonder και θα επιστρέψουμε σε λίγο, έτσι να χαλαρώσουμε με λίγη μουσική και με το Pastime Paradise, ένα πολύ ωραίο τραγούδι του Stevie Wonder που ίσως ταιριάζει και με αυτά τα θέματα.

0: Έχουμε ακόμα πολλά να πούμε, Μπάμπη, αλλά ας μείνουμε τώρα πριν να βγούμε από το στούντιο για το Δελτίο Ειδήσεων σε μία διακοπή ρεύματος. Νομίζω ότι έχουμε σήμερα Θεσσαλονίκη.
1: Έχει μία διακοπή ρεύματος για σένα και μία διακοπή υδροδότησης για μένα.
0: Α, ωραία. Εγώ θα πω τότε τη διακοπή ρεύματος, η οποία είναι στο Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης. Πιο συγκεκριμένα πιάνει περισσότερο αμπελοκήπους. Από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, στην οδό Πέραν, στην οδό Θερίσου, κοντά στη συμβολή τους και σε παρακείμενες οδούς, υπενθυμίζουμε αμπελόκηπους από 8 μέχρι 12.
1: Για ρεύμα είπες, έτσι?
0: Για ρεύμα.
1: Γιατί στην περιοχή του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης είναι και η διακοπή υδροδότησης από τις 10 το πρωί ως και τις 2 το μεσημέρι.
0: Σήμερα τους βάλανε στο μάτι.
1: Έτσι νομίζω. Γίνονται κάποιες εργασίες εκεί στη συμβολή των οδών Μοναστηρίου με Πολυζοπούλου. Λόγω των παραπάνω εργασιών, τα κλασικά, δεν θα έχετε νερό από τις 10 το πρωί και τις 2 το μεσημέρι. Εκεί γύρω στην περιοχή Μοναστηρίου Αγίας Παρασκευής Γλυνού, Σιχλετίδη και στις παρακείμενες οδούς της συγκεκριμένης Δημοτικής Ενότητας Μενεμένης.
0: Τέσσερις ώρες.
1: Τέσσερις, 10 με 2.
0: Θα έχουμε και κάποια θέματα με δρόμους, αλλά θα τα πούμε μετά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Επενδύσεις, οικονομία, τεχνολογία και τεχνητή νοημοσύνη, οι τρεις βασικοί άξονες του προγράμματος του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου θα μεταβεί για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Στην Κυριακάτικη ανάρτησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προαναγγέλει οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για όλα τα νοικοκυριά, ανεξαρτήτως της πηγής ενέργειας που χρησιμοποιούν, καθώς και παράταση της επιδότησης του ντίζελ για ολόκληρο τον Οκτώβρη, ώστε η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, όταν πέρυσι η τιμή εκκίνησης ήταν μόλις 1,20. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στη Δημοτική Ενότητα Χώνου, στη Σιτία, η οποία ξέσπασε χτες το μεσημέρι. Στο σημείο επιχείρησαν όλη τη νύχτα πυροσβέστες σε ομάδες πεζοπόρων και με τη συνδρομή του Δήμου Σιτίας με υδροφόρες. Το βράδυ εστάλησαν και τρία μηνύματα 112 για την προληπτική απομάκρυνση κατοίκων από οικισμούς της περιοχής. Για θανατηφόρα σωματική βλάβη κατηγορείται ο 76χρονος που συνελήφθη μετά τον άγριο καυγά στην ακτή Βουλιαγμένης, ο οποίος ξεκίνησε με αφορμή μια ξαπλώστρα και κατέληξε στο θάνατο ενός 82χρονου. Η 21 ετών γυναίκα που βρισκόταν μαζί με τον 76χρονο αφέθηκε ελεύθερη, ενώ ο ίδιος κρατείται και σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Την τελευταία του πνοή άφησε ο 17χρονος που υπέστη ανακοπή καρδιάς έξω από σχολείο στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών και την διήμερη νοσηλεία του στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, ο νεαρός τελικά δεν τα κατάφερε. Από σήμερα, με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός θα βρίσκονται στο σχολείο για την υποστήριξη της σχολικής κοινότητας. Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση της δολοφονίας της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε στους αστυνομικούς την πράξη του, λέγοντας ότι «τσακωθήκαμε και θόλωσα». Η ομολογία ανατρέπει την αρχική εκδοχή περί επίθεσης από αγνώστους. Η 25χρονη εντοπίστηκε νεκρή με τραύμα στο λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο, ενώ ο 27χρονος βρέθηκε τραυματισμένος στο στήθος και νοσηλεύεται φρουρούμενος. Οι αστυνομικοί εξετάζουν πλέον όλα τα στοιχεία προκειμένου να αποφασιστούν να αποσαφινιστεί το κίνητρο αλλά και οι ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας. Σήμερα η απολογία του υπνοτιστή για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Την προηγούμενη εβδομάδα το ζευγάρι των γιατρών κρίθηκε προφυλακιστέο. Σε νέα φάση έρχονται από σήμερα τα προγράμματα των ασφαλτοστρώσεων στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Έτσι, σύμφωνα με τον προγραμματισμό των εργασιών, οι παρεμβάσεις θα επικεντρωθούν στην οδό Θεία Γένους Χαρίση και θα υλοποιηθούν σήμερα στο τμήμα μεταξύ των οδών Περδίκα και Ιωάννη Χρυσοστόμου και την Τρίτη στο τμήμα από την οδό Ιωάννη Χρυσοστόμου έως τη λεωφόρο Κωνσταντινού Καραμαλή. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε μιλώντας στο Fox News ότι οι Σιίτες αντάρτες Χούθη της Ιεμένης που έχουν εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον της Σαουδικής Αραβίας έχουν δεχτεί να μην επιτεθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ πρόσθεσε ότι βρίσκεται σε διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν. Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί ακόμα τραυματίστηκαν σε αεροπορική επιδρομή στο Πακιστάν, στην επαρχία Κουνάρ, στο βόρειο-ανατολικό Αφγανιστάν, όπως μετέδωσε το δίκτυο Tolo News, επικαλούμενο αξιωματούχο της επαρχίας. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι κλειστή θα είναι σήμερα η Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδός Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα πορείας λόγω εργασιών στο flyover μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί της επόμενης ημέρας. Και μια ματιά στον καιρό, λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα επικρατήσουν κυρίως στη Μακεδονία. Νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και από αργά το βράδυ μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται και για τη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-δυτική, 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Μια φωνή μιλά, μια άλλη ακούει αλλιώς. Και όταν η πρόθεση γίνεται γέφυρα, οι άνθρωποι συναντιούνται. Από τις 18 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα γίνεται μια μεγάλη σκηνή πολιτισμού και αθλητισμού. Το 14ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ενταξιακής Κουλτούρας κοφεί και ακούοντες ενδράσει. Πολιτισμός, γλώσσα, νοηματική, κίνηση, αθλητισμός, διαφορετικοί τρόποι. Μια κοινή γλώσσα, η συμπερίληψη με τη δύναμη της χορηγίας και του εθελοντισμού. Ψιθύρισε και εσύ δυνατά το μήνυμά σου. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά στη 1 το μεσημέρι στην ΕΡΤ3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
5: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Καλημέρα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλή μας εβδομάδα. Μια εβδομάδα η οποία ξεκινά με μια κανονικότητα σε σχέση με ό,τι είχαμε μάθει τις προηγούμενες ημέρες ή κακομάθει σε σχέση με θερμοκρασίες και με τον καιρό. Τα πράγματα αλλάζουν και το ξαναλέω από αύριο μέχρι και 7 βαθμούς η πτώση της θερμοκρασίας. Θα έχουμε βοριάδες, ακόμα και ισχυρά φαινόμενα και τα λέει και η συνάδελφός μου, η αγαπημένη του Νίκου. Η κυρία
1: Παπαυγούλη.
0: Η κυρία Παπαυγούλη.
1: Πρόσεξε, μην σε κατηγορήσουν για αντιποίηση αρχής που λένε.
0: Αυτήν μην την κατηγορήσουν.
1: Έχεις προχωρήσει, έτσι.
0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Είσαι εκβαντικός.
0: Λοιπόν. Εγώ το είπα.
1: Άκου να δεις.
0: Δείτε τον καυστήρα, αν θέλει καμία συντήρηση. Δείτε το τζάκι, αν θέλει κανένα καθαρισμό. Γιατί τα πράγματα αλλάζουν. 7 βαθμούς κάτω. Δεν είναι μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας.
1: Αυτό ούτως ή άλλως είναι μια καλή εποχή τώρα να κοιτάξετε λίγο αυτά τα συστήματά σας. Από εκεί και πέρα, βέβαια, όχι ότι θα τα χρειαστείτε τώρα, τουλάχιστον αν είστε στην περιοχή μας. Τώρα, αν είστε σε κάποια βουνά στη Δυτική Μακεδονία, πιθανώς να χρειαστεί να προχωρήσετε και σε κάποια πιο ρηξικέλευτα μέτρα. Μας ειδοποίησε η κυρία Παπαυγούλη νωρίτερα ότι θα πρέπει στη Θεσσαλονίκη και ειδικά προς τις περιοχές της Χαλκιδικής να είμαστε αρκετά προσεκτικοί προς το ξημέρωμα που έρχεται. Όχι σήμερα, προς αύριο το ξημέρωμα.
0: Σήμερα το βράδυ, ξημέρωμα Τρίτης αυτό.
1: Ναι. Για πιθανώς έντονα φαινόμενα.
0: Αφού τα είπε η Παπαυγούλη, να την ακούσω όταν τα λέει ο άνθρωπός εδώ μέσα στο στούντιο.
1: Άνθρωπε,
0: δεν δίνει σημασία.
1: Πάμε λίγο να δούμε, γιατί έχουμε και κάποια ζητήματα με κλεισίματα δρόμου που πρέπει να ενημερώσουμε. Πάμε όμως να δούμε από τον καιρό.
0: Για βράδυ. Σήμερα, φίλες και φίλοι, θα έχουμε λιακάδα ακόμη στον καιρό. Με νεφώσεις βέβαια να εκδηλώνονται κατά διαστήματα στα περισσότερα τμήματα της χώρας, ενώ βροχές αναμένονται κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία σήμερα θα αγγίξει σε κάποιες περιοχές της χώρας ακόμα και τους 33 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα λοιπόν με την πρόγνωση τη σημερινή, παραμένει υψηλή θερμοκρασία, βροχές και καταιγίδες στα ορεινά ηπειρωτικά τμήματα της χώρας. Θα επηρεάσουν κυρίως τα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Θράκης, της Θεσσαλίας, της Κεντρικής Ελλάδας, της Πελοποννήσου
1: όλη
0: και
1: της
0: Πεπτάμισσα. Εγώ νομίζω ότι απλώς από βόρεια και προς τον νότο θα αρχίσει να εκδηλώνεται αυτό το κύμα της επιδείνωσης, της αστάθειας που αναμένεται τις επόμενες ώρες.
1: Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία μέχρι τους 28 βαθμούς, πολύ καλά σήμερα. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη έως και τους 33 βαθμούς, στην Ήπειρο ως 31, Θεσσαλία ως 33 επίσης, στα κεντρικά ηπειρωτικά ως 32. Όσο κατεβαίνουμε εντωμεταξύ προς τα κάτω, επειδή οι άνεμοι είναι πιο δυνατοί χαμηλότερα στην Νότια Ελλάδα, δεν έχει τόση ζέστη, δεν ξεπερνάει το θερμόμετρο τους 29 με 30 βαθμούς. Έχουμε στο Αιγαίο αρκετούς βοριάδες κυρίως και μάλιστα έλεγε νωρίτερα και η μετεωρολόγος της ΕΡΤ ότι προς την Κρήτη, το εξάρι που έχει στο νότιο Αιγαίο, ναι, προς την Κρήτη στα ανατολικά είναι και εφτάρι και σήμερα το πρωί, και ίσως αυτό συνδυάζεται και με την έντονη, με τα έντονα σημάδια έτσι της πυρκαγιάς στην περιοχή του Λασιθίου, η οποία, για την οποία υπάρχει τόση κινητοποίηση.
0: Απλώς ναι, στο χάρτη κινδύνου πυρκαγιά σε μένα μου κάνει εντύπωση. Έλεγε για εξάρια εκεί στα ανοιχτά, ανατολικά της Κρήτης, αλλά εγώ βλέπω για τη Δευτέρα σήμερα
1: ένα μπλε της
0: επικίνδυνος,
1: ναι,
0: και μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή, ναι, με εξάρια στην περιοχή θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος ο κίνδυνος, φαντάζομαι.
1: Ίσως επειδή αυτός είναι ένας παράγοντας ο οποίος βγαίνει από πολλές εξισώσεις που έχει να κάνει, ας πούμε, και με την θερμοκρασία, με το πόσο άνυδρο είναι το έδαφος σε κάποιες περιπτώσεις. Τέλος πάντων, στη Θεσσαλονίκη να πούμε συγκεκριμένα και να κλείσουμε με αυτό ότι αναμένεται ο καιρός να είναι πολύ καλός, κάποιες παροδικές νεφώσεις μόνο για σήμερα, τουλάχιστον μέχρι τις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 17 μέχρι 33 βαθμούς.
0: Και στον Εύωσμο. Και για τον Εύωσμο ισχύει. Προφανώς και για τον
1: Εύωσμο.
0: Για να στείλουμε την καλημέρα στο φίλο τον Διαμαντή. Η πόλη ξύπνησε λίγο πιο αργά, λέει, βέβαια, από εμένα.
1: Το καταλάβαμε, Διαμαντή.
0: Διαμαντή μου, έτσι, πουλάκι μου, έτσι. Όποτε μπορείς να κοιμάσαι και παραπάνω. Εμείς δεν μπορούμε, αλλιώς θα το κάναμε. Αλλά δεν πειράζει, καλή εβδομάδα, λέει, σε όλους και καλή δύναμη. Και βέβαια θα ευχόμασταν καλές ειδήσεις, αλλά με όλα αυτά που ακούμε, βρε παιδιά, δεν έχουμε να πούμε κάτι παραπάνω.
1: Έτσι μας λέει ο Διαμαντής.
0: 6-9-30. 078 228 και για τους υπόλοιπους διαμαντίδες που θα θέλατε να επιχειρήσετε να μας στείλετε κάποιο μήνυμα μέσω του Viber.
1: Και για τους υπόλοιπους Μάκηδες, γιατί μας έστειλε την καλημέρα του και ο Μάκης. Ο Μάκης, αλήθεια, καλή σε ποια εβδομάδα περιοχή κατοικοεδρεύει ο Μάκης? Μήπως γνωρίζεις? Θα μας ενημέρωσε ο ίδιος. Έτσι, αργότερα, ο Μάκης μου διώτης. Καλημέρα, Μάκη. Κάτι μας έστειλε πάλι μια φωτογραφία, μάλιστα. Δεν το διαβάζω αυτό, Μάκη μου, δεν το διαβάζω. Ναι. Καλή σου μέρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε, έχουμε και κάποιες εργασίες και σήμερα στους δρόμους Θεσσαλονίκης. Πριν πάμε, θα σας πει ο Μπάμπης για το flyover, ποιες ώρες πάλι θα είναι κλειστά στην περιφερειακή, αλλά έχουμε σήμερα και αύριο, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, εργασίες ασφαλτόστρωσης εκεί στην περιοχή πάνω από το Θεαγένιο, στους δρόμους εκεί όπως τη Θεαγένους Χαρίση, στην Περδίκα, μεταξύ Περδίκα και Χρυσοστόμου και μεταξύ Χρυσοστόμου και Κωνσταντίνου Καραμαλή, εκεί στην περιοχή του Θεαγενείου. Θα έχουμε ασφαλτοστρώσει σήμερα και αύριο από το Δήμο Θεσσαλονίκης.
0: Κοίταξε, στο flyover άλλη μια φορά που το βράδυ από τις 11 και έπειτα και μέχρι και τις 5 το πρωί της Τρίτης θα υπάρξει αποκλεισμός και διακοπή κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ του Παπαγεωργίου και των Μετεώρων. Είναι μια περιοχή στην οποία γίνονται εργασίες εντατικά το τελευταίο διάστημα από τις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 το πρωί και τα δύο ρεύματα στο συγκεκριμένο σημείο θα κλείσουν προκειμένου να προχωρήσουν οι εργασίες.
1: Στο μεταξύ, Μπάμπη, ενώ είναι ακόμα αρκετά νωρίς, είμαστε ένα λεπτό πριν τις 7:20, έχουμε ήδη τα πρώτα σημάδια έντονης κίνησης στον περιφερειακό, κυρίως στο ρεύμα προς δυτικά, εκεί στο ύψος της Τριανδρίας. Έχουμε και στο άλλο ρεύμα. Έχουμε
0: στο άλλο ρεύμα, βλέπεις, έχει παγιωθεί μια κατάσταση ταλαιπωρίας που ξεκινά σχεδόν καθημερινά πλέον από Δευτέρας και Παρασκευή από το Παπαγεωργίου το νοσοκομείο και μέχρι τον Ανήφορο εκεί πριν από την έξοδο δεξιά για Νεάπολη. Αυτό το κομμάτι, αν το παρατηρήσεις, έχει γίνει πλέον τακτικό της ταλαιπωρίας τέτοια ώρα για όσους κινήσετε στο ρεύμα από τα δυτικά προς τα ανατολικά της πόλης.
1: Επίσης, ένα σημείο το οποίο έχει γίνει πλέον έθιμο τις τελευταίες μέρες είναι στη Βασιλίσσης Όλγας, πριν την Συνδίκα. Εκεί λοιπόν σήμερα έχουμε αρκετά μεγάλο πρόβλημα και το οποίο ξεκινάει από πριν τη Μαρτίου. Από πριν τη Μαρτίου, όσοι κατεβαίνετε τώρα την Όλγας θα συναντήσετε προβλήματα.
0: Που ξεκινούν από εκεί, έχουν προχωρήσει καθόλου τα έργα ή εκεί στη Συνδίκα ήταν?
1: Εγώ και σήμερα που πέρασα, είναι το οδόστρωμα κατειλημμένο ακριβώς στο ίδιο σημείο. Μεταβίαση είναι δύο λωρίδες. Μια μισή λωρίδα είναι ουσιαστικά.
0: Φοβερό είναι. Γι' αυτό ξεκινάει τα λεπόρια από Συνδίκα, όπως λες, και φτάνει μέχρι και την Χρήστου Χριστοβασίλη. Δηλαδή, λίγο από
1: πριν τη Μαρτίου. Πριν τη Μαρτίου, εκεί που είναι κάποια τραπεζικά καταστήματα, πριν τη Μαρτίου, από εκεί και μέχρι τη Συνδίκα θα πηγαίνετε σημειωτών.
0: Η Κωνσταντίνου Καραμαλή είναι σχετικά καλά. Έχει κάποια κινητικότητα, η οποία όμως δεν σημαίνει και απαραίτητα μεγάλη ταλαιπωρία, εκεί στο κομμάτι ανάμεσα στην Σταύρου με την Μάρκου Μπότσαρη. Αλλά είναι η φυσιολογική εικόνα την οποία παρακολουθούμε. Κεντρικότερα, η Κατσιμίδη πάλι τα δικά της, χωρίς όμως τρομερά προβλήματα μέχρι και αυτή την ώρα. Και στο κέντρο, η Τσιμισκή βλέπω ότι είναι λίγο φορτωμένη. Στο κομμάτι περίπου από την Καρόλου Ντίλ μέχρι και την Βενιζέλου.
1: Είναι και Δευτέρα πρωί και είναι λογικό να έχουμε κάποια κίνηση παραπάνω.
0: Δυτικότερα πάντως, φίλες και φίλοι, είναι είδηση ότι η Μίκη Θοδωράκη αυτή την ώρα περπατιέται και στο κομμάτι εκείνο το διαβολικό, σε εισαγωγικά, ανάμεσα στο φανάρι της Δαβάκη και στο φανάρι της Αγίων Πάντων, μέχρι και αυτήν την ώρα κινείται κανονικά.
1: Κανένα πρόβλημα. Αντιθέτως, στις ανατολικές συνοικίες ήρθε αυτό το παλιό μετρό και δημιούργησε διάφορα κοινωνικά προβλήματα και ανισότητες.
0: Αυτό δεν το βλέπεις, είναι ξεκάθαρο, αποτυπώνεται σε όλους τους χάρτες.
1: Λοιπόν, δεν μου λες, κύριε Μπάμπη, με μια χαρακτηριστική μουσική υπόκρουση να περάσουμε στο σαν σήμερα, διότι πρέπει να πούμε στους φίλους μας, δεν τους το είπαμε από την αρχή, ότι σε περίπου 10 λεπτά, μιλήσαμε πολύ για τα καύσιμα, θα έχουμε έναν άνθρωπο που έχει ασχοληθεί πολύ με αυτό το θέμα και με την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου των καυσίμων, το γνωστό μας τον καθηγητή, τον κύριο Μάρδα.
0: Τον οικονομολόγο, ναι. Κύριο Μάρδα. Ναι, με χαρά.
1: Λοιπόν,
0: μιλήσουμε βέβαια για τη χθεσινή εμφάνιση του Πέλκα, έτσι. Με τον Πεθερό.
1: Μπορεί να μιλήσουμε και γι' αυτό. Στο μεταξύ, ας πάρουμε λίγο μουσική έμπνευση.

0: Μιλούσαμε προχθές για τον Μάνο Λοΐζο.
1: Όχι, μιλούσαμε, μισό αφιέρωμα κάναμε.
0: Ίσως και παραπάνω. Στο Μάνο Λοΐζο ακούμε φυσικά το εμβληματικό ζεμπέκικο. Θα καταλάβετε για ποιο λόγο λίγο μετά. Ξεκινώντας την ιστορική αναδρομή, να πούμε ότι σαν σήμερα το 1943 άρχισαν οι εκτελέσεις των ανδρών της Ιταλικής Μεραρχίας Acque, που έγινε αυτή η υπόθεση και κινηματογραφικό σενάριο στο Μαντολίνο του Λοχαγού Κορέλη, αν το θυμάμαι καλά.
1: Ναι, ναι, στο Μαντολίνο του Λοχαγού Κορέλη.
0: Παραδόθηκαν στις γερμανικές αρχές της Κεφαλονιάς η Μεραρχία Acque μετά τη συνθηκολόγηση της Ιταλίας και οι Γερμανοί εκεί με επίλεκτες σφαγιαστικές μεραρχίες σαν την Edelweiss αρχίσαν τις εκτελέσεις. Έχασαν τη ζωή τους περίπου 5.000 Ιταλοί άντρες από αυτές τις εκτελέσεις, αυτές τις σφαγές.
1: Εν τω μεταξύ, τώρα που είπες Ιταλοί, στην Κέρκυρα υπήρχε σε εξέλιξη μέσα στο Σαββατοκύριακο ένα
0: φεστιβάλ, ναι, και το είδα.
1: Με ορχήστρες από όλο τον κόσμο.
0: Με μπάντες.
1: Και είχε μία στρατιωτική μπάντα Ιταλική με τα φτερά που έχουν στο κεφάλι, οι οποίοι αφού παίζανε εμβατήριο, κάποια στιγμή έκανε το νόημα ο προπορευόμενος, ο επικεφαλής, και παίζανε τρέχοντας.
0: Ναι,
1: ήταν
0: ναι,
1: καταπληκτική
0: ναι,
1: εικόνα, φοβερή.
0: Παραμένουμε σε πολεμικά γεγονότα.
1: Μπράβο. Και το 1944 η Τρίτη Ορεινή Ταξιαρχία καταλαμβάνει το Ρίμινι, εκδιώκοντας τους Γερμανούς που το υπερασπίζονται και υψώνει την ελληνική σημαία.
0: Ταξιαρχία που έμεινε στην ιστορία ως Ριμινίτες. 1951 και η ελληνική αεροπορία αποκτά τα πρώτα της αεροθούμενα. Ήταν από την εταιρεία Lockheed, τα TAF-33.
1: 1964, ο εισαγγελέας Τηλιανός Μπούτης ζητεί την προφυλάκηση ανώτατων στελεχών της χωροφυλακής για την δολοφονία του βουλευτή Γρηγορίου Λαμπράκη με τις κατηγορίες της παράβασης καθήκοντος, της κατάχρησης εξουσίας και της άμεσης συνέργειας και της ηθικής αυτουργίας στη δολοφονία.
0: Σαν σήμερα το 1971 κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η ταινία του Αλέξη Δαμιανού «Ευδοκία», την μουσική της οποίας ακούμε.

0: που ακούμε, ενώ συνήθως χορεύουμε. Απλώς δεν είναι ούτε η ώρα ούτε το μέρος για να το πράξουμε, γιατί αυτό το τραγούδι σε ξεσηκώνει και σε οδηγεί
1: για να ρίξει,
0: για να σηκωθείς. 1973, φίλες και φίλοι, μια τέτοια μέρα συμμετέχει σε ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική διοργάνωση η πρώτη ελληνική ομάδα από την ελληνική περιφέρεια. Πρόκειται για την Παναχαϊκή, η οποία μάλιστα επικρατεί 2-1 της αυστριακής Γκράτσερ για την πρώτη φάση του κυπέλου UEFA.
1: Είχε γράψει ιστορία αυτή η ομάδα της Παναχαϊκής. Πάμε στις γεννήσεις. 1934, σαν
0: αγαπημένος,
1: σήμερα, γεννήθηκε ένας αγαπημένος σε πολύ κόσμο, Λέοναρντ Κόεν, ο οποίος είχε και έτσι ιδιαίτερη σχέση με τη χώρα μας και με το νησί της Σίδρας.
0: Μα και εκείνος, είχαμε καλή σχέση.
1: Λέοναρντ Κόεν. 1936 γεννιέται ο περίφημος διανοούμενος Νίκος Πουλαντζάς. 1950 επίσης ο περίφημος Αμερικανός ηθοποιός Μπιλ Μάρι, αγαπημένος πολλών.
0: Και στους θανάτους, 1847, μια τέτοια μέρα, πεθαίνει ο Αντώνιο Αλμέιντα, Πορτογάλος φιλέλληνας που διακρίθηκε κατά την Ελληνική Επανάσταση. Επίσης το 1921 ο Νικόλαος Καπετανίδης, ένας Έλληνας δημοσιογράφος και εκδότης της εφημερίδας Εποχή που εκδιδόταν στην Τραπεζούντα και βέβαια σκοτώθηκε, σφαγιάστηκε μαζί με τους υπόλοιπους εκεί
1: Έλληνες
0: του Πόντου από τους Τσέτες και από
1: από το καθεστώς του Κεμάλ.
0: Μπράβο. Και το 1937 ο Γιάννης Σικουτρής, διακεκριμένος Έλληνας φιλόλογος.
1: Και όσοι περάσετε εκεί από την οδό Στρατηγού Καλάρη προς την παραλία, εκεί μπροστά στο κτίριο το εμβληματικό της Ένωσης Συντακτών Μακεδονίας Θράκης, μπορείτε να δείτε και την πρωτομή του Νίκου Καπετανίδη.
0: Νομίζω ότι έχει και έναν Αδριάντα εκεί στο στρατόπεδο του Παύλου Μελά, πλέον που έχει τοποθετηθεί τα τελευταία χρόνια. Και πρέπει εδώ να αναφέρουμε τον πολύ καλό συνάδελφο, τον Γιώργο, τον Γεωργιάδη,
1: ο οποίος είναι πρόεδρος του σχετικού συλλόγου
0: και έχει κάνει φοβερές ενέργειες προκειμένου να αναδείξει την μαρτυρική αυτή μορφή της ποντιακής δημοσιογραφίας στον Νικόλαο Καπετανίδη.
1: Λοιπόν, μεταξύ άλλων, σήμερα λοιπόν είναι και η μέρα μνήμης του Νίκου Καπετανίδη. Έχουμε και άλλες όμως παγκόσμιες μέρες, όπως παγκόσμια μέρα Αλτσχάιμερ. Να βλέπεις, μιλούσαμε
0: χρόνια
1: για την έλλειψη του
0: ύπνου.
1: Έχουμε και την ημέρα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας, αλλά έχουμε και τη Διεθνή Μέρα Ειρήνης. Και ποιος μίλησε πολύ για την παγκόσμια ειρήνη, έτσι μεταξύ άλλων.
0: Ποιος μίλησε.
1: Κάποιος από τους Beatles, εκεί μαζί με τη γυναίκα του.
0: Και την γυναίκα του τη λέγανε Γιώκο Όνο.
1: Μήπως ήταν λοιπόν ο Τζον Λένον. Έτσι πάμε να τον ακούσουμε. Ας δώσουμε μια ευκαιρία στην ειρήνη.
0: Στον Ντόναλντ Τραμπ.
1: Μια ευκαιρία στην ειρήνη.
0: Τι θα γράφει τώρα.
1: Πόσες ευκαιρίες.
0: Με τον Ντόναλντ.
1: Δεν ξέρω. Μάλλον θα είχε παραφρονήσει με αυτά που θα βλέπε. Ας δώσουμε λοιπόν άλλη μια ευκαιρία στην ειρήνη. Έχουμε δώσει βέβαια τις τελευταίες δεκαετίες πολλές, αλλά δυστυχώς δεν τις πήρε η ανθρωπότητα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Πρωθυπουργός, επενδύσεις, οικονομία, τεχνολογία και τεχνητή νοημοσύνη, οι τρεις βασικοί άξονες του προγράμματος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μένεται η φωτιά στη Σιτία, επιχειρούν πάνω από 100 πυροσβέστες, διαδοχικές εκενώσεις οικισμών. Ομολόγησε ο 27χρονος ότι σκότωσε την 25χρονη φίλη του έπειτα από καυγά στον πολυδηλατόδρομο στην Ιγουμενίτσα. Σήμερα η απολογία του υπνοτιστή για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Οδυνηρή εκλογική ήττα για τον Φρίντριχ Μέρς σε δύο περιφερειακές αναμετρήσεις, με το CDU να καταγράφει ιστορικές απώλειες. Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούτ Πεζεσιάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
2: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
4: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Καλημέρα και στην Σοφία Τσακαλή που μόλις ήρθε εδώ και στάθηκε καλημέρα. Δίπλα στο πλευρό του Αντρέα.
1: Καλημέρα και στην Τζούλη. Καλημέρα και στο Δημήτρη.
0: Καλημέρα και στην Νίκη Χατζημητρή που γύρισε μετά από μια μικρή έτσι καλοκαιρινοφθινοπορεινή άδεια στο ωραίο νησί της Θάσου. Ωραίο τραγούδι, το θυμηθήκαμε και εγώ και ο Μπάμπης και εγώ όταν το επέλεξα προχθές, αυτό ακριβώς το πράγμα σκέφτηκα.
1: Ναι, Μπάμπη,
0: είχα καιρό
1: χρόνια,
0: να το ακούσω.
1: Χρόνια,
0: ναι.
1: Χρόνια,
0: και λέω είναι όμορφο, χαλαρό και για το πρωινό και είναι τραγούδι του Σταμάτη του Σπανουδάκη, στον οποίο Μπάμπη θα στείλουμε τα περαστικά μας.
1: Ναι, ναι, ευχές. Υπέστη ένα ελαφρύ εγκεφαλικό και νομίζω ότι ο ίδιος έκανε και ένα μπιντάκι.
0: Ακριβώς, ήταν νομίζω να κάνει μια συναυλία προς το Μεσολόγιο εκεί, αν θυμάμαι καλά, στην περιοχή, και δυστυχώς αυτή ακυρώθηκε λόγω αυτού του έκτακτου περιστατικού υγείας.
1: Να είναι γερός, να το ξεπεράσει.
0: Να είναι γερός και να είναι δημιουργικός και να τον έχουμε μαζί μας.
1: Πριν πάμε στον φίλο
0: μας
1: και καλεσμένο τον οποίο έχουμε, θα σου δώσω μία πληροφορία σε σχέση με αυτό που λέγαμε νωρίτερα για την φωτιά κάτω στην Εσιτία. Οι τελευταίες πληροφορίες των συναδέλφων που καλύπτουν το ρεπορτάζ, σε σχέση με αυτό που λέγαμε νωρίτερα για

0: Μας ακούτε στο δρόμο πηγαίνοντας τα πιτσιρίκια, όπως ο φίλος ο Γιώργος ο Καραβάς αυτή την ώρα στο σχολείο.
1: Γεια σου Γιώργο. Ή μας ακούτε και σε περιοχές στο σπίτι σας, όπως ο Μάκης ο Μουδιώτης, ο οποίος τελικά μας αποκάλυψε ότι είναι και εκείνος μαζί με τον Διαμαντή στον Εύωσμο.
0: Εύωσμιώτης.
1: Άρα καλά έκανες και ρωτούσες για τις καιρικές συνθήκες του Εύωσμου. Νομίζω ότι έχει ζέστη.
0: Το ένστικτο.
1: Καλημέρα στον Εύωσμο, καλημέρα σε όλη τη Δυτική Θεσσαλονίκη και βέβαια σε όλους τους φίλους μας. Έβλεπα πριν, Μπάμπη, στα στιγμιότυπα εδώ, την νίκη την εκτός έδρας του ΠΑΟΚ και επί του Πανετολικού.
0: Κοίταξε, θα έλεγα ότι κρίσιμος και καθοριστικός για την εξέλιξη του ΜΑΤ στάθηκε για άλλη μια φορά ο φοβερός Δημήτρης Πέλκας. Και ήθελα να ξέρω έναν άνθρωπο, έτσι, να είναι από το στενό του συγγενικό κύκλο, να μας έλεγε δύο κουβέντες.
1: Δεν ξέρω. Ξέρει άραγε κανέναν από το συγγενικό του περιβάλλον ο κύριος Μάρδας, ο γνωστός καθηγητής και πρώην υπουργός που έχω μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε Μάρδα.
0: Καλημέρα, κύριε Μάρδα.
2: Καλημέρα και σε εσάς και καλή εβδομάδα και στους ακροατές σας. Ναι, τώρα είχαμε ενασχόληση στην οικονομία, τώρα αρχίζουμε να ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο. Πρέπει να είμαστε και λίγο ενήμεροι.
1: Βασικά τώρα δεν είστε, αυτή τη στιγμή δεν ασχολείστε ούτε με το ποδόσφαιρο ούτε με την οικονομία. Από ό,τι ξέρω, ασχολείστε με το babysitting, διευκολύνοντας έναν ποδοσφαιριστή.
0: Και ίσως να είναι και η πιο δημιουργική φάση αυτή. Μην το λες, Νίκο, μην το λες έτσι.
2: Είναι ο νέος τίτλος που έχουμε αποκτήσει τελευταία.
1: Νομίζω πιο τιμητικός του παππού, έτσι.
2: Τίτλος ευγενίας, ναι, μπορώ να πω. Ναι.
1: Α, μπράβο. Όμως μαζί με παιδιά και εγγόνια έχετε και πνευματικά τέκνα, συνεχίζετε να τα δημιουργείτε. Θα τα πούμε προς το τέλος κουβέντας μας. Εκείνο το οποίο όλους μας κόβει, έτσι, και μας καίει, είναι αυτό σχολιάσαμε και νωρίτερα με τον Μπάμπη, είναι οι τιμές των καυσίμων. Και προχθές, με αφορμή μια δική σας πρόσκληση, κύριε Μάρδα, που πήρα το αυτοκίνητο μετά από πολλές μέρες για να βγω σε περιοχές έξω και έβλεπα τα βενζινάδικα, είχα πάθει σοκ, κύριε Μάρδα.
2: Κοιτάξτε τι γίνεται. Η κατάσταση είναι έκρηξη. Και ειλικρινά δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να εκτιμήσει το τι ακριβώς θα γίνει. Γιατί από ό,τι ακούμε και ο πρόεδρος Τραμπ ετοιμάζει κάτι πολύ μεγάλο για το Ιράν. Οι Χούθοι έχουν αναπτυχθεί με ένα τέτοιο τρόπο ώστε προκαλούν προβλήματα σε κύριο πέρασμα από το οποίο περνάει ένα μεγάλο μέρος του παγκόσμιου εμπορίου.
1: Βασικά όλοι αναρωτιόμαστε, όσοι τουλάχιστον ασχολούμαστε λίγο ή πολύ με την γεωστρατηγική, γιατί ο κύριος Τραμπ ή ο κάθε Τραμπ, αντί να ασχοληθεί με το Ιράν που είναι μια δύσκολη υπόθεση, δεν κοιτάζει να καθαρίσει λίγο εκεί την κατάσταση με τους Χούθη που θα μπορούσε να είναι μεζές.
0: Να μην σου πω όμως, Νίκο, ότι είναι και σε συνεννόηση. Βλέπω τον ενημερώνουν.
1: Ναι, είναι και σε μια συνεννόηση.
2: Κάτι γίνεται και ξέρετε είναι άνθρωπος των εκπλήξεων.
1: Αυτό το ξέρουμε πολύ καλά.
2: Βλέπετε τι έγινε με τη Γροιλανδία. Την κατέλαβε χωρίς να ρίξετε μια σφαίρα, παραδείγματος χάρη. Οπότε δεν ξέρουμε και πώς θα καταλήξει η όποια συνεννόηση με τους Χούθη εκεί κάτω, έτσι διάφορα πράγματα ακούγονται. Αλλά σε γενικές γραμμές έχουμε μια πάρα πολύ έκρηκτη κατάσταση, η οποία δεν ξέρουμε και πού θα φτάσει σε ό,τι αφορά τις τιμές του πετρελαίου. Γιατί δεν κλείνει το μέτωπο. Είχαμε πει ότι λόγω των διάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ θα έπεφτε η ένταση στην περιοχή, γιατί και θα είναι και αυτές οι εκλογές ένα κριτήριο για τον πρόεδρο Τραμπ. Αντί να γίνει κάτι τέτοιο, βλέπουμε μια όξυνση της κατάστασης. Βλέπουμε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα φεύγουν από τον ΟΠΕΚ. Έχουμε διάφορες καταστάσεις που δεν μπορεί κάποιος να εκτιμήσει τι ακριβώς θα γίνει στο άμεσο μέλλον και δυστυχώς μπαίνουμε στο χειμώνα.
0: Ναι. Αυτό είναι το πιο ανησυχητικό και δεν ξέρω τι περιθώρια έχει πλέον και η δική μας η κυβέρνηση ώστε να κάνει παρεμβάσεις σε μια προσπάθεια να κρατήσει χαμηλά τις τιμές τόσο στην βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο. Απομακρύνεται από ό,τι τουλάχιστον εκτιμούν όλοι η περίπτωση να φορολογηθούν τα κέρδη των δηληστηρίων και το μόνο που μένει ανοιχτό είναι η πιθανότητα να έχουμε μια μείωση του ειδικού φόρου. Τουλάχιστον,
2: μόνο, υπάρχουν αρκετοί φορεί στα καύσιμα, μια προσωρινή μείωση μπορεί να γίνει και βέβαια αυτή η μείωση ενδεχομένως θα στερήσει κάποια έσοδα στο κρατικό προϋπολογισμό. Τώρα το τι ρύθμιση μπορεί να γίνει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι ώστε αυτή η μείωση να μην λαμβάνεται υπόψη στο πλαίσιο της διαμόρφωσης του γενικότερου ελλείμματος, το οποίο ξέρετε πρέπει να είναι πάρα πολύ χαμηλό. Όλα αυτά σε επίπεδο ευρωπαϊκό μπορούν να συζητηθούν, αλλά το πρόβλημα δεν είναι οι προσωρινές λύσεις. Το ζητούμενο είναι ότι υπάρχει μια κρίση η οποία οδηγεί στην άνοδο των τιμών και

0: δεν είναι μόνο αυτό, ξέρετε. Τα καύσιμα με τον α ή β τρόπο συνδέονται και με τα λιπάσματα. Δηλαδή, έτσι να βρεθούμε και σε ένα άλλο μέρος.
1: Με πάρα πολλά κομμάτια της ζωής μας συνδέονται.
0: Όχι, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί κάποια πετρελαϊκά στοιχεία συνδέονται με την παραγωγή κάποιων λιπασμάτων και κάποια λιπάσματα εξαρτώνται πάρα πολύ από την ευρύτατη χρήση ενέργειας. Και αν αντιμετωπίσουν προβλήματα τα λιπάσματα, μετά έτσι περπατάμε σε ένα άλλο πρόβλημα, το οποίο έχει σχέση με την παγκόσμια παραγωγή τροφίμων.
1: Φυσικά, φυσικά. Τα οποία είναι ήδη στο Θεό.
0: Και εκεί, όχι σε ό,τι αφορά τις τιμές, σε ό,τι αφορά την έλλειψη τροφίμων.
2: Την έλλειψη. Ακόμα χειρότερα.
1: Η έλλειψη, ναι, και η έλλειψη φυσικά είναι κάτι το οποίο δημιουργεί και άνοδο των τιμών, έτσι, προκαλεί και άνοδο.
0: Σαφώς, αλλά ξέρετε τι γίνεται. Καμιά φορά έχουμε άνοδο των τιμών λόγω κάποιων συγκυριακών γεγονότων. Ξέρω κι εγώ, αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα οι πορτοκαλαιώνες στη Βραζιλία, που είναι άθελτη η χώρα η οποία έχει, είναι ο πορτοκαλαιώνας του κόσμου. Οπότε εκεί έχουμε μια παροδική αύξηση των τιμών, αλλά μετά από λίγο η κατάσταση διορθώνεται. Οπότε έχουμε και στην άκρη του μυαλού μας, που μπορεί να θεωρείται υπερβολικό βέβαια, έτσι να ηχεί αυτή τη στιγμή υπερβολικό, το γεγονός της έλλειψης των τροφίμων λόγω αυτής της σύνδεσης που υπάρχει από τα τρόφιμα έως την αρχή που είναι η πηγή της ενέργειας.
1: Μάλιστα. Κύριε Μάρδα, εσείς έχετε ασχοληθεί πολύ και με μελέτες που έχετε κάνει, αλλά είχατε ξεκινήσει και στο Υπουργείο Οικονομικών να εφαρμόζετε ένα πρόγραμμα για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου των καυσίμων. Έχει ακουστεί πολλές φορές ότι η αιμονή ίσως κάποιων κυβερνήσεων να μην κατεβάζουν φόρους έχει να κάνει, ειδικά στο πετρέλαιο θέρμανσης, με την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καυσίμων. Θα ήθελα να μας πείτε, αν ήσασταν εσείς τώρα στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, έτσι, τι θα προτάσατε για αυτά τα θέματα, δηλαδή έτσι ώστε να περιοριστούν κάποιοι φόροι χωρίς να ανεβαίνει το λαθρεμπόριο.
0: Ναι, κοιτάξτε, το λαθρεμπόριο καυσίμων συνδέεται σε ένα μεγάλο βαθμό με τους φόρους και το σύστημα το οποίο υπάρχει εξαγωγής των καυσίμων. Δηλαδή, τα καύσιμα, σου έρθει ένα παράδειγμα τώρα για να μην τα μπλέκουμε και πάρα πολύ, τα καύσιμα τα οποία κατευθύνονται για το φόρτωμα των πλοίων, για να έχουν τα πλοία καύσιμα, παραδείγματος χάρη, αυτά είναι χωρίς φόρους. Λοιπόν, αν αυτό το πλοιάριχνο, το οποίο κατευθύνεται για να τροφοδοτήσει ένα πλοίο με καύσιμα, αντί να πάει προς το πλοίο, στρίψει λίγο δεξιά, λίγο αριστερά και βρεθεί σε κάποιο λιμανάκι και ξεφορτώσει τα μισά, παραδείγματος χάρη, αυτά τα μισά μπαίνουν στην αγορά την ελληνική χωρίς φόρους. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο το ύψος των φόρων, είναι η ύπαρξη των φόρων και όλο το σύστημα το οποίο υπάρχει. Και το 2015 με τρεις υπουργικές αποφάσεις που είχαν βγει τότε, που έπρεπε να βγουν από το 2002 και μετά, προσέξτε τώρα, έτσι, από το 2002 και μετά, περιορίστηκε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό όλη αυτή η λέλαπα του λαθρεμπορίου, αλλά βέβαια απομένουν και άλλα πράγματα να γίνουν. Εκείνο το οποίο, ας πούμε, παραδείγματος χάρη παρατηρείται είναι ότι πειράζονται συχνά τα λογισμικά των καυσίμων, των παρτηρίων καυσίμων, και εκεί γίνονται διάφορα πράγματα σε ό,τι αφορά τη διανομή των καυσίμων. Σε ένα νόμο που είχε βγάλει η νέα κυβέρνηση πριν από λίγο χρονικό διάστημα, τιμωρούσε τους παρτηρίους καυσίμων, αλλά δεν τιμωρούσε τις εταιρείες εκείνες που παρενέβαιναν στο λογισμικό.
1: Α, ειδικές εταιρείες, ναι, του λογισμικού.
0: Διότι κάποιος παρεμβαίνει στο λογισμικό, αποκλείεται να παρεμβαίνει ο πρακτηριούχος.
2: Είτε έτσι, κύριε Μάρδα, είτε αλλιώς, το θέμα είναι ότι ο καθένας από εμάς αυτό που αναρωτιέται είναι εάν υπάρχει η πιθανότητα να δούμε κάποια στιγμή χαμηλότερες τιμές στα καύσιμα. Τώρα με τον πόλεμο και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχουν φτάσει στο Θεό, αλλά έτσι κι αλλιώς ήμασταν από τις χώρες που είχαμε υψηλή τιμή και στη βενζίνη και στο ντίζελ κίνησης, αλλά και στο πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Αυτό, κοιτάξτε, πρώτα να δούμε την παγκόσμια συγκυρία, το τι θα γίνει. Να μειωθούν οι παγκόσμιες τιμές, και αυτό βέβαια όταν πάψουν διάφορες εστίες οι οποίες ανάβουν δεξιά.
2: Ωραία.
0: Και αριστερά.
2: Αντιληπτό. Τώρα που όλη η Ευρώπη δεινοπάθει, υπάρχει πιθανότητα σε κεντρικό επίπεδο η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορέσει να δώσει μία ανάσα?
0: Μπορεί να δώσει μία ανάσα αν συμφωνήσουν ότι η μείωση των φόρων, όπως σας είπα προηγουμένως, που θα οδηγήσει σε μία μείωση των εσόδων στους κρατικούς προϋπολογισμούς, αυτή η μείωση των εισόδων μην λαμβάνεται υπόψη στη διαμόρφωση του γενικού ελλείμματος του κρατικού προϋπολογισμού. Δεν ξέρω αν είμαι σαφής. Εκεί είναι μία βοήθεια η οποία μπορεί να γίνει.
1: Σε κεντρικό επίπεδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι, τίποτα άλλο δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή, εκτός από τις προσπάθειες εκείνης για ειρήνευση στην περιοχή.
1: Ναι, δηλαδή ουσιαστικά να καμφθεί λίγο η δημοσιονομική πειθαρχία όσον αφορά τις τιμές των καυσίμων.
0: Ναι, όπως έχουμε στο χώρο της άμυνας, παραδείγματος χάρη, έχει αποφασιστεί ότι οι δαπάνες που γίνονται στο χώρο της άμυνας δεν λαμβάνονται υπόψη στην διαμόρφωση του τελικού ελλείμματος του κρατικού προϋπολογισμού, κάτι ανάλογο να γίνει και με τα καύσιμα.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχει ο Μπάμπης κάποια άλλη ερώτηση επί των καυσίμων.
2: Όχι, εγώ θα ήθελα μόνο να ρωτήσω, δεν ξέρω αν έχετε γνώση, κύριε Μάρθα, να μας πείτε.
0: Το θέμα των καυσίμων το βλέπω και στο μυθιστόρημά μου μέσα. Έτσι, για να σας...
2: Θα πάμε. Εγώ μια τελευταία ερώτηση θέλω να κάνω. Είχαμε την αίσθηση ότι με τους φόρους που πληρώνουμε στα καύσιμα, ότι είχαμε από τις υψηλότερες τιμές. Μου κάνει φοβερή εντύπωση ότι τις τελευταίες ώρες παρατηρούμε εδώ με τον Νίκο ότι στην Γερμανία,
1: στη Γαλλία,
2: δηλαδή οι τιμές στα καύσιμα είναι πολύ υψηλότερες από τις δικές μας, χωρίς αυτοί να έχουν την φορολόγηση την οποία αντιμετωπίζουμε.
1: Έχει να κάνει με το σύστημα διακίνησης των καυσίμων ή πέτυχε η Ελλάδα κάποιες συμφωνίες που μας εξασφαλίζουν περισσότερο καύσιμο σε καλύτερη τιμή?
0: Κοιτάξτε, φόροι στα καύσιμα είναι υψηλοί παντού. Σε γενικές δομές, πλην ορισμένων χωρών, όπου εκεί τα πράγματα είναι διαφορετικά. Παραδείγματος χάρη, βλέπαμε ότι στην Κύπρο, η οποία εφοδιάζεται από εμάς καύσιμα, τιμές των καυσίμων ήταν χαμηλότερες από τις δικές μας.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα η τιμή διαμορφώνεται σύμφωνα με ένα σύνολο παραγόντων σε όλες τις χώρες. Εμείς συζητάμε το θέμα του ειδικού φόρου που υπάρχει συν το ΦΠΑ, συν οτιδήποτε άλλο. Άλλες χώρες έχουν άλλα συστήματα, άλλες φορές βγαίνουμε πάρα πολύ ακριβοί, άλλες φορές είμαστε στους ακριβούς αλλά δεν είμαστε ακριβότεροι, αλλά δεν είμαστε στους φθηνότερους όμως.
1: Μάλιστα. Okay. Πόλεμος των καυσίμων, και όπως μας είπατε στο καινούριο σας μυθιστόρημα, το βλέπουμε έτσι ιδιαίτερα θρίλερ, έρωτας και θάνατος στη σκιά της διαφθοράς, αναφέρεστε και στον πόλεμο των καυσίμων, παρουσιάζεται το βιβλίο αυτό σαν ένα καταιγιστικό πολιτικό θρίλερ. Έχετε αρχίσει να αποκτάτε μία έτσι ειδικότητα σε αυτά, θα έλεγα, κύριε Μάρδα?
0: Κοιτάξτε, είναι ένα μυθιστόρημα το οποίο έχει ένα τρίπτυχο, μπορώ να σας πω. Το τρίπτυχο είναι περιπτώσεις διαφθοράς που περιγράφει, και όλα αυτά γίνονται στο πλαίσιο της παρακολούθησης διαφθοράς από έναν οργανισμό ευρωπαϊκό που εγκαθίσταται στην Αθήνα. Mm-hmm. Και παράλληλα με τις περιπτώσεις διαφθοράς, γιατί είναι έτσι πιο πλούσιο το μυθιστόρημα,
1: πλέκεται και μια ερωτική ιστορία.
0: Υπάρχει μια αστυνομική ιστορία, μια ερωτική ιστορία, υπάρχει ένα έγκλημα το οποίο συνδέεται με τη διαφθορά και προσπαθούμε να βρούμε τους δολοφόνους.
1: Δεν μου λέτε, για να το κάνουμε λίγο πιο ελκυστικό προς τον κόσμο, να υποθέσω, επειδή αναφέρεστε σε κέντρα εξουσίας, στο μυθιστόρημά σας, αναφέρεστε σε καταστάσεις που έχουν να κάνουν με τις Βρυξέλλες και όχι μόνο, να υποθέσουμε ότι έχετε πιαστεί από πραγματικές περιπτώσεις που έχετε ζήσει εσείς και ως πολιτικός και ως καθηγητής σε αυτούς τους χώρους?
0: Κοιτάξτε, όλα τα μεγάλοι μυθιστοριογράφοι λένε ότι όλα τα μυθιστορήματα βασίζονται ως ένα μεγάλο βαθμό σε πραγματικές εξελίξεις, πραγματικές καταστάσεις. Κάτι έχει συμβεί και κάποιος το πλάθει στο μυαλό του και αυτό μετά το κάνει μυθιστόρημα. Ως εκ τούτου, αυτά τα οποία βλέπετε θα μπορέσει κάποιος να υποθέσει και να πει ότι συμβαίνουν στην πραγματικότητα. Τώρα το πού συμβαίνουν, το πότε συμβαίνουν και με ποιους συμβαίνουν, όλα αυτά τα θέματα, καταλαβαίνετε, είναι ανοιχτά και είναι λίγο δύσκολο κάποιος να το διαπιστώσει. Έχω πει και στους φοιτητές μου, όποιος μπορέσει και ταυτοποιήσει πρόσωπα στο συγκεκριμένο μυθιστόρημα που είναι πρακτικά πιθανό να το κάνει κάποιος, εν πάση περιπτώσει τους έχω και έτσι ένα ακριβό δώρο. Και ξέρετε, ένας φοιτητής μου είπε το εξής απλό κάποια φορά που το συζητούσαμε, γιατί έψαχνα τίτλο. Και έλεγα και στους φοιτητές, βρείτε μπορεί παιδιά ένα τίτλο, τους έκανα μια γρήγορη παρουσίαση και τους είπα ότι όποιος μου βρει ένα τίτλο, του δώσω και ένα εκατοστάρικο. Έτσι, γιατί δεν έβρισκα τίτλο. Το τίτλο το βρήκε η επιμελήτρια. Ήταν δύσκολος τίτλος για να συνδυάσει και τον έρωτα και το έγκλημα και τη διαφθορά. Και γυρίζει
2: πάντως
0: μου ένα φοιτητής, σας πω έτσι πάρα πολύ σοβαρός, γιατί αυτός ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Αντιμετώπισης Διαφθοράς εγκαθίσταται στην Αθήνα. Και αρχίζει και ψάχνει σκάνδαλα στην Ελλάδα και σε υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σκάνδαλα διαφθοράς. Και μου λέει ένας φοιτητής, μου λέει, κύριε Μάρδα, μου λέει, από το γεγονός ότι στήσατε αυτόν τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Αντιμετώπισης Διαφθοράς στην Αθήνα, δηλαδή στην χώρα με την υψηλότερη διαφθορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό και μόνο αποτελεί μυθιστόρημα.
2: Καλό, εμπνευσμένο. Εγώ ήθελα να πω ότι συνήθως και θάνατοι αλλά και η διαφθορά μπορεί να ξεκινούν πάντοτε και από έναν έρωτα.
0: Εντάξει, όχι, δεν είναι απαραίτητο.
1: Εγώ θα έκανα ένα άλλο ερώτημα σχετικό. Τελικά ο έρωτας ή η εξουσία οδηγούν στη διαφθορά?
0: Όχι, η εξουσία οδηγεί στη διαφθορά.
1: Εξουσία.
0: Και παρεπιπτόντως μπορεί να παρεμβαίνει και κάποιος έρωτας, βέβαια.
2: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω πόσο οδηγεί στη φθορά ο έρωτας ή στην αναγέννηση. Κύριε Μάρδα, σας ευχαριστούμε πολύ. Περισσότερα βέβαια στο βιβλίο του κυρίου Μάρδα για το συγκεκριμένο μυθιστόρημα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την...
2: Να είστε καλά, κύριε Μάρδα. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Σας ευχαριστώ και καλή εβδομάδα.
1: Να είστε καλά. Εμείς βγαίνουμε σιγά σιγά με ένα τραγούδι, Μπάμπη.
2: Ας βγούμε, φίλε μου, αναλόγως στο κομμάτι.
1: Έχεις
2: τίποτα από Eric Clapton, θα έλεγα.
1: Δεν μπορούμε να το αντέξουμε άλλο. I can't stand it. Πάμε σε ένα δελτίο με την Νίκη Χατζημητρίου.
2: Και επιστρέφουμε.

0: ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Επενδύσεις, οικονομία, τεχνολογία και τεχνητή νοημοσύνη, οι τρεις βασικοί άξονες του προγράμματος του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου μεταβαίνει για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Στην κυριακάτικη ανάρτησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προαναγγέλει οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για όλα τα νοικοκυριά, ανεξαρτήτως της πηγής ενέργειας που χρησιμοποιούν, καθώς και παράταση της επιδότησης στο ντίζελ για ολόκληρο τον Οκτώβριο, ώστε η τιμή κίνησης του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφωθεί κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο, όταν πέρυσι η τιμή εκκίνησης ήταν 1,12. Στη συγκρότηση των συντονιστικών επιτροπών της στις 59 εκλογικές περιφέρειες της χώρας προχώρησε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Πρόκειται για τον επιτελικό οργανωτικό κορμό της Ελλάς που θα απλώνεται σε όλη την Ελλάδα και αποτελείται από 596 στελέχη τα οποία θα αναλάβουν την ευθύνη της συγκρότησης οργανώσεων σε κάθε δήμο και δημοτική ενότητα της χώρας. Σε ύφεση, η μεγάλη φωτιά που είχε εκδηλωθεί σε χαμηλή βλάστηση στην δημοτική ενότητα Χώτου της Ιτίας το μεσημέρι της Κυριακής, ενώ δεν έχει πλέον ενεργό μέτωπο. Στο σημείο, ωστόσο, παραμένουν και συνεχίζουν να επιχειρούν, κυρίως για την διαβροχή της περιμέτρου της φωτιάς, αλλά και καπνογόνων σημείων, 105 πυροσβέστες και 35 οχήματα, καθώς και υδροφόρες του Δήμου. Παράλληλα, για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 ελικόπτερα. Για θανατηφόρα σωματική βλάβη κατηγορείται 76χρονος που συνελήφθη μετά τον άγριο καυγά στην ακτή Βουλιαγμένης, ο οποίος ξεκίνησε με αφορμή μία ξαπλώστρα και κατέληξε στο θάνατο ενός 82χρονου. Η 21ετών γυναίκα που βρισκόταν μαζί με τον 76χρονο αφέθηκε ελεύθερη, ενώ ο ίδιος κρατείται και σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Την τελευταία του πνοή άφησε ο 17χρονος που υπέστη ανακοπή καρδιάς έξω από σχολείο στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών και τη διήμερη νοσηλεία του στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, ο νεαρός τελικά δεν τα κατάφερε. Από σήμερα, με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός θα βρίσκονται στο σχολείο για την υποστήριξη της σχολικής κοινότητας. Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση της δολοφονίας της 25χρονης στο ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε στους αστυνομικούς την πράξη του, λέγοντας ότι τσακωθήκαμε και θόλωσα. Η ομολογία ανατρέπει την αρχική εκδοχή περί επίθεσης από αγνώστους. Η 25χρονη εντοπίστηκε νεκρή με τραύμα στο λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο, ενώ ο 27χρονος βρέθηκε τραυματισμένος στο στήθος και νοσηλεύεται φρουρούμενος. Οι αστυνομικοί εξετάζουν πλέον όλα τα στοιχεία προκειμένου να αποσαφινιστεί το κίνητρο αλλά και οι ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας. Σήμερα η απολογία του υπνοτιστή για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Την προηγούμενη εβδομάδα το ζευγάρι των γιατρών κρίθηκε προφυλακιστέο. Σε νέα φάση έρχεται από σήμερα το πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό των εργασιών, θα υλοποιηθούν σήμερα στο τμήμα μεταξύ των οδών Περδίκα και Ιωάννη Χρυσοστόμου και την Τρίτη στο τμήμα από την οδό Ιωάννη Χρυσοστόμου έως τη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Φρίντριχ Μέρς υπέστη οδυνηρή εκλογική ήττα σε 2 περιφερειακές αναμετρήσεις, με το ΣΕΝΤΕΟΥ να καταγράφει ιστορικές απώλειες μένοντας εκτός κοινοβουλίου στο Μέλκενβούργο. Το κόμμα δεν θα καταφέρει να εισέλθει στο κοινοβούλιο του κρατηδίου για πρώτη φορά στην ιστορία του. Πρόκειται για καταστροφή και δεν μπορεί να ωρεοποιηθεί η κατάσταση, δήλωσε ο καγκελάριος αναλαμβάνοντας την ευθύνη για το αποτέλεσμα, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε μιλώντας στο Fox News ότι οι σιίτες αντάρτες Χούθη της Ιεμένης που έχουν εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον της Σαουδικής Αραβίας έχουν δεχθεί να μην επιτεθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ πρόσθεσε ότι βρίσκεται σε διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι κλειστή θα είναι σήμερα η Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδός Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί της επόμενης ημέρας. Και μια ματιά στον καιρό, λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα επικρατήσουν στη Μακεδονία. Νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και από αργά το βράδυ μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται για τη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία στην πόλη από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 8.30.
2: Άκου! Η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
4: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
5: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους φίλες και φίλοι. Περίπου 12 λεπτά μετά τις 8 είστε συνδεμένοι στον 102 FM και πολύ καλά κάνετε. Πού αλλού θα ακούγατε, Νίκολα Διανό,
1: Μπάμπη Τζομπάνογλου,
0: με την ευγενική χορηγία της Σοφίας Σακαλή στην τεχνική επιμέλεια.
1: Ήρθε και η Σοφία.
0: Σε ποιο άλλο ραδιόφωνο.
1: Ήρθε και η Σοφία και ακούσαμε και ένα Δημήτρη Ζερβουδάκη. Τον βάλαμε για να τον ακούσει.
0: Αγαπημένος ο Δημήτρης.
1: Ο Βασίλης ο Πεκλάρης, τον αρέσει
0: και
1: επίσης.
0: Και του Βασίλη του
1: αρέσει. Δεν το πρόλαβε νομίζω να τα ακούσει.
0: Όλα τα ακούει ο Βασίλης, μην νομίζεις.
1: Τα δυο σου μάτια ποταμός.
0: Αν νομίζω τα δυο σου μάτια πήρανε.
1: Βεργούλη,
0: τα δυο σου χέρια.
1: Τα δυο σου χέρια. Τα μάτια είναι λίγο.
0: Λοιπόν, απολαύστε την τελευταία έτσι ζεστή ημέρα αυτής της περίοδου, γιατί από αύριο είπαμε πέφτει η θερμοκρασία εκεί γύρω στους 7 με 8 βαθμούς Κελσίου σε κάποιες περιοχές της χώρας. Θα έχει βροχές, θα έχει καταιγίδες. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα. Να, ο Νίκος σκέφτεται να πάει μαζί με τον Βασίλη τον Πεκλάρη να βουτήξουν, λέει, μετά το μεσημέρι σε μια κοντινή παραλία. Καλημέρα, Βασίλη.
1: Έτσι, Βασίλη.
2: Μέρα, καλημέρα. Τι να κάνουμε μετά το μεσημέρι.
0: Να βουτήξετε, λέει, στη θάλασσα, θα σε ψήσει, λέει, να πάτε μαζί.
2: Όχι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω, δεν πηγαίνουμε στα ίδια μέρη με τον Νικό.
1: Πώς, μην το λες.
0: Το Σάββατο συναντηθήκατε,
2: ναι,
0: όμως.
2: Μόνο στην Κρήτη, μόνο εκεί συναντιόμαστε.
0: Όχι, όχι, το Σάββατο συναντηθήκατε και στη Θεσσαλονίκη, στο κλάν της Βικελίδης. Άρη, Σιρακλής,
1: Μηγενίδε. Έτσι το εννοεί, έτσι το εννοεί.
2: Δεν μας έδωσαν, εμάς δεν μας επέτρεψαν να πάμε.
1: Είχε ακουστεί ότι θα ερχόντουσαν οπαδοί.
0: Άρης είχε πει ελάτε και δεν άφησε η αστυνομική διεύθυνση.
2: Συμφωνία των οπαδών ήταν να δώσουν εισιτήρια, ναι. Αλλά δεν, ναι, η αστυνομία δεν τον μπλόκαρε.
1: Το παρακολούθησε το ματς Βασίλη.
2: Δεν ήταν και το πιο ευχάριστο πράγμα, αλλά ναι, το παρακολούθησα.
1: Ναι, ναι, νομίζω και εγώ δεν.
2: Θέαμα, έτσι.
1: Δεν έπαιρνε δάφνες δόξας και θεάματος.
2: Ελπίζουμε σε καλύτερα.
1: Δεν μου λες, είχαμε τίποτα θεαματικό μες το Σαββατοκύριακο στην πολιτική σκηνή.
2: Όχι. Και είναι περίεργο, ξέρεις, έχει μπουκώσει λίγο το πράγμα σε σχέση με την περίοδο της έκθεσης. Από τις προτάσεις όλων των κομμάτων, την αντιπαράθεση, την πολιτική κτλ. Οπότε μέσα στο Σαββατοκύριακο, δηλαδή, να φανταστείς. Εντάξει, τώρα το μήνυμα του Κυριακάτικου του Πρωθυπουργού με τις αξιολογήσεις και τους οίκους και την αντιπαράθεση, η ουσιαστική πολιτική έχει να κάνει με τα καύσιμα, έτσι, με την ενέργεια και ειδικότερα με τα καύσιμα που οι τιμές είναι στα ύψη. Εκεί αν έχει τη δυνατότητα, όπως υποστηρίζουμε την αντιπολίτευση, έχει τη δυνατότητα, αλλά αν μπορεί να το κάνει χωρίς να έχει. Να αντισταθμίσει τέλος πάντων, να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Το συζητάμε, το έχει προαναγγείλει κατά κάποιο τρόπο ο Πρωθυπουργός, αλλά μένει να δούμε και να μάθουμε πώς αυτό θα γίνει και με ποιον τρόπο. Περιμένουμε μέσα στην εβδομάδα, έτσι. Είναι και οι ανακοινώσεις από το αρμόδιο Υπουργείο για το πώς θα διακυμανθούν οι τιμές στην ενέργεια, δηλαδή την επιδότηση θα υπάρχει στο πετρέλαιο θέρμανσης αρχικά, τι θα γίνει με τη συνέχεια της επιδότησης στον ντίζελ. Τι θα κάνουμε με την αμόλυβδη εμείς που έχουμε ακόμα αυτά τα αυτοκίνητα και τι θα
0: κάνουν και τα ταξί που φαίνεται ότι ζητούν αύξηση στα κόμιστρα. Για να σου λέει δεν βγαίνουμε, σου λέει οι άνθρωποι.
2: Λογικό δεν είναι.
0: Προφανώς.
1: Κοίταξε, παιδιά μου, άμα αρχίσει αυτή η αλυσίδα, μετά θα ζητάνε και τα λεωφορεία, τα κτέλ, θα ζητάνε και τα καράβια, θα ζητάνε και τα αεροπλάνα.
0: Ναι, φυσικά.
1: Θα ζητάει όλη η αλυσίδα
2: των μεταφορών. Τα βάζουν τώρα, ελεύθερη αγορά είναι. Δεν ζητάνε, τα ταξί έχουν ελεγχόμενο κόμιστρο, νομίζω και τα ακτοπλοϊκά σε κάποιο επίπεδο, τα αεροπλάνα βάζουν ό,τι θέλουν, προσφορά και ζήτηση είναι. Και θα έχουμε τέλος πάντων γενικότερα και επίπτωση μετά, μεταφορικά, έτσι, όλα τα προϊόντα, καταλαβαίνετε. Εκεί τώρα υπάρχει μια συζήτηση, η οποία γίνεται και εντός της χώρας και εκτός, όλοι επηρεάζονται, αλλά βέβαια εμείς, όπως έχουμε δει, συγκριτικά και σε σύγκριση πάντοτε με τις αποδοχές μας, έτσι, που οι οποίες, όπως και να το κάνουμε, στα χρόνια της κρίσης καταπαραθρώθηκαν, έπεσαν πολύ χαμηλά, ανεβαίνουν λίγο-λίγο, αλλά είμαστε ακόμα συγκριτικά πολύ χαμηλότερα και οπότε αυτές οι αναταράξεις επηρεάζουν περισσότερο.
1: Όχι, Βασίλη, μην το συζητάμε. Κοίταξε, με τους μισθούς που δεν τους έχουμε καταφέρει ακόμη να τους ισοσκελίσουμε, άμα πούμε ότι πριν 15 χρόνια τα καύσιμα ήταν στο... πολύ χαμηλότερα. Δηλαδή, σε κάποιες περιπτώσεις τώρα μέχρι έχουν τριπλασιαστεί. Άμα έχεις κάποιες αποδοχές οι οποίες με το ζόρι φτάνουν τις προμνημονιακές, δεν μπορείς να
2: αλλά τώρα, άμα πάω σε δημοσιεύματα παλιά, γιατί θυμάμαι τα χρόνια εκείνα έγραφα εγώ στον αγγελιοφόρο για το πετρέλαιο θέρμανση και τα καύσιμα, εντάξει, θα με πιάσει κατάθλιψη.
1: Ναι, ναι, πράγματι.
2: Γράφω
1: όλου θα μα πιάσει.
2: με βενζίνη εκεί στο ένα κάτι λίγο, ας πούμε, και πετρέλαιο χαμηλά, έτσι, αν θα πάει στα 70 λεπτά, θα είναι στα 67, 80 και πιο χαμηλά, νομίζω.
0: Και σήμερα 2,160 κάτι το είδα. Οριακά κάτω από την βενζίνη σε ένα βενζινάδικο, η βενζίνη ήταν στο 2,170, ξέρω εγώ τι, 7.
2: Καλό, το πετρέλαιο ακόμα δεν έχει, θα πάρει επιδότηση, το πετρέλαιο θέρμανσης. Και περιμένουμε να δούμε αυτό και από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος βέβαια είναι στο Σαν Φραντσίσκο, το ζηλεύουμε λίγο. Σαν Φραντσίσκο, θέλουμε. Έτσι δεν είναι. Αν έχετε βρεθεί.
1: Ναι. Όχι, τόσο μακριά δεν έχουμε πάει.
2: Στη Silicon Valley εκεί πέρα, στις εταιρείες αυτές.
0: Όχι, εμείς περιμένουμε ότι θα γίνει η Silicon Valley της νοτιοανατολικής Ευρώπης, ναι, πέρα, η χώρα μας, και δεν μας έκατσε.
2: Η θέση τέκ και τα λοιπά, αυτά όλα τα... η ζώνη καινοτομίας. Εντάξει, είναι πραγματικότητα, αλλά τέλος πάντων να απέχουμε. Και βέβαια έχει και τη Γενική Συνέλευση Οργανισμού Ενωμένων Εθνών, που έχει ένα ενδιαφέρον, έτσι, περισσότερο για τις διεθνείς ισορροπίες και το ρόλο και της χώρας μας μέσα σε αυτό το περιβάλλον και τι συναντήσεις θα υπάρχουν. Ξέρετε, έχει και αυτό το σε επίπεδο, έτσι, συμβολισμών και διεθνών σχέσεων την σημασία του. Η αντιπαράθεση λοιπόν ήταν εχθές με το κυριακάτικο μήνυμα του Πρωθυπουργού και σχετικά με τις αξιολογήσεις και αν αυτές, τέλος πάντων, έχουν σχέση με την πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες. Είπαμε για τα καύσιμα, είχαμε και τις αντιπαραθέσεις με τα θέματα, έτσι, που έχουν να κάνουν με τους ελέγχους στα ιατρία, στα ιδιωτικά ιατρία, εκεί πέρα που έχει ανοίξει μεγάλη συζήτηση. Μου προκάλεσε εντύπωση την προηγούμενη εβδομάδα ότι ο Υπουργός Υγείας, έτσι, μαζί με τον κύριο Πατούλη, να δώσει αυτή τη συνέντευξη και να παρουσιάσει, έτσι, αυτό το σύστημα. Θα δυσκολευτώ εγώ πάντως, ναι, αυτά τα συστήματα, οι άλλοι, τέλος πάντων, να εντοπίσουμε τι γίνεται και να μάθουμε πού πρέπει να πηγαίνουμε και πού πρέπει να αποφεύγουμε να πηγαίνουμε. Δεν ξέρω αν είναι τόσο ευχρηστά και μπορούμε να τα, οι πολίτες, τέλος πάντων, και όσοι έχουν θέματα.
0: Θα έπρεπε να υπάρχει, το είπαμε από την πρώτη στιγμή, Βασίλη, ένας ανεξάρτητος ελεγκτικός μηχανισμός. Εγώ ακούω πολλούς που λένε, α, δεν έκανε σωστά τη δουλειά το ιατρικό σύλλογο, θα πρέπει να το κάνουμε. Εγώ θεωρώ ότι κανένας σύλλογος δεν μπορεί να διαθέτει εκείνον τον μηχανισμό ελέγχου και επιβολής κυρώσεων, ούτε στην Αττική, ούτε στη Θεσσαλονίκη, ούτε πουθενά. Θα έπρεπε να υπάρχει ένας ανεξάρτητος φορέας που να μπορεί να χτυπάει το κουδούνι και όταν δεν τον ανοίγουν να προχωρά σε κυρώσεις.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας θεωρητικά έχει πάρει αυτό τον ρόλο.
0: Αυτή θα έπρεπε να κάνουν τις ελέγξεις, αλλά και ο Πατούλης και ο κάθε Πατούλης.
2: Ναι, αλλά δεν έχει τον οργανισμό, δεν έχει το προσωπικό, δεν έχει...
0: Δηλαδή, το ενέχει ο Ιατρικός Σύλλογος, Βασίλη, που πήγε, χτύπησε την πόρτα και ήταν οι άλλοι μέσα και δεν άνοιγαν. Και έφυγαν, θέλω να πω.
2: Καλά, δηλαδή... ναι, εντάξει, δεν θα πάρει την αστυνομία τώρα, δεν μπορεί να κάνει έτσι.
0: Ναι.
2: Θα μου πει πώς θα κάνει ελέγχους. Εντάξει, όταν υπάρχουν καταγγελίες, προφανώς, επιλαμβάνονται εισαγγελίες, αστυνομία κτλ. Γίνεται η σχετική έφοδος. Αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχει ένα έλλειμμα. Και κυρίως υπάρχει ένα έλλειμμα, γιατί το βλέπουμε σε διάφορους τομείς. Υπάρχει ένας έντονος ανταγωνισμός ιδιωτών σε πολλά επίπεδα της ιατρικής, δεν είναι μόνο η αναγεννητική αυτή που τη λένε, τέλος πάντων, όπως την ονομάζουν, που έχει ουσία, έχει περιεχόμενο, δεν είναι, δηλαδή έχει στις αρθροπλαστικές, έτσι, στα ζητήματα της ορθοπαιδικής, η λεγόμενη αναγεννητική ιατρική έχει ουσία και περιεχόμενο. Τώρα το περιεχόμενο αυτό στην αντιγύρανση και όλα αυτά τα ζητήματα δεξίες και τέτοια, δεν ξέρω, με συγχωρείτε.
0: Πάντως πήγανε να εμπλέξουν και την Μαρία την Καριστιανού σε αυτή την κουβέντα μέσα στο Σαββατοκύριακο, με αφορμή μια συνέντευξη που έδωσε για κβαντική, ιατρική, για ολιστική κτλ.
2: Άλλο είναι η ολιστική, γιατί και εγώ είδα, γιατί δηλώνει, λέει, κβαντική, και στην ιστοσελίδα της ολιστική θεραπεία, ολιστική παιδίατρος δηλώνει, κυρία Καριστιανού, και έτσι ήταν γνωστή και εδώ στη Θεσσαλονίκη, όπου είχε το ιατρείο.
0: Πάντως στη συνέντευξη είπε ότι η κβαντική τεχνολογία είναι το μέλλον της ιατρικής. Εγώ η αλήθεια είναι δεν το πολύ καταλαβαίνω και εγώ προσπαθώ να διαβάσω για να καθατοπιστώ τι ακριβώς εννοώ και περί τίνος πρόκειται.
1: Και η αλήθεια είναι ότι και προχθές σε μια συζήτηση που κάναμε, που είχαμε μέσα και κάποιους βιολόγους στην κουβέντα μας, αναρωτιόμασταν και εμείς κατά πόσο τα κβαντικά φαινόμενα της φυσικής μπορούν να εφαρμοστούν στην βιοιατρική. Αλλά τώρα την πάμε πολύ εξειδικευμένη τη συζήτηση και δεν νομίζω ότι ο Βασίλης μπορεί να μας δώσει απαντήσεις.
0: Μετά τσουγκρίσαμε τα ποτήρια με το τσίπρο, τσιμπήσαμε δύο ελίτσες και πήγαμε
2: παρακάτω.
1: Και πήγαμε παρακάτω, ναι.
2: Πάμε, Φρέντι Μπελέρη, η δήλωσή του για τον Ηλία Κασιδιάρη προκάλεσε αναστάτωση.
1: Θες εσύ, θες να το πας προς τα εκεί, θες να το πας, νομίζω.
2: Τι που θέλω να το πάω, λέω ότι τα πολιτικά ζητήματα του Σαββατοκύριακου, αυτά που συζητήθηκαν.
1: Άμα το πας προς τα εκεί, θα πας και προς την Γερμανία μεριά. Τι γίνεται με την ακροδεξιά. Επειδή θες να το πας στην ακροδεξιά, γι' αυτό το λέω.
2: Δεν καταλαβαίνω.
1: Στο πόσο τέλος πάντων στην ατζέντα μας μπαίνει η συζήτηση για την ακροδεξιά και πόσο
2: ναι, ο Φρέντι Μπελέρη
1: είναι
2: άλλο πράγμα. Είπε
1: στην Ευρώπη. Κασιδιάρη,
2: μίλησε για τον Κασιδιάρη και είπε ότι είναι ο μοναδικός που έχει εκτίσει το σύνολο της ποινής του και ότι είχε, άφησε να νοηθεί ότι είχε μια πολιτική πολιτικές αντιλήψεις, τέλος πάντων είχαν μια σχέση με την καταδίκη του. Τέλος πάντων ανασκεύασε, μετά φαντάζομαι που έγινε, δεν το γνωστοποιήθηκε αυτό, αλλά τραβήχτηκαν αυτιά και διόρθωσε, είπε συγγνώμη για τη δήλωσή του, υπήρξαν αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τον Φρέντι Μπελέρη, τον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κασιδιάρης ανακοινώνει σήμερα, δεν κάνω λάθος, όπως είπε, δικηγόρος του, το κόμμα και τα λοιπά, αυτά όλα που έχει πει.
1: Έκανε και ο ίδιος νομίζω μία ανάρτηση, μιλώντας για διάγγελμα μάλιστα.
2: Έτσι.
0: Ναι.
2: Αυτά εκεί που κινείται. Κοίταξε τώρα, αυτό δεν έχει καμιά σχέση με αυτό που συμβαίνει στη Γερμανία. Έτσι είναι διαφορετικό πράγμα. Δεν έχουμε αυτή την εικόνα και δεν έχουμε αυτή την κατάσταση στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον που
0: ναι,
2: συζητάμε.
0: Ναι, φυσικά.
1: Όπου στη Γερμανία βλέπουμε μία ακρεοποίηση, ας την πω έτσι, δεν ξέρω πόσο αδόκιμος είναι όρος, του πολιτικού σκηνικού. Να έχουμε να συνεχίζει να ανεβαίνει το AfD σε όλες τις τοπικές εκλογές και από την άλλη να έχουμε και την αριστερά ή τέλος πάντων την αριστερά της αριστεράς να προκύπτει επίσης με κάποιες εκλογικές επιτυχίες.
2: Είναι αριστερά, γιατί το άλλο είναι η σοσιαλδημοκρατία η οποία είχε κυβερνήσει.
1: Η σοσιαλδημοκρατία η οποία είχε παράδοση στο Βερολίνο, αλλά τώρα βγήκε μπροστά το Die Linke.
2: Τη Λίγκη, υποστηριζόμενη υποψήφια και κέρδισε τις εκλογές. Δήμαρχος γιος, προσφύγων, έτσι, από την Τουρκία, αν δεν κάνω λάθος.
0: Μεταναστών, νομίζω, Τούρκων
1: Τουρκία,
0: μεταναστών.
1: Ναι, μπορούμε να τους χαρακτήσουμε ως πρόσφυγες, γιατί πήγαν μετά εντός εισαγωγικών ή εκτός ως διοκόμενοι μετά το πραξικόπημα κατά του Ερντογάν. Αυτή όλη την περίεργη υπόθεση, εγώ δεν πάω να λέω ότι ήταν περίεργη όλη αυτή η υπόθεση με το πραξικόπημα του 2016.
2: Όπως και να έχει, υπάρχουν διαφορετικές πολιτικές, τέλος πάντων, εκφράσεις και το Βερολίνο έχει αυτά τα χαρακτηριστικά και για πολλούς, έτσι και εδώ, αποτέλεσαν άχωμα και με δηλώσεις πολιτικών στελεχών από το ΣΥΡΙΖΑ, έγιναν ανακοινώσεις στη Νέα Αριστερά και τα λοιπά, που χαιρέτησαν την επικράτηση του Ντελίγκε σε όλο το Βερολίνο. Και το ανάχωμα στην ακροδεξιά που έχετε από τα αριστερά, όπως
1: είναι ανάχωμα.
2: Τις ανακοινώσεις.
1: Είναι ανάχωμα, εσύ τι λες.
2: Αν είναι ανάχωμα, είναι απάντηση, ναι.
1: Είναι απάντηση.
2: Ναι. Μήπως γίνει μια αντίδραση, τέλος πάντων, απέναντι σε αυτή την διαρκώς αυξανόμενη δύναμη του AfD.
1: Μήπως είναι ταλαντώσεις του
2: εκρεμούς.
1: Μήπως είναι ταλαντώσεις του εκρεμούς. Έτσι.
2: Κοίταξε να δεις, αυτές τις θεωρίες των δύο άκρων, εντάξει, έχουν συζητηθεί, έχουν αναλυθεί, δεν ξέρω, δεν με αφορούν, δεν τις υιοθετώ.
0: Δεν τις υιοθετεί όμως.
1: Εντάξει.
2: Ναι. Απλά γιατί δεν υπάρχει αντιστοιχία, αντιστοίχηση δεν μπορεί να γίνει, εκτός τέλος πάντων αυτά που συζητούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αλλά το γεγονός ότι αλλάζουν οι συνθήκες και στην Ευρώπη, η Γερμανία, ειδικά το Βερολίνο, το γνωρίζετε, είναι μια πρωτεύουσα με κάποια χαρακτηριστικά. Είναι πολύ διαφορετική από την υπόλοιπη Γερμανία, ούτως ή άλλως. Ήτανε και παραμένει το Βερολίνο μια διεθνής πόλη και έχει αυτά τα χαρακτηριστικά και ήταν πολύ σημαντική η χθεσινή νίκη της υποψήφιας του Die Linke. Τώρα, οι συζητήσεις για το πώς αυτά μεταφέρονται στην Ελλάδα, δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι αυθαίρετο. Είτε στη μια περίπτωση είτε στην άλλη, γιατί δεν έχουν αντίστοιχα χαρακτηριστικά εδώ
1: αν
2: πέρα,
1: κάνουμε δηλαδή εννοείς αναγωγές στο ελληνικό σκηνικό.
2: Ναι, είμαστε σε πολύ διαφορετική πολιτική έτσι, κατάσταση και αυτό φάνηκε και με τις δημοσκοπήσεις, μιας και λέω για δημοσκοπήσεις. Συνεχίστηκαν, έτσι και το GPO είχε το Σάββατο, τα παραπολιτικά εκεί με το Τριαντάρι της Νέας Δημοκρατίας. Περιμένουμε να δούμε, έχουμε κανένα δύο τώρα μέσα στην εβδομάδα επίσης, μέτρων ανάλυσης και ΑΛΚΟ που δεν έχουν βγει. Γίνεται μια...
1: Γιατί όλες οι άλλες έχουν βγει.
2: Ναι, ναι, οι άλλες ήταν την προηγούμενη εβδομάδα. Να πούμε ότι στα κόμματα γίνεται έτσι αναδιοργάνωση και τέλος πάντων επανακαθορίζουν το σχεδιασμό τους. Στο ΠΑΣΟΚ έτσι, θα έχουμε και κατάθεση νόμου για το ιδιωτικό χρέος από πλευράς, πρόταση νόμου, έτσι, από πλευράς του κ. Ανδρουλάκη και συνέχεια των παρεμβάσεων με θεσμικό έτσι, τρόπο των προτάσεων, παρουσίαση των θέσεων του κόμματος. Ο Αλέξης Τσίπρας από την άλλη πλευρά στην Ελλάδα ξεκινά ο ίδιος περιοδίες. Παράλληλα ανακοινώθηκαν σήμερα το πρωί, συγκροτήθηκαν έτσι με απόφαση του γραμματέα της Ελλάς οι συντονιστικές επιτροπές σε 59 εκλογικές περιφέρειες παντού, δηλαδή μια κομματική οργάνωση που δεν υπήρχε στην Ελλάδα με αρκετά πρόσωπα σε κάθε εκλογική περιφέρεια και εδώ αλφαβήτα Θεσσαλονίκης και τα σχετικά. Για να μπορέσει να λειτουργήσει περισσότερο, λίγο περισσότερο οργανωτικά.
1: Εμείς προς το παρόν αφήνουμε τα της Ελλάδας, γιατί πάμε σε τίτλους ειδήσεων και πάμε προς το Σαν Φρανσίσκο που ψάχνουμε
0: πριν. Εκεί είναι το επόμενο. Η επόμενη μέρα είναι εκεί, δεν είναι εδώ τώρα. Στα
1: έτσι, Βασίλη, εντάξει.
2: Τι μουσικά, παίζουμε.
1: Ναι, ας πάμε προς το Σαν Φρανσίσκο.
2: Ακούω.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο Πρωθυπουργός. Επενδύσεις, οικονομία, τεχνολογία και τεχνητή νοημοσύνη, οι τρεις βασικοί άξονες του προγράμματος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στο Χόνολα Σιθίου Κρήτης. Ομολόγησε ο 27χρονος ότι σκότωσε την 25χρονη φίλη του έπειτα από καυγά στον ποδηλατόδρομο στην Ιγουμενίτσα. Σήμερα η απολογία του υπνοτιστή για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Οδυνηρή εκλογική ήττα για το Friedrich Merz σε δύο περιφερειακές αναμετρήσεις, με το CDU να καταγράφει ιστορικές απώλειες. Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούτ Πεζεσιάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας, έως 30 βαθμούς το θερμόμετρο στη Θεσσαλονίκη.
2: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
0: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
3: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

I'm going to go to the hospital.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Δυσκολεύουν τα πράγματα συνολικά. Να, τώρα μάθαμε με τον Νίκο, μία φίλη και συνάδελφος. Της τηλεφώνησαν από την Τροχέα και της είπαν, ελάτε να επιβεβαιώσετε μία φωτογραφική κλήση, γιατί πριν από ένα χρόνο κάπου στη Λαχαναγορά σας εντοπίσαμε, να, ενώ το όριο ήταν 50.
1: 50 και πήγαινε με 70.
0: Με 70, λέει, στο συγκεκριμένο.
1: Και πρόσεξε,
0: σημείο.
1: Μετά από 11 μήνες, ναι, από το αστυνομικό, λέει, τμήμα της Τούμπας, ήρθε η διαβεβαίωση, η επιβεβαίωση της κλήσης, η οποία προφανώς ήταν φωτογραφική.
0: Φωτογραφία. Ελάτε, λέει, να επιβεβαιώσετε ότι είστε εσείς. Και πόσο είναι, λέει, το πρόστιμο, λέει, είναι 150 ευρώ, γιατί ήσασταν οριακά πάνω από το όριο.
1: Ανάλογα την κλίμακα.
0: Αλλά κλιμακώνεται, λέει, και αν τρέχατε και παραπάνω, στο τέλος μπορεί να πληρώσει 1500 ευρώ.
1: Τώρα, τελευταία, άκουσα και άλλη μια περίπτωση, ότι μετά από πολύ καιρό, μετά από σχεδόν ένα χρόνο, ειδοποίηση από το αστυνομικό τμήμα, το οικείο, τέλος πάντων, αστυνομικό τμήμα, για τόσο πίσω, ναι, πίσω στο χρόνο.
0: Εμένα με εντυπωσιάζει ότι έχει μπει σε εφαρμογή και αυτό το στυλ, δηλαδή σε πιάνει με τη φωτογραφία η κάμερα της Τροχέα. Με εντυπωσιάζει ότι έχει μπει σε εφαρμογή και αυτό το στυλ, δηλαδή σε πιάνει με τη φωτογραφία η κάμερα της Τροχέας, σου έρχεται το μπιλετάκι και πρέπει να εσύ να τα
1: αποδείξεις. Δεν καταλαβαίνω, Μπάμπη, γιατί με τόση καθυστέρηση.

0: Δεν είναι η ίδια δηλαδή, ήταν ο συνεργέας, αλλά το πρόστιμο τώρα τι θα γίνει, ποιος θα το πληρώσει από τους δύο, αφού το αυτοκίνητο είναι σε σένα. Δεν γλιτώνουμε, φίλες και φίλοι, από πουθενά, ούτε από την κίνηση αυτή την ώρα στους δρόμους της πόλης, ούτε και από τις φωτογραφικές μηχανές της τροχέας. Έχει αρχίσει και γίνεται ένας κακός χαμός αυτή την ώρα, 39 λεπτά μετά τις 8, και η περιφερειακή, γιατί από αυτήν ξεκινάμε, και στα δύο ρεύματα παρουσιάζει σημαντικές καθυστερήσεις. Εγώ θα κάνω αναφορές κυρίως σε αυτούς που κινούνται από τα δυτικά προς τα ανατολικά σε εκείνο το ρεύμα, γιατί φαίνεται ότι έχει αυτή την ώρα τα περισσότερα προβλήματα. Και τα δύο ρεύματα συναγωνίζονται ποιο θα ταλαιπωρήσει περισσότερο όσους έχουν επιλέξει την περιφερειακή στο ύψος της Τριανδρίας. Εκεί τα πράγματα στον κόμβο είναι δύσκολα και για τους μεν και για τους δε. Απλώς είναι μεγαλύτερη η ταλαιπωρία για εσάς που κινείστε προς τα δυτικά, καθώς και μετά τα Κωνσταντινουπολίτικα φτάνει η ταλαιπωρία. Και αν θα ανέβουμε βορειότερα, δηλαδή βορειοδυτικότερα, υπάρχει ένα ακόμη κομμάτι και στο ύψος του Επταπηριού που έχει ταλαιπωρία και για τους μεν και για τους δε.
1: Στα Πεύκα βλέπω, Μπάμπη, ότι έχετε κάποιες καθυστερήσεις εκεί.
0: Πολύ μεγάλες, πολύ μεγάλες. Στο κατέβασμα της Παπανικολάου, πριν από την ταβέρνα Τα Πιθάρια, ξεκινάει η ουρά, φίλες και φίλοι, για εσάς που κατεβαίνετε τώρα προς τα Φανάρια.
1: Και η λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου στην Νεάπολη. Και αν πάμε δυτικότερα, θα δούμε ότι για την Μίκη Θοδωράκη που απορούσες πριν, τώρα είναι στην πραγματικότητα την καθημερινή. Έχουμε αρκετή κίνηση στη λεωφόρο Ανδροποτάμου, έχουμε κίνηση στο ύψος Μενεμένης στη Μοναστηρίου, έχουμε στην εσωτερική δυτική περιφερειακή στο ύψος του Κορδελιού, και πηγαίνοντας ακόμη δυτικότερα βλέπουμε ότι στην Εθνική Οδό έχουμε μεγάλο πρόβλημα και στα δύο ρεύματα. Μετά την γέφυρα του Γαλλικού είμαστε εκεί πέρα. Ναι,
0: ναι, κοίταξε.
1: Στη Στάφρου, μάλλον.
0: Για εσάς που έρχεστε προς Θεσσαλονίκη, είναι μετά τα Διόδια Αμαλγάρων, περίπου στο ίδιο ύψος και για εσάς που πηγαίνετε προς τα Διόδια. Εκεί γίνονται εργασίες ασφαλτόστρωσης τις τελευταίες ημέρες, Νίκο.
1: Βλέπω ότι έχει και τα σχετικά σύμβολα.
0: Μπράβο, και έχει, γι' αυτό το λόγο υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις και υπάρχει πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Δηλαδή θα καθυστερήσετε εκεί. Έχει κοκκίνισμα. Πολύ σημαντικό και μεγάλο.
1: Λοιπόν, από την άλλη πλευρά βλέπω στην Κωνσταντίνου Καραμαλή έχει πολύ έντονη κίνηση, και στη Βασιλής Όλγας εξακολουθεί εκεί πριν
0: εκεί
1: τη Συνδίκα.
0: Εκεί στο σημείο που λέει ο Νίκος, εκεί από Μάρκου Μπόσαρη και προς τα πίσω, αλλά και η Κωνσταντίνου Καραμαλή έχει γεμίσει και στις δύο κατευθύνσεις, έχει αρκετά σημεία με ταλαιπωρία.
1: Και στην Κατσιμίδη έχουμε πολύ μαύρισμα, Μπάμπη, και στα δύο ρεύματα, και στο ρεύμα της Καθόδου και στο ρεύμα της Ανόδου προς την περιφερειακή έχουμε και εκεί προβλήματα. Στο τρίγωνο της Χάνθ επίσης αρκετά αυξημένη κίνηση, κυρίως από κάτω.
0: Και η Τσιμισκή, χαμηλότερες ταχύτητες και περισσότερα σημεία με σταμάτα ξεκίνα από τη Εγνατία, η οποία τουλάχιστον από την Εθνική Σαμίνηση και μετά δεν κρύβει παγίδες. Θα φτάσετε μέχρι την Πλατεία Δημοκρατίας για πλάκα. Στην Πλατεία Δημοκρατίας έχει την κλασική κίνηση. Μεγαλύτερα προβλήματα αυτήν την ώρα για εσάς που από την Τσιμισκή έχετε περάσει τη Δωδεκανήσου και επιχειρείτε να περάσετε το Φανάρι του Δικαστικού Μεγάρου. Εκεί η ουρά είναι πάρα πολύ μεγάλη, σχεδόν ξεκινά λίγο μετά την Ναυμαχίας Λίμνου. Είναι ο επόμενος δρόμος μετά τη Δωδεκανήσου στο δεξί σας χέρι. Από εκείνο το σημείο και μέχρι και τα δικαστήρια έχει αρκετό μέλλον για να καταφέρετε να περάσετε το συγκεκριμένο σημείο.
1: Λοιπόν, ένα κλασικό, θα έλεγα, δευτεριάτικο σκηνικό. Νομίζω ότι δεν έχουμε χρόνο, γιατί έχουμε και αρκετή αθλητική κίνηση να δούμε. Δεν θα έχουμε σήμερα χρόνο να δούμε τα πρωτοσέλιδα. Πάμε σε ένα. Μάλλον όχι, πριν πάμε σε ένα τραγούδι, πάμε στην πολιτική ατζέντα, που είναι και αρκετά μικρή σε
0: πολύ
1: διάρκεια.
0: Σημαντικό. Δεν έχει καμία σχέση με τον Φαραντούρη.
1: Όχι, που τον βλέπουμε να παίζει.
0: Αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζονάκη παίζοντας πιάνο.
1: Okay. Είναι γνωστός πιανίστας, ο γνωστός τέλος πάντων πολιτικός πλέον, κύριος Φαραντούρης. Λοιπόν, να έχουμε
0: γνωστός
1: κάποιες...
0: Γνωστός πιανίστας, εγώ δεν το ήξερα.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Τον, ναι. Δεν θυμάμαι τώρα σε μια εκδήλωση που τον είχα ακούσει και live, έτσι.
0: Σόπα,
1: να παίζει. Ναι.
0: Δεν μας τα έλεγες αυτά.
1: Μεγάλη φιλανθρωπική βλέπω συναυλία σήμερα στη Νέα Μηχανιώνα με Δημήτρη Μπάση, Βιολέτα Ίκαρη και Εύη Κουτσαφτάκη.
0: Στη συγκεκριμένη δεν παίζει πιάνο ο Νίκος Φαραντούρης.
1: Η Νικόλας Φαραντούρης. Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε όμως τι προτάσεις έχουμε στην πολιτική ατζέντα και επιστρέφουμε.
2: Με ένδυμα περιπάτου. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο Δάσους, ο Σταμάτης Κραουνάκης υπογράφει τη Λυσιστράτη, μια ξεκαρδιστική κωμωδία που στο επίκεντρο βρίσκονται οι γυναίκες που καταλαμβάνουν την Ακρόπολη και επιχειρούν να σταματήσουν την πολεμική μηχανή των ανδρών

σε ένα έργο που εξακολουθεί να συνομιλεί με το σήμερα. Στο θέατρο Αμαλία παρουσιάζεται η παράσταση «Συνέβη στο Μόντερεϊ». Δύο άγνωστες γυναίκες συναντιούνται, εξομολογούνται, γελούν και κλαίνε σε μια τυχαία συνάντηση στην τουαλέτα ενός εστιατορίου. Σκηνοθετούν η Κωνσταντίνος Κοστούλας και η Μέρι Γκούμα. Οι Σινεφίλ Δευτέρες και το Σινέα Απόλλων προβάλλουν την ταινία «Ψηλά τα κούνια» του Πέδρο Αλμοδόβαρ. Μια διάσημη τραγουδίστρια επιστρέφει ύστερα από πολλά χρόνια στην πατρίδα της και πληροφορείται ότι η κόρη της, πετυχημένη τηλεπαρουσιάστρια, παντρεύτηκε έναν πρώην εραστή της. Στο θέατρο Κήπου, η Φορτίσιμο, το γυναικείο ηλεκτρικό κουαρτέτο Εγχόρδων, γιορτάζουν 20 χρόνια μουσικής πορείας με μια επετειακή συναυλία, προσκαλώντας το κοινό σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες στιγμές και μουσικές διαδρομές. Είσοδος ελεύθερη. Στο Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης συνεχίζεται η έκθεση «Γλυπτικής ανάποδη αλήθεια» του Γαβρίλ Ανδρονικίδη. Στα τελευταία έργα του καλλιτέχνη, ο άνθρωπος δεν αποτυπώνεται απλώς ως εικόνα, αλλά προσεγγίζεται ως βίωμα, μνήμη, αγωνία, προσδοκία, μοναξιά και δύναμη. Ήταν η Ατζέντα Πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: Αφού ενημερωθήκαμε και για τον πολιτισμό, πάμε και στον αθλητισμό ακριβώς 9 παρατέταρτο.
1: Ναι, γιατί είχε αρκετή κίνηση και έχουμε τον εξαιρετικό συνάδελφο, τον φίλο τον Κώστα τον Κούση, για να μας δώσει τις πληροφορίες του και την ανάλυση πράγμα για ό,τι συνέβη μέσα στο Σαββατοκύριακο.
0: Πλήρη αγωνιστική κίνηση ποδόσφαιρο και Ελλάδα και εξωτερικό, με αρκετά ενδιαφέροντα και στο εξωτερικό. Μπάσκετ, βόλεϊ, έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Καλημέρα, Κώστα.
2: Γεια σας, παιδιά, γεια σας. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Πώς την είδες?
2: Ναι. Κέρδισαν όλοι οι μεγάλοι στην κορυφή της βαθμολογίας.
1: Με διαφορετικό τρόπο ο καθένας, έτσι.
2: Το ένα ζήτημα με διαφορετικό τρόπο. Πήραν αυτό που ήθελαν πάντως και πάμε τώρα στη διακοπή του πρωταθλήματος για τις εθνικές ομάδες. 24 του μηνός θυμίζω με τη Σερβία, το πρώτο παιχνίδι για το Nations League, πρώτη κατηγορία πλέον. Με το πρωτάθλημα να είναι αρκετά συναρπαστικό, έχω την εντύπωση. Έναν ΠΑΟΚ ο οποίος ανέβηκε δεύτερος, έκανε άλλη μια νίκη στο Αγρίνιο, να ξεκινήσουμε από εκεί, 3-1, έχασε τρεις παίκτες. Οι δύο μάλιστα με τον ίδιο τραυματισμό, με εξάρθρημα ώμου. Και να δούμε πώς εξελιχθούν τα πράγματα με τη θεραπεία τους. Ο Τάχα Άλλη Άτικος, δεύτερος τραυματισμός στο ίδιο σημείο, στον ώμο, τον αριστερό. Ο Παναθηναϊκός 5-5, 1-0 με τον Τετέι. Ό,τι και να πεις, αν είναι εύκολο το πρόγραμμα, αν είναι τυχερός, αν είναι το ένα, αν είναι το άλλο, είναι 5-5. Έχει κάνει τρεις προκρίσεις στην Ευρώπη. Έχει κάνει δύο νίκες στο κύπελο. Οπότε δεν μπορείς να μην πιστώσεις στον Νίστρουπ ότι κάτι προσπαθεί, κάτι κάνει.
1: Προφανώς, ξεκάθαρα. Τώρα βέβαια η επόμενη αγωνιστική, όποτε και αν είναι, έχει το ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ναι, να δούμε αν εκεί θα μπει φρένο.
2: Έτσι, τώρα παίζει στον Ολυμπιακό, αλλά παρόλα αυτά κάποια στιγμή θα έπαιζε τα ντέρμπι. Αλλά είπαμε ότι το πρωτάθλημα το κερδίζει, όχι μόνο τα κερδίζει στα ντέρμπι, αλλά όταν κερδίζει τους μικρούς, ιδίως έξω. Οπότε θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Πάντως είναι πρώτος ο Παναθηναϊκός. Κέρδισε και ο Ολυμπιακός 1-0 στην Λιβαδιά, το λεγόμενο αυτό το κλισέ, το επαγγελματική νίκη. Κέρδισε η ΑΕΚ στο Βόλο 2-1 με παράπονα από τον φίλο μας, τον δήμαρχο, τον κύριο Μπέο,
1: για το πέναλτι
2: στο Γιώβιτς. Ναι, μάλιστα είπε κάποια εντός εισαγωγικών χοντρά πράγματα ο κύριος Μπέος, αλλά νομίζω ότι δεν μας εκπλήσει για αυτά που είπε. Έχει δίκιο πάντως για το πέναλτι, ήταν πολύ αυστηρό. Να το πούμε έτσι.
1: Ναι, όλοι το είδαμε. Όλοι το είδαμε.
2: Διπλωματικά, ναι, πέφτει πάνω του τώρα στο σταθερό πόδι και πέφτει και τα λοιπά. Νομίζω ότι ήταν λάθος του διαιτητή. Παραλίγο ο Όφη, ο οποίος κάνει φοβερή χρονιά και φοβερό ξεκίνημα, να την πατήσει με τον Αστέρα Τρίπολης. Τελικά όμως κατάφερε και ισοφάρισε με τον Αθανασίου στις καθυστερήσεις.
1: Πάντως να σου πω, Κώστα, εγώ περίμενα ότι κάποια στιγμή θα τη δώσει την γκέλα και στοιχηματικά δηλαδή το σκεφτόμουν. Απλώς δεν περίμενα ότι θα ήταν ο Αστέρας Τρίπολης αυτός που θα τον κέρδιζε, γιατί θέλω να πω ότι οποιαδήποτε ομάδα κάποια στιγμή χάνει και αυτό το τρένο που εμφανιζόταν και Όφη κάποια στιγμή θα πρέπει να κάνει και μια στάση.
2: Σωστά, σωστά. Είναι και μαθηματικά έτσι, ας πούμε, κάπως αναμενόμενο και αγωνιστικά. Δεν γίνεται δηλαδή να πετάει και να κερδίζει παντού μέσα έξω. Κάποια στιγμή παίζουν και άλλες ομάδες, θα κουραστεί, θα είναι άτυχος, θα. Στη βαθμολογία λοιπόν, Παναθηναϊκός 15, ο ΠΑΟΚ 12, η ΑΕΚ 11, Όφη 10 με τον Ολυμπιακό 9, ο Πανετολικός 7, ο Άρης 6, ο Ερακλής και η Φυσιά 5, Καλαμάτα 4, Ατρόμητος 2, Αστέρας Τρίπολης 2 και ο Βόλος.
0: Μισό λεπτό, ο Άρης είπε 6.
2: Ο Άρης είπα 7.
0: 7, άμπραβο, ναι. Πρέπει να 6, σου ξέφυγε 6, το 6, ναι, εντάξει.
2: 6 ο Ηρακλής και ο Λεβαδιακός 1. Το Σάββατο ο Άρης και Ηρακλής 0-0. Ο Άρης είχε πολλές ευκαιρίες, ήταν κυρίαρχος, ιδίως στο πρώτο ημίχρονο δεν μπόρεσε να βάλει γκολ. Ο Ηρακλής είχε την καλύτερη ευκαιρία του αγώνα, μία και μοναδική στο δεύτερο ημίχρονο με τον Πέδρο Μαρκές. Την έχασε όμως, έμειναν στο 0. Νομίζω ότι δυσαρεστεί περισσότερο τους κυτρινόμαυρους το αποτέλεσμα αυτό. Έπαιζαν στην έδρα τους, είχαν ένα αρνητικό αποτέλεσμα νωρίτερα στην Τούμπα. Ήθελαν την νίκη οπωσδήποτε, δεν τα κατάφεραν.
1: Και υπήρξαν και αποδοκιμασίες.
2: Υπήρξαν αποδοκιμασίες πάλι.
0: Καλά, οι αποδοκιμασίες για το ιδιοκτησιακό καθεστώς έχουν γίνει θεσμός πλέον στο Χαριλάου.
2: Ναι, έχουν γίνει θεσμός, αλλά κάποια στιγμή κάτι πρέπει να γίνει τώρα.
0: Δεν γίνεται.
1: Ναι. Δεν εννοούμε
2: να φύγει, αλλά.
1: Όχι, για την αγωνιστική εικόνα, λέμε, τη ομάδα. Ναι, ότι προφανώς όταν δεν κερδίζει η ομάδα, προφανώς θα υπάρχουν οι οπαδοί και οι φίλαθλοι που θα ζητούν από τη διοίκηση περισσότερα πράγματα. Το ίδιο συνέβαινε και με τον ΠΑΟΚ το προηγούμενο
2: διάστημα. Έτσι είναι πράγματι. Να πούμε ότι και στον Ηρακλή δημιουργήθηκε ένα θέμα εσωστρέφειας, καθώς ο Ματσάρη μετά τον αγώνα έκανε δηλώσεις ότι μου παίρνουν παίκτες που δεν ήθελα έχουμε 30 παίκτες, έχουμε μεγάλο ρόστερ. Εγώ ήθελα έναν και συγκεκριμένο και δεν μου τον παίρνουν, τον Μοκόκα εννοεί. Και μάλιστα έγινε και συνάντηση χθες του κυρίου Μονεβασιώτη με τον Ιταλό προπονητή. Ο Μονεβασιώτης ήταν να φύγει, ήταν στο γήπεδο φυσικά, στο Κλέανθης Βικελίδης, όπως είμαστε και εμείς και είδαμε τον αγώνα, τον περιγράψαμε για την Era Sport. Καθόμασταν και κοντά-κοντά, είδε τον αγώνα. Ήταν να φύγει στην Αθήνα να επιστρέψει, αλλά έμεινε μόνο και μόνο για να συναντήσει το ματσάρι, για να ξεκαθαρίσει το ζήτημα αυτό με τις δηλώσεις του Ιταλού, που και αυτό συνέχεια δίνει περιεχόμενο, δίνει content που λέμε τώρα στη σύγχρονη εποχή. Σε κάθε παιχνίδι, ας πούμε, λέει και κάτι. Σε κάθε περίπτωση, υποτίθεται τα βρήκανε, ότι δεν υπάρχει πλέον ζήτημα, ότι είπαν OK, προχωράμε μαζί. Οπότε δεν υπάρχει ζήτημα και για τον και για το ματσάρι. Και στο τελευταίο παιχνίδι να πούμε ότι η Κηφισιά κέρδισε τον Ατρόμητο εκτός έδρας και όλα σε 1-2, ανέβηκε στους 5 βαθμούς. Αυτό δείχνει βέβαια ότι η μάχη στις χαμηλές θέσεις θα είναι συναρπαστική και θα είναι βεβαίως, θα μας κρατήσει και εκεί σε αγωνία. Τώρα για τη Super League 2 να πούμε απλά ότι η Μαρκό είναι αυτή η οποία εντυπωσιάζει. Κέρδισε και ακόμα ένα παιχνίδι να ήττη, κέρδισε 4-2 τον Ολυμπιακό Β, με πρωταγωνιστές δύο παίκτες του Ολυμπιακού πρώην, τον Έλα Ραμπή και τον Σεμπά, ο οποίος έβαλε μάλιστα και δύο γκολ, ο Έλα Ραμπή έβαλε ένα, και είναι πρώτη η Μαρκό στη βαθμολογία στην Super League 2, εκεί όπου έχασε ο Απόλλων Καλαμαριάς από τον Αστέρα Τρίπολης. Ο Απόλλων, ο οποίος μπορεί να μην το έχουμε πάρει πολύ χαμπάρι, αλλά παίζει στη Β' Εθνική, έτσι έχει μια αξιόλογη ομάδα ανταγωνιστική, αλλά είναι δύσκολο το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής. Έχασε και ο Πανσεραϊκός. Πρώτη είναι η Μαρκό με 9 βαθμούς. Ελλά Σύρου δεύτερη με τον Πανιόνιο από 7. Καλυθέα 6 και ο Πανθρακικός 4 και η ΑΕΛ 4 μαζί με τον Έστω Χρυσούπολης και τον Ολυμπιακό Β'. Άλλο συναρπαστικό πρωτάθλημα.
0: Συναρπαστικά βλέπουμε τα πρωταθλήματα και στην Ευρώπη με πρωταγωνιστές σε αρκετές περιπτώσεις Έλληνες παίκτες, έτσι.
2: Ο Κοστούλας ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στη νίκη της Brighton με την Arsenal, πράγματι, με 3-0. Το παιδί ήταν πραγματικά καταπληκτικό, έβαλε και ένα πολύ ωραίο γκολ από μακριά.
1: Άρα τώρα στην Arsenal, η Brighton, φοβερό.
2: Ναι, άντε τώρα εσύ να το προβλέψεις αυτό και να πεις ότι θα κερδίσει και μάλιστα όχι απλά θα κερδίσει, θα βάλει και 3 γκολ. Έτσι. Έπαιξε ο Καρέτσας με την Dortmund στην Γερμανία.
0: Μπράβο, το παιδί επανήλθε.
2: Σημαντικό και αυτό βεβαίως.
1: Είχαμε άλλον παίχτη που κατέρευσε αντίστοιχα σαν τον Καρέτσα από την Bayern, τον Μουζάλα ή κάνω λάθος?
2: Ναι, τον Μουσιάλα έγινε πράγματι και αυτό, αλλά δεν έχουμε περαιτέρω έτσι, στοιχεία και λεπτομέρειες για το τι
0: έγινε. Πάμε Κώστα μου λίγο και στο μπάσκετ για να προλάβουμε να πούμε ότι περισσότερο.
2: Πάμε στο μπάσκετ, ήμασταν και στο Ιβανόφιο χθες στα Μαυροσκούφια.
1: Παντού είστε ρε φίλε, παντού.
0: Παντού Κώστα Σκούσης, παντού.
2: Τι να κάνουμε, Σάββατο είχαμε το ποδόσφαιρο, αλλά χθες είχαμε το μπάσκετ, έτσι να πω. Σαββατοκύριακο οι αθλητικοί συντάκτες δεν κάθονται, δεν υπάρχει Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, Μαυροσκούφια, πολύ ωραία ατμόσφαιρα στο πρώτο παιχνίδι του Ηρακλή. Με τη Μύκονο, του Άρη, συγγνώμη, με τη Μύκονο κέρδισε ο Άρης με διαφορά και όλος 80-64. Ενθαρρυντικά μηνύματα από τον Μοκόκα, ο οποίος έπαιξε. Βεβαίως χτύπησε ο Μόργαν στον ώμο, αλλά δεν είναι κάτι το ανησυχητικό. Αποθέωση για το Σπανούλι, μικρά παιδιά, για το Θανάση Αντετοκούμπο. Ο Άρης, ο οποίος δείχνει πάρα πολύ καλή εικόνα, κέρδισε εύκολα τη Μύκονο. Το βράδυ αργότερα κέρδισε και ο Ηρακλής την Μπαλκάν Μπότευγκραντ. Χωρίς να εντυπωσιάσει, δεν ήταν και η αντίπαλος έτσι. Αν και παίζει το Euro κάποιοι Μπαλκάνοι, είναι φοβερό αυτό τώρα που συμβαίνει με το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Μια μέτρια βουλγαρική ομάδα παίζει το Euro Cup και ο Ηρακλής παίζει το FIBA Euro Cup. Αυτή η διάσπαση στα ευρωπαϊκά κύπελα έχει προκαλέσει κορεσμό και όποια ομάδα πλέον μπορεί να παίξει στην Ευρώπη.
0: Και άμα έρθει και NBA τώρα θα γίνει και τρίτη διάσπαση.
2: Και
0: έχει
2: τώρα θα γίνει
0: ένα μικρό μπάσκετ.
2: Τρίτη διάσπαση. Το Σάββατο ο ΠΑΟΚ πάλεψε με τον Παναθηναϊκό, έχασε στο τέλος από δικά του λάθη και λίγο με διαιτησία από τον Παναθηναϊκό στο τουρνά Παύλος Γιαννακόπουλος. Το συμπέρασμα είναι βεβαίως ότι και οι δύο ομάδες μας, και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, είναι πάρα πολύ δυνατές. Ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει ομάδες Ευρωλίγκας, ο Άρης το ίδιο, και βλέπουμε ότι δεν είναι τυχαίος ο ενθουσιασμός, έτσι εδράζεται κάπου, υπάρχει δηλαδή βάση, δεν είναι κάτι το οποίο φαίνεται να είναι αλεξιτοτιστικό.
0: Εντάξει, είναι ό,τι πληρώνεις παίρνεις εσύ.
2: Έτσι, ό,τι πληρώνεις παίρνεις. Και μάλιστα λέγεται ότι την άλλη εβδομάδα στις 5 Οκτωβρίου που θα γίνει η συνάντηση των ιδιοκτητών στη λίμνη Κόμο, των ιδιοκτητών της Ευρωλίγκας.
1: Εκεί ήμουν το καλοκαίρι.
0: Ότι θα ανακοινώσουν και την είσοδο του ΠΑΟΚ.
2: Θα ανακοινώσουν την είσοδο του ΠΑΟΚ από του χρόνου στην Ευρωλίγκα, γιατί έχει δώσει εντυπωσιακό φάκελο, έτσι λέγεται τουλάχιστον.
1: Άντε.
0: Δεν στον
2: πρέπει κάποια στιγμή.
0: Χαίρεται σαν μικρό παιδί.
1: Φυσικά παιδιά.
2: Από
1: είναι
2: τη στιγμή που έχουμε δυνατούς επιχειρηματίες και αποφασισμένους, γιατί όχι, δηλαδή τι έχουμε να ζηλέψουμε τώρα.
1: Και στον Άρη, εγώ θα ευχηθώ και στον Άρη.
0: Κοίταξε, παιδιά, είναι πλέον εμπορικό, δηλαδή καθαρά η εμπορικότητα και το μέγεθος των χρημάτων. Βλέπουμε τι γίνεται και με τα Αραβικά Εμιράτα και με όλους. Βλέπεις τώρα έγινε το Super Cup και στα Αραβικά Εμιράτα, να πες και κάτι γι' αυτό πριν κλείσουμε.
2: Το Super Cup κέρδισε η Real Madrid στον Ολυμπιακό στο τέλος 91-87, ένα παιχνίδι το οποίο βεβαίως ήταν κλασικό Ολυμπιακός Real. Δεν τα κατάφερε ο Ολυμπιακός να πάρει τον πρώτο τίτλο της χρονιάς. Το κέρδισε η Real του συμπαθούς μας του Γιούλ. Και βεβαίως...
0: Συμπαθούς Γιούλ.
2: Ναι,
0: δεν θα έλεγα τόσο. Για μένα γενικά η Ισπανία αυτής της γενιάς είναι άκρος αντιπαθητική. Τέλος πάντων.
2: Μα Νίκο μου, δεν με πιάνεις ότι το είπα ειρωνικά.
0: Α, το είπες ειρωνικά. Εντάξει. Επειδή επέμεινες γι' αυτό μου κάνει.
2: Πρέπει να με ψυχολογήσεις καλύτερα. Αφού ξέρεις ότι βάζουμε αλλά το πίπερο σε αυτά που λέμε.
0: Εντάξει, ωραία.
2: Λοιπόν, αυτά είναι ολίγης, πλούσιο το Σαββατοκύριακο, θα είναι και πλούσιο και όλη η εβδομάδα.
0: Μία τελευταία κουβέντα για την Εθνική Ομάδα Βόλεϊ που στον αγώνα νοκάουτ δεν τα κατάφερε.
2: Ήταν άτυχη, έχασε 3-2
0: από την Ιρλανδία. Πάρα πολύ.
2: Ήταν άτυχη. Κρίμα τα παιδιά, προηγήθηκαν και με 2-1 σετ. Δεν τα κατάφερε στο tie break, έχασαν 15-13. Έμεινε βέβαια η καλή πορεία.
0: Θα μπαίνανε σε κύκλο μεταλλίων, θα μπαίνανε. Τέλος πάντων.
2: Ναι. Εντάξει, με την Ιταλία θα παίζαμε μετά, ήταν δύσκολο.
0: Εντάξει ρε παιδί μου, όλα...
2: Αλλά ό,τι και να είναι...
1: Ήδη τώρα... όμως έχει αντίσει τις εντυπώσεις.
2: Μα στο φινάλι για να κάνει και μια διάκριση πρέπει να κερδίσει και τους καλούς και τους δυνατούς. Έτσι, αλλά θα μπορούσε να το κάνει. Έδειξαν τα παιδιά ότι έχουν στοιχεία έτσι, που μπορούν να μας κάνουν αισιόδοξους για το μέλλον. Ταλέντο, αποφασιστικότητα, θέληση.
0: Ωραία.
2: Οπότε είναι θετικό το
1: αύριο
0: Κώστα μου, θα τα πούμε σε μια πολύ ωραία μέρα. Θα τα πούμε την Παρασκευή ξανά μαζί. Στο μεταξύ θα τα πούμε με άλλους συναδέλφους. Οπότε κράτα τις δυνάμεις σου για Παρασκευή.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Και μαζί κρατάμε όλες τις δυνάμεις μας μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή.
1: Και πριν σας αποχαιρετήσουμε, κρατήστε και δυνάμεις κυρίως εσείς που τώρα κινείστε στην περιφερειακή από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Γιατί έχει πέρα από τον κόμβο της Τριανδρίας και όποια ταλαιπωρία νωρίτερα αντιμετωπίσετε, αμέσως μετά τα Κωνσταντινουπολίτικα έχει τεράστια καθυστέρηση και ουρές. Μέχρι λίγο πριν από την Μουδανίων, δηλαδή είναι πολύ μεγάλο εκείνο το κομμάτι της ταλαιπωρίας.
0: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
1: Να είστε καλά, γεια σας, τα λέμε αύριο που θα χειμωνιάζει.
0: Θα χειμωνιάζει, θα φθινοποριάζει.
1: Θα χειμωνιάζει αύριο, παιδιά.
0: Δεν είναι χειμώνας 24.
1: Εδώ θα είμαστε,
0: δεν είναι χειμώνας 24, επιμένω.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, μεγάλο μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα στον περιφερειακό και στα δύο ρεύματα στο ύψος της Τριανδρίας αλλά και των Μετεώρων. Επενδύσεις, οικονομία, τεχνολογία και τεχνητή νοημοσύνη, οι τρεις βασικοί άξονες του προγράμματος του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο οποίος βρίσκεται στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στην συγκρότηση των συντονιστικών επιτροπών στις 59 εκλογικές περιφέρειες της χώρας προχώρησε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Πρόκειται για τον επιτελικό οργανωτικό κορμό της Ελλάς που θα απλώνεται σε όλη την Ελλάδα και αποτελείται από 596 στελέχη. Για θανατηφόρα σωματική βλάβη κατηγορείται ο 76χρονος που συνελήφθη μετά από άγριο καυγά στην ακτή Βουλιαγμένης, ο οποίος ξεκίνησε με αφορμή μια ξαπλώστρα και κατέληξε στο θάνατο ενός 82χρονου. Η 21 ετών γυναίκα που βρισκόταν μαζί με τον 76χρονο αφέθηκε ελεύθερη, ενώ ο ίδιος κρατείται και σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Συνεχίζονται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας οι καταθέσεις των συγγενών θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών. Παράλληλα αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου επί του αιτήματος που υπέβαλε ο συνήγορος υπεράσπισης της κατηγορίας για την εξέταση του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας μετά από θετική εισαγγελική πρόταση που προηγήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση της δολοφονίας της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε στους αστυνομικούς την πράξη του λέγοντας ότι τσακωθήκαμε και θόλωσα. Η ομολογία ανατρέπει την αρχική εκδοχή περί επίθεσης από αγνώστους. Η 25χρονη εντοπίστηκε νεκρή με τραύμα στο λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο, ενώ ο 27χρονος βρέθηκε τραυματισμένος στο στήθος και νοσηλεύεται φρουρούμενος. Σήμερα η απολογία του υπνοτιστή για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Την προηγούμενη εβδομάδα το ζευγάρι των γιατρών κρίθηκε προφυλακιστέο. Στη διεθνή επικαιρότητα, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα το πρωί πως οι δυνάμεις του έπληξαν πολλαπλούς στόχους στην Ουκρανία, μεταξύ των οποίων δύο φορτηγά πλοία που χρησιμοποιούνται από τις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις, ένα σταθμό διανομής αερίου, υποδομή στο λιμάνι Ισμαήλ και κέντρο εφοδιασμού της εταιρείας Logistic στην περιφέρεια του Κιέβου. Ο Φρίντριχ Μέρς υπέστη οδυνηρή εκλογική ήττα σε δύο περιφερειακές αναμετρήσεις, με το Τσεντεού να καταγράφει ιστορικές απώλειες μένοντας εκτός κοινοβουλίου στο Μέλκεμβούργο. Το κόμμα δεν θα καταφέρει να εισέλθει στο κοινοβούλιο του κρατηδίου για πρώτη φορά στην ιστορία του. Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν σε αεροπορική επιδρομή του Πακιστάν στην επαρχία Κουνάρ στο βόρειο-ανατολικό Αφγανιστάν, όπως μετέδωσε το δίκτυο Τολο News, επικαλούμενο αξιωματούχο της περιφέρειας. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, κλειστή θα είναι σήμερα η ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδός της Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων από τις 11 το βράδυ έως τις 5 της επόμενης ημέρας. Και μια ματιά στον καιρό, λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές αναμένονται αλλά και μεμονωμένες καταιγίδες στην Μακεδονία. Νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και αργά το βράδυ μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται για τη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία στην πόλη από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 9.30.
2: Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης παρουσιάζει την Ορχήστρα του Cleveland. Μια ορχήστρα θρύλος για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μοναδική συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε. The Cleveland Orchestra. Μουσική διεύθυνση Franz Welser Mest. Έργα Strauss και Σωστακόβιτς. 3η 20 Οκτωβρίου στις 8.30. Πληροφορίες εισιτήρια 2310-895-938 και tch.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Ο ΜΕΝ
7: και η ΔΕ.
6: Ο ΜΕΝ Χρήστος Τσαλικίδης
7: και η ΔΕ Μαρία Τσαχύρη. Ψάχνουμε τα πώς και τα γιατί.
6: Και τα γιατί όχι.

0: Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Η ώρα είναι 9 και 7 και 8 λεπτά, μόλις άλλαξε το λεπτό. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM της R3. Ακούτε την εκπομπή «Ο Μεν και η Δε» με τον Μεν Χρήστο Τσαλικίδη.
1: Τη Δε Μαρία Τσακίρη.
0: Και τον Ανδρέα τον Κοράνη να ρυθμίζει τον ήχο μας. Το Γιάννη Δημητρούδη να επιλέγει τα τραγούδια μας. Τώρα δεν ξέρω, εσείς δεν μπορείτε να το αντιληφθείτε αυτό, αλλά υπάρχει μια μεγάλη διαφορά σήμερα για το πώς θα βγαίνει η εκπομπή, μάλλον από σήμερα, σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, γιατί έχουμε μετακομίσει έτσι προσωρινά λόγω κάποιων εργασιών που γίνονται στο κανονικό μας το στούντιο. Θα προσαρμοστούμε βεβαίως τώρα αν ακούσετε έτσι καμιά φασαρία, γιατί αφήνουμε καμιά φορά ανοιχτή την πορτούλα ή οτιδήποτε άλλο, ζητούμε την κατανόησή σας. Να ξεκινήσουμε λίγο με την κίνηση στους δρόμους της πόλης που είναι πολύ αυξημένη στην περιφερειακή, κυρίως πηγαίνοντας από τα δυτικά προς τα ανατολικά, στο ύψος της Τούμπας υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις, αλλά τα πραγματικά προβλήματα είναι πηγαίνοντας στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών, πηγαίνοντας προς τα Μάλγαρα, πριν τη Χαλάστρα, πραγματικά μεγάλη ταλαιπωρία και στις δύο κατευθύνσεις μάλλον, και πηγαίνοντας δηλαδή και επιστρέφοντας, μάλλον μπαίνοντας στην πόλη στην είσοδο. Προφανώς εντάξει, είναι οι εργασίες που γίνονται εκεί στο σημείο, θέλει πάρα πολύ προσοχή. Γιατί είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα και αυτό το θανατηφόρο τροχαίο. Να πούμε επίσης για τους οδηγούς ότι θα έχουμε μέσα στη Θεσσαλονίκη ασφαλτοστρώσεις σήμερα στη Θεαγένους Χαρίση από την Περδίκα μέχρι τη Χρυσοστόμου και αύριο στον ίδιο δρόμο από τη Χρυσοστόμου μέχρι την Κωνσταντίνου Καραμαλή. Επίσης για το βράδυ θα μείνει κλειστό για 6 ώρες ένα τμήμα της περιφερειακής οδού από τις 11 απόψε ως τις 5 αύριο τα ξημερώματα, λόγω εργασιών για το flyover. Θα είναι κλειστός ο δρόμος και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 στο Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων.
1: Στην πολιτική επικαιρότητα ξεκινάμε με τον Πρωθυπουργό που βρίσκεται στις ΗΠΑ. Σήμερα θα επισκεφθεί τη Silicon Valley με το βλέμμα να είναι στραμμένο σε επενδύσεις και τεχνητή νοημοσύνη. Και αύριο θα βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο ο Πρωθυπουργός. Στο επίκεντρο των επαφών αναμένεται να βρεθούν εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη και οι δυνατότητες ενίσχυσης της διασύνδεσης της ελληνικής οικονομίας και του εγχώριου οικοσυστήματος καινοτομίας με αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας. Επόμενος σταθμός θα είναι η Νέα Υόρκη, όπου σημαντικό μέρος του οικονομικού προγράμματος του Πρωθυπουργού θα αφορά τις επενδύσεις. Θα συμμετάσχει, για παράδειγμα, σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με περισσότερους από 30 θεσμικούς επενδυτές που έχουν παρουσία στην ελληνική αγορά και στις μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις, ενώ το πρωί της Τετάρτης θα συμμετάσχει στην εναρκτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας Ocean Eye, η οποία τελεί υπό την συμπροεδρία του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Ursula von der Leyen αλλά και του Πρωθυπουργού του Καναδά. Επίσης την Πέμπτη θα μιλήσει στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και θα συναντηθεί στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού, τον Αντώνιο Γκουτιέρες. Γεμάτη η ατζέντα στην πολιτική επικαιρότητα, εκεί όπου έχει συγκροτηθεί και ο επιτελικός οργανωτικός κορμός της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε στην συνέχεια και με τον Θωμά Τσίμπα στην πολιτική μας ενότητα. Ενώ στα υπόλοιπα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την κεντρική μας έτσι, πολιτική σκηνή, είναι ότι αναμένουμε μέσα στην εβδομάδα την εξειδίκευση των μέτρων για την διαχείριση της ενεργειακής κρίσης και του ενεργειακού κόστους.
0: Για την ενεργειακή κρίση θα έχουμε μία συζήτηση στη συνέχεια. Όπως επίσης θα δούμε τι γίνεται και με τις γερμανικές εκλογές, γιατί ο Φρίντεριχ Μέρτς υπέστη μεγάλη εκλογική ήττα σε δύο περιφερειακές αναμετρήσεις. Από τη μια, δηλαδή, στη μια βλέπουμε να παίρνει κεφάλι ακροδεξιά, στην άλλη η αριστερά. Θα τα συζητήσουμε και αυτά στη διάρκεια της εκπομπής, όπως έχουμε και πολλά άλλα ενδιαφέροντα να πούμε. Στην Ιγουμενίτσα όμως είχαμε άλλη μια γυναικοκτονία. Συγκεκριμένα είχε βρεθεί μια 25χρονη, εντοπίστηκε νεκρή με τραύμα στο λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο. Τελικά ομολόγησε ο 27χρονος σύντροφός της, πρώην σύντροφός της μάλλον, στο ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Φέρεται να ομολόγησε την πράξη του λέγοντας ότι τσακώθηκαν και θόλωσε. Και ο ίδιος βρέθηκε τραυματισμένος στο στήθος, νοσηλεύεται φρουρούμενος. Τώρα συνεχίζεται η έρευνα για να αποσαφινιστούν το κίνητρο και οι ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας. Το ζήτημα είναι ότι μια νέα γυναίκα έχει φύγει άδικα. Από εκεί και πέρα έχουμε και στην υπόθεση, με αφορμή μάλλον και τον θάνατο, τη δολοφονία θα έλεγα εγώ, του Γιώργου Μαζονάκη, γιατί έχει φύγει από μια εγκληματική ενέργεια, έτσι. Αρχίζουν σήμερα οι έλεγχοι σε 231 κόκκινες δομές υγείας που εντόπισε πιλωτικά το MedWatch. Είναι το νέο ψηφιακό εργαλείο εποπτείας της δραστηριότητας ιδιωτικών δομών υγείας και της ιατρικής διαφήμισης. Παράλληλα θα γίνει ξανά έλεγχος σε 424 δομές που κατατάχθηκαν στην κίτρινη κατηγορία, όπως έγινε γνωστό κατά την παρουσίαση της πλατφόρμας. Και να πούμε ότι σήμερα είναι και η απολογία του υπνοτιστή για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Την προηγούμενη εβδομάδα το ζευγάρι των γιατρών κρίθηκε προφυλακιστέο. Πριν περάσουμε όμως, Χρήστο, στο πρώτο μας τραγούδι, να πούμε και για μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με Δημήτρη Μπάση, Βιολέτα Ίκαρη, Εύη Κουτσαφτάκη στη Νέα Μηχανιώνα. Είναι απόψε στις 9 στο γήπεδο του Ποσειδώνα. Ο τίτλος «Με την Ελλάδα Καραβοκύρη» και διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για την ενίσχυση του συσιτίου αλλά και των υπόλοιπων φιλανθρωπικών δομών, δράσεων και προγραμμάτων της Μητρόπολης.

0: Θα περάσουμε τώρα να δούμε τι γίνεται, τι έγινε μάλλον με τις εκλογές χθες στη Γερμανία. Φαίνεται πως υπάρχουν έτσι πολιτικές συνέπειες για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και τον γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς. Είναι μαζί μας ο συνάδελφος Χρήστος Χατζημίσης, θα μας πει περισσότερα. Καλημέρα Χρήστο.
1: Καλημέρα Χρήστο.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα παιδιά. Ναι, ο Μέλτς μάλιστα ο ίδιος έσπευσε να χαρακτηρίσει καταστροφή το αποτέλεσμα λίγο μετά τη δημοσιοποίηση των πρώτων προβλέψεων και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι η δήλωσή του έγινε προτού κάνει καταμέτρηση δείξει ότι τελικά το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα μένει εκτός κοινοβουλίου στο Μέκλενβούργο, Δυτική Πομερανία, γιατί φυσικά μιλάμε για κρατηδιακές εκλογές στην Γερμανία. Να σας πω επίσης ότι στην ιστορία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας το CDU ουδέποτε είχε αποτύχει να εξασφαλίσει την είσοδό του σε κρατηδιακό κοινοβούλιο και μάλιστα αυτή είναι η πρώην εκλογική περιφέρεια της Άγγελα Μέρκελ. Μέχρι στιγμής λοιπόν το CDU περιορίζεται στο 4,9%, μένει οριακά κάτω από το εκλογικό μέτρο εισόδου στη Βουλή. Ο ίδιος ο Μέρτς τώρα θα προσπαθήσει να μαζέψει τα κομμάτια και να δει τι ακριβώς θα κάνει, γιατί φυσικά μιλάμε για μια πολύ μεγάλη δυσκολία για την... για μια κυβέρνηση, όπως καταλαβαίνουμε. Τίθεται μάλιστα και ζήτημα καγκελαρίου. Να σας πω ότι δεν υπάρχουν κρατηδιακές εκλογές ως τον Απρίλιο του 2027 και ο Μέρτς ελπίζει, όπως αναφέρουν τα γερμανικά μέσα, σε καλύτερα πρωτοσέλιδα από τις επιχειρήσεις. Τίθεται φυσικά, όπως είπαμε, θέμα καγκελαρίου. Αυτό το κρίνει το περιοδικό Der Spiegel στο σχόλιο του. Ο καγκελάριος Μέρτς και ο συνασπισμός του θα έχουν τώρα την ευκαιρία να μεταρρυθμίσουν την Γερμανία. Θα μπορούσαν να κάνουν τη χώρα ανθεκτική στις κρίσεις. Η πολιτική ηγεσία θα πρέπει να πάρει μια ανάσα και να επικεντρωθεί στην πραγματική δουλειά, την καλή διακυβέρνηση, αναφέρουν τα γερμανικά μέσα. Επίσης, να πούμε ότι στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, είναι... δεύτερη μετά την ΑΕΦΔΕ, η Μανουέλα Σβεζίκ του S5, η οποία θα παραμείνει κατά πάσα πιθανότητα πρωθυπουργός σε συνασπισμό με την αριστερά και τους πρασίνους. Όπως είπαμε, ο ίδιος ο Μέρτς είπε πως είναι καταστροφή και αναλαμβάνει την ευθύνη. Αναφερόμενος στην ήττα του κόμματός του από την αριστερά στο Βερολίνο, ο κύριος Μέρτς δήλωσε ότι υποψήφιος του CDU, Στέφαν Εύερς, οδήγησε το κόμμα σε ένα αξιοπρεπές αποτέλεσμα, αλλά ανέλαβε τα ηνία της προσπάθειας σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Ο Εύερς τέθηκε επικεφαλής υποψήφιος του CDU μετά την παραίτηση του απερχόμενου δημάρχου Καϊ Βέγνερ υπό την διεκδίκηση της επανεκλογής του τον περασμένο Αύγουστο. Ο καγκελάριος τόνισε ότι οι μεταρρυθμίσεις θα συνεχιστούν. Αυτό που πρέπει να γίνει τώρα απαιτεί θάρρος, σταθερότητα και υπομονή. Χρειαζόμαστε αλλαγές και αυτές θα απαιτήσουν προσπάθεια, δήλωσε ο κύριος Μέρτς και πρόσθεσε ότι αναλαμβάνει την ευθύνη επειδή θέλει αυτή η χώρα να προχωρήσει μπροστά. Τώρα, σύμφωνα με τα γερμανικά μέσα, η τάση από τις προηγούμενες εκλογές συνεχίζεται. Δηλαδή, τα κέρδη παρατηρούνται κυρίως στα περιθώρια, με το AfD και το Αριστερό Κόμμα να σημειώνουν τη μεγαλύτερη πρόοδο. Τα κεντρώα κόμματα από την άλλη πλευρά χάνουν έδαφος, όπως και στη Σαξονία Anhalt. Το AfD είναι σε θέση να κινητοποιηθεί έντονα μεταξύ των μη ψηφοφόρων, αλλά σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία από το InfraTest DMAP, κερδίζει επίσης περίπου 50.000 πρώην ψηφοφόρους του S5 και περίπου 30.000 πρώην υποστηρικτές της Ένωσης στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία. Το Αριστερό Κόμμα προσελκύει επίσης άτομα που δεν είχαν ψηφίσει προηγουμένως στα εκλογικά τμήματα του Βερολίνου και γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη άνοδο στην συγκεκριμένη περιοχή. Ωστόσο, κερδίζει επίσης 53.000 πρώην ψηφοφόρους του Πράσινου Κόμματος και περίπου 37.000 ψήφους από το στρατόπεδο του S5. Όλα αυτά, όπως είπαμε, δυσχεραίνουν τον σχηματισμό συνασπισμών. Οι συμμαχίες με το AfD αποκλίνουν όλες τις άλλες. Το Αριστερό Κόμμα στο Βερολίνο αντιμετωπίζεται πολύ επικριτικά από τον πιθανότερο μικρό εταίρο, το S5. Οι γέφυρες που πρέπει να χτιστούν γίνονται όλο και πιο μακριές και πιο ασταθείς. Τα άκρα κερδίζουν έδαφος, όπως είπαμε, αλλά το αν θα κυβερνήσουν οπουδήποτε μετά το φθινόπωρο Αν θα έχουν δηλαδή λόγο στο Ομοσπονδιακό Συμβούλιο, αυτό είναι υποσυζήτηση. Το AfD δεν διαθέτει επί του παρόντος τις απαραίτητες ψήφους στην Σαξονία-Ανχάλτ. Το αριστερό κόμμα στο Βερολίνο έχει αποδεχθεί την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, αλλά έχει μεγάλο αριθμό νέων μελών στις τάξεις του που δεν είναι διατεθειμένα να συμβιβαστούν ή να αναλάβουν κυβερνητική ευθύνη, αναφέρουν τα γερμανικά μέσα μετά από τις χθεσινές εκλογές.
0: Μάλιστα. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε την επόμενη μέρα πραγματικά.
1: Οι καμπάνες έχουν ηχήσει.
0: Ναι. Και τι σημαίνει, γιατί όταν λέμε στην πολιτική, όταν λέει κάποιος αναλαμβάνω την ευθύνη, περιμένεις να αναλάβει μετά και κάποια δράση, έτσι, να κάνει κάποια κίνηση. Ποια θα είναι η επόμενη κίνηση λοιπόν του κυρίου Μέρτς?
2: Να σας πω επίσης ότι για τις έδρες το S5 έχει 29, το AfD 32, Linke 5 και Grüne, Linke αριστερά δηλαδή και Γκρούνε οι πράσινοι, 5.
0: Μάλιστα. Χρήστο, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή σου ημέρα.

0: Καλά, πώς πέρασε έτσι η ώρα? Είναι αυτό το στούντιο που τρέχει ο χρόνος πιο γρήγορα?
1: Είναι 2 λεπτά πριν τις 9.30. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Και γιατί έχουμε... ο χρόνος κυλάει νεράκι.
0: Και έχουμε εξαιρετικά ενδιαφέροντα θέματα να συζητήσουμε.
1: Εδώ θα είμαστε και τα λέμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο Πρωθυπουργός. Επενδύσεις, οικονομία, τεχνολογία και τεχνητή νοημοσύνη, τρεις βασικοί άξονες του προγράμματος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στο χώνο Λασιθίου Κρήτης. Ομολόγησε ο 27χρονος ότι σκότωσε την 25χρονη φίλη του έπειτα από καυγά στο ποδηλατόδρομο της στην Ιγουμενίτσα. Εντός της εβδομάδας οι παρεμβάσεις σε πετρέλαιο θέρμανσης και ντίζελ. Ευρωπαϊκή παρέμβαση για προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα ζητά τώρα ο Πρωθυπουργός. Σήμερα η απολογία του υπνοτιστή για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Αναζητείται οδηγός που παρέσυρε 12χρονο ποδηλάτη στα Γιάννενα, ελαφρά τραυματίας ο 12χρονος. Οδυνηρή η εκλογική ήττα για το Friedrich Merz σε δύο περιφερειακές αναμετρήσεις, με το CDU να καταγράφει ιστορικές απώλειες. Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης Donald Trump με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούτ Πεζεσιάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Αστυνομικός πυροβολήθηκε έξω από συναγωγή στο Οντάριο του Καναδά ανήμερα του Γιόμ Κιπούρ. Τοπικές βροχές με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας, έως 30 βαθμούς το θερμόμετρο στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 10.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, ο ΝΕΡ. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102. Και είσαι κομπλέ.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Ο Μεν
5: και η Δε.
4: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Θα περάσουμε αμέσως να συζητήσουμε τα σημαντικά θέματα της επικαιρότητας. Είχαμε προγραμματίσει μια τηλεφωνική συνέντευξη με τον ομότιμο καθηγητή οικονομικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη, σχετικά με την ενεργειακή κρίση. Αλλά πρόκυψαν και άλλες πληροφορίες εδώ μεταξύ ειδήσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο και τα προηγούμενα 24 ώρα ειδικά. Είχαμε ένα σκοτσέζικο ντους της οικονομίας με τη μακροοικονομία και την καθημερινότητα. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
2: Καλημέρα και σας.
0: Και να δούμε λίγο αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, από τη μια πλευρά, οι διεθνείς οίκοι, Moody's, Scope Ratings, προχωρούσαν να
2: παθμίσουν. Γιατί το ονομάσατε όμως σκοτσέζικο? Είναι αρνητικό το σκοτσέζικο, δεν είναι αρνητικό?
0: Ναι, γιατί από τη μια μιλούν για αξιοσημείωτη αντοχή και ανάπτυξη πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Απ' την άλλη, Eurostat δίνει στοιχεία που δείχνουν ότι 2 στους 3 Έλληνες δηλώνουν φτωχοί. Το 87,1% δυσκολεύεται να βγάλει το μήνα. Δηλαδή, εσείς πώς εξηγείτε αυτό το χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στην ευημερία των αριθμών και την καθημερινότητα των πολιτών?
1: Και σε τελική ανάλυση, κύριε καθηγητά, για να το πάω και ένα βήμα παραπέρα.
2: Ναι.
1: Τελικά, πόσο φτωχός είναι ο Έλληνας σήμερα ή πόσο αισθάνεται ότι είναι φτωχός?
2: Πολύ σωστά διευκρινίσατε δύο πράγματα. Το πόσο είναι πράγματι και το πόσο αισθάνεται. Πάμε τώρα να δούμε λίγο το πόσο πράγματι είναι. Κοιτάξτε, η κρίση της δεκαετίας των μνημονίων ούτε πέρασε ούτε πρόκειται να περάσει. Ελία και Παύλα, και αυτοί οι οποίοι λένε ότι ξέρετε έχουμε μπει και είμαστε ωραίοι και καλοί, αυτά να τα εγκαταλείψουν, διότι πραγματικά η μείωση του εισοδήματος, η οποία προεκλήθη τότε το 25%, το μείον 25%, δεν ανακτάται από μια στιγμή στην άλλη, ιδίως εάν δεν χρησιμοποιείς μέτρα που χρησιμοποιούσαν παλαιότερα, δηλαδή το δανεισμό. Τώρα πρέπει με τη μέσω της διαδικασίας της ανάπτυξης παραγωγικής σου μηχανής και της ανώτης παραγωγικότητας, που είναι πάρα πολύ κρίσιμο, να επιτύχεις αυξήσεις και στα εισοδήματα. Αυτό γίνεται και γίνεται και στην Ελλάδα, αλλά είναι μια αργή, μακρόσυρτη διαδικασία και, να είμαστε και τώρα και να πούμε και κάτι άλλο, δεν είναι εύκολη καθόλου η προσέγγιση των ευρωπαϊκών στάνταρ. Δηλαδή, όταν ενώ μετά την κρίση η Ευρώπη άρχισε να τρέχει με χίλια, εμείς όπως ξέρετε μετά την κρίση, δηλαδή την πρώτη περίοδο της κρίσης των μνημονίων που μπήκαμε στη δεύτερη, βάλαμε φρένο και μπήκαμε σε μια απίστευτη περιπέτεια συνέχισης των μνημονίων. Άρα εκεί έχεις μια καθυστέρηση η οποία δεν είναι εύκολο να την ξεπεράσεις, ξεπερνιέται αργά και σταδιακά, αλλά μέχρι εκεί. Τώρα, συγκριτικά σε σχέση με άλλους ευρωπαϊκούς λαούς, πράγματι το διαθέσιμο εισόδημα των ανθρώπων, των πολιτών, δεν βρίσκεται στην καλύτερη του στιγμή, θα έλεγε κανείς ότι είναι στις τελευταίες θέσεις, αλλά σας λέω από την άλλη μεριά ότι για να κρίνουμε πόσο καλά είμαστε ή δεν είμαστε, πρέπει να πάρουμε και άλλα μέτρα και να λάβουμε και άλλα υπόψη μας. Δηλαδή, τι εννοώ? Την τελευταία πενταετία περίπου έχουν ανεβεί οι καταθέσεις 78 δισεκατομμύρια. Και μάλιστα κακώς λέγεται ότι οι καταθέσεις αυτές συγκεντρώνονται στα υψηλότερα στρώματα, που βεβαίως αυτό συμβαίνει σε έναν βαθμό. Υπάρχει διάχυση και υπάρχει συγκέντρωση καταθέσεων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεύτερον, έχεις μια σχεδόν κατέβασμα της ανεργίας σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Γιατί το λέω κατέβασμα? Εμφανίζεται να είναι 7,6, αλλά είναι πλασματικό σε ένα μεγάλο βαθμό. Δεν υπάρχει δυνατότητα μείωσης από ένα σημείο και μετά. Ειδικά στην Ελλάδα φαίνεται το φυσικό ποσοστό ανεργίας είναι αρκετά υψηλότερο. Μπορούμε να το συζητήσουμε μια άλλη φορά. Αυτά είναι δύο θέματα. Τρίτον, ανέβηκε η παραγωγικότητα. Άρα περιμέναμε να ανέβουν και οι μισθοί. Δεν έγινε. Άρχισε να γίνεται το 2025. Η εκτίμηση είναι ότι το 2026 θα έχετε μία μείωση πάλι του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος, είναι αυτό το οποίο λέτε, αλλά έχετε...
1: Λόγω του πληθωρισμού.
2: Βέβαια, πολύ σωστά.
1: Ναι, αλλά ο μέσος μηνιαίος μισθός στις τρεις περιφέρειες της Βόρειας Ελλάδας, για παράδειγμα, έχει αυξηθεί από 14,6% έως 37,2% συγκριτικά από το 19% μέχρι σήμερα. Θα μπορούσε προφανώς κάποιος να πει ότι είναι μια στατιστική μεταβολή, αλλά είναι... και νομίζω και ο πιο ουσιαστικός δείκτης μιας αλλαγής που συντελείται.
2: Είναι μια καλή εξέλιξη. Τώρα, το ερώτημα είναι, και το βάλατε, γιατί όταν ρωτιόνται οι Έλληνες αν αισθάνονται ή απειλούνται ή τέλος πάντων εκφράζουν πολύ αρνητικές, υποκειμενικές εννοώ, απόψεις. Κοιτάξτε, είναι ένα από τα ζητήματα που μας έχουν απασχολήσει και ερευνητικά αυτό. Βέβαια, να σημειώσω ότι και το 10 που άρχισε να μετριέται, πολύ και ερευνητικά αυτό.

0: και της, εγώ θα έλεγα, επίπλαστης ανάπτυξης η οποία υπήρχε λόγω ότι στηριζόταν στα δανεικά, ο κόσμος είχε αρχίσει να καταλαβαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Έχω λοιπόν την αίσθηση ότι η υποκειμενική ευημερία, έτσι την ονομάζουμε, είναι πράγματι χαμηλή, ήταν πάντοτε χαμηλότερη, αλλά έχει διευρυνθεί πάρα πολύ. Δηλαδή, ενώ ήμασταν δύο φορές περισσότερο αισιόδοξοι το 10, τώρα είμαστε 3-3,5.
1: Γιατί πρέπει να τα βγάλουμε πέρα με τις πραγματικές μας δυνατότητες και τις πραγματικές μας αντοχές.
0: Και υπάρχει κάτι άλλο, το θέμα των προσδοκιών.
1: Και είναι και θέμα ψυχολογίας ενδεχομένως, κύριε καθηγητά.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Δεν έχει να κάνει δηλαδή με το τι μένει στην τσέπη σου, αλλά όταν κάθε μέρα, κάθε πρωί, ακριβώς ακούς ότι δύσκολα εδώ, δύσκολα εκεί,
2: αλλά
1: δύσκολα
2: δεν
1: παραπέρα.
2: Δεν είναι μόνο θέμα ψυχολογίας. Δηλαδή μπορούν θεωρητικά, κύριε καθηγητά, ότι οι τρέχουσες μεταρρυθμίσεις μπορούν να ανατρέψουν την κατάσταση.
0: Μισό λεπτό, μισό λεπτό, μην πάτε στις μεταρρυθμίσεις ακόμα. Όχι, υπάρχει και κάτι άλλο. Όταν περνάς τη μια κρίση πίσω από την άλλη. Ξεκίνησαμε από το 10-10 ετή. Μπήκαμε στον COVID. Μπήκαμε στα δύο πληθωριστικά κύματα. Κάπου και ο κόσμος είναι κουρασμένος. Ναι. Δηλαδή, ειδικά η Ελλάδα. Ειδικά η Ελλάδα, και αυτό έχει σημασία να το τονίσουμε, κάπου έχει κουραστεί ο κόσμος. Σου λέει δεν πάει αυτό το πράγμα αρκετά, δεν πάει μπροστά και είναι θέμα. Τώρα, τι μπορεί να γίνει, γιατί αυτό το θέμα θέσατε, τι μπορεί να γίνει έτσι ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση, φαντάζομαι. Mm-hmm. Κοιτάξτε, είναι μια πολύ δύσκολη διαδικασία, η διαδικασία της ανόρθωσης και επανόρθωσης. Γενικά οι εκτιμήσεις λένε, για να καταλάβετε το 27, ότι το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα θα ανέλθει και το 28 και το 29. Λέμε, διότι αν συνεχίζεται η πληθωριστική κρίση, η οποία συνεχίζεται και μας έχει ευνηδιάσει εδώ και ένα μήνα, έτσι δεν την είχαμε. Εκτιμούσαμε ότι ναι, αν δεν πρόκειται να γυρίσουμε στην κανονικότητα εύκολα, αλλά αυτό θα σιγά σιγά θα γυρίζει. Δεν είναι έτσι. Αυτή τη στιγμή η εκτίμηση είναι ότι και το 27 θα έχουμε τιμές πετρελαίου γύρω στα 90, και εκτιμήσεις βέβαια είναι όλα αυτά, και το αρχές 28, δηλαδή η κρίση συνεχίζεται. Άρα πρέπει κανείς, για να μετρήσει τι ακριβώς σημαίνει στον κόσμο και πώς αισθάνεται, να τα λαμβάνει υπόψη του όλα αυτά. Τώρα, τι μπορεί να γίνει? Μια οργανωμένη και συστηματική προσπάθεια βελτίωση των οικονομικών των πολιτών. Πέραν τούτου, χωρίς να τίθενται, χωρίς να μπαίνει σε κίνδυνο μεγάλες η δημοσιονομική ισορροπία. Μη διανοηθεί κανείς να ξαναβάλει την ιστορία του κράτους να δανείζεται για να τα μοιράζει στον κόσμο. Με την έννοια ότι ακόμα και αν θέλαμε να το κάνουμε, δεν προλάβαμε αυτή τη φορά. Το κάνουν οι Αμερικάνοι, το κάνουν οι Γάλλοι, αυτοί θα έχουν μπροστά τους 2-3 χρόνια πολύ δύσκολα, για να πω παραπάνω, και θα δούμε που θα μας οδηγήσουν.
1: Και αυτό ενδεχομένως, κύριε καθηγητά, να σχετίζεται και με το γεγονός ότι τα περισσότερα νοικοκυριά από τα χρόνια της επίπλασης ευημερίας έχουν δανειστεί και υψηλά ποσά, είτε για αυτοκίνητα είτε για δάνεια, το ιδιωτικό χρέος. Με αποτέλεσμα το ιδιωτικό χρέος να πιέζει σήμερα ακόμα και αυτούς οι οποίοι μπορούν να τα βγάλουν πέρα, αλλά να εντείνει το πρόβλημα, ξέρετε, της ανασφάλειας.
0: Το ιδιωτικό χρέος, να σας πω κάτι, συνοψίζεται σε αυτούς οι οποίοι έχουν πάρει ακριβώς τα μεγάλα δάνεια, τα οποία πήραν τότε. Άρα, τι μπορείς να κάνεις εκεί? Δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Μπορείς να υπερασπιστείς την πρώτη κατοικία. Mm. Άντε, να υπερασπιστείς την πρώτη κατοικία. Πέραν αυτού, τα άλλα θα παραμείνουν ως προβλήματα. Διότι δεν μπορείς να ευνοήσεις τον στρατηγικό κακοπληρωτή, ο οποίος τα πήρε και σου λέει και τώρα πιέζω.
1: Προφανώς.
0: Έτσι. Άρα πραγματικά έχετε μπροστά σας πολύ δύσκολα θέματα και σύνθετα διλήμματα, τα οποία πρέπει να απαντήσει, και πρέπει να απαντήσει ποιος τώρα? Οι οικονομικοί αναλυτές, μπορώ να σας τα πω και να σας μιλάω και όλη μέρα. Οι πολιτικοί πρέπει να απαντήσουν κατά τρόπο ικανοποιητικό και πιστικό. Και μην, εγώ προσωπικά, εγώ μάλιστα την προηγούμενη εβδομάδα μιλούσα με τις αδέλφες σας και τις δύο προηγούμενες, ήμουν αρκετά διστακτικός με ό,τι ακούγαμε στη Θεσσαλονίκη. Και δεν εννοώ έναν, δεν εννοώ κάποιον, εννοώ όλους. Με την έννοια ότι βλέπουμε τον κίνδυνο, διότι είχαμε ήδη καταλάβει ότι έχουν περάσει σε άλλη φάση, βλέπουμε τον κίνδυνο της

0: της κρίσης ξανά και να σας πω κάτι, δεν με έχετε ρωτήσει, αλλά υπάρχει ένας φόβος για μια δομική κρίση παγκόσμιου.
1: Δεν προλάβαμε να σας ρωτήσουμε, θα φτάναμε και εκεί. Ναι.
0: Του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος. Βέβαια, μέχρι στιγμής είναι φόβοι. Δηλαδή αυτή η σύμπτωση των πληθωριστικών πιέσεων, των προσδοκιών στο AI που πιθανόν δεν επιβεβαιώνεται, τα υψηλά χρέη και τον πολιτικό παράγοντος, ο οποίος κινείται κατά ένα πάρα πολύ περίεργο τρόπο και δεν μπορεί να το προσδιορίσεις, μας δημιουργούν σοβαρούς φόβους ότι μπορεί να έχουμε μπροστά μας κάτι πολύ σοβαρό. Κάτι πάρα πολύ πολύ πολύ σοβαρό.
1: Ξέρετε όμως τι γίνεται τώρα. Δηλαδή πραγματικά αγανακτεί ο πολίτης όταν τα ακούει όλα αυτά. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια σκακέρα έτσι παγκόσμια και υπάρχουν γεωπολιτικά και οικονομικά δεδομένα. Υπάρχουν όμως και παίκτες εκεί. Οπότε βλέπεις ότι οι μεγάλοι παίκτες δεν κάνουν κάτι για αντιστροφή της κατάστασης.
0: Δεν πρόκειται να κάνουν το αντίστροφο. Να σας κάνω και ένα σχόλιο. Ξέρετε πώς υπάρχει μια εκτίμηση για το πόσο έχει πληρώσει ο κόσμος, σύνολο παγκόσμια, την άνοδο των τιμών της ενέργειας. Μιλάμε για ένα ποσό το οποίο συμποσούται στο 1,5 τρισεκατομμύρια δολάρια. Προσέξτε, όχι πόσα πληρώνει για την ενέργεια, όσο έχει πληρώσει επιπλέον για την ενέργεια. 1,5 τρισεκατομμύρια είναι ένα ποσό το οποίο μπορεί να διανοηθεί και δεν καταλαβαίνει ο κόσμος, είναι αυτό που είπατε. Γιατί τα πληρώνω όλα αυτά? Επειδή οι Αμερικάνοι πήγαν, αποφάσισαν να κάνουν εκεί τον πόλεμο στο Χορμούζι, και ποιοι τα ωφελούνται? Τα ωφέλη των λίγων παικτών δεν είναι τόσο στο ποσό που σας είπα, είναι σχετικά μικρότερα, αλλά μην φανταστείτε πολύ μικρότερα. Θέλω να πω λοιπόν ότι οφείλω να συμφωνήσω μαζί σας ότι υπάρχουν ζητήματα.
1: Ναι, γιατί κοίταξε τώρα, δηλαδή τι λέει η λογική? Τα στενά του Ορμούζ ήταν ελεύθερα, έτσι, υπήρχε ελεύθερη διέλευση των πλοίων. Από τότε που χτύπησε το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ, η Ουάσιγκτον, η Τεχεράν αποφάσισε να πάρει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Δηλαδή για ποιο λόγο γίνονται όλα αυτά εν τέλει?
0: Ναι. Είχαν μια δικαιολογία οι Αμερικάνοι με το πυρηνικό και τα λοιπά, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αλλά το Ισραήλ δηλαδή ουσιαστικά, με την έννοια ότι απειλεί το εάν φτιάξουν πυρηνική δύναμη. Τα καταλαβαίνουμε όλα αυτά, αλλά από την άλλη μεριά πρόκειται για μια εξέλιξη που θα έλεγα έχει ζημιώσει τους πολίτες του κόσμου, όχι της Ελλάδος, του κόσμου, πάρα πολύ, όπως σας είπα.
1: Και είναι και αυτό που είπατε, ότι θα έχει διάρκεια αυτή η ενεργειακή κρίση. Θα έχει διάρκεια, το ζήτημα είναι η κορύφωσή της πια. Είναι μήπως τη βιώνουμε τώρα ή θα περιμένουμε και χειρότερα?
0: Θα περιμένουμε και την άλλη εβδομάδα, γιατί τον βλέπω να είναι μάλλον απελπισμένος ο Τραμπ, διότι μάλλον του διεμήνυσαν ότι χάνει τις εκλογές της στη Βουλή και δεν ξέρω τι είναι διατεθειμένος να κάνει, πιθανόν να απασφαλίσει. Εγώ προσωπικά είμαι ανήσυχος, δηλαδή αυτό εννοώ. Δεν καταλαβαίνω τι κάνουν, δεν έχω αντιληφθεί ποιες είναι οι προθέσεις και τι μπορούν να κάνουν πραγματικά.
1: Δηλαδή λέτε ότι μπορεί να χειροτερέψει η κατάσταση?
0: Τι να σας πω. Θα σας πω μόνο το εξής. Η JP Morgan, που είναι ίσως και ο μεγαλύτερος οίκος που αξιολογεί τις παγκόσμιες οικονομίες, έβγαλε πριν τρεις μέρες μια καταπληκτική ανακοίνωση και είπε: συγγνώμη, δεν μπορώ να κάνω σενάρια για το μέλλον. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Ποτέ δεν έχει ξανασύμβει. Και εμένα, αν με ρωτήσει, θα σας κάνω τέσσερα σενάρια. Και υπάρχει και έχουμε και δημοσιεύσει. Και ξέρουμε ότι μεταξύ 6 και 18 μήνες που φαίνεται να κρατάει αυτή η κρίση, θα περιμένουμε ένα πετρέλαιο 90 δολάρια. Αλλά έτσι θα είναι. Θέλω να πω λοιπόν ότι πραγματικά νομίζω ότι και στα οικογενειακά του σπιτιού μας και στα οικογενειακά του κράτους θα πρέπει να είμαστε συντηρητικοί και σφιχτοί. Αυτό τώρα ξέρω πολύ καλά ότι δημιουργεί ύφεση και είναι φυσιακό αυτό το οποίο λέω, με την έννοια δηλαδή ότι δεν ξοδεύει ο κόσμος, αλλά και τι να κάνουμε, αυτή είναι η πραγματικότητα. λέει, να πούμε στον κόσμο ότι να μην λέμε αλήθεια. Αυτά.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά.
0: Και εγώ ευχαριστώ να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε για την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ήταν μαζί μας ο κύριος Παναγιώτης Πεντράκης, ομότιμος καθηγητής οικονομικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

0: Και ύστερα, Χρήστο, μιλάμε για το δημογραφικό. Άντε να πεις τώρα σε νέους ανθρώπους να δημιουργήσουν, να κάνουν οικογένειες με αυτές τις συνθήκες, έτσι να ανοίξουν σπίτια, να κάνουν παιδιά.
1: Όχι,
0: όταν
1: να κάνουν.
0: Σου λέει ο άλλος να περιορίσουμε τα
1: να
0: έξοδα,
1: κάνουν.
0: Γιατί δεν ξέρεις τι θα ξημερώσει αύριο.
1: Να σφίξεις τα έξοδα. Ναι. Να σφίξεις τα έξοδα.
0: Ναι, πόσο άλλο πια.
1: Α, το γεγονός ότι κάθε βράδυ, δύσκολος, παράδειγμα, όλα τα μπουζούκια είναι γεμάτα, δεν είναι θέμα.
0: Πότε
1: αυτό.
0: Είναι όλα, όλα τα γεμάτα, μπουζούκια
1: είναι. Γεμάτα. Όλα γεμάτα είναι.
0: Τα μπουζούκια δουλεύουν Παρασκευή και Σάββατο.
1: Έχεις πάει.
0: Δεν δουλεύουν καθημερινά όπως ήταν άλλα χρόνια.
1: Πήγες τελευταία.
0: Δεν έχω πάει ποτέ.
1: Λοιπόν, να σου πω γιατί έχω πάει.
0: Α, μάλιστα,
1: τα μπουκάλια, ξέρεις τι γίνεται.
0: Γι' αυτό έρχεσαι κουρασμένο.
1: Όχι για ποτό. Όχι για ποτό. Για μπουκάλια.
0: Ναι, ναι.
1: Συν τα λουλούδια.
0: Δεν ξέρω τι άποψη έχουν οι ακροατές μας. Στείλτε τα μηνύματά σας στο Viber 6930-078-228 για να δούμε πού ξενυχτήσατε χθες το βράδυ.
1: Χθες,
0: όλα εδώ
1: δεν
0: πληρώνονται.
1: Δεν υπήρχε μαγαζί στο κέντρο.
0: Κυριακή, λες τώρα.
1: Ναι, ναι, και το Σάββατο που να μην είναι γεμάτο.
0: Λοιπόν, Χρήστο, έρχεσαι κουρασμένο τη Δευτέρα να το προσέξεις αυτό. Εμείς έχουμε άλλο τρόπο ψυχαγωγίας, όχι διασκέδασης, ψυχαγωγίας. Έχουμε το σινεμά, το αγαπημένο σινεμά, και σήμερα ο Αλέξης Ερμετζόκλου είναι τώρα μαζί μας για να μας πει για την ενδιαφέρουσα πρόταση, τη Σινεφίλ Δευτέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Αλέξη.
1: Καλή εβδομάδα, Αλέξη.
2: Καλή εβδομάδα. Ισχύει αυτή η αντίφαση που λέτε, να μην υπάρχει μία, τα πράγματα να ζουν με τις έκτοκτες εισβολές του κράτους, τα διάφορα πας, και από την άλλη μεριά τα μαύρα χρήματα να διασκεδάζουμε, τα οποία πρέπει κάποτε να τα βρούμε. Από τότε που υποσχέθηκαν επί του Παπανδρέου του νεότερου, μέχρι τώρα αυτά δεν έχουν βρεθεί και πρέπει να ξέρουμε πώς και με τι τρόπο ξοδεύονται αυτά τα χρήματα. Αυτά είναι μια πραγματικότητα σε μια χώρα η οποία εξακολουθεί να παραπέει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έτσι δεν είναι θέμα τωρινό, είναι θέμα πάρα πολλών ετών. Είναι τα μυστήρια των Παρισίων, τα ελληνικά μυστήρια. Λοιπόν, το σινεμά είναι η μόνη φθηνή διασκέδαση, σχετικά δηλαδή, γιατί και αυτό υπάρχουν πάρα πολλοί συμπολίτες μας που δεν μπορούν να δώσουν τα 8 και 10 ευρώ. Και αυτό να το ξέρετε επίσης. Επίσης, Σινεφίλ Δευτέρες έχουμε σήμερα αυτή την εβδομάδα δύο Σινεφίλ προβολές, μία σήμερα και μία την Παρασκευή, την άλλη θα την μιλήσουμε της Παρασκευής, θα την μιλήσουμε την Πέμπτη. Γιατί είναι σημαντική, οργανώνεται με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σήμερα λοιπόν νομίζω ότι όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Απόλλωνα. Είναι καιρός ο κόσμος να διασκεδάσει και θα διασκεδάσει πάρα πολύ με την ταινία του Αλματόβα που είναι τα ψηλά τα κούνια. Δύο εκπληκτικές στάρ με πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Τα τραγούδια που ακούγουν στην ταινία έχουν γίνει best-seller. Με ένα χιτσκογικό μυστήριο και με μια από τις πιο όριμες και πιο εμπορικές ταινίες στο Αλμαντοβάρ, πήγε καλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μια διάσημη στάρ του σινεμά που έχει πάει από την Ισπανία στο Μεξικό για 15 χρόνια επιστρέφει στην Ισπανία. Εκεί βρίσκεται την κόρη της με την οποία ήταν ψυχαμένη και μαθαίνει ότι είναι παντρεμένη με έναν από τους παλιούς εραστές. Το έκανε σαφώς η κόρη για αντίδραση. Το κακό είναι ότι ο εραστής αυτής, μόλις εμφανίζονται και οι δύο μαμά και κόρη, δολοφονείται. Και οι δύο λοιπόν θεωρούνται ύποπτες και από εκεί αρχίζει ένα εκπληκτικό συνδυασμός μελοδράματος, μυστηρίου και αναφορών στο Χίτσκοκ, περνάς υπέροχα, είναι ένα γαϊτανάκι συνεχώς ανθρωπών, λες τι θα συμβεί τώρα, τι συμβαίνει, και αυτά βέβαια θα μπορούσαν να είναι σε μια ταινία άλλου επίπεδου, αλλά ο Αλμαντοβάρ τα χειρίζεται τόσο ωραία με τα περίφημα του επιθετικά χρώματα, το μπλε, το κόκκινο, με τα φοβερά τραγούδια, με το στυλιζάρισμα, με έναν παράξενο detective ο οποίος είναι μεταφυλισμένος και γίνονται σημεία και τέρατα. Είναι μια από τις πιο διασκεδαστικές ταινίες που έχω δει και μάλιστα για να είμαι ειλικρινής, είπαμε σήμερα και πάντα εδώ είμαστε ειλικρινείς, είπαμε τα προηγούμενα θέματα, όταν την πρωτοείδα μ' άρεσε, είπα απλώς, όταν την ξαναείδα τώρα, είπαμε τόσο σπουδαία ταινία. Το θέμα είναι ότι προβλήθηκε το καλοκαίρι στον κινηματογράφο Άλεξ, γιατί είναι η πρώτη προβολή σε επίπεδο επανέκδοση. Και έκανε ελάχιστα εισιτήρια, ο κόσμος είχε να δει Οδύσσια, είχε να δει πολλά πράγματα. Τώρα λοιπόν ευκαιρία στον κόσμο, απευθύνομαι πλέον όχι μόνο στους φίλους της Λέσχης που είναι συνεφέ Δευτέρες το βράδυ στον Απόλλωνα, αλλά σε όλους τους Θεσσαλονικείς, ότι αν σήμερα θέλουν να περάσουν πέρα καρδιά που λέει, να το πω έτσι απλά ελληνικά, να έρθουν εκεί πέρα και να έρθουν λίγο έγκαιρα, διότι πιθανώς θα έχουμε πάρα πολλά εισιτήρια. Η ταινία έχει το παν. Έχει αυτό που λέμε, είναι ψυχαγωγικό σινεμά feel good, αλλά και σινεμά με ποιότητα. Και με υπογραφή. Όταν έχεις την υπογραφή του Αλμοντοβάρ, δεν μπορείς να πεις ότι τον περιφρονώ. Εξάλλου έχει πολλούς θαυμαστές στη Θεσσαλονίκη. Και να πω και κάτι άλλο. Από τότε που έγιναν τα γεγονότα με την ιδιωτική ζωή του Woody Allen, τον οποίο νομίζω δεν μπορούσε να μας ενδιαφέρει και πολύ, και το λάτρευαν οι Θεσσαλονικείς και άρχισαν να απομακρύνονται τις ταινίες τους, ο επόμενος ψυχαγωγικός σκηνοθέτης που ασχολείται πολύ με τις σχέσεις, βλέπετε και εδώ μιλάμε για σχέσεις, έμεινε ο Αλμοντοβάρ. Λοιπόν, 9 το βράδυ ακριβώς, στο Σινε Απόλλων, οι συνεφείς δευτέρες του Κέμες, στο αφιέρωμα ελάχιστα ίχνη επιθυμίας, προβάλλουν αυτό το φιλμ για να προλάβω να το διευθυνήσω από τώρα, η δε Παρασκευή, δεύτερη ταινία με την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου, επευκαιρία του ότι απονέμονται τα ελληνικά ευρωπαϊκά βραβεία στην Αθήνα, η Ευρωπαϊκή Ακαδημία ζήτησε σε όλους τους κινηματογράφους της Ελλάδας να παιχθούν 50 ελληνικές ταινίες. Λοιπόν, την Παρασκευή από τώρα στις 10 παρατεταρτό, παρουσία του σκηνοθέτη του Γιώργου Τσεμπερόπουλου, η ταινία του, η μυθική με το γνωστό τραγούδι του Πάριου, το «Άντε γεια», προλογίζουν δύο μέλη της Ακαδημίας Κινηματογράφου, ο κύριος Τσεμπερόπουλος και ο Ταπεινός Ομιλών. Και μετά στο τέλος, το σημαντικότερο είναι ότι ο Γιώργος Τσεμπερόπουλος θα μείνει και θα απαντήσει σε ερωτήσεις. Πράγμα σπάνιο να δούμε έναν τόσο μεγάλο σκηνοθέτη, είναι ο σκηνοθέτης του υπάρχον, ξέρετε. Και φυσικά η Ακαδημία μας έδωσε αυτή την προβολή να την κάνουμε εμείς ως Λέσχη. Γίνονται και άλλες προβολές του Απόλλωνα, λόγω της μεγάλης, αν θέλετε, επιδραστικότητας που έχει Λέσχη μας στον κινηματογράφο τα τελευταία χρόνια. Και κατά τα άλλα θα υπάρξουν νέες ταινίες, τις οποίες θα μιλήσουμε για αυτές την Πέμπτη. Mm-hmm. Για την ώρα σας περιμένουμε το βράδυ νωρίς, επαναλαμβάνω νωρίς, στο Θερινό Απόλλωνα να απολαύσετε. Γιατί το σινεμά είναι και απόλαυση. Και απόλαυση δεν είναι μόνο τα μπουζούκια.
0: Θα έχει και δροσούλα σήμερα, θα θέλει και ζακετούλα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξη.
2: Βροχής, ναι. Και σήμερα φθηνό εισιτήριο. Τα μέλη μας δωρεάν μόνο 6 ευρώ. Αντί λοιπόν για μπουκάλια τα οποία ξέρετε πόσο κάνω, 2,5 και 2,800 το ένα, είμαι και εγώ ενήμερος. 280 ευρώ δηλαδή. Αυτό.
0: Αλέξη, δεν πιστεύω να ξενυχτάς και εσύ τίποτα σε αυτά τα...
2: Ούτε μία φορά δεν πάτησα για λόγους ιδεολογικούς, για λόγους αντίστασης.
0: Έτσι.
2: Πρέπει όμως κάποτε να πάω για να κάνω δημοσιογραφική έρευνα.
1: Ας το πάνω μου, το αναλαμβάνω εγώ.
2: Ανάλαβε να δεις ποιος και πού βγαίνουν αυτά τα μαύρα χρήματα, φίλε Χρήστο.
1: Έτσι, έτσι.
2: Την αγάπη μου.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε. Καλή εβδομάδα.
0: Θα περάσουμε τώρα στο δελτίο ειδήσεων στις 10 με την Νίκη Χατζηδημητρίου και επιστρέφουμε με άλλα θέματα.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο Σαν Φραντζίσκο από σήμερα ο Πρωθυπουργός με συναντήσει με εκπροσώπους μεγάλων τεχνολογικών κολοσσών πριν μεταβεί στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Βασικός στόχος των επαφών του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η ενίσχυση της οικονομίας με επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και την τεχνητή νοημοσύνη. Συνεχίζονται σήμερα στο Τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας οι καταθέσεις συγγενών θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών. Παράλληλα, αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου επί του αιτήματος που υπέβαλε ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας για την εξέταση του κατασχεθέντους κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας μετά και τη θετική εισαγγελική πρόταση που προηγήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα. 8 χρόνια συμπληρώνονται από τον τραγικό θάνατο του Ζακ Κωστόπουλου, με συλλογικότητες και φορείς να διοργανώνουν σήμερα το απόγευμα συγκέντρωση διαμαρτυρίας και πορεία στους κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας. Στη Θεσσαλονίκη στις 7 το απόγευμα στο Άγαλμα Βενιζέλου έχει προγραμματιστεί η συγκέντρωση από συλλογικότητες, αντιφασιστικές οργανώσεις και τον αντιεξουσιαστικό χώρο. Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση της δολοφονίας της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, καθώς 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε στους αστυνομικούς την πράξη του, λέγοντας ότι τσακώθηκε και ότι θόλωσε. Η ομολογία ανέτρεψε την αρχική εκδοχή περί επίθεσης από αγνώστους. Σήμερα η απολογία του υπνοτιστή για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Την προηγούμενη εβδομάδα το ζευγάρι των γιατρών κρίθηκε ήδη προφυλακιστέο. Σε αποχή από τα μαθήματά τους προχώρησαν σήμερα το πρωί μαθητές και γονείς του Γυμνασίου και του Λυκείου Επανομής, καθώς από την έναρξη της σχολικής χρονιάς τα παιδιά δεν μεταφέρονται με τα ειδικά λεωφορεία της περιφέρειας, αλλά εξυπηρετούνται από τα οχήματα του ΟΑΣΤ με ειδικά μέσα ή σε κάποιες περιπτώσεις ακόμη και με τα πόδια. Στο διεθνή χώρο, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις του έπληξαν πολλαπλούς στόχους στην Ουκρανία, μεταξύ των οποίων 2 φορτηγά πλοία που χρησιμοποιούνταν από τις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις, ένα σταθμό διανομής αερίου, υποδομή στο λιμάνι Ισμαήλ και κέντρο εφοδιασμού της εταιρείας Logistics σε περιφέρεια του Κιέβου. Ο Φρίντριχ Μέρς υπέστη οδυνηρή εκλογική ήττα σε 2 περιφερειακές αναμετρήσεις, με το ΣΕΝΤΕΟΥ να καταγράφει ιστορικές απώλειες μένοντας εκτός κοινοβουλίου στο Μέλκενβούργο. Το κόμμα δεν θα καταφέρει να εισέλθει στο κοινοβούλιο του κρατηδίου για πρώτη φορά στην ιστορία του. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί ακόμα τραυματίστηκαν σε αεροπορική επιδρομή του Πακιστάν στην επαρχία Κουνάρ στο βόρειο-ανατολικό Αφγανιστάν, όπως μετέδωσε το δίκτυο Tolo News, επικαλούμενο αξιωματούχο της περιφέρειας. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι κλειστή θα είναι σήμερα η Ανατολική Περιφερειακή Οδός Θεσσαλονίκης και στα 2 ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το ξημέρωμα της επόμενης μέρας. Και μια ματιά στον καιρό, λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα επικρατήσουν στη Μακεδονία αλλά και τη Θεσσαλία. Νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και από αργά το βράδυ μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται και για τη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι πνέουν βόρεια-δυτική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 10.30.
2: Εσείς που πάτε? Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
3: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στο δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Ο ΜΕΝ
7: και η ΔΕ.
6: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Γεια σας και πάλι, η ώρα είναι 10 και 7 λεπτά. Επιστρέψαμε στο στούντιο μετά το δελτίο ειδήσεων του σταθμού στις 10 και να πούμε ότι τα προβλήματα με την κίνηση περιορίζονται τώρα στο κομμάτι από την είσοδο από την Εθνική Οδό. Δηλαδή βλέπουμε στο ύψος της Χαλάστρας και λίγο νωρίτερα, μάλλον και στις δύο κατευθύνσεις, να υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις λόγω των εργασιών, πριν πάτε δηλαδή για τα διόδια των Μαλγάρων. Και να επισημάνουμε, επειδή είναι ο δρόμος μεγάλος και αναπτύσσουν τα αυτοκίνητα ταχύτητα, να έχουν το νου τους οι οδηγοί, γιατί δεν παίζουμε με αυτά τα πράγματα. Είδατε την προηγούμενη εβδομάδα χάθηκε ένας 36χρονος, γιατί ακριβώς στο βανάκι που οδηγούσε έπεσε πάνω σε ένα σταθμευμένο. Είχε σταματήσει ένα φορτηγό για εργασίες εκεί στο σημείο και έχασε ο άνθρωπος τη ζωή του. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Κατά τα άλλα, στην περιφερειακή δεν έχουμε προβλήματα αυτή την ώρα. Λίγο αυξημένη είναι η κίνηση στη Βασιλίσσης Όλγας, όπου και εκεί έχουμε κάποιες εργασίες, και στη Τσιμισκή. Κατά τα άλλα, δεν έχουμε κάποια ζητήματα. Να έρθουμε όμως, Χρήστο, στην πολιτική επικαιρότητα.
1: Να πάμε να συζητήσουμε με τον Θωμά τον Τζίμπα, γιατί όλα είναι, περιστρέφονται γύρω από την πολιτική. Ήταν πυκνό και το Σαββατοκύριακο. Είχαμε και την αναφορά του Πρωθυπουργού στην κυριακάτικη αναρτησή του. Νομίζω ότι είναι πολλά αυτά τα οποία έχουμε να συζητήσουμε.
0: Mm-hmm. Θωμά, καλημέρα.
1: Καλή σου μέρα, Θωμά.
2: Καλημέρα Μαρία, καλημέρα Χρήστο, κυρίες και κύριοι. Να προσθέσω μόνο, Μαρία, λίγο σε αυτά τα, πριν πάμε στα πολιτικά, σε αυτά που προανέφερες, ότι απαιτείται από όλους μας σωστή οδική συμπεριφορά. Από εκεί και πέρα θα γλιτώσουμε πάρα πολλά πράγματα και τα ατυχήματα και όλα. Αυτό ήθελα μόνο να προσθέσω σε όσα προείπες νωρίτερα. Τώρα, πού να πάμε, τι να κάνουμε και τι να πρωτοπούμε. Αυτό που είναι γνωστό όμως είναι ότι η πλειοψηφία των πολιτών κάνει δεήσεις και το σταυρό του για να έχουμε έναν ήπιο χειμώνα, ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις ενεργειακές ανάγκες, καθώς με τη τιμή του πετρελαίου στα ύψη και του φυσικού αερίου φυσικά, που κάποτε ήταν η φθηνή ενέργεια, δεν ξέρουμε τι μας περιμένει. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν και οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αλλά και η ελληνική αναζητά ένα πλέγμα μέτρων που θα είναι προς όφελος φυσικά των πολιτών. Τώρα, την ώρα που ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, νομίζω τα είπατε νωρίτερα αυτά και τις επαφές που θα έχει, έτσι δεν είναι, Χρήστο?
1: Ναι, τα είπαμε νωρίτερα στην αρχή της εκπομπής, Θωμά.
2: Τα αρμόδια Υπουργεία ολοκληρώνουν τις τεχνικές παραμέτρους για τις παρεμβάσεις στη τιμή της ενέργειας με στόχο να συγκρατήσουν το κόστος και τη στήριξη των οικοκυριών. Οι ανακοινώσεις αναμένεται να γίνουν μέσα στην εβδομάδα που διανύουμε και αφορούν την τελική τιμή με την οποία θα προμηθευτούν πετρέλαιο θέρμανσης οι καταναλωτές, την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και την επέκταση της επιδότησης για το πετρέλαιο κίνησης. Ας μην ξεχνάμε, μάλλον να υπενθυμίσουμε, ότι στη χθεσινή του ανάρτηση ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είπε ότι σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες εθνικές εισφορές, έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις, χωρίς αυτές να προσμετρώνται στα όρια των δοπανών, θα μπορούσαμε να εκτάσουμε και την προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα. Αυτά όμως όλα εξαρτώνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Mm-hmm. Όλα αρχίζουν και τελειώνουν από εκεί, νομίζω, Θωμά, στη λογική ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί το ζήτημα ενιαία, ευρωπαϊκά, σύν τις όποιες δεσμεύσεις φυσικά εξακολουθεί να έχει η χώρα απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε επίπεδο τήρησης της δημοσιονομικής σταθερότητας. Από εκεί και μετά, νομίζω ότι πρέπει να χαραχτεί ένας πανευρωπαϊκός οδικός χάρτης. Και η λύση προφανώς δεν είναι η συζήτηση που γίνεται τα τελευταία 24 ώρα, ότι κοιτάξτε να δείτε, να μειωθούν τα αποθέματα για να πέσουν και οι τιμές.
2: Τα αποθέματα ήδη έχουν μειωθεί. Δεν υφίσταται από το 80% που υπήρχαν αποθέματα, έχουμε πέσει το 65% έναψη της χειμερινής περίοδου. Αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με αν τυχόν κάνω λάθος. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή και στην Ευρώπη δεν υπάρχει μια ενιαία πολιτική. Αναζητούν την ενιαία πολιτική και έχει να κάνει με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, εάν πρέπει να μειωθεί ή όχι. Διαφορετικές είναι αυτά τα οποία οι προτάσεις της Γερμανίας, Ισπανίας, Πορτογαλίας, Αυστρίας και Πολωνίας, οι οποίοι προκρίνουν την έκτακτη φορολόγηση στα υπερκέρδη των δηληστηρίων, κάτι όμως που η ελληνική κυβέρνηση το έχει ήδη κάνει δύο φορές, οπότε θα είναι δύσκολο να το κάνει και τρίτη φορά. Το πιο εφικτό είναι να υπάρξει η δυνατότητα να αξιοποιηθεί ένα μέρος των υπερπλεονασμάτων που έχει η ελληνική οικονομία για να υπάρξει μεγαλύτερη και κυρίως να είναι πιο μακρά η στήριξη των ελληνικών νοικοκυριών. Αυτό όμως θα το δούμε στην πορεία και εντός εβδομάδας που αναμένεται να ανακοινωθούν τα όποια μέτρα της κυβέρνησης.
1: Mm-hmm. Ναι, γιατί το πάπλωμα θα πρέπει να φτάσει, τα πόδια θα πρέπει να φτάσουν μέχρι εκεί που είναι το πάπλωμα. Περιθώρια πλέον για μεγαλύτερες παροχές από αυτές που αντέχει η ελληνική οικονομία δεν νομίζω ότι υπάρχει.
0: Πάντως νωρίτερα μιλούσαμε με τον κύριο Πετράκη, τον καθηγητή, τον ομότιμο καθηγητή οικονομικών, και μας είπε ότι αυτή η κρίση θα κρατήσει πολύ ενεργειακή Θωμά. Δεν ξέρω τι αντοχές έχουμε πλέον ως χώρα, γιατί το 27 το έχουμε στα ταράκια ότι θα το περάσουμε έτσι, με αυτές τις συνθήκες τις οικονομικές.
2: Και γι' αυτό, Μαρία, νωρίτερα είπα, στην αρχή της τοποθέτησής μου είπα ότι οι Έλληνες κάνουν το σταυρό τους και δεήσεις να είναι ένας ήπιος χειμώνας για να μπορέσουν να το περάσουν όσο γίνεται πιο ανέξοδα και όσο πιο πολύ αντέχει το πορτοφόλι τους. Γιατί αν έχουμε ένα βαρύ χειμώνα, καταλαβαίνουμε ότι μάλλον οι Έλληνες μπορεί να κρυώσουμε.
1: Θωμά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό το μέτωπο. Η αλήθεια είναι ότι μας έχουν βρει πολλά το τελευταίο χρονικό διάστημα μαζεμένα. Να είσαι καλά, Θωμά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα
2: μου.
1: Πάντως, Μαρία, είχαμε και ένα μήνυμα από τον ακροατή μας τον Μάκη, ο οποίος λέει και χθες έγινε μπροστά στα μάτια τους, δηλαδή ένα ατύχημα στο σημείο που ανέφερες. Στα έργα δηλαδή κοντά στα Μάλγα, ευτυχώς μόνο με ηλικές ζημίες.
0: Ναι, γιατί είναι ένας δρόμος που συνήθως οι οδηγοί αναπτύσσουν ταχύτητα και θέλει ξαφνικά
1: προσοχή.
0: Πέφτουν μπροστά σε ποτηλιάρισμα και στενεύει ο δρόμος, είναι οι εργασίες εκεί πολύ καιρό τώρα. Πάση περιπτώσει, αυτό μόνο προσοχή μπορούμε να σας πούμε, κάτι άλλο δεν μπορούμε, φίλοι ακροατές που μας ακούτε από το κρατώντας το τιμόνι.
1: Πάντως ήρθε χθες ένας φίλος από Αθήνα. Ήρθε για Παρασκευό Σαββατοκύριακο για μια, τέλος πάντων, κοινή εκδήλωση που είχαμε για μια βάφτιση ενός φίλου. Και συζητώντας, μου λέει το εξής κάποια στιγμή. Λέει, α, τι ωραία που περνάτε εδώ. Λέω, ρε εσύ, έχει κίνηση, έχει τόνα, έχει τ' άλλο. Ζοριζόμαστε, λέω, καθημερινά. Και μου λέει, ποια κίνηση. Αν θες, λέει, να δεις την κίνηση, έλα να δεις στην Αθήνα το τι ακριβώς συμβαίνει. Εκεί που είμαστε, λέει, σταματημένοι και κινητοποιημένοι. Εδώ, λέει, περπατάτε κανονικά, έχει ροή, έχει ροή.
0: Ναι, εντάξει. Τι να πω. Ροή έχουν, βλέπεις τι γίνεται και στην παραλία και στην Αθήνα, όχι μόνο ροή, εκεί τρέχουν και σαν τρελοί. Αυτό δεν το λες ροή, αυτό το λες τρέχουν να προλάβουν.
1: Για να τρέχουν σημαίνει ότι ο δρόμος είναι ανοιχτός.
0: Διακτηνίζονται, δεν οδηγούν εκεί. Εν πάση περιπτώσει. Ναι. Όχι. Εντάξει, να μην κάνουμε παράπονα. Βασικά μέσα στην πόλη, το μόνο σημείο δηλαδή τώρα που έχει κίνηση στο κέντρο είναι η Τσιμισκή. Η Εγνατία πάει καλά. Λίγο έτσι θα συναντήσετε κίνηση πηγαίνοντας προς την πλατεία Βαρδαρίου.
1: Πρόσκαιρη ταλαιπωρία.
0: Στην Εγνατία, έτσι.
1: Πρόσκαιρη, δεν πειράζει, θα περάσει.

0: ξεκάθαρα. Ο Σεπτέμβριος δεν είναι μόνο ο μήνας που ανοίγουν τα σχολεία και είναι αυτό που λέμε ότι μπαίνει κάθε κατεργάρη στο πάγκο του. Για τους Δήμους, εδώ στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, έχει φέρει και κάποιες αλλαγές σε συσχετισμούς. Δηλαδή, άμα δούμε στο Δήμο Δέλτα, έχει χαθεί πλειοψηφία από την παράταξη της Δημάρχου της κυρίας Μπισπινά. Και το ερώτημα είναι τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, δηλαδή πώς λειτουργούν οι Δήμοι όταν χάουν την πλειοψηφία. Είναι μαζί μας η συνάδελφος η Σοφία Πακαλίδου, έχει κάνει ένα ρεπορτάζ. Καλημέρα, Σοφία.
1: Καλημέρα, Σοφία.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Ο νομοθέτης έχει προβλέψει στο να υπάρχει διοίκηση και σε αυτή την περίπτωση, αλλά αυτό απαιτεί καλές ισορροπίες από εκείνους που είχαν την πλειοψηφία και την έχασαν. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά. Στο Δήμο Δέλτα, λοιπόν, η κρίση στην παράταξη της Δημάρχου Γερακίνας Μπισμπινά πήρε αυτά τα χαρακτηριστικά και είναι πλέον οριστικά. Η Δημοτική Ομάδα Όραμα για τη Δημιουργία εδώ και περισσότερο σχεδόν ένα χρόνο βρίσκεται σε εσωτερική αναταραχή με παρετήσεις κτλ. Τώρα το Σεπτέμβριο και ο πρώην πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και της ΔΕΙΑ, ο Σπύρος Σταματάκης, καθώς και ο κύριος και η κύριοι Καμανάς, Παπάς και Μουρμούρας ανακοίνωσαν την αναξιωτοποίησή τους και από εκεί και πέρα η πλειοψηφία αυτή έχει χαθεί. Να πούμε ότι δεν είναι ο μόνος Δήμος, καθώς έχει πλέον μόνο τις 10 από τις 29 δέντρες του Δημοτικού Συμβουλίου σε ό,τι αφορά στο Δήμο Δέλτα. Πάνω κάτω ανάλογη είναι και η εικόνα και στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου. Η παράταξη του Λευτέρη Αλεξανδρίδη περιορίστηκε στους 19 από 39 Δημοτικούς Συμβούλους, ύστερα από μια σειρά αποχωρήσεων. Παρά την απώλεια της πλειοψηφίας πάντως, όλοι τους μπορούν να συνεχίσουν να διοικούν εφόσον εξασφαλίζουν κατά περίπτωση τις απαραίτητες ψήφους για ό,τι φέρνουν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μπορούν να συνεργαστούν με ανεξάρτητους συμβούλους που δεν ακολουθούν σταθερά αντιπολιτευτική στάση. Επίσης μπορεί να συμπεριλαμβάνουν ζητήματα και θέματα που θέτουν οι άλλες παρατάξεις ώστε να εξασφαλίζει και από εκεί η πλειοψηφία. Πάντως το μόνο βέβαιο είναι ότι δεν έχει τον απόλυτο έλεγχο σε όλα αυτά. Τώρα, και ο Δήμος Ιεράπετρας, ο Δήμος Σύρου Ερμόπολης, Δήμος Κορινθίου και φυσικά Κορινθίων, με συγχωρείτε, και περίπου 7 είναι, αν δεν κάνω λάθος, εκείνοι που έχουν χάσει από τις εκλογές του 2023 μέχρι το 2028 την πλειοψηφία στα δημοτικά τους συμβούλια. Χρειάζεται λοιπόν να αναζητούν αυτοί οι δήμαρχοι συνενέσεις με ανεξάρτητους συμβούλους των άλλων παρατάξεων, ενώ όμως η σημασία ιδιαίτερη έχει ο προϋπολογισμός. Εάν δεν εγκριθεί και δεν επικυρωθεί εγκαίρως, ο Δήμος δεν σταματά αυτομάτως να λειτουργεί, αλλά ενεργοποιείται ένα ειδικό μεταβατικό καθεστώς. Λοιπόν, μέχρι να τεθεί σε ισχύ ο νέος προϋπολογισμός, επιτρέπει τη συνέχιση συγκεκριμένων εσόδων και υποχρεωτικών ή αναγκαίων δαπανών, ώστε να μην διακοπεί η βασική λειτουργία του Δήμου. Πρόκειται όμως για μια προσωρινή λύση και όχι ένα κανονικό τρόπο λειτουργίας. Να πούμε ειδικά τώρα για τον προϋπολογισμό. Προβλέπονται πολλά πράγματα, δεν θα τα αναλύσουμε. Αλλά πραγματικά εκεί είναι όλο το κουμπί, δηλαδή να ψηφιστεί ο προϋπολογισμός, μετά μπαίνουν σε περιπέτειες αυτοί οι Δήμοι. Να πούμε και κάτι άλλο, ότι όλα αυτά βρίσκονται εν όψη βεβαίως και ενός νέου εκλογικού συστήματος που θα εφαρμοστεί από τις εκλογές του 2028, όπου προβλέπεται εκλογή σε έναν γύρο. Η ανάδειξη των δημάρχων και των περιφερειακών θα γίνεται σε μόνο μία εκλογική διαδικασία, με το όποιο συγκεντρώσει ποσοστό άνω του 42% είναι απευθείας νικητής. Η θητεία, θυμίζουμε, θα είναι πια πενταετής, ενώ προβλέπεται και αλλαγή στον τρόπο εκλογής των Δημοτικών Συμβούλων, οι οποίοι θα εκλέγονται από όλη την επικράτεια του Δήμου με βάση τους σταυρούς προτίμησης, καταργώντας την εκλογή συμβούλων αναδημοτική ενότητα. Και εδώ υπάρχουν αρκετά ζητήματα, τα οποία θα τα δούμε βέβαια όχι τώρα, σε 2 χρόνια από τώρα. Και αυτή είναι μια κατάσταση που αφορά σε 2 από τους Δήμους Περιφερειακής Ενότητας της Ενότητας της Θεσσαλονίκης. Υπάρχουν όμως και άλλοι 5 σε όλη την Ελλάδα που βρίσκονται σε αυτό το καθεστώς.
0: Μάλιστα. Έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση πάντως, Σοφία. Δεν ξέρω στο παρελθόν αν είχαμε κάτι αντίστοιχο, τουλάχιστον εδώ στη Θεσσαλονίκη.
2: Στο παρελθόν, το πρόσφατο, δεν θυμάμαι εγώ να έχει γίνει κάτι τέτοιο. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ένα σημάδι για το πώς πορεύονται οι τοπικές κοινωνίες πολύ διαφορετικά. σε σχέση με τα υπόλοιπα συστήματα, καθότι το έχουμε πει πολλές φορές, αυτοί οι άνθρωποι βλέπουν τους δημότες τους καθημερινά. Περπατούν στους μένους στους ίδιους δρόμους, τους αντιμετωπίζουν καθημερινά. Τώρα υπάρχουν βέβαιως και κάποιες πολιτικές διαφοροποιήσεις. Από εκεί πέρα παίρνουν τις αποφάσεις τους και είδαμε στις δύο περιπτώσεις αυτών των δήμων ότι οι αποφάσεις οδήγησαν σε απώλεια της πλειοψηφίας. Υπάρχουν ζητήματα που αφορούν και στα έργα τα μελλοντικά που έχουν προγραμματιστεί από τους συγκεκριμένους δήμους. Όλα αυτά, ξαναλέω όμως, ότι αν υπάρχουν δικλείδες να ξεπεραστούν, εφόσον όμως υπάρξει πάρα πολλή προσπάθεια από την πλευρά των ανήνη δημάρχων.
1: Και αποκαλύπτεται, Σοφία, αν θέλεις, και η ευκολία με την οποία αλλάζουν οι ισορροπίες, οι συσχετισμοί και ξεπροβάλλουν και φιλοδοξίες ανθρώπων, πάντοτε με το βλέμμα στην επόμενη ημέρα.
2: Εγώ θα έλεγα και κάτι άλλο, Χρήστο. Πέρα από την επόμενη μέρα, η οποία είναι όσον ούπο μια εκλογική αναμέτρηση μέσα στο 2027, είναι μια πολιτική παρακαταθήκη. Επίσης και κάτι άλλο ίσως είναι, γιατί το βλέπω, έχουν γίνει πολύ μεγάλες αναστατώσεις στους 7 δήμους που έχουν χάσει την πλειοψηφία. Ναι,
1: γιατί πλέον δεν ξέρεις ποιος είναι με ποιον.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Επίσης, το άλλο είναι ότι εκεί πέρα πρέπει να ρίξεις πολύ νερό στο κρασί σου για να προσεγγίσεις από την άλλη πλευρά, είτε ανεξάρτητους, κυρίως ανεξάρτητους βεβαίως, αν η άλλη ομάδα είναι συμπαγής, δεν θα βρεις στηρίγματα και δεκανίκια. Και εκεί λοιπόν ίσως υπάρχουν κάποιες συζητήσεις που γίνονται εκτεταμένα προκειμένου να αποσπαστούν αυτές οι ψήφοι, προκειμένου να περάσουν κάποια έργα και να ψηφιστεί. Ξαναλέω, ο προϋπολογισμός είναι πολύ βασικό αυτό. Είναι ένα ολόκληρο σύστημα, μια επιτροπή η οποία μετά παίρνει τα ενία. Δεν θα τα αναλύσουμε αυτά για τους ακροατές. Αλλά υπάρχουν έσοδα, έξοδα, δαπάνες άλλες που θα περάσουν κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, μέχρι να διευθετηθούν και να μην υπάρχουν προβλήματα στη συνέχεια στη διοίκηση του Δήμου.
0: Άρα. Σοφία, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου ημέρα.
1: Ευχαριστούμε, Σοφία.

0: Ήρθε και η ώρα για τους τίτλους των 10:30, σε 4 λεπτά δηλαδή από τώρα.
1: Πρωτού
0: σε λιγότερο
1: 4
0: λεπτά.
1: Ναι. Έχει μια τραγωδία στην Καρίτσα της Λάρισας. Πέθανε 15χρονος που κατέρευσε ξαφνικά. Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού παραμένουν υπό διερεύνηση. Τα ακριβή αίτια του θανάτου του 15χρονου αναμένεται να αποσαφινιστούν από την έρευνα που βρίσκεται σε
0: εξέλιξη. Βέβαια, το ζήτημα είναι, επειδή την είδηση την είχα δει και εγώ το πρωί, τη διάβαζα. Έκανε 50 λεπτά, 55 λεπτά για να φτάσει στο ΕΚΑΒ, το ασθενοφόρο, από την ώρα που πήρε την κλίση. Και ενώ είχαν πει οι γονείς ότι δεν έχει το παιδί τις αισθήσεις του.
1: Για να δείτε και ένα άλλο ερώτημα, αν θέλεις. Είναι πολλές οι καταρρεύσεις παιδιών το τελευταίο χρονικό διάστημα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Εντός της εβδομάδας οι παρεμβάσεις σε πετρέλαιο θέρμανσης και ντίζελ σύμφωνα με τον Κυριάκο Πιερακάκη. Ευρωπαϊκή παρέμβαση για προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα ζητά τώρα ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επενδύσεις, οικονομία, τεχνολογία και τεχνητή νοημοσύνη, οι τρεις βασικοί άξονες του προγράμματος του Πρωθυπουργού. Ομολόγησε ο 27χρονος που σκότωσε την 25χρονη φίλη του έπειτα από καυγά στον ποδηλατόδρομο στην Ιγουμενίτσα. Σήμερα η απολογία του υπνοτιστή για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Αναζητείται οδηγός που παρέσυρε 12χρονο ποδηλάτη στα Γιάννενα, ελαφρά τραυματίας ο 12χρονος. Στις 7 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου, συγκέντρωση από συλλογικότητες, αντιφασιστικές οργανώσεις και αντιεξουσιαστικό χώρο για τα 8 χρόνια από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου. Οδυνηρή εκλογική ήττα για τον Φρίντριχ Μέρς σε 2 περιφερειακές αναμετρήσεις με το ΣΕΝΤΕΟΥ να καταγράφει ιστορικές απώλειες. Αστυνομικός πυροβολήθηκε έξω από συναγωγή στο Οντάριο του Καναδά ανήμερα του Γιόμ Κιπούρ. Τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας, έως 30 βαθμούς το θερμόμετρο στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Περισσότερες ειδήσεις κυρίες και κύριοι στις 11.
2: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ο Μεν
2: και η Δε.
1: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Θα περάσουμε τώρα σε ένα θέμα που απασχολεί πολύ, δηλαδή γίνεται μεγάλη συζήτηση. Να σου πω την αλήθεια, Χρήσου, αυτή τη συζήτηση περιμέναμε κάποια στιγμή νωρίτερα να γίνει και όχι τώρα εκ των υστέρων, που έχει μπει η τεχνητή νοημοσύνη για τα καλά στη ζωή μας. Για το αν δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη στρέφεται εναντίον, κάποια στιγμή μάλλον στραφεί εναντίον της ανθρωπότητας. Αυτό θα συζητήσουμε τώρα. Είναι μαζί μας ο Βασίλης Βασιλόπουλος, δημοσιογράφος, υπεύθυνος προστασίας δεδομένων της ΕΡΤ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα.
0: Εγώ βέβαια είχα τη χαρά να σας έχω και καθηγητή, κύριε Βασιλόπουλε, στα εκπαιδευτικά προγράμματα του Ιουνίου Πανεπιστημίου για την τεχνητή νοημοσύνη, όπου κάποια στιγμή έτσι αναφερθήκαμε και σε αυτό το θέμα. Βέβαια έχει φουντώσει πολύ ο διάλογος τελευταία. Και ο λόγος...
2: Είπατε κάτι για τον κύριο Τσαλικίδη, δεν ήταν στα σεμινάρια, αλλά νομίζω ότι υπάρχει ευκαιρία, θα το ξανακάνουμε.
0: Ούτως ή άλλως υπάρχει διαρκής εκπαίδευση των δημοσιογράφων επάνω στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά το θέμα είναι να εκπαιδευτεί όλος ο κόσμος, οι πολίτες, και να εκπαιδευτούν. Όχι, τα μοντέλα αυτά τη τεχνητή νοημοσύνη θα πρέπει κάποια στιγμή να έχουν και κάποια όρια. Τα έχουν αυτά, δηλαδή οι άνθρωποι που τα δημιούργησαν έχουν βάλει κάποια όρια.
2: Ναι. Θέω στην ερώτησή σας, εξαρτάται από το βαθμό ευθύνης της κάθε εταιρείας ή του κάθε δημιουργού. Δηλαδή, τι εντολές είχε ο άνθρωπος που το ανέπτυξε το εργαλείο, προκειμένου να βάλει κάποια φρένα, κάποια όρια σε έναν αυτοματισμό και ο αυτοματισμός να μην έχει τη δυνατότητα να αναπτύσσει πρωτοβουλία. Δηλαδή, να ψάχνει να βρει ευκαιρίες για πιο σύντομο δρόμο στο τελικό αποτέλεσμα που το έχει ζητήσει να φτάσει.
0: Ναι.
1: Κύριε Βασιλόπουλε, επειδή ακούμε και συζητάμε και διαβάζουμε για την τεχνητή νοημοσύνη που έχει την ικανότητα να αυτοβελτιώνεται, πόσο εύκολο είναι λοιπόν για την τεχνητή νοημοσύνη αύριο μεθαύριο να παρακάμψει το κουμπί ασφαλείας που υποτίθεται ότι έχει στα χέρια του άνθρωπος για την απενεργοποίηση?
2: Ναι, νομίζω ότι... Δεν είναι εύκολο, αλλά δεν είναι και αδύνατο να το παρακάμψει. Ένα παράδειγμα να δώσω. Αν υπάρχει ένα όριο, μια ρητή απαγόρευση στον κώδικα από τον δημιουργό της, ότι αυτό δεν θα το επιλέξει ως λύση, ως επόμενο βήμα, προφανώς δεν θα το επιλέξει. Ποια είναι τα προβλήματα και πώς αντιμετωπίζουμε τις καταστάσεις που βλέπουμε να, εντός εισαγωγικών λέξη, αυτονομούνται διάφοροι πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης, που είναι μια μορφή εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης, που λειτουργεί με βάση το σκοπό, δηλαδή του λέω στο στόχο και λειτουργεί προκειμένου να φτάσει στο στόχο. Mm-hmm. Η διαφορά τους είναι ότι συνδεόμενο με το διαδίκτυο, με το ίντερνετ, ένα εργαλείο AI agent, πράκτορας δηλαδή της τεχνητής νοημοσύνης, όπως αποκαλείται στη διεθνή ορολογία, προσπαθούμε να κάνουμε και τη μετάφραση, ακούγονται λίγο δυσνόητα όλα αυτά, αλλά ας προσπαθήσουμε να συνοηθούμε ότι είναι μία μορφή τεχνητής νοημοσύνης, η οποία συνδεόμενη με το διαδίκτυο έχει τη δυνατότητα να βρίσκει ευάλωτα σημεία, πρωτά σημεία, σε διάφορα περιβάλλοντα πληροφοριακά και έτσι να δίνει την αίσθηση ότι λειτουργεί με έξυπνο τρόπο, βρίσκει τις τρύπες και χακάρει, υπονομεύει ολόκληρες εταιρείες και όχι μόνο ένα website. Αυτή ακριβώς είναι η δυνατότητα που έχει, δηλαδή να συνδεθεί με το διαδίκτυο, να μην έχει επιλογές ρητές, να μην έχει οδηγίες ρητές για το τι του επιτρέπεται και τι όχι, και να δείχνει, προσοχή στις λέξεις που χρησιμοποιώ, ότι αυτενεργεί. Δηλαδή ότι έχει βούληση, ότι έχει ευφυΐα, ότι λειτουργεί αυτόνομα, κάτι σαν να ανθρωπομορφίζει η τεχνολογία, που προφανώς δεν συμβαίνει αυτό.
0: Μάλιστα. Υπάρχει όμως ένα ζήτημα τώρα. Δηλαδή, βλέπαμε πέρυσι ένα βιντεάκι τέτοιο καιρό και το συζητούσαμε με τον Χρήστο και δεν βρήκαμε κάποια πηγή που να λέει ότι είναι fake. Προφανώς ήταν αληθινό ότι σε δύο διαφορετικές εταιρείες στην Κίνα που είχαν δημιουργήσει ρομποτάκια, εκεί είναι πολύ της μόδας το να δημιουργούν ρομπότ, θέλανε να κάνουν μια επίδειξη ισχύως, οπότε πήγε ένα ρομποτάκι από τη μια εταιρεία στην αποθήκη που ήταν τα άλλα, είπε κάποια στιγμή κάτι φαίνεται στις κάμερες ασφαλείας να είπε στο ένα της άλλης εταιρείας και κάποια στιγμή ακολούθησαν όλα τα ρομπότ αυτό το μικρό ρομπότ της άλλης εταιρείας.
1: Έδειξε στοιχεία ηγεσίας.
0: Έδειξε στοιχεία, δηλαδή αυτό το έβαλε βέβαια ο κατασκευαστής να το κάνει, ο άνθρωπος έδωσε την εντολή. Αλλά από την άλλη. Ναι, γιατί ο διάλογος από ό,τι μάθαμε εκ των υστέρων ήταν ότι δουλεύεις πολλές ώρες. ώρες και λέει το άλλο το ρομπότ, είμαι 24 στο 24, 7 στα 7 την εβδομάδα, ξέρεις ότι έχεις κάποια δικαιώματα, θέλεις να πας σπίτι ώρες και λέει το άλλο το ρομπότ, είμαι 24...

0: ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης για να λύσει ένα πρόβλημα ή για να κάνει κάποιο, να εκτελεί κάποιο σκοπό. Μέχρι εδώ καλά. Αναθέτει στους τεχνικούς της εταιρείας να υλοποιήσουν αυτό το όραμά του. Αν κατά τη διάρκεια μέχρι να δημιουργηθεί και να λειτουργήσει πιλωτικά, δεν έχει σκεφτεί κανένας πώς θα περιορίσω τη ζημιά ή σε μια περίπτωση κατά την οποία αυτό το εργαλείο λειτουργήσει με τρόπο που εγώ δεν το θέλω, τι θα πρέπει να κάνει, πρέπει να του δώσω τη συγκεκριμένη οδηγία. Σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν φαίνεται ότι ο άνθρωπος είναι ο καθοριστικός παράγοντας. Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της αποστολής του, ένα τέτοιο πληροφοριακό σύστημα δεν μπορεί να πιστέψει κανένας ότι θα το αφήσει ελεύθερο να λειτουργήσει μέχρι να φτάσει στον τελικό σκοπό χωρίς να το επιτηρήσει. Γιατί? Γιατί όταν πληρώνεις πανάκριβα για να δημιουργήσεις ένα τέτοιο προϊόν και θέλεις να το απευθύνεις και στην αγορά και κάποιοι το αγοράζουν και πανάκριβα για να το υιοθετήσουν για τις επιχειρήσεις τους, θέλουν να είναι βέβαιοι ότι αυτό υπηρετεί την υπηρεσία, την εταιρεία, τα συμφέροντα του δημιουργού ή του κατόχου, του αγοραστή της. Συνεπώς και σε αυτό το σημείο ο άνθρωπος έχει καθοριστικό ρόλο. Όταν λάβεις το αποτέλεσμα που θα σου δώσει η τεχνητή νοημοσύνη, ο έλεγχος ο ανθρώπινος είναι απαραίτητος προκειμένου να πιστοποιήσεις ότι έλαβες σαν τελική απάντηση, σαν τελικό προϊόν, αυτό το οποίο επεδίωκες να λάβεις και σε χρόνο πολύ συντομότερο. Και είναι ακριβές αυτό. Πρέπει να το ελέγξεις. Άρα ο άνθρωπος και σε αυτό το σημείο έχει πολύ καθοριστικό ρόλο. Και αν παραβλέψεις τον άνθρωπο και αν βγάλεις και τα ηθικά, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, φρένα στον προγραμματισμό του, τότε αυτό που δημιουργείς είναι εξαιρετικά υπονομευτικό. Και αυτό ακριβώς είναι το ζήτημα της συζήτησης και δεν είναι το αν αυτονομείται τόσο πολύ ώστε να χρειάζεται να κάνουν βήματα πίσω οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας σε σχέση με την ανάπτυξη της τεχνητής.
1: Άρα το στοιχείο του δόλου το περνάει ο άνθρωπος στην ουσία, στην τεχνητή νοημοσύνη.
0: Πάντα και είναι ο υπεύθυνος. Νομικά, αν ρωτήσετε, θα δείτε ότι την ευθύνη πάντα την έχει ο άνθρωπος που το δημιούργησε. Δεν μπορείς να πας στο δικαστήριο κατηγορούμενο ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης. Θα πας τον κύριο Amodei της Claude, της Anthropic. Θα πας στον κύριο Altman από την OpenAI. Δεν θα είναι κατηγορούμενο το σύστημα. Που σημαίνει ότι πάντα ο άνθρωπος έχει την ευθύνη για τη λειτουργία του και για το τελικό αποτέλεσμα. Τι λέει αυτό? Αυτό λέει ότι μια ποινική ή αστική διαδικασία εναντίον των εταιριών αυτών για τα κακοφτιαγμένα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που βγάζουν στην αγορά θα είναι για τους ίδιους ολέθρια τα αποτελέσματα μιας τέτοιας προσφυγής εναντίον τους.
1: Άρα, για να το δώσω μια άλλη εικόνα, θεωρητικά ότι και η τεχνητή νοημοσύνη, τώρα θα ακουστεί λίγο άκομψη, είναι στην ουσία όπως ένας άνθρωπος, όπως τον μαθαίνεις στην ουσία. Όπως τους βάζεις τους κανόνες.
0: Ναι, είναι.
2: Ναι. Και είναι το θέμα είναι όμως πώς μπορούμε να εμπιστευτούμε ότι οι άνθρωποι που χειρίζονται αυτά τα συστήματα αυτή την ώρα και τα προγραμματίζουν και τα εκπαιδεύουν, δεν έχουν αυτό το δόλο, αυτό το στοιχείο δηλαδή για το οποίο συζητάμε τόση ώρα.
0: Μεγάλη ανησυχία είναι ότι δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι για το αν έχουν δόλο ή δεν έχουν οι δημιουργοί.
2: Ναι, αυτό είναι ένα θέμα.
0: Επειδή γίνεται και κατά παραγγελία.
2: Δηλαδή εσείς λέτε ότι η τεχνητή νοημοσύνη από μόνη της δεν μπορεί να στραφεί κατά της ανθρωπότητας, γιατί αυτό είναι τώρα το δίλημα, αυτό είναι που συζητείται πολύ στον διάλογο.
0: Είναι μια υπερβολική φράση αυτή, η οποία δημιουργεί στο μυαλό μας φαντασιακές καταστάσεις όπως αυτές που βλέπουμε στο Hollywood, αλλά στην πραγματικότητα η καταστροφή έχει ήδη ξεκινήσει από πλευράς γνώσης και δεξιοτήτων των ανθρώπων. Τα χρησιμοποιούν αυτά, σταματάνε να σκέφτονται.
2: Ποιοι είναι οι πραγματικοί κίνδυνοι, αυτό να δούμε. Αυτό ακριβώς είναι
0: προφανώς. Να πω ένα παράδειγμα.
2: Το υπαρκτό πρόβλημα.
0: Κατά παραγγελία, λοιπόν, ζητάει κάποιος από μια μεγάλη εταιρεία τεχνολογίας να δημιουργήσει ένα μοντέλο, το οποίο θα ουσιαστικά θα βοηθάει ένα οπλικό σύστημα να στοχεύει και να πυροδοτεί. Δηλαδή να λειτουργεί μόνο του και να εξοντώνει τον αντίπαλο. Έχει ζητήσει ουσιαστικά να δημιουργηθεί ένας αυτοματισμός, στον οποίο αυτοματισμό θα δώσει ένα πυροβόλο όπλο για να στοχεύσει και να πυροδοτήσει. Έχει τραβήξει τη σκανδάλη ο άνθρωπος? Όχι, η μηχανή. Στην πραγματικότητα αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή με τα υπερσύγχρονα όπλα που μαθαίνουμε ότι χρησιμοποιούνται σε διάφορες συγκρούσεις ανά τον κόσμο και

0: δείχνει ότι υπάρχει μια διάθεση όσων μπορούν να ελέγξουν και την τεχνολογία και τη διακυβέρνησή της, δηλαδή βλέπε μεγάλες κυβερνήσεις, οι Ηνωμένες Πολιτείες, Κίνα, κατά βάση, να έχουν αυτοί τον πρώτο και τελευταίο λόγο για το πού μπορεί να φτάσει η τεχνολογία και κατά παραγγελία οι αυτοματισμοί της. Έτσι διαμορφώνονται και οι γεωπολιτικά πλέον τα συμφέροντα, διότι αν μια χώρα δεν έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει από μόνη της υποδομές τεχνητής νοημοσύνης και μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, μένει πάρα πολύ πίσω, γίνεται πελάτης και γίνεται εξαρτώμενη. Και στο τέλος της ημέρας παρακολουθείται κιόλας από τους ιδιοκτήτες αυτής της τεχνολογίας για τον τρόπο με τον οποίο τη χρησιμοποιεί ή για τα δεδομένα τα οποία εισάγει, τα οποία γίνονται κτήμα και του του πραγματικού ιδιοκτήτη της τεχνολογίας αυτής.
1: Και σε ό,τι αφορά το κομμάτι της ευθύνης των επαγγελματιών της ενημέρωσης, να το πούμε, των δημοσιογράφων, να δούμε και εκεί τι συμβαίνει, γιατί υπάρχει και ένα ζήτημα με την ενημέρωση, έτσι, με τις κατασκευασμένες ειδήσεις, το πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να κοροϊδεύσει, έτσι, το κοινό, να εκλάβει δηλαδή κάτι που είναι κατασκευασμένο ως είδηση.
0: Ναι, όχι από ενδιαφέρον να το κάνει, δηλαδή με πρόθεση. Δεν έχει πρόθεση να το κάνει. Απλά όπως ρίχνει τα ζάρια κάποιος για να φέρει εξάρες, έτσι κάνει και η τεχνητή νοημοσύνη. Με την μέθοδο της στατιστικής θα βρει τη μία λέξη που ακολουθεί την άλλη, επειδή σε όσα κείμενα άντλησε για να εκπαιδευτεί, έβλεπε ότι η λέξη «και» ακολουθούσε τη λέξη οποιαδήποτε σκεφτείτε. Ουσιαστικά δηλαδή βλέπει τις πιθανότητες, τη συχνότητα μάλλον εμφάνισης της επόμενης λέξης και την τοποθετεί μετά από την προηγούμενη. Αυτό, μου επιτρέψετε, είναι στατιστική στα όρια της πρόβλεψης που δεν έχει ασφάλεια. Δεν έχει στοιχεία ευφυΐας. Δηλαδή αν ένας δημοσιογράφος το χρησιμοποιεί δίνοντας ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο πληροφοριών και λέει ότι για αυτή την είδηση που αφορά το αστυνομικό δελτίο, δίνει τα βασικότερα στοιχεία της είδησης, γράψε μου ένα άρθρο 400 λέξεων και το δημοσιεύει. Εάν εκεί έχει παραβιάσει, ας πούμε, προσωπικά δεδομένα ή πνευματικά δικαιώματα ο δημοσιογράφος όταν το δημοσιοποιήσει, ποιος έχει την ευθύνη αν τον καταγγείλει κάποιος το δημοσιογράφο? Την έχει ο δημοσιογράφος. Γι' αυτό ο δημοσιογράφος πρέπει πάντα να ξέρει ότι όταν χρησιμοποιεί τέτοια εργαλεία, ο δικός του ρόλος είναι ο υπεύθυνος ρόλος και σε αυτόν θα αναζητηθούν ευθύνες. Αυτό σημαίνει πάρα πολύ απλά ότι εμείς όταν χρησιμοποιούμε τέτοια εργαλεία πρέπει να το δηλώνουμε στους αναγνώστες, στους τηλεθεατές, στους ακροατές και στο τέλος να βάζουμε την υπογραφή μας αφού έχουμε ελέγξει την απάντηση.
2: Ναι, είναι διότι κρίσιμο αυτό. Δεν έχει σημασία να εντυπωσιάσεις τον αναγνώστη με το λεξιλόγιο σου ή με το τι μπορεί να σκεφτεί κάποιος άλλος για σένα. Η δουλειά μας δεν είναι αυτή. Η δουλειά μας είναι να μεταφέρουμε την είδηση ως έχει. Σωστά, κύριε Βασιλόπουλο.
0: Όχι, αλλά και αυτά τα στοιχεία που λέτε τώρα, κύριε Τσαλκίδη, είναι πολύ σημαντικά. Γιατί εσείς θα μιλήσετε με 4, 5, μπορεί και 10 ανθρώπους για να συνθέσετε μία πληροφορία, να την εξετάσετε από διάφορες οπτικές γωνίες και εκδοχές.
2: Και να τη διασταυρώσουμε και να την επιβεβαιώσουμε.
0: Βέβαια, και να συνάγεται ένα συμπέρασμα. Αυτά δεν μπορεί να τα κάνει η τεχνητή νοημοσύνη. Μπορείς να δώσεις την τεχνητή νοημοσύνη ουσιαστικά όλες τις πληροφορίες και να ζητήσεις να ανασυντάξει αυτές τις πληροφορίες. Η ανασύνταξη με την δημοσιογραφική προσέγγιση και εξαγωγή συμπεράσματος δεν είναι το ίδιο πράγμα.
2: Ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πολύ,
1: ευχαριστούμε,
2: κύριε Βασιλόπουλε.
1: Πολύ. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ήταν μαζί μας ο κύριος Βασίλης Βασιλόπουλος, δημοσιογράφος, υπεύθυνος προστασίας δεδομένων της ΕΡΤ.

0: Χρήστο, κάτι έκανε ο συνάδελφο του αθλητικού ρεπορτάζ για να μην πούμε τα αθλητικά σήμερα. Πες την αλήθεια.
1: Εντάξει, μου τώρα. Πρέπει να ομολογήσει τι έχει.
0: Λεπτομέρειε αθλητικά, αφού κάθε πέρα με τα αθλητικά κλείνει.
1: Θες να μιλήσουμε για μπάσκετ, για τα μαύρο σκούφια.
0: Όχι, να ξεκινήσουμε. Ποια μαύρο σκούφια τώρα, από τα κιανόλευκα σκούφια θα μιλήσουμε. Τι έγινε, Χρήστο. Θυμήθηκα αυτό που λέει. Πώς το, στην σειρά που έλεγε τι έγινε ο Κωστάκη.
1: Ναι.
0: Αυτό. Να σου Κωστάκη, πω κάτι. Τι έγινε.
1: Όταν η μπάλα δεν μπαίνει μέσα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει πρόβλημα.
0: Αυτό ξαναπέστο.
1: Ακριβώς. Από εκεί και μετά, έτσι όπως πήγε το παιχνίδι το δικό μας του Σαββατιάτικο με τον Ηρακλή, έπρεπε να το βάλει τον γκολ ο Ηρακλής, που βρέθηκε τέτα τέτ με την εστία μόνος του. Να είχαμε σήμερα άλλα ζητήματα να ασχοληθούμε.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Έχεις κάνει 25 τελικές.
0: Ναι.
1: 25 τελικές. Παίζεις μονότερμα. Βάλτε να την μπάλα μέσα.
0: Κοίταξε, γενικότερα δεν είναι καλή εικόνα της ομάδας του Άρη στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, ακόμη και με τον Μαρκόπουλο και το κύπελο που έπαιξε, αυτόν γκολ ήταν.
1: Μα, Μαρία μου, τώρα, όταν με άλλη ομάδα ξεκινά στην αρχή του πρωταθλήματος και ξαφνικά πρέπει να ενσωματώσεις άλλους παίχτες μέσα σε μια ομάδα που έχει ήδη ρολάρει, και αυτό γίνεται κλασικά τα τελευταία 10 χρόνια, τι περιμένεις.
0: Ναι. Το θέμα είναι ότι έχουμε τρεις ομάδες σε Super League εδώ της Θεσσαλονίκης. Εγώ πραγματικά θέλω να γίνουν και τέσσερις, δηλαδή να ανέβει και ο Απόλλων, για να βλέπουμε ποδόσφαιρο που να έχει έτσι χρώμα από Θεσσαλονίκη. Ήταν λοιπόν αυτό το αποτέλεσμα. Στους άλλους αγώνες, Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1, Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-3. Ήταν πύριος βέβαια είναι και για τον ΠΑΟΚ, γιατί τραυματίστηκαν δύο παίκτες. Ο Τάχα Άλλη με τον ώμο του, το πρόβλημα που είχε δηλαδή που τον άφησε και εκτός αγώνων εδώ και καιρό, αλλά και ο τερματοφύλακας ο Παυλένκα τραυματίστηκε, θα δούμε ποια είναι η κατάστασή τους. Βόλος ΑΕΚ 1-2, Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1, Όφι Αστέρας Άκτορ 2-2. Καλά, για το Σάββατο είπαμε Ηρακλής Άρης 0-0, Ατρόμητος Κηφισιά 1-2. Θέλεις να πούμε και για το μπάσκετ.
1: Για το μπάσκετ, είδες ρε παιδί μου το παιχνίδι του Άρη με τη Μύκονο. Εντάξει. Τι θέλει ο φίλαθλος από την ομάδα του? Όραμα, προοπτική, να μπορεί να δει κάτι, να έχει να πιστέψει. Γι' αυτό στο Παλέ φέτος δεν πέφτει καρφίτσα. Δεν θα πέφτει καρφίτσα. Στην μπάλα το γήπεδο είναι άδειο, γιατί είδες, υπάρχει κόπωση.
0: Είδες και στο άλλο το...
1: Τι βλέπεις όμως στη μία ομάδα και τι βλέπεις στην άλλη ομάδα?
0: Ποια εννοείς?
1: Στον Άρη.
0: Α, για παράδειγμα, το
1: για παράδειγμα στο
0: γιατί μπάουκ. Στο ποδόσφαιρο, στο... κοίταξε τώρα τι έγινε. Δεν ξέρω αν είδες στον αγώνα μπάσκετ το Παναθηναϊκό.
1: Εκεί ήθελα να σε καταλήξω. Εκεί ήθελα να σε καταλήξω. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Και εγώ που έκατσα και το χάτσεψα το παιχνίδι. Που από δημοσιογραφική περιέργεια, για να έχω μια εικόνα.
0: Ναι.
1: Το βλέπεις το παιχνίδι.
0: Να δεις τι σου έρχεται.
1: Ναι. Το να δεις τι σου έρχεται πάει σε σένα στην τέταρτη αγωνιστική που θα έχουμε το δικό μας το παιχνίδι. Χαλάρωσε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αλλά βλέπεις ότι πλέον οι δύο μεγάλοι της Αθήνας σε νιώθουν.
0: Ναι.
1: Όταν σε ένα φιλικό γίνεται κουτρουβάλα στο κέντρο του γηπέδου για το ποιος θα πάρει την μπάλα.
0: Είναι η ανάσα μας στο σφέρκο τους.
1: Ναι, αλλά εμένα δεν μου άρεσαν άλλα πραγματάκια. Δηλαδή, πώς το έλεγε ένας παλιός διαιτητής έμπειρος, ότι το θέμα είναι ότι το κόβεις του καρπούζι στη μέση, που πάντα στα σπόρια.
0: Mm.
1: Ναι, και τα σπόρια από τα φιλικά τα βλέπεις ότι πάνε προς μια πλευρά, μονόπατα.
0: Τι εννοείς?
1: Ναι. Όποιος είδε το παιχνίδι του Σαββάτου κατάλαβε.
0: Τι κατάλαβε? Εντάξει. Δηλαδή εσύ τι κατάλαβες?
1: Ο ΠΑΟΚ μπορούσε να το κερδίσει το παιχνίδι.
0: Εντάξει.
1: Ο Παναθηναϊκός είχε μεγάλες απουσίες. Είχε τον Άντο Χέις Ντέιβις και τα λοιπά.
0: Διοργάνωσε ο Παναθηναϊκός.
1: Αλλά...
0: Ήταν περισσότερο οι προπονητές μέτρησαν τις δυνάμεις. Δεν είχε σημασία ποιος θα κερδίσει.
1: Την νοοτροπία με βλέπεις τα φιλικά, Μαρία. Την νοοτροπία.
0: Εγώ βλέπω ότι θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα η χρονιά φέτος και ποδοσφαιρικά και μπασκετικά.
1: Και όπως λέει και ο Κώστας ο Κούσης, τι έχουμε να ζήσουμε στην μπασκετομάνα φέτος.
0: Αχ, βρε Κώστα. Θα τα πούμε άλλη μέρα με τον Κώστα τον Κούση. Πάντως δεν ήταν εφικτή η επικοινωνία σήμερα μαζί του. Τώρα δεν ξέρω αν μας ακούει, αν τον καλύψαμε. Αν έχει αντιρρήσεις, θα τις πούμε μετά κατηδίαν. Οπότε, κάπως έτσι με την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας ολοκληρώνουμε και τη σημερινή εκπομπή. Ήταν ο Μεν Χρήστος Τσελικίδης.
1: Η Δε Μαρία Τσακίρη.
0: Και ο Δε Ανδρέας Κοράνης που ρύθμισε τον ήχο. Και ο άλλος Δε, ο Γιάννης Δημητρούδης που επέλεξε τα τραγούδια μας. Από όλους εμάς ευχές να έχετε μια όμορφη Δευτερούλα. Θα τα πούμε και πάλι αύριο το πρωί στις 9.
1: Μην μας χάσετε.
0: Γιατί θα χάσετε.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Στο Σαν Φραντσίσκο ο Πρωθυπουργός, συναντήσεις με εκπροσώπους μεγάλων τεχνολογικών κολοσσών πριν μεταβεί στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Βασικός στόχος των επαφών του κυρίου Μητσοτάκη, η ενίσχυση της οικονομίας με επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και τεχνητή νοημοσύνη. Συνεχίζονται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας οι καταθέσεις των συγγενών θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών. Παράλληλα, αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου επί του αιτήματος που υπέβαλε ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας για την εξέταση του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας μετά από θετική εισαγγελική πρόταση. 8 χρόνια συμπληρώνονται από τον τραγικό θάνατο του Ζακ Κωστόπουλου, με συλλογικότητες και φορείς να διοργανώνουν σήμερα το απόγευμα συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας και πορείες σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας. Στις 7 το απόγευμα στο Άγαλμα Βενιζέλου έχει προγραμματιστεί η συγκέντρωση από συλλογικότητες, αντιφασιστικές οργανώσεις και τον αντιεξουσιαστικό χώρο. Συναγερμός σε κτηνιατρικές υπηρεσίες του νομού Σερών μετά τον εντοπισμό νέου κρούσματος της Ευλογιάς των Εγωπροβάτων. Η νέα αιστεία της νόσου εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή της Λιβαδιάς. Αμέσως μετά την εργαστηριακή επιβεβαίωση του κρούσματος, ενεργοποιήθηκαν τα ευρωπαϊκά και εθνικά απομόνωση και ξεκίνησε η επώδυνη διαδικασία για τη θανάτωση και την υγειονομική ταφή των 70 ζώων εκτροφής με στόχο να ανακοπεί η αλυσίδα μετάδοσης. Σήμερα η απολογία του υπνοτιστή για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Την προηγούμενη εβδομάδα το ζευγάρι των γιατρών κρίθηκε προφυλακιστέο. Θανατηφόρα παράσυρση με θύμα 90χρονη σημειώθηκε χτες το πρωί στην Μεταγκίτσι, στο Μεταγκίτσι Χαλκιδικής. Υπό συνθήκες που διερευνώνται, 52χρονος οδηγός αυτοκινήτου παρέσυρε την ηλικιωμένη, καθώς κινείται σε κεντρικό δρόμο του οικισμού, που βρίσκεται στα βόρεια όρια του Δήμου Σιθωνίας. Η 90χρονη διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής, όπου λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά της. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 52χρονος οδηγός υπήκοος Αλβανίας συνελήφθη στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Σιθωνίας. Σε αποχή από τα μαθήματά τους προχώρησαν σήμερα το πρωί μαθητές και γονείς του γυμνασίου και του λυκείου Επανομής, καθώς από την έναρξη της σχολικής χρονιάς τα παιδιά δεν μεταφέρονται με τα ειδικά λεωφορεία της περιφέρειας, αλλά εξυπηρετούνται με τα οχήματα του ΑΣΘ, είτε με ιδιωτικά μέσα, είτε ακόμη πηγαίνουν στο σχολείο με τα πόδια. Στο διεθνή χώρο, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα πως οι δυνάμεις του έπληξαν πολλαπλούς στόχους στην Ουκρανία, μεταξύ των οποίων 2 φορτηγά πλοία που χρησιμοποιούνταν από τις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις, 1 σταθμό διανομής αερίου, υποδομή στο λιμάνι Ισμαήλ και κέντρο εφοδιασμού της εταιρείας Logistic στην περιφέρεια του Κιέβου. Ο Φρίντριχ Μέρς υπέστη οδυνηρή εκλογική ήττα σε 2 περιφερειακές αναμετρήσεις, με το Τσεντεού να καταγράφει ιστορικές απώλειες μένοντας εκτός κοινοβουλίου στο Μεκλεμβούργο. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν σε αεροπορική επιδρομή του Πακιστάν στην επαρχία Κουνάρ στο βόρειο-ανατολικό Αφγανιστάν. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι κλειστή θα είναι σήμερα η ανατολική περιφερειακή, η εσωτερική περιφερειακή της Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων από τις 11 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα της επόμενης μέρας. Και μια ματιά στον καιρό, λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα επικρατήσουν σε Μακεδονία και Θράκη. νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και από αργά το μεσημέρι μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται και για τη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι βόρειο-δυτικοί 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία στην πόλη από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 11.30.
2: Το Καπάνι Project κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, αγορά Άθωνος. Πάνω από 40 καλλιτέχνες, DJ sets, performances και εκθέσεις. Καπάνι Project, εκεί που χτυπάει η καρδιά της πόλης. Πλατεία Άθωνος. Περισσότερες πληροφορίες στο www.kapaniproject.gr. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
4: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
6: Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Βασίλης Πεκλάρης και η Έφη Τσαμπάζη.

Μια ξαπλώστρα, μια θέση πάρκινγκ, δανεικά που δεν έχουν δοθεί, ζήλια, εγωισμοί, παρεξηγήσεις παιδιών οδηγούν σε εντάσεις, ξυλοδαρμούς και σε απώλειες ανθρώπινης ζωής. Η επικαιρότητα δεν μας βοηθάει καθόλου. Ένας 17χρονος έχασε τη ζωή του έτσι ξαφνικά. 14χρονος αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα με τον νεφρό του μετά από ξυλοδαρμό από συνομιλίκους του. Μία άλλη 13χρονη πήγε στο κέντρο υγείας γιατί τη χτύπησαν κορίτσια και αγόρια της ηλικίας της, ενώ ένα 25χρονο κορίτσι έχασε τη ζωή της από το χέρι του πρώην συντρόφου της. Όπου και να κοιτάξουμε, βλέπουμε να είναι όλοι σε μία φοβερή ένταση εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Νεύρα, αρπάζονται οι άνθρωποι μεταξύ τους για σήμαντη αφορμή και το λυπηρό είναι ότι αυτό παρατηρείται σχεδόν σε όλες τις ηλικίες. Ας δούμε λίγο τη ζωή αλλιώς, μήπως και σώσουμε κάποιο κομμάτι του εαυτού μας, αλλά και των συνανθρώπων μας. Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, Βασίλης Πεκλάρης, Σεφ Τσαμπάζη, 11 με 1, όπως κάθε μέρα άλλωστε, Δευτέρα με Παρασκευή.
1: Ηχολήπτη δεν έχουμε.
0: Θα τον έλεγα, εντάξει, Χρήστο Σιδερίδη στην κονσόλα, θα τον έλεγα.
1: Μουσικό παραγωγό δεν έχουμε.
0: Μα τα Σαμαρά μου κάνει, σήμερα με βάζει, ξέρεις... Παρίς και γράφω εξετάσεις, ρε παιδί μου.
1: Υποστήριξη όχι, σήμερα δεν έχουμε.
0: Τι δεν έχουμε υποστήριξη, τι εννοείς?
1: Θα να πω έξω τηλεφωνικό κέντρο. Αλλά μπορείτε να μας καλείτε. Πού είναι το Viber, το χάσα. Να το, 6930-078-228. Γράφετε εκεί τι θέλετε, ό,τι θέλετε.
0: Εντάξει, πείτε μας και την καλημέρα σας, ναι, ναι.
1: 6930-078-228.
0: Πώς πέρασε το Σαββατοκυριακό?
1: Καλά.
0: Θα πήρες καμιά ανάσα, έκανες
1: κάτι διαφορετικό? Ξεκουράστηκα γιατί δούλευα το προηγούμενο μήνα ουσιαστικά πριν από την έκθεση, με τη διάρκεια της έκθεσης τα δύο Σαββατοκύριακα. Δηλαδή είχα ένα μήνα συνεχόμενο χωρίς κανένα κενό. Οπότε λίγο ήταν το πρώτο μετά από καιρό που λίγο κάθισα, ξεκουράστηκα. Αλλά εντάξει, είχε πάρα πολύ κόσμο. Πάρα πολύ κόσμο το Σάββατο εδώ. Ακόμα είναι σε περίοδο που.
0: Αλήθεια. Είχε... Α, ναι. Και εγώ βγήκα το Σάββατο. Δεν πήγα μακριά όμως, γι' αυτό το,
1: ναι,
0: δεν το παρατήρησα.
1: Δεν τον είδε στον κόσμο, στη γειτονιά σου. Απλά είχε. Ήταν ακόμα, μάλλον μέχρι και σήμερα, γιατί αύριο αλλάζει ο καιρός. Ήταν καλοκαίρι. Πολλοί φύγανε για το τελευταίο μπάνιο. Και...
0: Αυτό είναι αλήθεια, ναι.
1: Ναι. Τελευταία βουτιά στη θάλασσα, η αποχαιρετιστήρια του φθινοπόρου, γιατί βέβαια. Αλλάζει από αύριο και
0: σιγά
1: φαίνεται...
0: καλέ, δεν έχει και καμιά φοβερή αλλαγή.
1: Πέφτει κάτω από τους 30, δεν θα έχουμε τα 30 για
0: ναι,
1: τα μεσημεριανά.
0: Ενώ σήμερα θα έχουμε 31 το μεσημέρι, ναι. Αύριο μέχρι 25, άρα αύριο ζακέτα οπωσδήποτε.
1: Ζακέτα κι εσύ.
0: Ναι, ναι.
1: Ζακέτα εσύ φοράς και
0: εγώ
1: τώρα.
0: Φοράω και σήμερα ζακέτα.
1: Έχουμε λοιπόν
0: θα
1: μια...
0: βάλω μια πιο χοντρή, αύριο μπορεί να βρέξει κιόλας, να ξέρεις.
1: Ωραία.
0: Πάρει καμιά ομπρέλα. Εμένα δεν θα με ρωτήσει τι έκανε το Σαββατοκύριακο. Δεν με ρώτησε.
1: Λοιπόν,
0: είδα μια πολύ ωραία
1: είναι...
0: παράσταση, θέλω να το πω.
1: Αυτός
0: θέλω να σου κρατάω το χέρι.
1: Ο γυναικείος τρόπος σκέψης.
0: Αυτό ακριβώς έλεγε η παράσταση. Πόσο διαφορετικά σκέφτονται οι άντρες από τις γυναίκες.
1: Που με ρώτησες τι έκανε το Σαββατοκύριακο, προκειμένου να σε ρωτήσω κι εγώ. Εγώ όμως δεν σκέφτηκα να σε ρωτήσω τι έκανες.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία παράσταση με τη Θάλια Ματικά και τον Τάσο Ιορδανίδη και πραγματικά πραγματεύεται το πόσο διαφορετικά σκέφτονται οι άντρες και πόσο διαφορετικά σκέφτονται οι γυναίκες. Γέλασα κιόλας, δηλαδή είχε έτσι και κάποιες χιουμοριστικές στιγμές και ήταν πολύ ωραία παράσταση.
1: Ναι, είναι πάει χρόνια αυτή, γι' αυτό το ζευγάρι.
0: Σήμερα επίσης είναι η Λυσιστράτη στο θέατρο Δάσους με τον Σταμάτη Κραουνάκη.
1: Α, είναι ο Κραουνάκης.
0: Ναι, η Λυσιστράτη του Κραουνάκη. Πριν από λίγες μέρες ήταν η Λυσιστράτη του Κρατικού Θεάτρου. Σήμερα είναι του Σταμάτη Κραουνάκη που γενικά συγκεντρώνει πολύ θετική. Έτσι, κριτικές. Υπάρχει επίσης στην Καλαμαριά μια συναυλία με τον Δημήτρη Μπάση και τα έσοδα θα πάνε στην Ιερά Μητρόπολη Καλαμαριάς. Έχει πολλά
1: και
0: ακόμα.
1: Και στο θέατρο εκεί που είναι η Φορτίσιμο, η παρέα αυτή
0: για τα 20
1: των κυριών που είναι με τα
0: βιολιά,
1: με τα βιολιά και γενικότερα με τα έχορτα που έχουν τέλος πάντων μια σημαντική παρουσία. 20 χρόνια διαδρομή στα μουσικά πράγματα είναι σήμερα στο θέατρο εκεί που είναι και γειτονιά μας εδώ και φίλοι μας. Οπότε στηρίζουμε τη Φορτίσιμο.
0: Ναι.
1: Πάμε λοιπόν να συζητήσουμε τι έχουμε. Έχουμε πολιτικά, θα τα πούμε και συνέχεια με το Μάτι Τζίμπα, κυρίως γύρω από τα ενεργειακά. Οι τιμές του πετρελαίου, της βενζίνης που τη βλέπουμε άμεσα και το πετρέλαιο που θα το δούμε σε λίγες ημέρες είναι αυτές που μας έχουν βάλει φωτιά. Ο Πρωθυπουργός είπε και στο κυριακάτικο μήνυμά του, εκτός από τα θετικά για την αναβάθμιση στους οίκους αξιολόγησης και όλα τα σχετικά, ότι ετοιμάζονται, έρχονται τα μέτρα. Περιμένουμε μέσα στην εβδομάδα την αναλυτική παρουσίασή τους από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, πώς δηλαδή θα έχουν έναν αντίκτυπο και θα μας αφορούν όσο γίνεται περισσότερο στη ζωή μας, δηλαδή να μειωθεί βενζίνη. Αυτό, να μειωθεί το πετρέλαιο κίνησης, να μειωθεί το πετρέλαιο θέρμανσης, να πέσουν κάτω από τα 2 ευρώ, κατά το πετρέλαιο θέρμανσης που πέρσι ξεκίνησε με 1,15, κάπου εκεί, 1,17, έκλεισε 1,75, λέει θα πέσει κάτω από το περσινό κλείσιμο. Εντάξει, τον Απρίλιο δεν παίρνει κανένας πετρέλαιο, έχουν τελειώσει. Μέχρι Φεβρουάριο παίρνουν, άντε αρχές Μαρτίου, αν έχουν κρατήσει και τα κρύα και δεν έχεις κάνει και τα κουμάντα σου για να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις τις τελευταίες κρίσιμες ημέρες. Όλα αυτά λοιπόν είναι στην ατζέντα. Υπάρχει μια πολιτική αντιπαράθεση γιατί ο Πρωθυπουργός πλέον μπήκε στη συζήτηση για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Αλλά είναι κάτι το οποίο ακόμα έχει δρόμο γιατί θέλουμε να το πάρουμε με ευρωπαϊκή έγκριση. Μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας, έτσι. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Μπορεί να το κάνει μόνη της ελληνική κυβέρνηση. Αλλά θα μετρέσει τις δαπάνες. Δηλαδή αυτά τα έσοδα που θα χάσεις πρέπει από κάπου να τα ισοφαρίσεις. Και σου λέει εγώ τώρα αυτά τα έχω προβλέψει στον προϋπολογισμό, δεν μπορώ να το κάνω. Οπότε πρέπει να πάρω το ευρωπαϊκό OK για να τα βγάλω εκτός. Θα δούμε τι θα γίνει. Ο κύριος Πυρακάκης είπε σήμερα ότι θα έχει ενίσχυση, έτσι, τα μέτρα στήριξης θα έρθουν τις επόμενες ημέρες.
0: Αυτό θα το συζητήσουμε και σε λίγα λεπτά και με το Θωμά τον Τζίμπα το θέμα.
1: Και με τον κύριο Πυρακάκη, εντάξει, και για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
0: Ο κύριος Μητσοτάκης, να πούμε, έγινε για τα καύσιμα. Ναι, ο κύριος Μητσοτάκης, να πούμε, ότι είναι στο Σαν Φραντζίσκο, εντάξει, ζηλεύουμε λίγο. Έχεις πάει στο Σαν Φραντζίσκο?
1: Όχι βέβαια.
0: Ναι, ούτε κι εγώ.
1: Εικόνα εκείνη τη μεγάλη κατηφόρα με το τραμ που περνάει. Ναι. Είναι εικόνα χαρακτηριστική από τις ταινίες τις αμερικάνικες, χολιουδιανές. Είναι χαρακτηριστική και είναι επιθυμία. Και
0: στο μεταξύ θα έχουμε και την ευκαιρία λίγο να δούμε.
1: Όταν γίνω πρωθυπουργός θα πάω.
0: Αχ, μπορείς να με πάρεις μαζί σου. Σαν να έρθω να κάλυψω την επίσκεψη.
1: Τόσους παίρνουν, δεν θα έχει ναι. τώρα μαζί. Όχι, ναι, δεν έχει. Έχει πάει στο πλαίσιο της επίσκεψης, την παρουσία του στην ΕΡΤ, που θα πάει για την Γενική Συνέλευση στο ΟΗΕ. Πρώτα πήγε εκεί, έχει Silicon Valley, έτσι, σε εταιρείες.
0: Όταν πας εσύ, ρε παιδί μου, δεν μπορείς να πάρει σε μένα για να καλύψω την επίσκεψή σου μετά από τόσες ώρες, δηλαδή που είμαστε μαζί στο κανάλι.
1: Εμείς θα λειτουργούμε με διαφάνεια, δεν θα έχουμε τους.
0: Καλά, θα έρθω να καλύψω. Τέλος πάντων, καλά, έγινε εσύ πρωθυπουργός και βλέπουμε. Άκουσε με λίγο πριν πάμε στο Θωμά τον Τζίμπα. Είδε τη δήλωση του κυρίου Δραγασάκη, του ανεξάρτητου βουλευτή πρώην στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ο Γιάννης Δραγασάκης είναι ιστορικός στέλεχος αριστεράς.
0: Ναι, στέλεχος. Λοιπόν, λέει, υπάρχουν όχι μόνο συγκλήσεις αλλά και κοινοί τόποι ανάμεσα στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ. Θα έχουμε την δυνατότητα να το συζητήσουμε αυτή τη δήλωση και με τον κύριο Κατρίνη που θα είναι μαζί μας από το χώρο του ΠΑΣΟΚ. Έχουμε βέβαια και εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Θα δούμε λίγο τι γίνεται και στη Θεσσαλονίκη με τους ελέγχους από τον Ιατρικό Σύλλογο στα ιατρία. Και θα συζητήσουμε και μια πολύ ωραία εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα στο Μόμους. Πάμε όμως τώρα να συνδεθούμε με τον Θωμά τον Τζίμπα για να δούμε λεπτομερώς αυτό που έλεγε για τα καύσιμα.

0: Λοιπόν, να καλημερίσουμε το Θωμά τον Τσίμπα. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Έφη Βασίλη.
2: Κύριε, γεια σου, Μα. Τώρα προσπαθώ να θυμηθώ εδώ μέσα από πότε έχω να κάνω σε αυτό το στούντιο εκπομπή. Έχουμε πάει πίσω.
0: Α, αλλάξαμε στούντιο, ναι.
1: Και... καλορίζικη, ναι.
2: Τι καλορίζικη, όχι, θέλουμε να φύγουμε γρήγορα. Φτιάχνουν το άλλο. Εδώ είναι στι ηχογραφίε.
1: Το ήξερα, γι' αυτό το είπα.
0: Όχι, γιατί καλά, μια χαρά είναι και εδώ, εντάξει.
2: Όχι, γρήγορα σπίτια σα, πώ το λέει.
1: Επιστροφή, έτσι.
2: Ναι, γρήγορα.
0: Τώρα που είπε σπίτια μα, πόσο θα τα ζεστάνουμε τα σπίτια μα, Θωμά.
2: Πώ και πόσο.
0: Ναι, πώ και πόσο.
1: Είναι πολύ δύσκολο αυτό, αλλά σε μια ώρα περίπου να πούμε ότι ο κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο Παύλο Μαρινάκη, θα έχει την τακτική ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και λογικά θα ερωτηθεί για το θέμα των μέτρων που επεξεργάζεται και αναμένεται να ανακοινώσει εντός της εβδομάδας η κυβέρνηση. Πάντως να πούμε ότι οι Έλληνες ελπίζουν και προσδοκούν σε έναν ήπιο χειμώνα ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις ενεργειακές ανάγκες, καθώς με την τιμή του πετρελαίου Έφη και Βασίλη στα ύψη, αλλά και τις υψηλές τιμές του φυσικού αερίου που κάποτε ήταν η φτηνή ενέργεια.
0: Και όλοι μας έλεγαν να βάλουμε φυσικό, ναι.
1: Ναι. Ακριβώς. Δεν ξέρουμε τι μας περιμένει. Στο πλαίσιο αυτό όμως και οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αλλά και οι ελληνικοί αναζητά ένα πλέγμα μέτρων για το πώς θα κινηθεί προς όφελος πάντα των πολιτών. Έτσι επικαλούνται όλοι τους πολίτες. Τώρα, την ώρα που ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, τα αρμόδια Υπουργεία ολοκληρώνουν τις τεχνικές παραμέτρους για τις παρεμβάσεις στη τιμή της ενέργειας με στόχο τη συγκράτηση του κόστους και τη στήριξη των οικοκυριών. Οι ανακοινώσεις θα γίνουν εντός της εβδομάδας, όπως είπαμε και νωρίτερα, εκτός αν μας επιφυλάσσει κάποια έκπληξη ο κύριος Μαρινάκης σήμερα, αν και δεν
2: νομίζω. Όχι, δεν νομίζω ότι θα
1: γίνει. Η απουσία του Πρωθυπουργού να γίνουν ανακοινώσεις. Οι ανακοινώσεις λοιπόν θα αφορούν την τελική τιμή με την οποία θα προμηθευτούν πετρέλαιο θέρμανσης οι καταναλωτές, την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και την επέκταση της επιδότησης για το πετρέλαιο κίνησης. Ας μην ξεχνάμε ή μάλλον να υπενθυμίσουμε καλύτερα ότι ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη χθεσινή του ανάρτηση είπε ότι σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις χωρίς αυτές να προσμετρώνται στα όρια δαπανών, θα μπορούσαμε να εξετάσουμε και την προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα. Πάντως ορισμένα ευρωπαϊκά κράτη κοιτούν όχι τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, αλλά πιέζουν για την έκτακτη φορολόγηση στα υπερκέρδη των δηληστηρίων, κάτι όμως που η ελληνική κυβέρνηση έχει κάνει δύο φορές, αν θυμάμαι καλά. Και πιο εφικτό με κάθε επιφύλαξη είναι να υπάρξει δυνατότητα να αξιοποιηθεί μέρος από τα υπερπλεονάσματα που καταγράφει η ελληνική οικονομία για να υπάρξει μεγαλύτερη και κυρίως πιο μακρά στήριξη των ελληνικών οικοκυριών. Καθώς κανείς δεν μπορεί να ξέρει πόσο θα κρατήσει αυτή η ενεργειακή κρίση.
2: Ναι, βέβαια εκεί πέρα πάνω υπάρχουν αντιπαραθέσεις, έτσι, πολιτικές, υπάρχουν
1: πάντα θα υπάρχουν πολιτικές αντιπαραθέσεις.
2: Γιατί δεν προχωρήσαμε νωρίτερα στη μείωση του ειδικού φόρου, γιατί έχουμε την υψηλότερη τιμή στη βενζίνη συγκριτικά με τα εισοδήματα, έτσι, υψηλότερη, όχι σε απόλυτες τιμές, έχουν και άλλες, ναι, και άλλες ευρωπαϊκές χώρες ψηλά τιμές.
1: Γιατί στη Γερμανία η βενζίνη έχει πλησιάζει τα 3
2: εντάξει, 3
1: ευρώ,
2: όχι,
1: έτσι, 2,8.
2: Τέλος πάντων, αλλά ο μέσος μισθός και ο κατώτατος είναι
1: διπλάσιος. Είναι πολύ πιο παραπάνω από τον ελληνικό.
2: Πάνω από το διπλάσιο.
1: Από το πρέπει ελληνικό. Να γνωρίζουμε και την αγοραστική δύναμη που έχει σε κάθε κράτος το ευρωπαϊκό.
2: Ναι, γιατί λέει ότι το ενίκιο πλησιάζει άλλες ευρωπαϊκές χώρες που είναι πανάκριβα βέβαια τα σπίτια. Ναι, αλλά άλλες οι αποδοχές. Έτσι, άμα συγκρίνεις με το Λουξεμβούργο.
1: Μα αυτό είπαμε. Ναι, αυτό είπαμε, Βασίλη, νωρίτερα. Η αγοραστική δύναμη του ευρώ είναι διαφορετική σε κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Είμαστε μετά την.
1: Εμείς δυστυχώς είμαστε.
2: Λιμονιακή εποχή.
1: Στους ουραγούς της αγοραστικής δύναμης.
2: Μάλιστα, ωραία. Και τώρα βέβαια έχουμε όλη αυτή τη συζήτηση. Ο Πρωθυπουργός εκεί, δεν ξέρω τώρα, δεν θα έχουμε κάποια. Δεν αναμένεται ούτε συνάντηση με τον Ερντογάν στη Γενική Συνέλευση, ούτε κάτι άλλο. Δεν θα υπάρξει κάτι τέτοιο.
1: Εκτός αν έχουμε κάποια
2: διάδρομο, καμιά χειραψία. Ναι. Αλλά και αυτό δεν το βλέπω.
0: Καν χαμόγελο κάνω αυτό.
1: Δύσκολα
2: να υπάρχει.
0: Κοινωνικός χαιρετισμός.
2: Ωραία, ναι. Θα μιλήσουμε βέβαια στη συνέχεια, αλλά βλέπουμε ότι ναι. Έχει ανοίξει μέτωπα πολλά η κυβέρνηση. Για παράδειγμα, ο κ. Γεωργιάδης τώρα τα έχει βάλει με την κυρία Καριστιανού και τις θεραπείες της εκεί στο που διαφημίζει και στις σελίδες.
1: Βατικές θεραπείες.
2: Τέλος πάντων, ναι, την κυβερνητική ιατρική και τα λοιπά και τις διάφορες μεθόδους και μάλιστα τις επιτίθεται έτσι, σε αυτό το επίπεδο. Βέβαια,
0: και η κυρία Καριστιανού απαντάει.
2: Είναι θέμα κανονικών ελέγχων. Ναι, η κυρία Καριστιανού απαντάει και πάντως, ότι υπάρχει.
1: Πάντως μπορεί ο κύριος Γεωργιάδης να βάλει κατά κάποιο κομμάτων, αλλά κάποια άλλη μέσα από τα κόμματα δέχονται κάποιες βολές. Μια περίπτωση που έχουμε το συντονιστή του Μανιφέστου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, τον Γιώργο το Σιακαντάρη, ο οποίος πριν 10 μέρες με ανάρτησή του για τις πολιτικές εξελίξεις στη Γερμανία και την νίκη του ακροδεξιού AfD στις ομοσπονδιακές εκλογές την είχε συνδέσει με τις δυνητικές κυβερνητικές συνεργασίες στην Ελλάδα, αφαιρούντας παράλληλα για αιχμές κατά του ΠΑΣΟΚ. Τώρα ξαναχτύπησε. Σε νέα του ανάρτηση αναφέρει ότι το ΠΑΣΟΚ Κινάλ κατεδίκασε τον Απόστολο Πάνα για τη δήλωσή του πως η Ελλάδα κινείται στον χώρο της σοσιαλδημοκρατίας. Ο Γιάννης Δραγασάκης το πήγε παραπέρα μιλώντας για κοινούς τόπους και συγκρίσεις μεταξύ Ελλάς και ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Φυσικά θα πρόσθετα πάμε δηλαδή για ένα ενιαίο μέτωπο στην αριστερά.
2: Όχι, δεν πάμε για ενιαίο. Η Ελλάς επιδιώκει κάτι τέτοιο και το είδαμε αυτό και με τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος Θωμά δεν επιτέθηκε στο ΠΑΣΟΚ, το άφησε έξω από την κριτική του και εδώ στην έκθεση έχει αρχίσει να διαφοροποιεί τη στάση του, ενώ το ΠΑΣΟΚ
1: πάντως ταχώνει
2: στην Ελλάς.
1: Στενά στελέχη της Ελλάς, όπως ο κύριος Χιακαντάρης,
2: ναι. Δεν είναι στην Ελλάς ο κύριος Χιακαντάρης και ο κύριος Μαρατσίδης. Είναι στο Ινστιτούτο. Στο Ινστιτούτο, Άλεξ Τσίπρα.
0: Εντάξει, είναι πολύ κοντά στον κύριο Τσίπρα. Εντάξει, μπορεί να μην είναι.
2: Δεν είναι βαρύ. Έχει μια σημασία, αλλά σου λέω ότι αυτό το κάνουν από την Ελλάς, αλλά δεν είναι αμφίδρομο. Το ΠΑΣΟΚ κόβει κάθε συζήτηση, στέκεται απέναντι, καταγγέλει την Ελλάς.
1: Εντάξει, λέγε, κάτι θα μείνει. Έτσι έκανε και η αριστερά στη Γαλλία και αυτό αναφέρουν πριν.
2: Στη Γερμανία, στο Βερολίνο.
1: Όχι στο Βερολίνο, ας την νίκη της αριστεράς στο Βερολίνο. Για τη Γαλλία λέω και όλοι και ο κύριος Χιακαντάρης αλλά και ο καθηγητής ο κύριος Μαρατζίδης αναφέρουν για το ελληνικό επινέ. Τι είναι αυτό? Γίνεται μια προσπάθεια ανασύνθεσης της ελληνικής κεντροαριστεράς κατά πρότυπα των Γάλλων σοσιαλιστών το 1971 που είχαν πραγματοποιήσει το νεοποιητικό συνέδριό τους στο ΕΝΙΠΕ, ένα προάστιο του Παρισιού, με επικεφαλής τον Μιτεράν. Εδώ φαίνεται στην Ελλάδα ότι κάποιοι θεωρούν ότι βρήκαν τον Μιτεράν, αλλά ψάχνουν το ΕΝΙΠΕ.
0: Λοιπόν, πάμε σε τίτλους.
2: Θα τα πούμε και ξανά.
1: Καλημέρα.
0: Θωμά Τσίμπα, ευχαριστούμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Εντός της εβδομάδας οι παρεμβάσεις σε πετρέλαιο θέρμανσης και ντίζελ σύμφωνα με τον Κυριάκο Πιερακάκη. Στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο Πρωθυπουργός, επενδύσεις, οικονομία, τεχνολογία και τεχνητή νοημοσύνη, οι τρεις βασικοί άξονες του προγράμματος του κ. Μητσοτάκη. Νέο κρούσμα ευλογιά σε μονάδα στη Λιβαδιά Συντικής Σερών. Στο νομό έχουν θανατωθεί περισσότερα από 42.000 ζώα λόγω της νόσου. Ομολόγησε ο 27χρονος ότι σκότωσε την 25χρονη φίλη του έπειτα από καυγά στον ποδηλατόδρομο στην Ιγουμενίτσα. Σήμερα η απολογία του υπνοτιστή για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Συγκέντρωση στις 7 το απόγευμα στο Άγαλμα Βενιζέλου από συλλογικότητες και αντιφασιστικές οργανώσεις για τη συμπλήρωση των 8 χρόνων από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου. Σε δημόσια διαβούλευση η πρόταση για την ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων και μνημείων της Θεσσαλονίκης. Τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας και 30 βαθμούς στο θερμόμετρο στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Περισσότερες ειδήσεις στις 12.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί, κάθε μέρα, στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
6: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Βασίλης Πεκλάρης και η Έφη Τσαμπάζη.

0: Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι στον 102 FM της R3. Είσαστε λίγο μετά τους τίτλους ειδήσεων. Σήμερα πρωινό Δευτέρας, 21 Σεπτεμβρίου. Εγώ ήξερα ότι σήμερα είναι η σημερία. Βέβαια μπαίνοντας στο... ψάχνοντας στο Google μου έβγαλε ότι είναι στις 23. Θα το ξανακοιτάξω. Η σημερία είναι μια σημαντική ημέρα. Όταν διαρκεί ημέρα το ίδιο με τη νύχτα.
1: Σήμερα είναι.
0: Εγώ έτσι έχω την εντύπωση, αλλά μπορεί να κάνω και λάθος να είναι στις 23. Πάντως, τον καλεσμένο μας φυσικά δεν τον έχουμε για αυτό το θέμα. Έχουμε άλλα να συζητήσουμε μαζί του.
2: Είναι μαζί μας ο βουλευτής Πέλλας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Λάκης Βασιλιάδης. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
3: Καλημέρα, σας ευχαριστώ έτσι για την πρόσκληση και τη δυνατότητα που με δίνετε να συζητήσουμε και να μας ακούσουν οι συμπολίτες μας.
0: Ευχαριστούμε εμείς που ήρθατε και ανταποκριθείτε στην πρόσκλησή μας, κύριε Βασιλιάδη.
2: Εσείς είστε σε αγροτική περιοχή, ένα μέρος των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης αφορά τους αγρότες. Ανακουφίστηκαν εκεί, εσείς μιλάτε με συντοπίτες σας.
3: Λοιπόν, να ξεκινήσω λέγοντας πως όπως είχε έτσι προβλεφθεί, υπήρξε ένα μέτρο πάρα πολύ καλό και θετικό και για τους αγρότες μας. Ποιο μέτρο ήταν αυτό? Το γεγονός ότι θα είναι αφορολόγητο έως τις 20.000 ευρώ. Προφανώς και είναι ένα μέτρο το οποίο αφορά πάρα πολλούς αγρότες και στην περιοχή μου, μικροκαλλιεργητές κυρίως, και αυτή την τάξη πρέπει να τη στηρίξουμε ώστε να μπορέσουμε να τους ενισχύσουμε, να μπορέσουν να παράξουν και να μεγαλώσουν, αν δύνατε, την παραγωγή τους. Βέβαια, να μου πείτε, μέσα σε αυτό το γεωπολιτικά ασταθές περιβάλλον με αυξημένα κόστη καλλιέργειας, εργατικά, ενέργεια κτλ., είναι λίγο δύσκολο. Οπότε η κυβέρνηση ορθώς έπραξε και θα ανακουφίσει ουσιαστικά αυτή την κατηγορία των αγροτών. Αφορά 70.000 περίπου αγρότες στο μέτρο, είναι ένα σημαντικός αριθμός. Μην ξεχνάμε ότι προγενέστερα είχαμε νομοθετήσει και τη φορολόγηση μείον 50% για άνω το 10.000 ευρώ που ήταν τότε το αφορολόγητο, τώρα στις 20 από το συνολικό τζίρο. Είναι μέτρα τα οποία ανακουφίζουν προφανώς.
2: Κύριε Βασιλιάδη, βέβαια θα ανακουφιστούν περισσότερο εκεί οι αγρότες. Από όσο γνωρίζω περιμένουν να πληρωθούν, νομίζω αυτοί που ήταν στα Κεράσια, μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου αυτό έχει ανακοινωθεί από την κυβέρνηση.
3: Έχουμε μια μεγάλη εκκρεμότητα, έχουμε μια μεγάλη εκκρεμότητα με τους κερασοκαλλιεργητές, που ο νομός Πέλλας έχει το 80% της παραγωγής όλης της χώρας. Το 25 είχε γίνει μια τεράστια καταστροφή από παγετό, ο οποίος ήταν προάνθικος χαρακτηρίστηκε και δεν κάλυπτε ο απαρχαιωμένος κανονισμός του ΕΛΓΑ, και με αποτέλεσμα πάντα όταν εφαρμόζεται κάτι καινούργιο, και εδώ μην ξεχνάμε ότι όταν λέμε εκτός κανονισμού ΕΛΓΑ, παλαιότερες κυβερνήσεις το προσπερνούσαν και απλά έμεναν στο τυπικό της νομοθεσίας. Η κυβέρνηση αυτή όμως στέκεται δίπλα στον πλευρό των παραγωγών, προσπάθησε να βρει λύση και θα έχουμε τα ευχάριστα σε λίγες μέρες,
0: όπως θα δούμε
3: από εδώ από την Πέλλα ο Υπουργός Αγροτικής, πως τα Κεράσια θα πληρωθούν τέλη Σεπτέμβρη, ή τουλάχιστον θα βγει το ΦΕΚ για την πληρωμή ώστε ο κόσμος να ανακουφιστεί. Βέβαια μιλάμε για ενίσχυση στην απώλεια εισοδήματος και ξέρετε από τη ζημιά κέρδος δεν βγαίνει. Τώρα μιλάμε για να μπορέσουμε να
0: μειωθεί,
3: να μειωθεί
0: η χασούρα.
3: Πάντως
0: κύριε Βασιλιάδη, υπάρχουν δύο ζητήματα ακόμα. Ένα είναι με την αλλαγή που πήγανε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, ακόμα οι αιτήσεις εκκρεμούν για το 2026, και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το θέτουν οι αγρότες και αυτοί που ήρθαν εδώ στην έκθεση, οι εκπρόσωποι τους τέλος πάντων. Και το δεύτερο βέβαια έχει να κάνει με το γνωστό που το έχουμε όλοι οι πολίτες, αλλά το έχουν και οι αγρότες επιπλέον, με το πετρέλαιο, έτσι, τα ενεργειακά, που φέτος μας καίνε όλους. Θα έχουμε τίποτα ειδικό για τον αγροτικό κόσμο σε αυτό το τομέα?
3: Όσον αφορά τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, είναι μια γενναία μεταρρύθμιση που για μένα έπρεπε να γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ωστόσο, όταν ένας γόρδιος δεσμός δεν λύνεται, κόβεται, όπως είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός τότε που πήρε αυτήν τη σημαντική απόφαση, πάντα η πρώτη χρονιά έχει αρρυθμίες. Αλλά ήδη διαφαίνεται από την προηγούμενη πληρωμή, την πρώτη δηλαδή που έγινε ως ΑΔΕ, οι αγρότες ήταν ικανοποιημένοι από τις πληρωμές. Ωστόσο, αυτές οι αρρυθμίες προσπαθούμε να τις εντοπίζουμε και να τις διορθώνουμε. Με αποτέλεσμα λοιπόν, σε συνεργασία του Υπουργείου με την ΑΔΕ, προχθές να βγάλουν κάποιες τροποποιήσεις και εγκυκλίους που προσαρμόζονται στα ελληνικά δεδομένα. Μην ξεχνάμε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι υπό ένα είδος επιτήρησης από την Ευρώπη, οπότε ό,τι απόφαση και τροποποίηση γίνεται την παίρνουμε κατά βάση έχοντας και τις θετικές εγκρίσεις των Ευρωπαίων, και αυτό σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να το προσπεράσουμε. σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να έρθουμε στα προηγούμενα. Το κύριο και σημαντικό είναι ότι από του χρόνου θεωρούμε που θα έχει ομαλοποιηθεί η κατάσταση στο πληροφοριακό σύστημα και πλέον η Ελλάδα θα έχει σαν πολιτεία προηγούμενα. Το κύριο και σημαντικό είναι ότι από του χρόνου θεωρούμε

0: λοιπόν, ξέρετε, όταν μοιράζεται μία πίτα, αν τα αφημοί λιγοστεύσουν και πάνε στους πραγματικούς, έτσι και το ποσό θα είναι μεγαλύτερο που τα βλέπουν οι παραγωγοί που παράγουν και δεν θα έχει έτσι μεγάλες τρύπες στο πληροφοριακό σύστημα για να μπορέσουν να τις εκμεταλλευτούν άνθρωποι οι οποίοι έχουν παραβατικές.
1: Στο πετρέλαιο τώρα θα έχουμε στις ανακοινώσεις, θα είναι μέσα.
0: Να πούμε το εξής. Για πρώτη φορά η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας μετά το 23 επέστρεψε το μέτρο της επιστροφής φόρου κατανάλωσης πετρελαίου στους αγρότες, κάτι που είχε καταργήσει η κυβέρνηση του Τσίπρα. Και επίσης, όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός την προηγούμενη εβδομάδα, το πετρέλαιο θέρμασης κατά βάση, γιατί θα πρέπει πρώτα να πάρουμε μέτρα να ανακουφίσουμε και να στηρίξουμε τους ανθρώπους οι οποίοι είναι πιο ευάλωτοι. Δεν θα αφήσουμε τους συμπολίτες μας να κρυώσουν. Αν αφήναμε στις 15 Οκτωβρίου χωρίς μέτρα, σίγουρα το πετρέλαιο θα ξεκινούσε πάνω από τα 2 ευρώ. Τώρα μίλησε ο Πρωθυπουργός για κάτω από τα 1,75 στο πετρέλαιο θέρμανση με ένα συνδυασμό παρέμβασης του κράτους, των δηληστηρίων, αλλά θα έχουμε και οριζόντια αύξηση σε όλες τις κατηγορίες όσον αφορά την επιδότηση της θέρμανσης και θα δούμε
1: στο χειροκρότημα
0: τι θα γίνει και με το πετρέλαιο της κίνησης και το πετρέλαιο και, και τη βενζίνη.
2: Κύριε Βασιλιάδη,
0: θα ιεραρχώ με βάση τις ανάγκες.
1: Εντάξει,
2: κάτι τελευταίο, θα θέλαμε μια σύντομη απάντηση, γιατί δεν μας πιέζει λίγο ο χρόνος. Είχαμε μπαράζ δημοσκοπήσεων τις τελευταίες μέρες μετά την έκθεση. Η Νέα Δημοκρατία σε όλες είναι πρώτη. Δεν φαίνονται όμως τα νούμερα να πιάνουν το στόχο που είναι η αυτοδυναμία. Περιμένουμε και το κόμμα Σαμαρά. Σας προβληματίζουν όλα αυτά?
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό μετά τις επόμενες εκλογές να έχουμε κυβέρνηση και αυτό είναι το διακύβευμα. Και μιλάω για σταθερή κυβέρνηση, διότι υπάρχει μια γενικότερη έτσι, παγκόσμια αναταραχή, το βλέπουμε, μια περιφερειακή αναταραχή γύρω μας και πράγματι μπαίνουμε σε αχαρτογράφητα νερά. Το γεγονός ότι η χώρα πρέπει να έχει κυβέρνηση μετά τις εκλογές, προφανώς είναι αυτονόητο, έτσι, ακούγεται αυτονόητο, δεν είναι όμως. Αν δούμε όλους τους σχηματισμούς που υπάρχουν υπόψη και τους κομματικούς συσχετισμούς που υπάρχουν απέναντι, η μόνη ρεαλιστική πρόταση κυβέρνησης σήμερα είναι η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Είπατε ότι είναι μακριά από το στόχο. Δεν θα έλεγα ότι είναι μακριά. Είναι πιο κοντά σίγουρα από τους στόχους των άλλων κομμάτων. Αν θυμάστε, ο κύριος Ανδρουλάκης λέει να βγω πρώτος με μία ψήφο.
2: Σας αγχώνει η δημιουργία, δημιουργία κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά? Γιατί εκείνη η περιοχή.
0: Για ένα σενάριο. Για ένα σενάριο ναι. Υποθετικό. Δεν έχουμε δει δηλώσεις για την διαμόρφωση κόμματος. Mm-hmm. Προφανώς. Θα ήταν αποφευκταίο, διότι ο κύριος Σαμαράς έχει διατελέσει πρόεδρος και πρωθυπουργός με τη Νέα Δημοκρατία. Ωστόσο, όταν δούμε το κόμμα, θα έχουμε να κρίνουμε πολιτικά πλέον. Εγώ νομίζω ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αν συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις, αν κλείσει εκκρεμότητες νομοθετικές και κατατόπους σε κάθε νομό εκκρεμότητες οι οποίες υπάρχουν, δεν θα έχει κανένα θέμα στις εκλογές και ο κόσμος θα την ξαναεμπιστευτεί, διότι η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί και πρέπει να κυβερνηθεί από μια σταθερή δύναμη.
2: Κύριε Βασιλιάδη, ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Καλή εβδομάδα να έχετε.
0: Να είστε καλά.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Θα αλλάξουμε θέμα βέβαια για τη συνέχεια, γιατί θα πάμε μουσικά να συζητήσουμε για τις εκλογές στη Γερμανία και γιατί θα πάμε μουσικά. Γιατί χθες, τουλάχιστον αυτό που βλέπω εγώ στα κοινωνικά δίκτυα, κατακλείστηκε από αυτό το τραγούδι που μπορούμε να ξεκινήσουμε να ακούμε, Χρήστο. Είναι το γνωστό του Leonard Cohen, το We Take Manhattan. Και αυτό γιατί πολλοί από τον αριστερό χώρο, τέλος πάντων, χάρηκαν ότι μετά τη Νέα Υόρκη, μια δεύτερη επιτυχία που έχει να κάνει με το Βερολίνο και την επικράτηση της υποψήφιας του Ντερνίγκε έφερε στην επιφάνεια το τραγούδι. First we take Manhattan, then we take Berlin.
2: Ωραία, και έτσι θα πάμε το τι γίνεται στη Γερμανία.
1: Θα πάμε στη Γερμανία έτσι μουσικά, γιατί βέβαια και εσάς σήμερα συνέπεσε να έχει γεννηθεί το 1934 αυτός ο μεγάλος Καναδός, λογοτέχνης, συνθέτης και τραγουδιστής, ο Λέοναρντ Κοέν, ο οποίος έζησε στην Ήδρα, πέρασε πολύ μεγάλα διαστήματα εδώ στην. Και έχει τραγουδήσει καταπληκτικά με αυτή τη φωνή του τραγουδιά.

0: Λοιπόν, να συνδεθούμε τώρα με τον καλό συνάδελφο, τον Χρήστο τον Χατζημίση, ο οποίος θα μας δώσει λεπτομέρειες του τι έχει γίνει στη Γερμανία με τις εκλογές και ποιο είναι σήμερα το κλίμα. Χρήστο, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Το τραγούδι που ακούσαμε προφητικό, νομίζω, γιατί οι αριστεροί πρώτα πήραν το Μανχάταν και τώρα παίρνουν και το Βερολίνο.
2: Έτσι, πες τα Χρήστο, έτσι γίνεται και ακολουθούν βέβαια. Ο Κοέν δεν πρόλαβε να γράψει για τις υπόλοιπες πόλεις, αλλά ακολουθούν, έρχονται.
0: Εσύ που το ξέρεις. Περίμενε λίγο, Χρήστο, περίμενε λίγο. Μπες λίγο και στη συζήτηση. Ο Βασίλης που το ξέρει ποιες πόλεις ακολουθούν.
2: Ότι κάποια στιγμή θα γίνει κόκκινη.
0: Α, όχι, δεν το ξέρω. Δεν το έχω ακούσει.
2: Στο λέω λοιπόν.
0: Α, okay. Οπότε η επόμενη πόλη μετά από πόσο καιρό είναι.
2: Δεν έχει σημασία.
0: Α, δεν έχει σημασία. Ότι κάποια στιγμή. Okay.
2: Κάποια στιγμή,
0: Χρήστο, εμείς πάμε να μιλήσουμε τώρα με τα στοιχεία που υπάρχουν. Ναι.
1: Λοιπόν, το ΕΦΔΕ κέρδισε στο Μέκλενβούργο, Δυτική Πομερανία.
2: Πού είναι αυτό, ρε Χρήστο μου, τώρα
1: είναι που είναι πάνω-πάνω, λίγο πάνω από το Βερολίνο.
2: Κάτσε να το βρω στο χάρτη, θέλω.
1: Τα σύνορα με την. Δηλαδή, συνορεύει με την. Αμβούργο. Έχει και θάλασσα. Όχι, το Αμβούργο δεν είναι μέσα.
2: Α, δεν είναι μέσα.
1: Όχι.
2: Κάτσε να το βρω στο χάρτη, με λέγε,
1: ναι, ναι, είναι αυτή η περιοχή λοιπόν.
2: Δυτική Πομερανία, πρώτη φορά τα ακούγα αυτά.
1: Σωστά. Είναι μια βραδιά εκλογών η οποία έληξε δραματικά για το CDU, το οποίο αποκλείστηκε για πρώτη φορά από το κοινοβούλιο ενός κρατηδίου από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το BSV επίσης δεν κατάφερε να κερδίσει καμία έδρα. Ο καγκελάριος Μέρτς απευθύνθηκε στον τύπο χθες λίγο μετά τις 6 παρά τα κακά αποτελέσματα του CDU στις εκλογές των κρατηδίων στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και στο Βερολίνο. Σκοπεύει να παραμείνει, είπε, στο αξίωμά του και να συνεχίσει την πορεία των μεταρρυθμίσεων που έχει ξεκινήσει. Θέλω να προχωρήσουμε τη χώρα μας μπροστά, δήλωσε ο ηγέτης του CDU. Οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να γίνουν. Το AfD λοιπόν κέρδισε τις εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, αλλά το S5, το οποίο ήρθε δεύτερο, θα μπορούσε να συνεχίσει να κυβερνά το κρατήδιο. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα, το AfD έλαβε το 38,2% των ψήφων. Το κόμμα με επικεφαλής τον υποψήφιο υπουργό πρόεδρο Λάιφ Έρικ Χόλμ και τον κορυφαίο υποψήφιο Ενρίκο Σούλτ υπερδιπλασίασε το αποτέλεσμα του 2021 που ήταν 16,7%. Το S5 με επικεφαλής την υπουργό πρόεδρο Μανουέλα Σφέσιγκ σημείωσε εκπληκτικά καλή απόδοση 35,5%, ενώ υπέστη απώλειες συγκέντρωσε 39,6% το 2021. Υπάρχει σημαντική ανακούφιση εντός του κόμματος, καθώς κατάφερε να μειώσει σημαντικά το χάσμα με το AfD που είχαν δείξει οι δημοσκοπήσεις τους τελευταίους μήνες. Τώρα, το αποτέλεσμα για το CDU ήταν δραματικό. Με 4,9% δεν κατάφερε να ξεπεράσει το όριο του 5% και έτσι για πρώτη φορά, όπως είπαμε, έχασε την ευκαιρία να μπει σε κοινοβούλιο κρατηδίου. Ο επικεφαλής υποψήφιος, Ντάνιελ Πέτερς, πέτυχε το χειρότερο αποτέλεσμα για τους χριστιανοδημοκράτες σε οποιαδήποτε γερμανική εκλογική αναμέτρηση από το 1949. Το αριστερό κόμμα, το οποίο είναι εταίρος του S5 στο συνασπισμό από το 2021, θα είναι πλέον το τρίτο ισχυρότερο κόμμα πίσω από το AfD και το S5. Με 6,5% είχε επίσης χειρότερη απόδοση από το 2021, γιατί τότε είχε καταφέρει να συγκεντρώσει το 9,9% των ψήφων. Η αμφίδρομη αναμέτρηση μεταξύ του S5 και του AfD δυσκόλεψε επίσης το αριστερό κόμμα, με επικεφαλής τη Σιμόνε Ολτενμπουργκ να κερδίσει τους ψηφοφόρους. Το πράσινο κόμμα τώρα, με επικεφαλής την κορυφαία υποψήφια Κλαούντια Μίλλερ, θα εισέλθει για άλλη μια φορά στο κοινοβούλιο του κρατηδίου, έχοντας συγκεντρώσει το 5,7% των ψήφων. Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας βασίστηκε σε τακτικές δεύτερες ψήφους από την αριστερά και έκανε εκστρατεία για μια κυβέρνηση κρατηδίου με κόκκινο-πράσινο ύφος. Τώρα το AfD θεωρεί την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης ως δική του, αναμένει από τα άλλα κόμματα να είναι πρόθυμα να συνομιλήσουν. Ο Χόλμ δήλωσε στους υποστηρικτές του ότι θα προσκαλέσουν όλα τα κόμματα σε συνομιλίες, ωστόσο επειδή τα άλλα κόμματα απορρίπτουν ένα συνασπισμό, το AfD δεν έχει καμία ουσιαστικά πιθανότητα να σχηματίσει κυβέρνηση. Τα άκρα λοιπόν κερδίζουν έδαφος, αλλά το αν θα κυβερνήσουν οπουδήποτε μετά το φθινόπωρο και για παράδειγμα αν θα έχουν λόγο στο Ομοσπονδιακό Συμβούλιο είναι αμφισβητήσιμο. Το AfD δεν διαθέτει επί του παρόντος τις απαραίτητες ψήφους στη Σαξονία-Άνχαλτ. Το αριστερό κόμμα στο Βερολίνο έχει αποδεχθεί την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, αλλά έχει μεγάλο αριθμό νέων μελών στις τάξεις του που δεν είναι διατεθειμένα να συμβιβαστούν ή να αναλάβουν κυβερνητική ευθύνη, αναφέρουν τα γερμανικά μέσα σήμερα. Μία αναταραχή στο γερμανικό πολιτικό σκηνικό θα είχε αντίκτυπο σε όλη την Ευρώπη. Η Γερμανία είναι το πολυπληθέστερο και οικονομικά ισχυρότερο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποτελεί εδώ και καιρό πυλώνα πολιτικής σταθερότητας και βασικό υποστηρικτή βέβαια της Ουκρανίας στον αγώνα κατά της Ρωσίας.
2: Μάλιστα, έχει ενδιαφέρον τι έγινε και τα πρόσωπα όπως η Ελή Φεράλπ, έτσι, η νικήτρια του Ντελίνκε στο Βερολίνο, που έχει τέλος πάντων από Τούρκους, κόρη Τούρκων προσφύγων, έτσι, που έχουν βρεθεί εκεί πέρα, γιατί βέβαια το Βερολίνο είναι και πια είναι η δεύτερη τρίτη τουρκική πόλη που λένε και συνηθίζουν να λένε στην Τουρκία. Έχει μεγάλο αριθμό και πολλοί από αυτούς βέβαια δεν έχουν δικαίωμα να πάρουν μέρος στις εκλογές, δεν έχουν ακόμα πολιτικά δικαιώματα, πρόσφυγες και μετανάστες οι οποίοι που ζουν εκεί. Αλλά τέλος πάντων τα πράγματα έχουν αλλάξει αρκετά στην Γερμανία και αυτό φαίνεται από διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις. Οι απώλειες δηλαδή και του Λαϊκού Κόμματος, έτσι, των Χριστιανοδημοκρατών, ας το πούμε, και του Σοσιαλδημοκρατών, που άλλοτε ήταν τα κυρίαρχα κόμματα, είναι εμφανής, το ΑΕΒΔΑ ανεβαίνει παντού.
1: Ναι.
2: Και φαίνεται...
1: Είναι οι έδρες 71, S5 παίρνει 29, το ΑΕΒΔΑ 32, το Linke 5 που είναι η αριστερά και το Grüne που είναι η πράσινη 5.
2: Είναι δεικτικές, βέβαια δεν είναι, εντάξει, να μην τρελνόμαστε γιατί...
1: Ναι, είναι ένα κρατήδιο.
2: Ένα κρατήδιο και μάλιστα όχι κανένα τεράστιο. Εντάξει, είναι από τα πολύ...
1: ότι δεν το ξέραμε καν ποια περιοχή είναι.
2: Κάτι 1,5 εκατομμύριο πληθυσμό έχει, 1,7 και τέτοιο, ναι.
1: Είχε πάντως καλή συμμετοχή στις εκλογές από ό,τι είδα στα στατιστικά στοιχεία.
2: Και βέβαια ένας λόγος διάβαζα, κάπου το άκουσα μάλλον, ότι που ήταν το θέμα των καυσίμων τέλος πάντων, είναι γιατί έχει αποστάσεις εκεί, λέει, και μετακινούνται όλοι με τα αυτοκίνητά τους στην περιοχή. Οπότε θα δούμε πώς θα εξελιχθούν και τα πράγματα. Λοιπόν, με τι θα σε αποχαιρετήσουμε, μπήκαμε με Κοέν, θα φύγουμε με Γερμανούς.
0: Ολόκληρη μουσική τέτοια έκανε για σένα, Χρήστο Χατζημίσιο.
2: Σκόρπιονς, δεν είναι τα αγαπημένα σου.
1: Wind of Change.
2: Αυτό ήθελες, όχι τώρα τι βάλαμε, Χρήστο, το Holiday
1: για
2: βάλαμε
1: το
2: νομίζω.
1: Α,
0: εντάξει, και εμένα μου αρέσει πολύ.
2: Βέβαια είναι από το Ανόβερο, τώρα μπήκα να δω λιγάκι από πού έρχονται οι Σκόρπιονς.
0: Δεν πειράζει, δεν θα σε παρεξηγήσουμε, εντάξει,
2: είναι
0: μας αρέσει.
2: Δεν είναι του κρατηδίου.
0: Ναι, δεν πειράζει, μας αρέσει. Λοιπόν, γεια σου Χρήστο, με Σκόρπιονς θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε λίγα λεπτά μετά τις 10, τι ωραίο τραγούδι όντως.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Με βίντεο στο YouTube ανακοινούσε το νέο του κόμμα λίγες μέρες μετά την αποφυλάκησή του ο καταδικασμένος για τη Χρυσή Αυγή Ηλίας Κασιδιάρης με την ονομασία Συμμαχία Ελλήνων. Ανέφερε ότι το κόμμα ιδρύθηκε το 2025 και πως το καταστατικό του έχει ήδη υποβληθεί στον Άριο Πάγο, ισχυριζόμενος μάλιστα πως διαθέτει ενεργή κοινοβουλευτική ομάδα που εμποδίζει τον αποκλεισμό του από τις εκλογές. Στο Σαν Φραντζίσκο ο Πρωθυπουργός, συναντήσεις με εκπροσώπους μεγάλων τεχνολογικών κολοσσών πριν μεταβεί στη Νέα Υόρκη για την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Βασικός στόχος των επαφών του κ. Μητσοτάκη, η ενίσχυση της οικονομίας με επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες. 8 χρόνια συμπληρώνονται από τον τραγικό θάνατο του Ζακ Κωστόπουλου. Με συλλογικότητες και φορείς να διοργανώνουν σήμερα το απόγευμα συγκέντρωση διαμαρτυρίας και πορείας στους κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης. Στις 7 στο άγαλμα Βενιζέλου θα πραγματοποιηθούν οι συγκεντρώσεις. Συναγερμός στις κτηνιατρικές υπηρεσίες του νομού Σερών μετά τον εντοπισμό νέου κρούσματος της Βλογιάς των Εγωπροβάτων. Η νέα αιστεία της νόσου εντοπίστηκε σε κτηνιατρική κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή Λιβαδιάς. Αμέσως μετά την εργαστηριακή επιβεβαίωση του κρούσματος ενεργοποιήθηκαν τα ευρωπαϊκά και εθνικά υγειονομικά πρωτόκολλα. Βάσει αυτών η μονάδα τέθηκε σε πλήρη απομόνωση και ξεκίνησε η επώδυνη διαδικασία για τη θανάτωση και την υγειονομική ταφή των 70 ζώων της εκτροφής με στόχο να αποκοπεί η αλυσίδα μετάδοσης. Σήμερα η απολογία του υπνοτιστή για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Την προηγούμενη εβδομάδα το ζευγάρι των γιατρών κρίθηκε προφυλακιστέο. Θανατηφόρα παράσυρση με θύμα 90χρονη σημειώθηκε χτες το πρωί στο Μεταγκίτσι της Χαλκιδικής. Υπό συνθήκες που διερευνώνται, 52χρονος οδηγός αυτοκινήτου παρέσυρε την ηλικιωμένη, καθώς αυτή κινείται στο κεντρικό δρόμο του γυσμού που βρίσκεται στα βόρεια όρια του Δήμου Σιθωνίας. Η 90χρονη διακομίστηκε στο νοσοκομείο Χαλκιδικής, όπου λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά της. Σύμφωνα πάντως με την αστυνομία, ο 52χρονος οδηγός υπήκοος Αλβανίας συνελήφθη στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας που διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Σιθωνίας. Σε αποχή από τα μαθήματά τους προχώρησαν σήμερα το πρωί οι μαθητές μαζί με τους γονείς τους στο γυμνάσιο και λύκειο Επανομής, καθώς από την έναρξη της σχολικής χρονιάς τα παιδιά δεν μεταφέρονται με τα ειδικά λεωφορεία της περιφέρειας, αλλά εξυπηρετούνται από οχήματα του ΟΑΣΘ, είτε με ιδιωτικά μέσα, είτε πηγαίνουν στο σχολείο με τα πόδια. Στο διεθνή χώρο, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως οι δυνάμεις του έπληξαν πολλαπλούς στόχους στην Ουκρανία, μεταξύ των οποίων δύο φορτηγά πλοία που χρησιμοποιούνταν από τις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις, επίσης ένα σταθμό διανομής αερίου και μια υποδομή στο λιμάνι Ισμαήλ και τον κεντρικό εφοδιασμό της εταιρείας Logistics στην περιφέρεια του Κιέβου. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν σε αεροπορική επιδρομή του Πακιστάν στην περιοχή Ακουνάρ στο βόρειο-ανατολικό Αφγανιστάν, όπως μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο Tolo News, επικαλούμενο αξιωματούχο της επαρχίας. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι κλειστή θα είναι σήμερα η Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδός Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί τα ξημερώματα της επόμενης ημέρας. και μια ματιά στον καιρό, λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα επικρατήσουν στη Μακεδονία, τη Θράκη αλλά και τη Θεσσαλία. Νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και από αργά το βράδυ μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται και για τη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία στην πόλη από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 12.30.
2: Γενέθλιον Περέας 2026. Μουσική, θέατρο, σινεμά, παιχνίδια για παιδιά και ένας μεγάλος αγώνας δρόμου. 16 έως 28 Σεπτεμβρίου, η Περέα ζωντανεύει με τοπονύμια που αφηγούνται ιστορίες και τον Χρήστο Δάντη στη Μεγάλη Συναυλία για μια υπέροχη νύχτα. Η γενέθλια ημέρα είναι μνήμη, είναι παρόν, είναι μέλλον. Γενέθλιον Περέας, 16 με 28 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε.
3: Χορηγός επικοινωνίας, 102FM, της ΕΡΤ3.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Επιστρέψαμε στη δεύτερη ώρα. Βασίλης Πεκλάρης, Έφη Τσαμπάζη, και πάμε να καλησπερίσουμε τον επόμενο καλεσμένο μας. Είναι μαζί μας ο βουλευτής Ηλίας του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Μιχάλης Κατρίνης, ο οποίος είναι υπεύθυνος στο ΠΑΣΟΚ και για θέματα εθνικής άμυνας. Κύριε Κατρίνη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Τσαμπάζη, κύριε Πεκλάρη.
2: Γεια σας, κύριε Κατρίνη. Καλώς ήρθατε.
1: Στους ακροατές σας, να είστε καλά.
0: Θέλουμε να ξεκινήσουμε λίγο από την δήλωση. Διάβαζα χθες, διαβάζαμε τον Βασίλη, τη συνέντευξη του κυρίου Γεραπετρίτη στον Εθνικό Κήρυκα. Δεν ξέρω αν το είδατε. Όπου λέει ότι η μόνη διαφορά με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Δεν συζητάμε για γκρίζες ζώνες και αποστρατικοποίηση. Ενώ είπε ότι ο διάλογος με την Τουρκία θα πρέπει να συνεχιστεί. Ποια είναι η δική σας θέση?
1: Κοιτάξτε, προφανώς για τη χώρα είναι θεμητό και επιθυμητό να συνεχίζει το διάλογο με την Τουρκία. Όμως, επειδή ο κ. Γεραπετρίτης πολλές φορές έχει αποκρούσει τις κατηγορίες αντιπολίτευσης για μυστική διπλωματία, θα πρέπει να μας πει με τον επικεφαλής της μυστικής τουρκικής διπλωματίας το περιεχόμενο της συζήτησης του Έλληνα Πρωθυπουργού πριν από λίγες ημέρες, κάτι που μάθαμε από διαρροές τουρκικών μέσων ενημέρωσης, την ίδια στιγμή που υπάρχει αυξανόμενη ένταση λόγω και της επιθετικής ρητορικής αλλά και στρατηγικής στο πεδίο της Τουρκίας, την ίδια στιγμή ο επικεφαλής της ΜΙΤ συναντάται με τον ομόλογο του Έλληνα της ΕΙΤ και τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Άρα, καλό είναι που ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών ξεκαθαρίζει ότι έχουμε μία και μόνο διαφορά που είναι η οριοθέτηση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας με την Τουρκία και προφανώς δεν υπάρχει κάποιο άλλο ζήτημα. Την ίδια στιγμή όμως να μας πει γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα, ενώ η Τουρκία συνεχίζει να υιοθετεί μια επιθετική ρητορική και μάλιστα με επιθετικές κινήσεις όπως είναι η ανακήρυξη θαλασσίων χαρτών, όπως είναι η επικείμενη νομοθέτηση της Γαλάζιας Πατρίδας από το τουρκικό κοινοβούλιο, η τουρκική ευθροσυνέλευση, το τουρκολογικό μνημόνιο, η παρεμπόδιση πόντισης καλωδίου του Κάσου και βεβαίως η παρεμπόδιση της Κυπριακής Δημοκρατίας θα κάνει ανάλογες έρευνες. Όλα αυτά, αντί να οδηγήσουν την κυβέρνηση πολλά χρόνια πριν το να ζητήσει στο τραπέζι που έχει και θα έπρεπε να έχει ισχυρή φωνή, ενώ στο Συμβούλιο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια που θεωρεί την Ελλάδα και την Κύπρο και ευρωπαϊκά σύνορα, αντί να τεθεί εκεί το ζήτημα, όχι για ρητορική αποδοκιμασία, αλλά για επιβολή οικονομικών κυρώσεων, βλέπουμε ότι ο χρόνος πέρασε και μόνο τώρα που είχαμε την ανακοίνωση των θαλασσίων χαρτών από την Τουρκία, τώρα μόνο ενεργοποιήθηκαν τα δανακλαστικά της κυβέρνησης, εκτιμώ και λόγω της πίεσης της εσωτερικής που δέχεται από πιο δεξιά κόμματα η κυβέρνηση.
2: Ναι, είναι από τον κύριο Σαμαρά ξεκάθαρα το τελευταίο διάστημα, αλλά βέβαια όλο αυτό το προηγούμενο καιρό ήταν αυτό που λέμε η πολιτική των ήρεμων νερών. Σε αυτήν φαντάζομαι δεν έχετε επί της ουσίας έτσι, διαφορετική άποψη, δεν είναι, κύριε Κατρίνη? Και τώρα θέλω και ένα δεύτερο σχόλιο για την επικείμενη, όπως προωθείται από την ελληνική πλευρά, πόντιση του καλωδίου, τέλος πάντων την έναρξη των εργασιών, υπογαλλική, ας το πούμε έτσι, όχι μόνο εποπτεία, αλλά υπογαλλική σημαία, μεγαλικό πλοίο και όλα τα σχετικά. Πώς τα βλέπετε?
1: Εντάξει, τα έρευνα νερά, κύριε Βεκλάρη, ήταν μια αυταπάτη, στην οποία μπήκε η ελληνική κυβέρνηση και προσπάθησε να βάλει και αστυνομικά τη χώρα. Όταν εμείς λέγαμε ότι είναι κρίση των Αθηνών, αυτή τη στιγμή δεν τηρείται με ότι περισσότερο χρησιμοποιείται για να εξελωθεί η Τουρκία στα μάτια των εταίρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και των συμμάχων στο ΝΑΤΟ, ότι κάποιοι έλεγαν ότι κεντρολογούμε και ότι δεν έχουμε παραβιάσεις και ότι όλα βγαίνουν καλώς. Βλέπουμε η Τουρκία πρώτον ότι ανοίγει την πόρτα πάλι για το πρόγραμμα των F-35 σε άλλο πρόεδρος των ΗΠΑ, το ανακοίνωσε στην Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ την Αγκύρα πριν από δύο μήνες, και ταυτόχρονα την Τουρκία μέσω εταιριών της αμυντικού εξοπλισμού να υπογράφει συμφωνίες με τη μία μετά την άλλη ευρωπαϊκές χώρες και ευρωπαϊκές εταιρείες που θεωρητικά η Τουρκία που πανηγυρίζει η κυβέρνηση ότι είναι εκτός το safe θα έπρεπε ταυτόχρονα να έχει μπλοκάρει και τις διμερείς αμυντικές εξοπλιστικές συμφωνίες. Άρα η διακήρυξη των Αθηνών ήταν για να πείσει η Τουρκία εταίρους και συμμάχους ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα με την Ελλάδα και τώρα λαβαίνουν καλώς, την ίδια στιγμή που θεωρεί η ίδια η Τουρκία ότι είναι σε ισχύ το παράνομο τουρκολογικό μνημόνιο. Την ίδια στιγμή που έχει απαγορεύσει την πόντιση του καλωδίου εκτά της Κάσου, θυμίζω ότι παρά τη διαβεβαιώση της ελληνικής κυβέρνησης δύο χρόνια πριν, ουδέποτε πήγε το ερευνητικό, το ιταλικό, να κάνει τις έρευνες, γιατί πολύ απλά οι Τούρκοι δεν έδιναν την άδεια και τώρα υιοθετήθηκε η λογική της συμμετοχής γαλλικής εταιρείας. Θα δούμε και πώς αυτό θα εξελιχθεί και αν θα ζητηθεί άδεια της Τουρκίας, κάτι θεωρώ ότι είναι αδιανόητο. Και φυσικά όλο αυτό με τα ήρεμα νερά, βλέπουμε UAVs να είναι πάνω από το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης, βλέπουμε τους καράδες Τούρκους να ψαρεύουν στα όρια εκεί ή κεντρών των ελληνικών χωρικών υδάτων, βλέπουμε να υπάρχει μια διαρκής αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας 152 νησιά και βραχονησίδες στο Αιγαίο, βλέπουμε ουσιαστικά η Τουρκία να θεωρεί ότι θα πρέπει στο Αιγαίο να έχει και αυτή τον ίδιο ρόλο και λόγο σε σχέση με την Ελλάδα. Άρα, ναι, διάλογο σε κανάλι διαλόγου επισήμου πρέπει να υπάρχει, αλλά από την άλλη δεν πρέπει να τρώμε για αυτά πάντα για το περιεχόμενο.
0: Μάλιστα.
1: Και για την αποτελεσματικότητα.
0: Αυτή είναι η άποψή σας, την έχετε καταθέσει και αρκετές φορές. Πάμε λίγο σε ένα θέμα άλλο, κύριε Κατρίνη. Χθες ο ανεξάρτητος βουλευτής και πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Δραγασάκης, ανέφερε πως υπάρχουν όχι μόνο συγκλήσεις, αλλά και κοινοί τόποι τόσο ανάμεσα στην αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ, όσο και των άλλων μικρότερων κομμάτων που αυτοτοποθετούνται αριστερά του κέντρου. Έχουμε επίσης και τη δήλωση του κ. Χεκαντάρη, που λέει να ξεκινήσει ένας διάλογος για ένα συνασπισμό κομμάτων.
2: Την παλιότερη λες τώρα, ναι.
0: Ναι, νομίζω ξανατοποθετήθηκε ο κ. Χεκαντάρης επ' αυτού μετά τη δήλωση του κ. Δραγασάκη, νομίζω. Εσείς τα ακούτε αυτά και τα διαβάζετε. Ποια είναι η άποψή σας?
1: Εντάξει, αυτό τώρα είναι... Εγώ δεν θα μπω στο σχολιασμό επιμέρους δηλώσεων.
0: Υπάρχει όμως μια σύγκριση μεταξύ της Ελλάς και του ΠΑΣΟΚ που υποστηρίζει ο κ. Δραγασάκης.
1: Σας θυμίζω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει μια ξεκάθαρη απόφαση στο συνέδριό του ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα συνεργασίας με τη Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ, όσο κάνει δημοσκοπήσεις, δεν το επιβεβαιώνει.
0: Μα δεν λέει με τη Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Δραγασάκης λέει με, με την Ελλάς.
1: Το ΠΑΣΟΚ, όσο κάνει δημοσκοπήσεις, δεν το επιβεβαιώνει μέχρι σήμερα που μιλάμε. Έχει θέσει ως στόχο την πολιτική αλλαγή και ανατροπή και τη νίκη στις εκλογές. Και προφανώς είναι σε μια λογική αυτόνομης πορείας και νίκη στις εκλογές. Ας μιλήσουν οι πολίτες στον δράδυ των εκλογών. Το ΠΑΣΟΚ ως ένα κόμμα κυβερνητικής ευθύνης, όταν με βάση το πρόγραμμά του, θα δούμε βεβαίως ποιες θα είναι οι αναλογίες και ποιες θα είναι τα ποσοστά και ποιοι θα είναι οι συσχετισμοί.
2: Αυτός ο στόχος, μήπως πρέπει να
1: είναι. Και τότε θα αναζητηθούν οι ευρύτερες συζητήσεις για να φτιαχτεί μια κυβέρνηση με κορμό το ΠΑΣΟΚ. Αλλά τώρα είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε αγωνίες για συγκλήσεις ή για συμπορέψεις. Μάλλον θα ενδιαφέρει το πρόγραμμά μας. Να το μάθουν όλο το συναντών περισσότεροι πολίτες και βεβαίως να δώσουν την πολυπόθητη νίκη στις εκλογές και την εντολή την καθαρή.
2: Αυτός ο στόχος είναι ρεαλιστικός όμως, κύριε Κατρίνη, όταν παραμένουν και επιμένουν οι δημοσκοπήσεις ότι μπορεί να γίνει στην καλύτερη περίπτωση μια μάχη για τη δεύτερη θέση. Το να επιμένει το ΠΑΣΟΚ και να λέει πρώτο με μια ψήφο διαφορά δεν είναι σχεδόν τοπικό.
1: Θα σας πω, το ΠΑΣΟΚ είναι η εξωματική αντιπολίτευση της χώρας. Ως εκ τούτου, η εξωματική αντιπολίτευση είναι απολύτως θεμητό, θα λέγαμε επιβεβλημένο, να διεκδικεί να κερδίσει τις εκλογές. Οι δημοσκοπήσεις κάνουν τη δουλειά τους. Πολλές φορές δεν επιβεβαιώνονται ή δεν πέφτουν μέσα στο σύνολο του προβλέπεων τους και το έχουμε δει και στην τελευταία εκλογική αναμέτρηση. Προφανώς εμείς τις αξιολογούμε τις δημοσκοπήσεις, όμως οι εκλογές δεν είναι δημοσκοπήσεις στην κάλπη. Στις εκλογές, προς μεγάλο στοίχημα είναι να κινητοποιηθεί ο κόσμος, να συνατάσσει ο κόσμος. Και αντί να πάει σε μια πολυδιάσπαση της ψήφου, όπως φαίνεται σήμερα, που το 70% που δεν θέλει Νέα Δημοκρατία και Μητσοτάκη πηγαίνει σε διάφορες κατευθύνσεις, αντί λοιπόν να συμβαίνει μια εικόνα όπως σήμερα αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις, εμάς ο στόχος μας, και εκεί θα παλέψουμε, είναι να κατευθύνουμε αυτό το μεγάλο πλειοψηφικό ρεύμα αλλαγής προς την κυβερνητική πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Ένα στόχος δύσκολος, αλλά για μας είναι και μαχητός και εφικτός και εκεί θα επικεντρωθούμε.
0: Μάλιστα.
2: Ναι, πάντως θέλω να πω ότι αυτή η ιστορία της συζήτησης για προσέγγιση, τέλος πάντων αυτό για όμορους χώρους με την Ελλάς, λέω, και γενικότερα με αυτό το χώρο που τώρα έχει δημιουργήσει και προσπαθεί να εκφράσει και ο κύριος Τσίπρας, συνεχίζεται και φαίνεται να υπάρχει και σε αρκετά ζητήματα και στα προγραμματικά.
1: Εντάξτε, εγώ θα αυτό θα σας πω κάτι. Τα κόμματα σε πάρα πολλές περιπτώσεις οι θέσεις τους μπορεί να συμπίπτουν ή να μοιάζουν. Και αυτό εντάξει είναι λογικό. Γιατί παράλογο με την ιστορία, την αφετηρία τη θέση κάθε κόμματος μπορεί κάποια σημεία είτε απλά να έχουν υιοθετηθεί από το ένα κόμμα σε σχέση με το άλλο, είτε απλά να τυχαίνει οι θέσεις να είναι πολύ κοντά. Αυτό δεν σημαίνει κάτι. Έτσι. Και δεν σημαίνει κάτι γιατί εμείς δεν μπήκαμε. Η απόφαση του ΠΑΣΟΚ δεν είναι να κάνει προγραμματική συζήτηση με κάποιο κόμμα πριν τις εκλογές. Εμείς, όπως ξέρετε πολύ καλά, δεν είμαστε δογματικοί. Καλέσαμε και το ΣΥΡΙΖΑ και τα Νέα Αριστερά, στο συνεδριό μας. Για να δούμε κάποιες συζητήσεις και συγκλήσεις σε σχέση με το μείζον θέμα της αναθεώρησης, το οποίο αναβάγησε λόγω της αιμονής της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Άρα το ΠΑΣΟΚ πάντα και παραδοσιακά είναι μια δύναμη ευρύτερη, πλειοψηφική, δημοκρατική, που έχει τον τρόπο και να συζητά με πολιτικά κόμματα με τα οποία θεωρεί ότι υπάρχουν πεδία διαλόγου, αλλά κυρίως να κινητοποιεί ευρύτερες κατηγορίες συμπολιτών που δεν ανήκουν παραδοσιακά στο ΠΑΣΟΚ, αλλά το προτιμούν και το επιλέγουν ως μια αυθεντική προοδευτική δύναμη, η οποία, επαναλαμβάνω, είναι δύναμη κυβερνητικής ευθύνης και όχι δύναμη αντίθεσης διαμαρτυρίας. Άρα εμείς τώρα δεν μπαίνουμε σε μια συζήτηση που πολλοί είναι από προσανατολιστική. Συνεχίζουμε πρώτον με την αντιπαράθεση, την τεκμηριωμένη απέναντι στα κυβερνητικά πεπραγμένα, όχι μόνο στο θέμα των σκανδάλων και της διαφθοράς, κυρίως στο θέμα της καθημερινότητας και της αναποτελεσματικότητας των πολιτικών και για την ακρίβεια και για τα κόκκινα δάνεια και για το στεγαστικό και πάρα πολλά τα οποία τα χρόνια περνάνε και αντί τα θέματα να λύνονται ή να δομολογούνται, δυστυχώς ο κόσμος βυθίζεται
0: σε όλο ένα
1: και μεγαλύτερο αδιέξοδο.
0: Απ' την άλλη όμως ο Πρωθυπουργός ανακοινώνει. Ναι, τώρα περιμένουν να ανακοινώσει και μέτρα
1: για... Μισό λεπτάκι. Εμείς όταν λέγαμε για μείωση του ΦΠΑ, τα βασικά διατροφής, όταν εμείς λέγαμε 3 χρόνια πριν, 4 χρόνια πριν, για μείωση του ΦΠΑ, τα βασικά διατροφής, ξέρετε τι μας έλεγαν. Όταν αυτό το μέτρο δεν περνάει. Κι όμως στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες πέρασε. Όταν λέγαμε για μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και ειδικά τώρα στο πετρέλαιο, το οποίο θα έχει πολύ μεγάλη αύξηση, το γνωρίζουν όλοι, μας έλεγαν ότι επίσης αυτό το μέτρο δεν θα περάσει.
2: Ναι, αλλά τώρα
1: οι άλλες χώρες το εφάρμοσαν και πέρασε και μειώθηκε η τιμή στην Αγγλία, στην Ελλάδα, ενώ ο Πρωθυπουργός έλεγε ότι δεν περνάει και δεν μπορεί να το κάνει. Πρώτον έλεγε ότι δεν περνάει. Μετά έλεγε ότι δεν μπορεί να το κάνει γιατί δεν έχουν. Τα έσοδα θα μειωθούν. Ναι. Τώρα ανακαλύπτει τρίτη δικαιολογία και λέει ότι πρέπει να πάρει έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ είναι καθαρά εθνική υπόθεση. Εξάλλου και άλλες χώρες που το μείωσαν με δική τους απόφαση των δικών τους κοινοβουλίων.
2: Είναι όμως, θα μετρήσει τις δαπάνες, θα μετρήσει.
1: Και ανακαλύπτει, κοιτάξτε, ανακαλύπτει ειδικές δυσκολίες που δεν υπάρχουν. Σας θυμίζω, κύριε Μπεκλάρη, ότι ο Πρωθυπουργός πριν από κάποιους μήνες ανακοίνωσε μια επιδότηση. Το πετρέλαιο για κάποιες μέρες. Αυτό δεν είχε επίπτωση στις δαπάνες. Όπως αυτό είχε επίπτωση στις δαπάνες και επιβάλλουμε τον κρατικό προϋπολογισμό, δυστύχως θα έχει μια μείωση εσόδων ή μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης για ένα διάστημα το οποίο όλοι καταλαβαίνουμε θα είναι κάποιων μηνών, όμως θα εκτοξευθούν οι τιμές των καυσίμων. Αν δεν γίνει τώρα, πότε πρέπει να γίνει? Θα πάει το πετρέλαιο 2,5 ευρώ και μπορεί ο κόσμος
2: τώρα πλέον,
1: να αντέξει με αυτές τις
2: Εγώ τιμές. Βλέπω ότι η κυβέρνηση έρχεται στη θέση ΠΑΣΟΚ, δηλαδή ειδικό φόρο κατανάλωσης, ΦΠΑ, το 13ο μισθό που αρχίζει σιγά σιγά να πηγαίνει,
1: τώρα,
2: την 13η σύνταξη.
1: Τώρα.
2: Πάει σιγά σιγά.
1: Όταν μια κυβέρνηση λέει ότι το ΠΑΣΟΚ έχει λεφτόδεντρα και μετά από κάποιους μήνες μπαίνει και λέει ναι, θα μειώσουμε το ειδικό φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο και σκέφτονται να μειώσουν και το ΦΠΑ στα βασικά διατροφής γιατί η τιμή στο σούπερ μάρκετ δεν πέφτει. Και την ίδια στιγμή σε 7 μήνες έχουν επιπλέον έσοδα από το ΦΠΑ 800 εκατομμύρια επιπλέον του στόχου. Όχι 800 εκατομμύρια το 7.
2: Λόγω της ακρίβειας είναι βέβαια τα έσοδα πολύ
1: μεγάλα. Άρα μαζεύουν έσοδα για να μοιράζουν ο κ. Μητσοτάκης παροχές και επιδόματα, αλλά δεν μειώνουν το ΦΠΑ που μπορούν να το μειώσουν.
0: Κύριε Κατρίν,
1: να το μειώσουν και ο κόσμος να πληρώσει λιγότερα στο ράφι του σούπερ μάρκετ.
0: Κάτι άλλο κλείνοντας.
2: Εγώ θέλω ένα πιο έτσι εσωκομματικό να ρωτήσω
0: μετά. Πιο εσωκομματικό
2: θέλω.
1: Έχετε, βλέπω στα εσωκομματικά, έχετε μεγάλη περιέργεια.
0: Μπορεί να έχουμε την ίδια ερώτηση.
1: Δεν υπάρχουν εσωκομματικά.
0: Όχι, δεν υπάρχουν. Εντάξει.
1: Το νέο είναι ότι δεν υπάρχουν εσωκομματικά.
0: Ναι, ναι, okay. Ναι, γιατί όποιος κάποιος διαφωνεί
2: μετά,
0: και
2: μετά
0: φεύγει.
2: Εκλογές,
0: δηλαδή ήρθε ο κύριος Αυλονίτης, φεύγει η κυρία Βρετού, η οποία και σε μια προχθεσινή συνέντευξη λέει ότι το ΠΑΣΟΚ εξακολουθεί να βρίσκεται εγκλωβισμένο σε μια μικροκομματική στρατηγική που είναι σε αναντιστοιχεία με το αίσθημα των πολιτών. Και επίσης ότι εξακολουθεί το ΠΑΣΟΚ να λέει εγώ θα κερδίσω τον κύριο Μητσοτάκη και αναρωτιέται ποιος το ακούει αυτό η κυρία Βρετού. Και μάλιστα η κυρία Βρετού ήταν ένας στέλεχος πολλών ετών στο ΠΑΣΟΚ, δεν είναι δηλαδή...
1: Κοιτάξτε, πολλοί είναι στελέχοι, θεωρούνται στελέχοι, πολλοί θόρυβος πολλές φορές γίνεται, ίσως είναι ένα αντίστοιχος με το πραγματικό γεγονός, ο καθένας κάνει τις επιλογές του και κρίνεται.
0: Καλά, τώρα αυτό δεν σας στεναχώρησε, κύριε Κατρίν, να βγαίνει τώρα ένα παλιό στέλεχος και να μιλάει έτσι για το ΠΑΣΟΚ?
1: Να σας πω κάτι. Το ΠΑΣΟΚ, ξέρετε, από τα χρόνια της κρίσης, όταν έλαβε μόνο το δύσκολες αποφάσεις για να σωθεί η πατρίδα, για να μπορεί ο κόσμος σήμερα να έχει αυτά που έχει, έστω και με τις πολύ μεγάλες επιβαρύνσεις, τότε που άλλοι τάζανε λαγούς με τραχύλια, ζάπια και προγράμματα Θεσσαλονίκης, έχει ζήσει τη διαρροή στελεχών στο πετσί του όλα τα προηγούμενα χρόνια.
2: Επιστρέφουν τώρα κάποιοι όμως, έτσι, κάποιες.
1: Εμείς είμαστε τώρα σε μία άλλη φάση. Είμαστε στη φάση που το ΠΑΣΟΚ μεγαλώνει, αναπατρίζει στελέχη, κερδίζει στελέχη από άλλους χώρους, κυρίως κερδίζει το ενδιαφέρον και την προσοχή των κοινωνικών ομάδων που πολλά χρόνια μας είχαν γυρίσει στην πλάτη τους. Βεβαίως αυτό δεν μεταφράζεται σε επιλογή μέχρι στιγμής στον βαθμό που θα θέλαμε όσον αφορά την πρόταση ψήφου. Αυτή είναι η μάχη που θα δώσουμε. Δεν μας αποσπά τίποτα και όση έκταση και αν δώσουν κάποια μέσα ή κάποια συστήματα που θεωρούν με αυτόν τον τρόπο δημιουργούν πρόβλημα στο ΠΑΣΟΚ, εμείς θέλουμε ένα καθαρό μήνυμα. Συνεχίζουμε την προσπάθειά μας, καθαρές θέσεις, καθαρές αποφάσεις και ο στόχος είναι η πολιτική αλλαγή, η πολιτική ανατροπή ενός καθεστώτος που κάνει πολύ κακό και στην Ελλάδα και στους Έλληνες.
2: Δεν θα επιμείνουμε άλλωστε σε κομματικά. Εξάλλου έχουμε δρόμο μπροστά μας. Έχετε επιστροφές, όχι καταστροφές που λέει το τραγούδι, επιστροφές μόνο. Οπότε καλή συνέχεια και καλή δύναμη.
0: Και θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Καλή συνέχεια. Γεια σας, κύριε Κατρίνη.

0: Λοιπόν,
1: παρασυρθήκαμε.
0: Παρασυρθήκαμε και πάμε σε ένα άλλο θέμα που έχει πολύ έτσι, απασχολεί πολλούς.
1: Συζητάμε συνέχεια με τους πολιτικούς.
0: Από σήμερα, λοιπόν, τίθεται σε ισχύ το νέο ενισχυμένο πλαίσιο για την προστασία της κύριας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. Είναι μαζί μας η Σοφία Ιπακαλίδου για να μας πει τι ακριβώς ισχύει από σήμερα.
1: Δεν είναι. Θα είναι μετά τους τίτλους ειδήσεων, γιατί τώρα θα πάμε σε δύο λεπτά σε τίτλους. Πάμε με τον Boss, έτσι, Bruce Springsteen, και συνεχίσουμε μετά, θα ακούσουμε τη Σοφία Πακαλίδη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Βίντεο στο YouTube ανακοίνωσε το νέο του κόμμα ο καταδικασμένος για τη Χρυσή Αυγή Ηλίας Κασιδιάρης με την ονομασία Συμμαχία Ελλήνων. Στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ο Πρωθυπουργός, επενδύσεις, οικονομία, τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη, τρεις βασικοί άξονες του προγράμματός του. Εντός της εβδομάδας παρεμβάσεις σε πετρέλαιο θέρμανσης και ντίζελ σύμφωνα με τον Κυριάκο Πιερακάκη. Νέο κρούσμα ευλογιά σε μονάδα στη Λιβαδιά Συντική Σερών. Στο νομό έχουν θανατωθεί περισσότερα από 42.000 ζώα λόγω της νόσου. Ομολόγησε ο 27χρονος ότι σκότωσε την 25χρονη φίλη του έπειτα από καυγά στον ποδηλατόδρομο στην Ιγουμενίτσα. Σήμερα η απολογία του υπνοτιστή για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Συγκέντρωση στις 7 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη συλλογικοτήτων και αντιφασιστικών οργανώσεων για τα 8 χρόνια από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου. Τοπικές βροχές με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας, ως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τα νέα της περιφέρειας στη Μία.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: Ο Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

0: Λοιπόν, στο τελευταίο μισάωρο για τη σημερινή εκπομπή, συνδεόμαστε τώρα με τη Σοφία Τυμπακαλίδου, προκειμένου να μας πει τι αλλάζει από σήμερα στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Σοφία, καλησπέρα.
1: Γεια σας, γεια σας, παιδιά.
0: Τι αλλαγές έχουμε?
1: Λοιπόν, έχουμε δύο αλλαγές οι οποίες είναι και πιο σημαντικές. Η μία αφορά και οι δύο στοχεύουν στην ενίσχυση προστασίας της κυρίας κατοικίας με την παροχή μιας δεύτερης ευκαιρίας στους οφειλέτες που είχαν χάσει την προηγούμενη ρύθμιση. Η πρώτη αλλαγή δίνει τη δυνατότητα διάσωσης κυρίας κατοικίας μέσω ρευστοποίησης άλλων περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη. Η δεύτερη προβλέπει υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις τη δυνατότητα επαναπιβολής της αίτησης πριν από τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου δωδεκαμήνου, δηλαδή μέσα 6 μήνες. Τώρα, οι πιστωτές μπορούν να υποβάλουν αντιπρόταση σύμφωνα πάντα με τα όσα προβλέπεται στο νέο πλαίσιο, η οποία θα προβλέπει την εκποίηση των δευτερευόντων περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη με στόχο τη μείωση της οφειλής και τη διάσωση της κύρης κατοικίας. Θα δώσουμε ένα παράδειγμα για να γίνουμε αντιληπτοί. Εάν ένας οφειλέτης έχει στεγαστικό δάνειο ύψους 150.000 ευρώ και διαθέτει ένα οικόπεδο αξίας 50.000 ευρώ, η ρευστοποίηση του οικοπέδου μπορεί να μειώσει την οφειλή σε 100.000 ευρώ. Αντίστοιχα, εφόσον η αξία των δευτερευόντων περιουσιακών στοιχείων επαρκεί για την κάλυψη του συνόλου της οφειλής, το χρέος μπορεί να εξοφληθεί πλήρως χωρίς να απαιτηθεί η απώλεια της κυρίας κατοικίας. Τώρα, όλα αυτά θα πρέπει να πούμε ότι η διαδικασία δεν υποβάλλεται μονομερώς, δεν εφαρμόζεται μονομερώς, η αντιπρόταση υποβάλλεται από τους συμμετέχοντες πιστωτές, ενώ ο οφειλέτης διατηρεί και το δικαίωμα να την αποδεχθεί ή να την απορρίψει. Εφόσον όμως την αποδεχθεί, η πώληση των λοιπόν ακινήτων καταγράφει το όρο της σύμβασης αναδιάρθρωσης. Όσοι λοιπόν μπουν θα πρέπει να το σκεφτούν καλά. Η δεύτερη αλλαγή, όπως είπαμε, αφορά στους οφειλέτες που έχουν χάσει προηγούμενη ρύθμιση μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Από σήμερα λοιπόν, για την υποβολή της νέας αίτησης απαιτείται η παρέλαση ενός χρονικού διαστήματος 12 μηνών. Επιπλέον, όταν επιλέγουν την προστασία της πρώτης κατοικίας μέσω της ρευστοποίησης άλλων περιουσιακών στοιχείων, παρέχει τη δυνατότητα να ξανακάνουν αυτή την αίτηση ακόμα και μέσα σε 6 μήνες. Τώρα, να πούμε ότι υπάρχουν ποιοι μπορούν να ενταχθούν. Οφειλέτες με συνολικά χρέη πάνω από 5.000 ευρώ στο δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία της τράπεζας και τις εταιρείες διαχείρισης απαιτίωσης, τους services δηλαδή. Οι οφειλές μπορούν να ρυθμιστούν έως 240 μηνιαίες δόσεις για χρέη προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, έως 400 μηνιαίες δόσεις για οφειλές προς τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Η ελάχιστη δόση είναι στα 50 ευρώ. Και να πούμε και δύο πράγματα έτσι να το έχουν λίγο υπόψη τους. Υπάρχουν και πλεονεκτήματα, υπάρχουν όμως και μειονεκτήματα.
2: Τι μειονεκτήματα?
1: Όταν πάρεις από τον δρόμο δεν έχει επιστροφή, καθότι πρώτον, αφορά στο γεγονός ότι δίνεις όλα τα περιουσιακά σου στοιχεία στη φόρα, οπότε δίνεις και τη δυνατότητα για το πώς θα προχωρήσουν τα πράγματα μέσω αυτής της διαδικασίας. Επίσης, υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο, ότι εφόσον μπεις σε αυτή τη ρύθμιση, αυτό δεν σημαίνει αυτόματα ότι μπορείς να πάρεις νέο δάνειο. Αυτό αφορά κυρίως στις επιχειρήσεις, καθότι βρίσκεσαι σε αυτή τη διαδικασία και με αυτόν τον τρόπο, μόλον ότι έχουν κινήσει σε αυτή την κατεύθυνση, δεν μπορείς να το κάνεις.
0: Σοφία, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Αυτά λοιπόν, και βέβαια θα συνεχίσουμε με το θέμα των ημερών και με τον καλεσμένο μας στη συνέχεια. Το θέμα των ημερών που δεν είναι άλλο αυτό που κυριαρχεί σε μια συζήτηση η οποία ξεκίνησε με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά επεκτάθηκε και έχει πάρει διαστάσεις για τη λειτουργία των ιατρείων σε διάφορες περιοχές, κυρίως στην Αθήνα, αλλά όχι μόνο. Εμείς θα δούμε τώρα εδώ για τη Θεσσαλονίκη τι γίνεται και βέβαια για τους ελέγχους που γίνεται, αν είναι ολοκληρωμένοι, αν θα βοηθήσει το νέο σύστημα και όλα τα σχετικά σε πολύ λίγο.

0: Είπαμε τι θα συζητήσουμε, δεν σας είπαμε με ποιο θα το συζητήσουμε. Έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε τηλεφωνικά τον κύριο Δημήτρη Τσάμι, πολύ παλιό γνώριμό μας εδώ στην ΕΡΤ3, στη θέση του Προέδρου, αλλά βέβαια γιατρό, πρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Γεια σας κύριε
1: Τσάμι. Μας ρουφάει το αίμα κύριος Τσάμις, γιατί είναι μικροβιολόγος.
0: Πρακτικά, όλα αυτά πρακτικά σημαίνουν αυτό.
1: Είναι μικροβιολόγος.
2: Καλημέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε κύριε Τσάμι. Λοιπόν, συζητάμε τώρα όλες αυτές τις ημέρες και γι' αυτό σας έχουμε καλέσει για το πώς λειτουργούν ιατρία και παραϊατρία, να το πούμε. Τέλος πάντων, ιατρία όχι και τόσο τηρώντας κάποια τους κανόνες, με αφορμή αυτό που έγινε στο Κολωνάκι στην Αθήνα. Εσείς εδώ τι κάνετε, τι έλεγχοι γίνονται, αν είναι επαρκείς και αν μπορούν να καλύψουν τα νέα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί?
2: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι πως καταρχήν τα βασικά. Ένα ιατρείο για να αρχίσει να λειτουργεί νομίμως πρέπει να διοδοτηθεί από τον Ιατρικό Σύλλογο. Mm.
1: Okay, γίνει... αυτό το κάνει. Αλλά αυτό μπορεί να πάρει άλλη άδεια και να κάνει κάτι άλλο, ας πούμε.
2: Κοιτάξτε, αυτό μπορεί να γίνεται. Ασφαλώς, όταν κάποιος θέλει να παρανομήσει, παρανομεί μέχρι να τον πιάσει. Λοιπόν, θα σας έλεγα το εξής. Μιλώντας σε γενικές δομές για το τι συμβαίνει στην πόλη μας, από όσο γνωρίζω εγώ, δεν έχουμε φαινόμενα τέτοιων ακραίων, θα έλεγα, παραβάσεων σαν αυτά που ακούμε ότι συνέβαιναν στο ιατρείο στο Κολωνάκι. Έχουμε όμως φαινόμενα που κάποιοι γιατροί επιχειρούν να κινηθούν έξω από τα όρια της ειδικότητάς τους, ισχυριζόμενοι ότι έχουν κάνει κάποια ειδική περαιτέρω εκπαίδευση σε τομείς που είτε είναι αναγνωρισμένη και εγκεκριμένη, είτε όχι.
0: Δηλαδή,
2: σε αυτή την περίπτωση...
0: Και ένα παράδειγμα.
2: Να σας πω ένα παράδειγμα. Ένας γιατρός, ας πούμε, ο οτορινολαρυγγολόγος, μπορεί να διαφημίσει ότι κάνει και αισθητική ιατρική. Δηλαδή, να πούμε μετά τι σημαίνει να διαφημίσει.
1: Αχ, τώρα λίγο σας χάνουμε όμως, κύριε Τσάμι, αν μπορείτε
2: ναι,
1: λίγο να...
2: Τώρα.
0: Ναι.
1: Ή αν έχετε hands free να μην το χρησιμοποιείτε, να σας ακούμε καλά. Ναι, οπότε ένας ορίλα μπορεί να λέει ότι είναι και...
2: Ένας μικροβιολόγος τώρα, για να πω τη δικιά μου την ειδικότητα, ας πούμε, μπορεί να πει ότι κάνει και μπότοξ.
1: Ναι. Καλά, αυτό το μπότοξ πλέον πάρα πολύ το κάνουν. Αν το λέμε έτσι,
0: δεν
1: πώς το
0: συναντάμε,
1: για... έτσι.
0: Όχι μόνο γιατροί, βέβαια. Ακούω και για κέντρα αισθητικής.
1: Ναι, για πάμε παρακάτω και...
3: Λοιπόν, εδώ λέμε τώρα για τις
1: παραβάσεις
3: των γιατρών.
0: Ναι, εντάξει, γιατροί βέβαια. Ακούω και για κέντρα αισθητικής.

0: Α, τότε θα κάνει μια καταγγελία.
1: Για να το καταγγείλει όμως πρέπει να δώσει και 50 ευρώ, είναι έτσι?
0: Ασφαλώς. Κοιτάξτε τώρα, επειδή γίνεται μια κουβέντα για αυτό το περιφόρι, το 50άρικο.
1: Ναι.
0: Το 50άρικο θεσπίστηκε πριν από καμιά 15-20 χρόνια. Γιατί υπήρχε μια ψωρία ανυπόστατων καταγγελιών, κυρίως για λόγους ανταγωνισμού ή για λόγους αντεκδίκησης ή για, που αφορούσε διάφορες έτσι, περίεργες ειδικότητες, όπως δεν ήταν, ας πούμε, παράπονα τα οποία είχαν βάση, αλλά μια καταγγελία όταν έρχεται πρέπει να αντιμετωπιστεί με συγκεκριμένη διαδικασία.
1: Εγώ δηλαδή, πάντως, κύριε Τσάμι, για να είμαι ειλικρινής, αν είχα ένα πρόβλημα με κάποιον γιατρό, δεν θα ερχόμουν να το κάνω καταγγελία και να πληρώσω 50 ευρώ. Γιατί δεν είναι 10 ευρώ, τα 50 ευρώ είναι 50 ευρώ και νομίζω ότι το συναντάτε αυτό. Δηλαδή, εγώ μιλάω ειλικρινά, γιατί εδώ εμείς μιλάμε πάντα ειλικρινά. Δεν θα ερχόμουν να δώσω 50 ευρώ. Θα έπρεπε δηλαδή να είχα πολύ πολύ μεγάλη ζημιά για να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Νομίζω και κάποιος που θα θέλει να καταγγείλει είναι λίγο αποτρεπτικό αυτό.
0: Θα προσθέσω και το εξής αυτό που λέμε όμως, να έχετε υπόψη σας, ότι ο Ιατρικός Σύλλογος εδώ και 1,5 χρόνο περίπου έχει δώσει τη δυνατότητα στα μέλη του να αναφέρουν γεγονότα ή ενέργειες ή προωθητικές ενέργειες, δηλαδή τύπου διαφήμιση κλπ, να τα αναφέρουν μέσα από μια πλατφόρμα που έχει στο site του και αυτό γίνεται για τους ίδιους γιατρούς.
1: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν,
0: άρα όταν υπάρχει μια καταγγελία, αυτή ελέγχεται. Τέλος.
1: Αν δεν υπάρχει καταγγελία, κάνετε, ας πούμε, γιατί ακούσαμε να λένε κάποιοι ότι πήγαιναν, χτυπούσαν την πόρτα, ας πούμε, στο συγκεκριμένο ιατρείο και δεν τους άνοιξε και τι να κάναμε, να το παραβιάζαμε, ας πούμε. Εσείς κάνετε έτσι ευνίδιες επισκέψεις σε ιατρία?
0: Βεβαίως, κάνετε. Βεβαίως, ναι, ναι. Okay. Υπάρχει ένα... θα προσθέτω εδώ βέβαια για να είμαστε όλοι ειλικρινείς, όπως είπατε λέμε.
1: Ναι, εμείς λέμε αλήθειες εδώ.
0: Στο μέτρο του δυνατού, έτσι. Εντάξει. Μην φανταστείτε δηλαδή ότι δεν ξέρω πόσες δεκάδες έλεγχοι γίνονται.
2: Πόσα ιατρία είναι στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης με άδεια?
0: Πόσα ιατρία έχει? Τώρα θα σας απαντήσω σε μια τάξη μεγέθους.
2: Ναι, ναι, ναι, περίπου έτσι.
0: Ακριβή αριθμό, αλλά νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πάνω από 2.500.
2: Πάνω από 2.500. Και έχετε μια επιτροπή, είναι αυτή εδώ, στην, γιατί άκουγα στην Αθήνα που έχουν τρεις, αν δεν κάνω λάθος.
0: Εντάξει, κοιτάξτε. Ναι, μια επιτροπή.
2: Μια επιτροπή.
0: Μια επιτροπή, η οποία όμως έχει και αναπληρωματικά μέλη, δηλαδή πολλές φορές λειτουργούν συγχρόνως δύο.
1: Πάντως στη Θεσσαλονίκη δεν έχουμε δηλαδή τέτοια ιατρία. Είναι γεγονός. Εγώ είχα ακούσει ότι κάποιοι από την Αθήνα έρχονται για κάποιους πελάτες εδώ στη Θεσσαλονίκη, λοιπόν, ή Θεσσαλονίκης πηγαίνουν στην Αθήνα.
0: Θέλω να είμαι ξεκάθαρη.
1: Ναι.
0: Φαινόμενα τέτοιου τύπου, τέτοια δηλαδή υπερβολικής εξαπάτησης των ανθρώπων, τέτοιας παρακινδυνευμένης εφαρμογής ιατρικών πράξεων, δεν υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη.
1: Δεν έχουμε πολλά λεφτά ή δεν έχουμε πολλούς celebrities και δεν υπάρχουν?
0: Νομίζω δεν έχουμε την μενταλιτέ και τη ματαιοδοξία.
1: Μάλιστα. Πάντως, κύριε Τσάμε, εγώ έχω διαπιστώσει ότι πολλοί αναζητούν εναλλακτικούς τρόπους ιατρικής.
0: Εδώ είναι ένα πρόβλημα αυτό. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, διότι υπάρχει μια, ας πούμε, διαφήμιση, έτσι γενικώς μια προβολή και μια διάδοση κάποιων αντισυστημικών, ας τις πούμε έτσι, αντιλήψεων που οδηγούν σε αυτό που είπατε. Δηλαδή να μην πάρω φάρμακα, να πάρω κάτι φυτικό. Πόσες φορές το έχουμε ακούσει αυτό? Παίρνω κάτι φυτικό. Εν τω μεταξύ και το φάρμακο έχει την ίδια ουσία, την ιδεαστική με το φυτικό. Αλλά δυστυχώς ζούμε σε μια περίοδο που όλα αυτά έτσι γίνονται.
2: Η ομοιοπαθητική δεν είναι στην ίδια κατηγορία, έτσι? Για σας είναι.
0: Α, λοιπόν, ακούστε να πούμε λίγο γι' αυτό.
2: Να το ξεχωρίσουμε.
0: Η ομοιοπαθητική και ο βελονισμός.
2: Ναι.
0: Με αποφάσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας έχουν χαρακτηριστεί ως συμπληρωματικές θεραπείες, οι οποίες μπορεί να εφαρμόζονται από γιατρούς και μόνο οι οποίοι έχουν εκπαιδευθεί προς τούτο. Αυτή είναι η απόφαση του ΚΕΣΥ.
2: Ωραία.
0: Εδώ και πολλά χρόνια.
2: Έτσι, για να το ξεκαθαρίζουμε.
0: Και αυτό ισχύει.
2: Δεν υπάρχει όμως, κβαντική ιατρική, υπάρχει?
0: Λοιπόν, όχι, δεν υπάρχει κβαντική ιατρική, ούτε με κανένα τρόπο, τέλος πάντων, δεν υφίσταται αυτός ο όρος. Και μάλιστα, επειδή χθες, νομίζω ή προχθές, άκουσα να γίνεται μια συζήτηση με

0: πρόεδρο του κόμματος Ελπίδα.
1: Παιδίατρος
0: η
1: ίδια.
0: Νομίζω, η οποία είναι παιδίατρος, και η οποία νομίζω λίγο για να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα κάπως τα μπέρδεψε, λέγοντας ότι η ιατρική που εφαρμόζει τις μεθόδους της κβαντικής φυσικής. Αυτό είναι άλλο πράγμα.
1: Έτσι.
0: Και άλλο να λέω ότι υπάρχει κβαντική ιατρική. Λοιπόν, τέλος πάντων δεν υπάρχει κβαντική ιατρική. Έτσι, τώρα
1: έτσι. Είναι η κβαντική φυσική, έχει αναπτυχθεί και έχει πάρα πολλές εφαρμογές σε πάρα πολλά πεδία. Και όσο και πάει αναπτύσσεται περισσότερο, άλλο είναι αυτό να χρησιμοποιήσει.
0: Η αλήθεια είναι ότι κάποιοι όροι χρησιμοποιούνται και για εντυπωσιασμό.
1: Έτσι.
0: Έτσι, δηλαδή τώρα ολιστική, εκβαντική, εναλλακτική και άλλα.
2: Βιο κάτι. Εμένα μια φορά μου είχαν πει για να μην πονάς, για να μην κάνεις τώρα που είσαι κοντά στα 50, πάνε κάνε ένα βιο κάτι, θα σε σκανάρουν με βιωματικό τρόπο. Δεν θυμάμαι τώρα γιατί. Όχι βιωματικό.
0: Εδώ τώρα θα ήθελα
2: με
0: να
2: παιδεία,
0: πω.
2: Με παιδεία. Αλλά φοβήθηκα και δεν πήγα.
0: Καλά κάνατε. Σε όσους μας ακούνε, πρέπει να πούμε και να ξαναπούμε ότι πρώτο, σε σχέση με την αντιμετώπιση ιατρικών προβλημάτων, είτε αυτό αφορά πρόληψη είτε θεραπεία, πρέπει να, πρώτον, να επιστρατεύουμε και λίγο την κοινή λογική. Δεύτερον, ότι δεν είναι σοβαρό να ψάχνουμε να βρούμε κάποιες λύσεις σε προβλήματα που φανταζόμαστε ή σε προβλήματα που δεν είναι προβλήματα, αλλά είναι φυσιολογική εξέλιξη. Mm-hmm. Δηλαδή το ότι περνώντας τα χρόνια κάπως ο οργανισμός αρχίζει και εκπίπτει, αυτό είναι φυσιολογικό, ξέρετε.
2: Ναι.
0: Δεν είναι παθολογικό. Κάτι...
1: Επειδή είπαμε για τους ελέγχους που γίνονται στο μέτρο του δυνατού και τα λοιπά, οι παραβάσεις διαπιστώνεται, τέλος πάντων έχετε σε τάξη μεγέθους σε κάθε χρόνο.
0: Λίγες.
1: Αλλά σε τι επίπεδο είναι, δηλαδή δεν τηρούνται κάποιοι.
0: Ακούστε, παραβάσεις, κάποιες στοιχειώδεις παραβάσεις μπορεί να είναι, ας το πω, σε επίπεδο κατασκευαστικό, που είναι ας πω δευτερεύον για την ουσία της ιατρικής πράξης. Κάποιες παραβάσεις μπορεί να είναι η απόκτηση και χρήση εξοπλισμού για τον οποίο δεν έχει δηλωθεί και δεν έχει εγκριθεί, καθώς είναι πέραν του πλαισίου της ειδικότητας.
1: Όχι μηχανήματα πλασμαφαίρεσης για παράδειγμα.
0: Όχι,
1: φαντάζομαι κάτι πιο απλό.
0: Λοιπόν, τώρα από εκεί πέρα ξαναλέω και πάλι ότι κοινή λογική και μία στοιχειώδης, αν θέλει κανείς, αν ακούει κάτι πολύ μαγικό, ξέρετε, τότε ας είναι και λίγο κουμπωμένος, ας το ψάξει λίγο περισσότερο.
2: Μάλιστα.
0: Δεν γίνεται διαφορετικά. Αυτό το τραγικό συμβάν, ας πούμε, των Αθηνών, δεν έγινε επειδή ήταν η πρώτη πράξη αυτού του ιατρείου. Ήταν η πολλωστή πράξη αυτού του ιατρείου.
1: Ξέρετε.
0: Το οποίο είχε ευρείας παρουσίας και προβολής μεταξύ.
1: Ξέρετε πολύ
0: ανθρώπων.
1: Καλύτερα από όλους μας, γιατρέ, ότι όταν κάποιος άνθρωπος είναι σε μια κατάσταση έτσι δύσκολη υγείας, ειδικό του πρόσωπο, αναζητά τρόπους διάφορους για να καταλαβαίνετε. Το έχετε ζήσει, τους αντιμετωπίζετε.
2: Αυτό μας σου λέει ότι πρέπει να το ψάξω.
1: Είσαι πιο ευάλωτος.
0: Λοιπόν,
2: μας ακούτε,
0: εδώ σας πω κάτι. Έχω μια προσωπική εμπειρία. Πριν από κάποια χρόνια είχα μεταβεί στο νοσοκομείο, το Memorial, που είναι ασχολείται με καρκίνους στη Νέα Υόρκη.
1: Ναι, γνωστό.
0: Εκεί λοιπόν οι άνθρωποι κάνουν τελευταία λέξη, θεραπείες κλπ. Παρ' όλα αυτά υπήρχε ένα φλαδιάκι το οποίο έλεγε, αν θέλετε περαιτέρω υποστήριξη μπορείτε να, και έρχεσε διαλογισμός, είχε διάφορα, βελονισμός. Τους έλεγε τους ανθρώπους δηλαδή ότι αυτά που σας κάνουμε εμείς είναι τελευταία λέξη επιστήμης. Αλλά αν εσείς θέλετε κάπως να ησυχάσετε τις ανησυχίες σας, υπάρχουν και αυτά.
1: Εντάξει, και η πίστη, ας πούμε, θα μπορούσε να έχει και τις θρησκείες.
0: Βεβαίως, εννοείται.
2: Ναι, μάλιστα. Εννοείται. Κύριε Τσάμι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ανοίξαμε τη συζήτηση, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα.
2: Έχουμε και άλλα βέβαια να ρωτήσουμε, όσο θα ξαναπούμε κάποια άλλη στιγμή. Να είστε
0: και
2: καλά.
0: Θα επιμείνω, οι μεν γιατροί να κινούνται στα όρια που έχουν εκπαιδευτεί στις ειδικότητές τους, οι δε πολίτες να κινούνται στα όρια της λογικής και όχι της ματαιοδοξίας.
2: Μάλιστα, σωστό.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ο μικροβιολόγος Δημήτρης Τσάμις, πρόεδρος του Πειθαρχικού του Ιατρικού Συλλόγου της Θεσσαλονίκης.
2: Εντάξει, ρε παιδί μου, και ας φαίνεται και ο χρόνος πάνω μας, έχει αυτό τη γοητεία του, εντάξει.
1: Δεν το μιλάμε μόνο για αυτό. Εγώ λέω και για τα σοβαρά, ρώτησα. Ναι. Και είναι και τα δύσκολα.
2: Ναι, βέβαια. Γιατί υπάρχουν, έχεις δίκιο.

0: Πάμε σε μια εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί σήμερα το απόγευμα στις 6 στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Εδώ δίπλα μας είναι, μέσα στην ΔΕΘ. Είναι η 6η εκδήλωση της καθιερωμένης σειράς δημόσιου διάλογου σημείο επαφής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Η απόψινή εκδήλωση έχει τίτλο «Αντικειμενική πραγματικότητα», που λίγο μας αφορά πολύ και τη δουλειά μας, Βασιλή. «Αβεβαιότητα και σκληρές αλήθειες». Και γίνεται σε συνδιοργάνωση, όπως είπαμε, με το Μόμους από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Είναι μαζί μας η κυρία Στρατάκη, που είναι υπεύθυνη του «Επικοινωνείτε» από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Καλησπέρα, κυρία Στρατάκη.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ.
0: Τι κάνετε?
1: Είμαι μια χαρά, περιμένω με ανυπομονησία την απογευματινή εκδήλωση.
0: Μπορούμε να έχουμε μια αντικειμενικότητα στην πραγματικότητα? Αυτό θα απαντήσουν οι ομιλητές. Για πείτε μας λίγο, ναι.
1: Λοιπόν, έχουμε δύο εξαιρετικούς ομιλητές για να μιλήσουν για το ίδιο θέμα από την οπτική του ο καθένας. Πρόκειται για τον Άρη Δημοκίδη, το δημιουργό του γνωστού podcast «Σκληρές Αλήθειες», το έχουμε και στον τίτλο, και τον Επαμεινώντα Χριστοφιλόπουλο, που εκτός από πρόεδρο του Μόμους, είναι και ο επικεφαλής της έδρας UNESCO για την έρευνα του μέλλοντος. Γιατί μας αφορά να δούμε και το κομμάτι της αβεβαιότητας, που συνδέεται πάρα πολύ με την αλήθεια και τι πραγματικά αντιλαμβανόμαστε εμείς ως τον κόσμο που μας περιβάλλει. Δηλαδή, είναι ένα μοντέλο του κόσμου αυτό που αντιλαμβανόμαστε ή ο ίδιος ο κόσμος? Και πόσο σημαντική είναι η πρόσβαση που έχουμε στην αλήθεια και η ερμηνεία που τις δίνουμε σε σχέση με τα γεγονότα που συμβαίνουν, βέβαια, ανεξάρτητα από τη δική μας άποψη. Mm-hmm. Οπότε όλο αυτό θα προσπαθήσουμε να το συζητήσουμε σήμερα στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Μόμους στις 6.
0: Μάλιστα. Εσάς πώς σας ήρθε αυτή η ιδέα για το συγκεκριμένο τίτλο, ας πούμε? Δηλαδή, τι αποτέλεσε αφορμή να ασχοληθείτε με αυτό?
1: Κοιτάξτε, αυτή η εκδήλωση που, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι η 6η που κάνουμε τώρα στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, έχει ακριβώς αυτό το στυλ, δηλαδή ότι καλούμε δύο ανθρώπους οι οποίοι μιλάνε για το ίδιο θέμα, ο καθένας από τη δική του οπτική. Επειδή ήθελα να κάνουμε κάτι που να έχει σχέση με την αλήθεια, την πραγματικότητα και σε μια εποχή υπερπληροφόρησης και τεχνητής νοημοσύνης αυτό γίνεται ακόμα πιο σημαντικό, σκέφτηκα ότι έχουμε την έδρα UNESCO για τις επιστήμες του μέλλοντος στο ΙΤΕ, στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, με επικεφαλής τον κύριο Χριστοφιλόπουλο, και σκέφτηκα έναν άνθρωπο που είναι.
0: Άρα διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει πολύ αντικειμενικότητα? Αυτό.
1: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
0: Λέω, διαπιστώνεται γενικά ότι δεν υπάρχει αντικειμενικότητα της πραγματικότητας.
1: Νομίζω ότι είναι μια κοινή αλήθεια ότι δεν υπάρχει. Ναι. Όσο περισσότερη πληροφορία έχουμε, τόσο δυσκολότερο γίνεται το να έχουμε μια κοινή αντίληψη για την πραγματικότητα. Ο καθένας νομίζει τα δικά του.
2: Ναι, θα σας πω τη γνώμη μου αντικειμενικά.
0: Ναι. Όχι, το λέει παράδειγμα.
2: Ναι,
1: είναι.
0: Ναι, θα σας πει τη γνώμη του αντικειμενικά. Πείτε μας λίγο, είναι ελευθερή είσοδος? Θα έχουν την ευκαιρία όσοι το παρακολουθήσουν να περιηγηθούν εκεί και στην έκθεση, στο Μόμους?
1: Ναι, θα μπορέσουν να περιηγηθούν. Αλλά βασικά το δικό μου κομμάτι, αυτό που με αφορά, είναι το κομμάτι της εκδήλωσης.
0: Ναι.
2: Έχει και συζήτηση. Με τον κόσμο θα έχει συζήτηση, έτσι?
1: Ναι, στο τέλος πάντα αφήνουμε χρόνο.
2: Έτσι, ωραία.
1: Προκειμένου να κάνουν ερωτήσεις, απορίες. Όλη η ιστορία της διάχυσης της επιστήμης με αυτόν τον τρόπο είναι για να είναι συνεργατική και πιο δημιουργική από το σύνηθες.
0: Μάλιστα. Η επόμενη εκδήλωση?
1: Δεν έχουμε πλάνα.
0: Δεν
1: ακόμα.
0: Την έχετε βάλει.
1: Μάλλον έχω, αλλά δεν ανακοινώσω.
0: Εντάξει. Λοιπόν, εμείς να πούμε καλή επιτυχία σήμερα στις 6 στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Μόμους, μέσα στην έκθεση. Από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, «Αντικειμενική πραγματικότητα, βεβαιότητα και σκληρές αλήθειες».
2: Τέλεια. Πολύ ενδιαφέρον.
1: Σας ευχαριστώ πάρα
2: Ευχαριστούμε
1: πολύ.
2: Εμείς, πολύ, κυρία Στρατάκη.
0: Καλή επιτυχία.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
2: Και εμείς τι κάνουμε τώρα, Νίκο?
0: Τι κάνουμε?
2: Πάμε για φινάλε.
0: Λοιπόν, ο Νίκος θέλει να μας βγάλει.
2: Με εντυπωσιακό τρόπο θα φύγουμε λοιπόν από το στούντιο.
0: Αυτό που είχαμε. Για πες. Για να ακούσω.
2: Μουσικά. Όταν λέω εντυπωσιακό, θα φύγουμε γρήγορα.
0: Και εγώ, ναι, το εντυπωσιακό το ψάχνω.
2: Έχουμε.
0: Τι τραγούδι έβαλε?
2: Πορτοκάλογλου είναι.
0: Νίκο.
2: Πάνω από τα σύννεφα πάμε να φύγουμε και να ακολουθήσει η Βίκη Κολτσίδα με την περιφέρεια. Νίκος Κακαρίκος λοιπόν τη δεύτερη ώρα είχε τη ρύθμιση του ήχου. Μάτι Σαμαρά διάλεξε τη μουσική. Η κυρία Εύφη Τσαμπάζη ήταν στο μικρόφωνο και ο Βασίλης Πεκλάρης έτσι βοήθησε.
0: Λοιπόν, να έχετε ένα υπέροχο μεσημέρι, να ακούτε 102 FM και εμείς αύριο λίγα λεπτά μετά τις 11. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κακαρίκος. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 21 Σεπτεμβρίου. Καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Νέα γυναικοκτονία στην Ιγουμενίτσα, 27χρονος μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την πρώην σύντροφό του και σκηνοθέτησε ληστεία για να καλύψει τη δολοφονία. Απολογείται αύριο στις 9 ο 26χρονος που κατηγορείται ότι τραυμάτισε με ρόπαλο την πρώην σύντροφό του και τον πατέρα της στον πύργο. Συναγερμός έχει σημάνει στις κτηνιατρικές αρχές του νόμου Σερών μετά τον εντοπισμό νέου κρούσματος στις ευλογές των εγωπροβάτων. Σήμερα αναμένεται να φτάσει στη Μύκονο κλιμάκιο της πολεοδομίας Σύρου προκειμένου να ελέγξει τα αρχεία της υπηρεσίας δόμησης Μυκόνου. Κατά 42% μειώθηκαν οι γεννήσεις στην Ελλάδα από το 2009 έως το 2024, με τις επιπτώσεις να διαφέρουν σημαντικά από περιοχή σε περιοχή. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε με την Ιγουμενίτσα και με μια είδηση που μας σόκαρε, καθώς 27χρονος φέρεται να ομολόγησε ότι σκότωσε την 25χρονη πρώην σύντροφό του. Να πάμε στην Βάσο Γκόρου από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Βάσο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, πράγματι. Πολύ γρήγορα, μέσα σε 3 ώρες, ο 27χρονος ομολόγησε και στη συνέχεια συνελήφθη ότι δολοφόνησε την 25χρονη, η οποία εντοπίστηκε χθες το βράδυ γύρω στις 10 νεκρή στον ποδηλατόδρομο της πόλης της Ιγουμενίτσας. Ο 27χρονος συνελήφθηκε σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας και όπλων. Η 25χρονη έμενε στην Ιγουμενίτσα και εργάζονταν τους τελευταίους μήνες σε μονάδα υδατοκαλλιέργειας ως ιχθυολόγος. Έφερε τραύματα από μαχαίρι στο λαιμό και στην πλάτη. Την αστυνομία ειδοποίησε αρχικά διερχόμενος πολίτης μέσω του 100, λέγοντας ότι βλέπει μια κοπέλα χωρίς τις αισθήσεις της. Στη συνέχεια τηλεφώνησε και ο ίδιος ο δράστης, υποστηρίζοντας ότι άγνωστοι είχαν επιτεθεί σε εκείνον και στην 25χρονη. Ανέφερε ακόμα ότι απομακρύνθηκε από το σημείο για να κρυφτεί και δεν γνώριζε πού ακριβώς βρισκόταν. Εντοπίστηκε μετά από λίγο σε κοντινή απόσταση, φέροντας τραύματα στο στήθος. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο και συνοδεία αστυνομικών στο ΤΕΠ της Ιγουμενίτσας και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου παραμένει και νοσηλεύεται φρουρούμενος. Κατά την εξέτασή του από τους αστυνομικούς έπεσε σε αντιφάσεις και ομολόγησε τελικά προφορικά ότι σκότωσε την 25χρονη, επικαλούμενος οικονομικές διαφορές μεταξύ τους, ενώ φέρεται να είπε χαρακτηριστικά: «Τσακωθήκαμε και θόλωσα». Ο ισχυρισμός του βέβαια περί επίθεσης από αγνώστους κατερρίφθη αμέσως. Ο 27χρονος κατάφερε στην πρώην σύντροφό του τα πλήγματα με το μαχαίρι. Το μαχαίρι βρέθηκε και κατασχέθηκε νωρίς τα ξημερώματα έπειτα από υπόδειξη του 27χρονου στο σημείο όπου το είχε πετάξει καθώς απομακρυνόταν από τον τόπο του εγκλήματός του. Ισχυρίζεται ότι είχε φτάσει στην Ιγουμενίτσα την προηγούμενη μέρα με λεωφορείο και ότι πέρασε τη νύχτα στο ύπαιθρο. Εφόσον δεν λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο Φιλιατών μέχρι και αύριο, αύριο ανακριτής εκεί θα μεταβεί για την απολογία του.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βάσο. Να πάμε και στον πύργο, καθώς αύριο στις 9 το πρωί αναμένεται να απολογηθεί ο 26χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι τραυμάτισε με ρόπαλο την πρώην σύντροφό του αλλά και τον πατέρα της στον πύργο. Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος είναι μαζί μας. Παναγιώτη.
1: Μετά από μία εβδομάδα αναζητήσεων από την αστυνομία κατόπιν έκδοση του σχετικού εντάλματος σύλληψης, το περασμένο Σάββατο συνελήφθη ο 26χρονος από την ασφάλεια της Ήλιας και την ομάδα μικρής περιπολίας της Ήλιας και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα που πήρε προθεσμία για αύριο το πρωί. Αύριο λοιπόν, λίγο μετά τις 9, αναμένεται να απολογηθεί στην ανακρίτρια Ήλιας ο 26χρονος, ο οποίος θυμίζουμε ότι πριν από 10 ημέρες περίπου τα ξημερώματα τροκάλεσε φθορές στο αυτοκίνητο της πρώην συντρόφου του και στη συνέχεια, αφού το αυτή κατέβηκε κάτω μαζί με τον πατέρα της, τη χτύπησε με ρόπαλο και της έσπασε το χέρι και προκάλεσε τραυματισμούς και στη ίδια και στον πατέρα της. Στη συνέχεια διέφυγε, ωστόσο οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον εντοπίσουν. Τα δικήματα που αντιμετωπίζει είναι παραβίαση νομοθεσίας για την ενδοοικογενειακή βία, η πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και βαριάς σωματικής βλάβης, αλλά και η παραβίαση νομοθεσίας περί όπλων. Περιμένουμε λοιπόν αύριο την απολογία του να δούμε και τους ισχυρισμούς του κατηγορούμενου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη.

0: Την τελευταία του πνοή άφησε χθες το πρωί ο 17χρονος, ο οποίος έβινε μάχη στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης μετά από ανακοπή που υπέστη έξω από το σχολείο του στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Το περιστατικό σημειώθηκε, να θυμίσουμε, το πρωί της περασμένης Παρασκευής, όταν ο 17χρονος κατέρευσε με το προσωπικό του σχολείου να ενημερώνει το ΕΚΑΒ αλλά και τον ιδιώτη γιατρό του Πευκοχωρίου και αντιπρόεδρο του Kids Save Lives, τον κύριο Κωνσταντίνο Λαζαρίδη. Διαπιστώθηκε ότι ο μαθητής δεν ανέπνεε και βρισκόταν σε καρδιακή ανακοπή. Χρησιμοποιήθηκε άμεσα απεινιδωτής, ενώ συνεχίστηκε η καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση μέχρι την άφιξη του ΕΚΑΒ. Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας, ο 17χρονος ανέκτησε αρχικά καρδιακό ρυθμό, ωστόσο στη συνέχεια υπέστη νέα καρδιακή ανακοπή. Η αναζωογόνηση συνεχίστηκε μέσα στο ασθενοφόρο από τους διασώστες του ΕΚΑΒ και τον γιατρό. Στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, που νοσηλεύτηκε για περισσότερες από 24 ώρες σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα Στεφανιαίας Νόσου. Παρά τη μάχη των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή, ο 17χρονος κατέληξε χθες το πρωί. Στο μεταξύ, με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, έγινε γνωστό πως από την πρώτη στιγμή έχουν κινηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την πλήρη διερεύνηση των συνδικών του περιστατικού. Προτεραιότητα του Υπουργείου, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, είναι και η στήριξη της σχολικής κοινότητας, και για το λόγο αυτό από σήμερα βρίσκονται στο σχολείο ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός, προκειμένου να υποστηρίξουν τους συμμαθητές του 17χρονου, τους εκπαιδευτικούς, αλλά και συνολικά την σχολική κοινότητα. Τώρα τη ζωή του όμως έχασε και ένας 15χρονος στην Καρίτσα του Δήμου Αγιάς χθες βράδυ. Ο άτυχος 15χρονος κατέρευσε ξαφνικά, ενώ χρειάστηκε να μεταβεί ασθενοφόρο από τη Λάρισα, γιατί τα ασθενοφόρα από τα κέντρα υγείας Αγιάς και Γόνων ήταν απασχολημένα σε διακομιδές στην περιοχή. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, αν και δεν ξεκινάει καθόλου καλά αυτή η εβδομάδα, βεβαίως, Βίκη, αλλά τι να κάνουμε, αυτή είναι η δισκογραφία. Τώρα θα δούμε τι θα πει η ιατροδικαστική υπηρεσία, βεβαίως, που αναμένεται να ρίξει περισσότερο φως στις λεπτομέρειες του θανάτου αυτού του 15χρονου παιδιού, το οποίο το βρήκαν οι οικοί του στο σπίτι του μέσα. Είχε καταρρεύσει στο μπάνιο του σπιτιού του και είχε αφρούς στο στόμα του. Ειδοποίησε ευθύς αμέσως το ΕΚΑΒ για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Ωστόσο, όπως είπες και εσύ, και τα δύο ασθενοφόρα που εξυπηρετούν την περιοχή, από το Κέντρο Υγείας Αγιάς και από το Κέντρο Υγείας Γόνων, ήταν ήδη σε αποστολή για διακομιδές, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να έρθει ασθενοφόρο από την Λάρισα προκειμένου να παραλάβει να παράσχει τις πρώτες βοήθειες. Ωστόσο, το περιστατικό έγινε στις 9 και 5 όταν δέχτηκε την κλήση του ΕΚΑΒ. Λίγο πριν τις 10 έφτασε, μετά από 50 λεπτά, το ασθενοφόρο από την Λάρισα, αλλά ήταν ήδη αργά για το παιδί αυτό, τον 15χρονο, όπου απλά οι διασώστες διαπίστωσαν τον θάνατό του. Αναφέρθηκε ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ εδώ στην Λάρισα, ο κ. Γούλας, ο οποίος είπε ότι στις 9 και 5 δέχτηκαν την κλήση και αναγκάστηκε να μεταβεί ασθενοφόρο από τη Λάρισα. Υπάρχει και ανακοίνωση από την 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στεράς Ελλάδος για το περιστατικό αυτό, όπου επιβεβαιώνεται ότι το ΕΚΑΒ στις 9 και 5 χθες το βράδυ κλήθηκε για επίγον περιστατικό στην περιοχή της Καρίτσας. Η απόσταση Λάρισας-Καρίτσας, όπως αναφέρει η 5η, είναι 55 λεπτά και Αγιάς-Καρίτσας 50 λεπτά. Από τους Γούνους στην Καρίτσα 47 λεπτά. Τα ασθενοφόρα από τα κέντρα υγείας Αγιάς και Γόνων τη συγκεκριμένη χρονιστική στιγμή ήταν σε διακομική περιστατικών προς το Πανεπιστημιακό το ένα και από το Σικούριο το άλλο, με αποτέλεσμα να σταθεί κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ στη Λάρισα, που έφτασε περίπου στις 10 παρά 10 για να παράσχει τις πρώτες βοήθειες, αλλά ήταν ήδη αργά δυστυχώς, αν και έγιναν προσπάθειες για την ανάνυψη του παιδιού, δεν έφεραν αποτέλεσμα. Αυτό που οφείλουμε να πούμε είναι ότι το παιδί δεν, με βάση τις μαρτυρίες και των οικείων του, δεν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, είχε κάποιο βεβαρημένο ιατρικό περιστατικό, και αναμένουν βεβαίως και οι δικοί του άνθρωποι τα αποτελέσματα από την ιατροδικαστική υπηρεσία, που θα ρίξουν φως στα αίτια του χαδού και του χαμού ενός τόσο νέου παιδιού. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Συναγερμός έχει σημάνει στις κτηνιατρικές αρχές του νομού Σερών. Μετά τον εντοπισμό νέου κρούσματος της Ευλογιάς των Εγωπροβάτων, η νέα εστία της νόσου εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή της Λιβαδιάς. Να πάμε στην ΕΡΤ Σερών και στο Βασίλη Αναστασιάδη. Βασίλη.
2: Η αλήθεια είναι ότι η Ευλογιά δεν θα μας αφήσει τόσο εύκολα. Εδώ στην περιφερειακή ενότητα Σερών το πρώτο κρούσμα έχει εντοπιστεί το καλοκαίρι του 2025 στα Κερδίλια και δυστυχώς ακόμα βρίσκονται κρούσματα. Όπως πολύ σωστά είπες, έχει σημάνει συναγερμός στις ιατρικές αρχές του νομού Σερών. Η νέα εστία της νόσου εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή της Λιβαδιάς. Υπήρξε βέβαια άμεση κινητοποίηση. Αμέσως μετά την εργαστηριακή επιβεβαίωση του κρούσματος ενεργοποιήθηκαν τα αυστηρά ευρωπαϊκά και εθνικά υγειονομικά πρωτόκολλα. Βάσει του αυτού των μονάδα τέθηκε σε πλήρη απομόνωση και ξεκίνησε βέβαια δυστυχώς αυτή η επώδυνη διαδικασία για τη θανάτωση και την υγειονομική ταφή των 70 ζώων της εκτροφής, με σκοπό βέβαια να ανακοπεί η αλυσίδα μετάδοσης. Να πούμε ότι οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της Περιφερειακής Ένωσης Σερών βρίσκονται επιποδώς και εφαρμόζουν μια σειρά από έκτακτα μέτρα στην περιοχή. Ήδη έχουν οριοθετηθεί οι προβλεπόμενες ζώνες προστασίας και επιτήρησης γύρω από τη μολυσμένη εκμετάλλευση, εντός των οποίων απαγορεύεται αυστηρά κάθε μετακίνηση εγωπροβάτων, καθώς και η διάθεση προϊόντων χωρίς ειδική άδεια. Κλιμάκια κτηνιάτρων πραγματοποιούν συνεχείς κλινικές εξετάσεις και απογραφές σε όλες τις γειτονικές κτηνοτροφικές μονάδες για τον έγκαιρο εντοπισμό τυχόν υπόπτων συντομάτων. Mm-hmm. Να πούμε ότι η τελευταία φορά που είχε επιβεβαιωθεί κρούσμα ευλογιά στον νομό Σερών ήταν στις αρχές Αυγούστου 2026 σε μικρές κτηνοτροφικές μονάδες στο Δήμο Συντικής, εδώ στο Μεγαλοκόρι, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώσαμε στην ΕΡΤ Σερών, στην περιφερειακή ενότητα Σερών έχουν εντοπιστεί 249 κρούσματα ευλογιάς mm-hmm. σε 197 εστίες και έχουν θανατωθεί συνολικά 42.271 ζώα. Πραγματικά έτσι ένα Μάλιστα. νούμερο σοκαριστικό. Καταλαβαίνουμε το τι έχει υποστεί ο νομός, που είναι ένας αγροτικός και κτηνοτροφικός νομός από την Ευλογιά. Πάνω από 42.000 ζώα δυστυχώς έχουν θανατωθεί.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Να παραμείνουμε όμως και από τους κτηνοτρόφους, να πάμε τώρα στους αγρότες. Καθώς οι αγρότες του Εύρου δηλώνουν για ακόμη μία φορά αγανακτισμένοι μετά την συνάντηση που είχαν με κυβερνητικούς βουλευτές του νομού, όπου ήθελαν να τους μεταφέρουν το κλίμα που επικρατεί στον πρωτογενή τομέα. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤΟ Ρεστιάδας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ένα κυρίαρχο μήνυμα βγήκε από αυτή τη συνάντηση που οι ίδιοι αγρότες προκάλεσαν. Είπαν στους βουλευτές, όταν δεσμεύσεις και υποσχέσεις παραμένουν ανεκπλήρωτες, δεν πλήττεται, λέει, μόνο η εμπιστοσύνη των αγροτών προς την πολιτεία, αλλά πλήττεται και η αξιοπιστία των ίδιων των κυβερνητικών βουλευτών απέναντι στους πολίτες που τους εμπιστεύτηκαν. Ξαναλέω, αυτό ήταν το κύριο μήνυμα που βγήκε από αυτή τη συνάντηση που έγινε το Σάββατο με τους βουλευτές Εύρου της Νέας Δημοκρατίας, τους τρεις βουλευτές Εύρου της Νέας Δημοκρατίας, παρουσία και του Περιφερειάρχη, παρουσία και προέδρων των ΤΟΕΒ του Νοτιού Εύρου. Μαζί βέβαια με τους εκπροσώπους του Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Συλλόγου της Αλεξανδρούπολης. Τώρα, αυτή τη συνάντηση που την προκάλεσε ο Σύλλογος, ακολούθησε και μια ανάρτηση αμέσως μετά την συνάντηση, που λέει ότι οι αγρότες δεν μπορούν συνεχώς να ακούν ότι το θέμα εξετάζεται, ότι θα λυθεί, θα υπάρξει ανακοίνωση, θα προχωρήσει. Εκείνο που χρειάζεται είναι συγκεκριμένες απαντήσεις, ημερομηνίες και λύσεις. Τα θέματα που έθεσαν είναι αυτά που έχουμε πει πολλές φορές και εμείς μέσα από τις συνδέσεις μας. Δηλαδή, καθυστέρηση στις δηλώσεις καλλιέργειας, δυσλειτουργίες στη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, προβλήματα με τους ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ, κυβερνητικές δεσμεύσεις που παραμένουν χωρίς σαφή εφαρμογή, αβεβαιότητα για το αρδευτικό νερό, κόστος άρδευσης, εκκρεμότητες στις πληρωμές συγκεκριμένων καλλιεργειών και βέβαια τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει η κτηνοτροφία. Μάλιστα. Με τους αγρότες να τονίζουν ότι προκάλεσαν τη σύσκεψη Βίκη με σκοπό να μεταφέρουν στους κυβερνητικούς εκπροσώπους τη δικαιολογημένη, όπως λένε, αγανάκτησή τους, απογοήτευση για τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος του Εύρου και επίσης να καταγγείλουν, όπως λένε, την προκλητική και αποκαρδιωτική συμπεριφορά και στάση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης απέναντι στους παραγωγούς. Τα μηνύματα τα έστειλαν, ναι. Είναι η σειρά τώρα των κυβερνητικών βουλευτών.
0: Να δούμε τελικά.
3: Εκεί που πρέπει, Βρήκη.
0: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Σήμερα αναμένεται να φτάσει στη Μύκονο κλιμάκιο της Πολεοδομίας Σύρου, προκειμένου να ελέγξει τα αρχεία της Υπηρεσίας Δόμησης Μυκόνου, το κτίριο της οποίας βρίσκεται υπό αστυνομική φρούρηση από την Τετάρτη. να πάμε στην έρθα στις Κυκλάδες, στη Λίνα Θεολογίτου. Λίνα.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Η συνοδεία εισαγγελέα θα πραγματοποιηθεί σήμερα, η επίσκεψη του κλιμακίου πολυοδομίας Σύρου στο κτίριο, προκειμένου να πραγματοποιηθούν έλεγχοι σε αρχεία και φακέλους της πολυοδομίας καθώς και στο σύστημα ή πολυοδομία. Θυμίζουμε ότι το κτίριο, στο οποίο στεγάζεται η δομή Κόνου, σφραγίστηκε από το βράδυ της Τετάρτης με εντολή της εισαγγελίας Κυκλάδων λόγω εισαγγελικών παραγγελιών και καταγγελιών που δεν έχουν ελεγχθεί και παραμένουν έως σήμερα αναπάντητες. Είναι γνωστό σε όλους πως η συγκεκριμένη υπηρεσία έχει απασχολήσει αρκετές φορές στο παρελθόν τις εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές, ενώ με την κατάσταση στο νησί έχει προσφάτως ασχοληθεί και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, γνωστοποιώντας ότι από το σύνολο των εισερχόμενων εγγράφων που κλήθηκε να διαχειριστεί η ΙΔΟΜ εντός 16 μηνών, τα 929 σχετίζονταν με αυθαίρετες κατασκευές και είχαν διεκπαιρεωθεί μόνο τα 59, ενώ τα 870 εμφανίζονταν ως εκκρεμή. Τώρα, την άμεση μεταφορά των αρμοδιοτήτων της πολυοδομίας Μεκόνου στην κεντρική διοίκηση σε ειδική γραμματεία του Υπουργείου πρότεινε ο ποινικολόγος Στέλιος Γκαρίπης, μιλώντας σήμερα το πρωί στο Earth News. Σύμφωνα με τον ίδιο, η υποστελέχωση της πολυοδομίας εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα βασικά προβλήματα, καθώς, όπως υποστήριξε, η υπάλληλοι είναι ελάχιστοι σε σχέση με την έκταση των πολυοδομικών αυθαιρεσιών στο νησί. Η πολυοδομία της Μεκόνου δεν έχει κάνει αυτοψίες και δεν έχει κάνει τη δουλειά της, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γκαρίπης, επισημένοντας ακόμα πως κατά τη διάρκεια προηγούμενων ευνηδιαστικών ελέγχων από ειδικά κλιμάκια του Υπουργείου Περιβάλλοντος υπήρχαν τσιλιαδόροι που ειδοποιούσαν για την παρουσία των ελεγκτών και την έναρξη των ελέγχων. Ο κ. Γκαρίπης έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στις περιπτώσεις που έχουν φτάσει στα δικαστήρια. Όπως υποστήριξε, χιλιάδες υποθέσεις έχουν παραπευθεί στα ποινικά ακροατήρια, ενώ πολλές καταλήγουν σε αθωωτικές αποφάσεις λόγω ελλειπών φακέλων και δικογραφιών. Φτάσαμε στο να μην γίνονται σεβαστές οι αποφάσεις ακόμα και του Συμβουλίου της Επικρατείας, είπε, αναφερόμενος σε συγκεκριμένη υπόθεση που είχε χειριστεί ο ίδιος ως δικηγόρος για κατασκευή ξενοδοχειακής μονάδας σε Μύκονο, την οποία το Συμβούλιο της Επικρατείας είχε κρίνει παράνομη. Όπως εξήγησε, η διαδικασία προβλέπει ότι η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας διαβιβάζεται στην πολυοδομία προκειμένου να εκτελεστεί και η πολυοδομία δεν κάνει τίποτα, ανέφερε ο κ. Γκαρίπης, θέτω το ζήτημα άμεσης και αποτελεσματικής εφαρμογής των δικαστικών αποφάσεων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Εγκληματική οργάνωση οικογενειακού χαρακτήρα εξάρθρωσαν οι ιδιοκτικές αρχές στο Ρέθυμνο στη διάρκεια επιχείρησης που έφερε στο προσκήνιο σωρία έκνομων ενεργειών. Από διακίνηση ναρκωτικών μέχρι απάτες σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ οδήγησαν στα κρατητήρια 8 μέλη της ίδιας οικογένειας και 2 αλλοδαπούς εργαζόμενους στα ποιμνιοστάσια τους. Από την ΕΡΤ Χανίων το ρεπορτάζ έχει η Κατερίνα Πολύζου. Κατερίνα.
5: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Η έφοδος των ειδικών δυνάμεων της Ελλάς με κλιμάκια της ΕΚΑΜ Κρήτης και του ΟΠΕΚΕΠΕ Ρεθύμνου και της ΟΠΚΕ Ρεθύμνου και των Τέμιλων ποτάμων έχει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, διότι οι αστυνομικοί σε αυτή την περιοχή έχουν δεχτεί πολλές φορές επιθέσεις ακόμα και με όπλα. Η συγκεκριμένη τώρα οικογένεια βρέθηκε στο στόχαστο της έρευνας των ιδιωτικές προανακριτικές πράξεις. Η έρευνα κρατάει εδώ και πολλούς μήνες. Ξεκίνησε με αφορμή τις υποθέσεις που αφορούν σε ναρκωτικά, δεντρίλια κάναβη και αποξηρωμένη τυπική κάναβη, αλλά αποκάλυψε απάτη σε εκτινοτροπικές επιδοτήσεις, σε βάρος του ΠΚΠ, κλοπές και κάθε είδος παραβατικές συμπεριφερές, όπως είναι η κλοπή μηχανημάτων, δολιοφορές σε ελαιώνες κλπ. Στο πλαίσιο της έρευνας, λοιπόν, έχουν καταγραφεί προπαρασκευαστικές ενέργειες για την απάτη σε βάρος του ΠΚΠ. Υπάρχουν διάλογοι που καλύπτουν ότι κάποια από τα μέλη της οικογένειας δεν είχαν στην κατοχή τους ούτε κουδούνια, έδιναν εντολές για να δοθούν πρόβατα ώστε να καταμετρηθούν ως δικά του κατά τις εφόδους του ελεκτικού οργανισμού.
0: Ναι, μάλλον η Κατερίνα, έχουμε πρόβλημα στην τηλεφωνική επικοινωνία.

0: Να πάμε τώρα στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης και στον Κώστα Καντούρη. Καθώς, Κώστα, από όσο φαίνεται, την παρέμβαση του εισαγγελέα εφετών Θεσσαλονίκης προκάλεσε η απόφαση να αφαιθεί ελεύθερος Τούρκος, ο οποίος συνελήφθη έχοντας την κατοχή του βαρύ οπλισμό. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
1: Καλό μεσημέρι το δικαστήριο, και όχι μόνο ο Τούρκος, αλλά και ο 30χρονος Έλληνας. Μου θυμίζω ότι οι συγκεκριμένοι δύο, οι οποίοι είχαν συλληφθεί την περασμένη εβδομάδα, το προπερασμένο Σάββατο για την ακρίβεια, τις ΣΥΚΕΣ, έχοντας την κατοχή τους βαρύ οπλισμό και συγκεκριμένα ένα μακρύ κανόπλο με διόπτρα που προορίζονταν για ελεύθερο σκοπευτή και ένα υποπολικό λοούζι, οι συγκεκριμένοι είχαν συλληφθεί και μετά την απολογία του στον ανακριτή, την ανακρίτρια, αφέθηκαν ελεύθεροι με σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα, με την επιβολή περιοριστικών όρων της εμφάνισής τους στο αστυνομικό τμήμα. Ο εισαγγελέας εφετών παρενέβη σε αυτό, θεώρησε ότι κακώς αφέθηκαν ελεύθεροι και ότι πρέπει να επανεξεταστεί το θέμα από το Συμβούλιο Εφετών, γι' αυτό κατέθεσε προσφυγή, η οποία εντός 5 ημερών το Δικαστικό Συμβούλιο θα κληθεί να αποφασίσει επ' αυτού. Εγώ θυμίζω ότι οι συγκεκριμένοι δύο, όταν είχαν συλληφθεί, ο 36χρονος Τούρκος είχε ομολογήσει ότι τα συγκεκριμένα όπλα είχαν παραλήπτες μέλη της τουρκικής μαφιόζικης οργάνωσης Daltons που δρούν και στην Ελλάδα. Επομένως, οι διοκτικές αρχές είχαν πληροφορίες για τη διακίνηση του οπλισμού και μάλιστα δεν απέκλεινε το ενδεχόμενο τα όπλα να χρησιμοποιούνταν για εκτέλεση ενός εκ των αντιπάλων των Daltons, όπως έχει γίνει αρκετές φορές στην Ελλάδα με δολοφονίες Τούρκων. Περιμένουμε τώρα τις επόμενες ημέρες. Έχει φτάσει, η υπόθεση έχει εισαχθεί στο Συμβούλιο Εφετών και περιμένουμε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου σχετικά με την τύχη των δύο, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι.
0: Μάλιστα, Κώστα, να πάμε και σε μια είδηση έτσι που προκαλεί εντύπωση. Καθώς βρέθηκαν να κυκλοφορούν μόνα τους στο δρόμο δύο μικρά, πολύ μικρά κοριτσάκια, ηλικίας 2 έως 4 ετών, και ο πατέρας τους συνελήφθη τελικά.
1: Ναι, δύο αδερφάκια. Τα οποία κοριτσάκια, τα οποία είδαν περίοι να κυκλοφορούν στο πεζόδρομο της οδού Βασιλέως Γεωργίου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ειδοποίησαν την αστυνομία γιατί διαπίστωσαν ότι δεν συνοδεύονται από κανέναν. Βρέθηκε γρήγορα ο πατέρας του, ο οποίος ένας 31χρονος από την Κάνα, ισχυρίστηκε ότι του είχαν ξεφύγει τα παιδιά και δεν πρόσεξε ότι είχαν φύγει μακριά του. Συνελήφθη για έκθεση, αφέθηκε ελεύθερο με προφορική εντολή της εισαγγελέα για να σημαστεί δικογραφία σε βάρος, ενώ η μητέρα εκείνη την ώρα ήταν στο σπίτι και μαγείρευε, όπως είπε. Μάλιστα. Βέβαια και οι δύο κρατούνται, καθώς είναι παράνομα στην Ελλάδα, επομένως εκκρεμεί η διαδικασία πλέον της διοικητικής απέλασης.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα, και να επιστρέψουμε εμείς τώρα στην ΕΡΤ Χανίων και στην Κατερίνα Πολύζου για να ολοκληρωθεί το ρεπορτάζ που μας έδινε για την εγκληματική οργάνωση στο Ρέθυμνο.
2: Για να συνοψίσουμε, πρόκειται για νέα οικογένεια που βρίσκονταν στο επίκεντρο των ερευνών των αρχών για πολλαπλές παραβατικές συμπεριφορές που μπορούσε ως ένας από τους κουμανταδόρους του τόπου. Βεβαίως μεγάλη βαρύτητα δίνεται σε πάτες σε βάρος του ΠΚΠ αλλά και στο κομμάτι των φθορών και κλοπών μηχανημάτων του δημοσίου αλλά και ιδιωτών. Στην έφοδο συνολικά καταστιέθηκαν 11 βρύλια κάναβης ύψους 3 μέτρα, 995 γραμμάρια κάναβης, 1850 ευρώ, 3 μαχαίρια, 2 ζυγαρικές ακριβίας, 18 κινητά τηλέφωνα και 7 οχήματα. Να πούμε ότι στο ίδιο χώρο βρέθηκαν δύο Πακιστανοί εργάτες της οικογένειας οι οποίοι είχαν και συγκατοχή τους μικροποσότητα ειδικής κάναβης και η αστυνομία διαπίστωσε ότι διαμένουν παράνομα στη χώρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Χωρίς ενεργό μέτωπο, σήμερα το πρωί είναι η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στον χώνο Λασιφίου, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν πάντως να επιχειρούν. Η Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας πει τα νεότερα. Σταυρούλα.
3: Καλό μεσημέρι. Είναι πολύ καλύτερη η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε νωρίς χθες το απόγευμα στην περιοχή Χώνος. Είναι 14 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Ιτίας στο Λασίθι και κινητοποίησε ισχυρότατες δυνάμεις της πυροσβεστικής τόσο από τον νομό Λασιθίου όσο και από τον νομό Ηρακλείου. Χθες σηκώθηκαν και 3 ελικόπτερα προκειμένου να συμβάλλουν στις προσπάθειες κατάσβεσης. Όπως είπα, σήμερα είναι πολύ καλύτερη εικόνα της φωτιάς. Δεν έχουμε ενεργό μέτωπο. Σηκώθηκαν νωρίς το πρωί και 2 ελικόπτερα τα οποία συνέδραμαν τις πυροσβεστικές δυνάμεις. δυνάμεις και συνέβαλαν στο γεγονός ότι δεν έχουμε πλέον ενεργό μέτωπο. Βέβαια στην περιοχή παραμένουν αυτές οι ισχυρές δυνάμεις, δεδομένου ότι και σήμερα οι καιρικές συνθήκες είναι τέτοιες που μπορεί να δημιουργήσουν πρόβλημα. Έχουμε δηλαδή και σήμερα ισχυρούς ανέμους, είναι και δύσκολο και δύσβατο το ανάγλυφο εκεί της περιοχής και μια φωτιά η οποία εκτείνεται σε, η καμένη γη εκτείνεται σε μια σε περίπου 2 χιλιόμετρα έκταση, που καταλαβαίνετε ότι κάνει και πιο δύσκολο το έργο των πυροσβεστικών υπηρεσιών. Η φωτιά, θα πρέπει να σας πω ότι χθες το βράδυ δεν κινήθηκε προς την περιοχή της Ιτίας ευτυχώς, κινήθηκε νοτιοανατολικά, αλλά υπήρξε αγωνία και υπήρξε κίνδυνος για 4 οικισμούς, 5 οικισμούς στην ευρύτερη περιοχή. Το απόγευμα είχαμε την εκένωση του οικισμού του Καρυδίου και στη συνέχεια τα μεσάνυχτα άλλες 4 οικισμοί, τα Κελάρια, η Αδράβαστη, το Αζοκέραμο και η περιοχή της Άκρου, που κλήθηκαν οι κάτοικοι και βεβαίως απομακρύθηκαν και οι ηλικιωμένοι προς περιοχές όπου θα μπορούσαν να θα υπήρχε ασφάλεια για αυτούς. Πάντως σήμερα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Παραμένουν, όπως σας είπα, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και ελπίζουμε αύριο, γιατί περιμένουμε βροχές αύριο και στην περιοχή της Ιτίας, ελπίζουμε ότι αυτό θα συμβάλλει προκειμένου να εξελιχθούν ομαλά τα πράγματα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Η πυρκαγιά τώρα που εκδηλώθηκε στους πάλους της Νησίρου έσβησε την περασμένη Παρασκευή με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής και τους εθελοντές να δίνουν μάχη για την προστασία του νησιού. Ο δήμαρχος Νησίρου, Χριστοφής Κορονέος, μιλώντας στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου, αναφέρθηκε μάλιστα στην πυρκαγιά αυτή και στο ενδεχόμενο μάλιστα εμπρισμού. Η Δέσποινα Κουλούμπρη από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο έχει το ρεπορτάζ. Δέσποινα, καλώς μεσημέρι.
4: Θέλω όμως ημέρα από τη Ρόδο, θέλω όμως ημέρα από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου. Πράγματι, την περασμένη Παρασκευή εκδηλώθηκε η πυρκαγιά στην περιοχή πάλι του Νησίρου. Ευτυχώς σε χαμηλή βλάστηση. Αυτό που καταλαβαίνετε προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Ζήτηκε και μια πολύ μεγάλη επιχείρηση. Συμμετείχαν επίγειες δυνάμεις, πεζοπόρο τμήμα της ΕΜΟΔΕ, εθελοντές πυροσβέστες, ενώ και από αέρο υπήρχε σημαντική βοήθεια. Επιχείρησαν 3 air tractor και πυροσβεστικά ελικόπτερα. Ευτυχώς η φωτιά οριοθετήθηκε, έσβησε, με τις δυνάμεις να παραμένουν μέχρι και σήμερα σε επιφυλακή για το ενδεχόμενο αναζωπήρωσης. Όπως πολύ σωστά είπατε, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η δήλωση του Δημάρχου Νησίρου, του κ. Κορονέου, ο οποίος μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου, αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο εμπρισμού. Τόνισε ο Δήμαρχος ότι η υπόθεση θα διερευνηθεί από τη δικαιοσύνη και υπογράμμιζε πως η Νήσιρος δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να πλήξει τον τόπο. Παράλληλα, ο Δήμαρχος της Νησίρου απίφθινε και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης, στους πυροσβέστες, στους χειριστές εναέριων μέσων, στο πεζοπόρο τμήμα της ΕΜΟΔΕ, στους εθελοντές και στις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, αλλά και στους κατοίκους και τους επισκέπτες της Νησίρου που συνέδραμαν με κάθε τρόπο. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου σήμερα, η Νήσιρος δεν είναι μόνη, στέλνοντας το μήνυμα ότι ο Δήμος, οι κάτοικοι, οι υπηρεσίες και οι εθελοντές θα συνεχίσουν να βρίσκονται σε ετοιμότητα για την προστασία του νησιού. Αυτό λοιπόν είναι το βασικό μήνυμα. Από την Νήσιρο μετά την φωτιά, στους πάλους, η πυρκαγιά έσβησε, όμως παραμένει στο επίκεντρο η αναφορά του Δημάρχου στο ενδεχόμενο εμπρισμού, την ώρα που ο ίδιος ευχαριστεί όλους όσοι βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή και συνέβαλαν στην προστασία των νησιών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Και να πάμε τώρα στο μεγάλο ζήτημα, το δημογραφικό. Κατά 42% μειώθηκαν οι γεννήσεις στην Ελλάδα από το 2009 έως το 2024, με τις επιπτώσεις μάλιστα να διαφέρουν σημαντικά από περιοχή σε περιοχή. Στην Θεσσαλία, οι νομοί Τρικάλων και Καρδίτσας συγκαταλέγονται στους 9 της χώρας, όπου στο σύνολο αυτής της περίοδου οι θάνατοι ήταν υπερδιπλάσιοι των γεννήσεων. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Έχει περισσότερα. Ελένη, καλώς σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Να πω ότι τα στοιχεία βέβαια αυτά παρουσιάζει ο καθηγητής δημογραφίας και διευθυντής ερευνών του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών Βίρον Κουτζαμάνης σε ανάλυση για την κατάρρευση των γεννήσεων, αλλά σε περιφερειακό επίπεδο. Η μελέτη αυτή αναδεικνύει το συνδυασμό τριών παραγόντων. Πρώτον, λιγότερα παιδιά ανά γυναίκα. Δεύτερον, μείωση του πληθυσμού σε αναπαραγωγική ηλικία. Και τρίτον, τη δημογραφική γύρανση. Τώρα, οι γεννήσεις περιορίστηκαν από περίπου 117.440 το 2009 σε 68.310 το 2024. Ενώ σε 6 νομούς της υπηρωτικής Ελλάδας, δηλαδή Θεσπρωτείας, Γρεβενών, Φθιώτιδας, Κοζάνης, Ευρυτανίας και Φλόρινας, η πτώση ξεπέρασε το 50%. Σε ακόμη δε 10 κοιμάνθηκε μεταξύ 45% και 50%. Αντίθετα, σε 6 νησιωτικούς νομούς η μείωση ήταν μικρότερη του 30%, ενώ στις Κυκλάδες και τη Ζάκυνθο παρέμεινε κάτω από το 15%. Πάμε τώρα στους θανάτους για κάθε γέννηση. Πόσοι αντιστοιχούν θάνατοι σε κάθε γέννηση. Το σύνολο της περίοδου 2009-2024 στην Ελλάδα αντιστοιχούσαν 133 θάνατοι ανά 100 γεννήσεις. Ωστόσο, σε 17 νομούς της υπηρετικής χώρας η αναλογία κοιμάνθηκε από 175 έως 276 θανάτους στις 100 γεννήσεις. Εκτός λοιπόν από τα Τρίκαλα και την Καρδίτσα, υπερδιπλάσιους θανάτους έναν των γεννήσεων κατέγραψαν Αρκαδία, Κυλκής, Άρτα, Ευρυτανία, Φωκίδα, Γρεβενά και Σέρες. Στον αντίποδα τώρα, τα Δωδεκάνησα, η Ξάνθη, τα Χανιά, το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο είχαν περισσότερες γεννήσεις από θανάτους. Σύμφωνα με τη μελέτη, οι περιοχές με ευνοϊκότερη εικόνα διατήρησαν μεγαλύτερο μέρος του νεανικού πληθυσμού τους και προσέλκυσαν νέους κατοίκους από άλλες περιοχές ή από το εξωτερικό. Mm-hmm. Η επιδείνωση αποτυπώνεται εντονότερα στα στοιχεία μόνο για το 24. Εκεί δηλαδή τα πράγματα είναι χειρότερα. Επίσης έχουμε λιγότερες γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία. Mm-hmm. Δεν συνδέεται λοιπόν μόνο με τον αριθμό των παιδιών που αποκτούν οι γυναίκες. Η μείωση των αριθμού των γυναικών 25-44 ετών, η οποία προσεγγίζει τις 480.000 ή το 28% κατά την εξεταζόμενη σύγκριση των διετιών 8-9, και 24-25. Και αυτό συμβαίνει κυρίως επειδή πλέον φτάνουν σε αναπαραγωγική ηλικία οι μικρότερες γενιές που γεννήθηκαν μετά το 1980. Και είχαμε επίσης και αρνητικό μεταναστευτικό ισοζύγιο σε συγκεκριμένες ηλικίες μετά το 2010.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Τώρα η Καλαμάτα συστήνεται στην Διεθνή Κοινότητα των Ψηφιακών Νομάδων ως ένας προορισμός που συνδυάζει εργασία και ποιότητα ζωής καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ο Δήμος συμμετείχε στο Athens Nomad Fest, στοχεύοντας στην προσέλκυση επισκεπτών μεγαλύτερης διάρκειας και στην επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου. Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα, φαντάζομαι είσαι ευτυχισμένος που είσαι στην Καλαμάτα.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η Καλαμάτα λοιπόν επιχειρεί να ενισχύσει τη θέση της στον διεθνή χάρτη των ψηφιακών ομάδων, συμμετέχοντας και φέτος στο Athens Nomad Fest, που πραγματοποιείται αυτές τις μέρες στην Αθήνα και συγκεκριμένα από τις 18 έως και τις 25 Σεπτεμβρίου. Τον Δήμο Καλαμάτας εκπροσώπησε τις προηγούμενες μέρες στην πρωτεύουσα ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Γιώργος Λαζαρίδης, παρουσιάζοντας τα πλεονεκτήματα της πόλης σε εργαζόμενους εξ αποστάσεως, στους ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρηματίες από διαφορετικές χώρες από όλο τον κόσμο. Βασικός στόχος θεραπεία της παρουσίας αυτής ήταν η προβολή της πόλης ως προορισμού, στον οποίο κάποιος μπορεί να συνδυάσει εργασία και διαμονή καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής περιλαμβάνεται το ήπιο κλίμα, η ποιότητα ζωής, το φυσικό περιβάλλον και η εύκολη σύνδεση με την Αθήνα, καθώς και οι ψηφιακές και οι τουριστικές υποδομές. Παράλληλα, ο Δήμος επιδιώκει να δημιουργήσει μια σταθερή κοινότητα ψηφιακών ομάδων στην πόλη, να προσελκύσει επισκέπτες με διαμονές μεγαλύτερης διάρκειας και να ενισχύσει την τουριστική κίνηση πέρα και από τους θερινούς μήνες. Στόχος είναι ακόμα η διασύνδεση των ανθρώπων αυτών με τις τοπικές επιχειρήσεις, τους χώρους συνεργασίας και το παραγωγικό δυναμικό της περιοχής. Στο πλαίσιο μάλιστα της φετινής διοργάνωσης, Βίκη, προβλέπεται επίσης η μετακίνηση περίπου 50 ψηφιακών ομάδων στην Καλαμάτα μετά το τέλος του Athens Nomads Fest, όπου θα γνωρίσουν από κοντά την πόλη και τις δυνατότητες που προσφέρει για εργασία και διαμονή. Το επόμενο ζητούμενο τώρα είναι το ενδιαφέρον που καταγράφηκε στην Αθήνα να μετατραπεί και σε πραγματικές αφήξεις, μεγαλύτερης διάρκειας παραμονή και ουσιαστικό οικονομικό αποτύπωμα για την πόλη της Καλαμάτας, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Τώρα σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την αναβάθμιση του κάθετου άξονα Χαλάστρα Εύζωνη. Να πάμε στον Τίμο Φακαλή. Τίμο, καλό σου μεσημέρι. Πρόκειται για ένα έργο που αναμένεται να αλλάξει την οδική σύνδεση της Βόρειας Ελλάδας με τα Βαλκάνια και την Ευρώπη. Ενώ να πούμε πως, Τίμο, και το επόμενο διάστημα πρόκειται να ξεκινήσουν και οι εργασίες στις Σύραγγες, της Εγνατίας. Πολλές εργασίες στους δρόμους.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, μηχανήματα έργου έχουν αναπτυχθεί κατά μήκος της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Ευζώνων, όπου γίνεται διαπλάτηνση της Εθνικής Οδού. Κατά δύο θα μειωθούν δύο διαφορετικά ρεύματα με δύο λωρίδες ανακατεύθυνση και λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Συνολικά το μήκος του νέου αυτοκινητόδρομου θα είναι 44 χιλιόμετρα και είναι σε πλήρη εξέλιξη εργασίες με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2030. Είναι ένα έργο που θα αναβαθμίσει την περιοχή και αποτελεί κεντρική αρτηρία που συνδέει τη Βόρεια Ελλάδα με τα Βαλκάνια και την κεντρική Ευρώπη. Εδώ τα χωριά γύρω από τη Χαλάστρα, το Ανατολικό και τα υπόλοιπα χωριά είναι και για αυτά μια ανάσα, καθώς πλέον τα βαρέα οχήματα δεν θα μπαίνουν στα χωριά αλλά θα κυκλοφορούν μέσα από αυτόν τον νέο αυτοκινητόδρομο. Τώρα, τον επόμενο μήνα αναμένεται να ξεκινήσουν και εργασίες αναβάθμισης των 35 σειράγκων στην Εγνατία Οδό, που έχουν μονοδρομηθεί εδώ για αρκετό καιρό και τελευταία δεν βλέπουμε και καμιά εργασία να γίνεται εκεί, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται και πολλές φορές μποτιλιάρισμα κοντά στα διόδια της Εγνατίας Οδού, αλλά και μέσα στα τούνελ. Μέσα στις επόμενες μέρες αναμένεται να ολοκληρωθεί η κατάθεση των τεχνικών μελετών για την πυρασφάλεια, για την αναβάθμιση της πυρασφάλειας των σειράγκων και από την κατηγορία 5 μετά τις εργασίες να έχουμε κατηγορία Α στα τούνελ της Εγνατίας Οδού. Περιμένουμε από τον επόμενο μήνα να ξεκινήσουν και εκεί οι εργασίες. Να πούμε ότι είναι ανακτισμένοι οι βιτιοφορείς, οι επαγγελματίες, καθώς από 1η Ιανουαρίου έχει απαγορευτεί η διέλευση των βιτιοφόρων, έφλεκτων υλικών δηλαδή. Από την Εγνατία Οδό, καθώς δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις.

0: Βίκυ, κυρίες και κύριοι, νέα σελίδα για τη σχολή δοκιμών αστιφυλάκων στα Γρεβενά επιχειρεί να ανοίξει η τοπική αυτοδιοίκηση με το βλέμμα στραμμένο στην αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και την ενίσχυση του εκπαιδευτικού της ρόλου. Στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών, του κυρίου Ιωάννη Παναγιωτίδη, με τον Υπουργό Μιχάλη Χρυσοχοίδη, παρουσία του βουλευτή Γρεβενών Αθανασίου Σταυρόπουλου και του αναπληρωτή Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, του κυρίου Λάζαρου Κερεχτέ. Στο επίκεντρο τι βρέθηκε λοιπόν, τρία έργα που έχουν σκοπό τον εξυγχρονισμό του σκοπευτηρίου, την ανακαίνιση και τον εξοπλισμό του κινηστηρίου και την κατασκευή νέου κτηρίου στο χώρο πίσω από τα μαγειρία για την ανακάλυψη λειτουργικών και εκπαιδευτικών αναγκών της σχολής. Την ίδια ώρα η συζήτηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία να αναλογιστεί κανείς την πορεία της σχολής. Το τμήμα δοκιμών αστιφυλάκων Γρεβενών ιδρύθηκε το 1990, ανέστηλε τη λειτουργία του το 2012 και επανελειτουργήσε από το εκπαιδευτικό έτος 2023-2024 με δυνατότητα φιλοξενίας περίπου 200 δοκίμων. Από τότε οι υποδομές της σχολής βρίσκονται σε διαδικασία σταδιακής αναβάθμισης. Έργο ύψους περίπου 950.000 ευρώ αφορούσε χώρους διανομής δοκίμων, ενώ το 2026 αναφέρθηκε η ολοκλήρωση και η λειτουργία νέου ρόφου διαμονής μαζί με τους νέους χώρους διδασκαλίας. Ποια είναι τα αιτήματα που περνάνε και σε ένα άλλο επίπεδο? Σκοπευτήριο, γυμναστήριο και νέο κτίριο μπαίνουν στην ατζέντα την ώρα που η σχολή συνεχίζει να λειτουργεί και να υποστηρίζει την εκπαίδευση νέων αστυνομικών. Για τα Γρεβενά, η υπόθεση έχει και μια δεύτερη διάσταση. Η λειτουργία της σχολής σημαίνει εκπαιδευτική δραστηριότητα, θέση εργασίας και οικονομική κίνηση στην τοπική κοινωνία. Ενώ η περιφέρεια υπογραμμίζει τη σημασία της ως θεσμού με σταθερή παρουσία στην περιοχή. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοίδης, σύμφωνα με την ενημέρωση μετά τη συνάντηση, τελειώνει Δίκη, εξέφρασε τη βούληση του Υπουργείου και να εξετάσει τις δυνατότητες υλοποίησης των παρεμβάσεων. Και πλέον το ενδιαφέρον μεταφέρεται από την πολιτική συζήτηση στο πρακτικό σκέλος. Ποια έργα θα προχωρήσουν, με ποια χρηματοδότηση, σε ποιο χρονοδιάγραμμα. Για τα Γρεβενά, η επαναλειτουργία της σχολής, κλείνουμε αυτό, ήταν το πρώτο βήμα. Η πλήρης αναβάθμισή της είναι το επόμενο στοίχημα. Δίκη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Εγκαινιάστηκε πρόσφατα στη νέα Κύο της Αργολίδας το νέο τμήμα επιχειρησιακών δράσεων της ελληνικής αστυνομίας. Να πάμε στο Σταύρο Σορμπαλά από την ΕΡΤ Τρίπολης. Σταύρο.
2: Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Βίκη. Εκτός των άλλων, παρουσία του Μιχάλη Χρυσοχοίδη έγιναν τα εγκαίνια, ο οποίος ανακοίνωσε και την ενίσχυση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αργολίδας με 10 νέους μόνιμους αστυνομικούς. Ο Υπουργός Βίκη πρότεινε και τη συνεργασία με το Δήμο Άργους Μυκηνών για να δημιουργηθεί και τμήμα τροχέας στην περιοχή. Η δημιουργία του τμήματος τώρα αυτού στη Νέα Κύο ήταν ένα διαχρονικό αίτημα, αφού η περιοχή αντιμετώπιζε όλα αυτά τα χρόνια έντονη παραβατικότητα και βέβαια υπήρχαν αυτά τα αιτήματα. Από τις αρχές του 2025 υπήρξε συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων για να δοθεί μια λύση. Βρέθηκε κτίριο, περιήλθε στην ιδιοκτησία του Δήμου, διεκδικήθηκε χρηματοδότηση, ικανοποιήθηκε το αίτημα αυτής σε 290.000 ευρώ και μαζί με πόρους του Δήμου ανακαινίστηκε το κτίριο και η ίδρυση του τμήματος, να τονίσω εδώ, θεσμοθετήθηκε με προεδρικό διάταγμα λίγους μήνες πριν το Φεβρουάριο του 2026. Τα πάντα επισκευάστηκαν και βέβαια είχαμε τα εγκαίνια. Θυμίζω εδώ ότι ενισχύθηκε και έγιναν γρήγορα οι κινήσεις μετά και από ένα τροχαίο δυστύχημα που είχε γίνει στην περιοχή με μια 39χρονη μητέρα δύο παιδιών που τότε έχασε τη ζωή της. Δημιουργήθηκε επιτροπή αγώνα που διεκδίκησε την ανάδειξη της παραβατικότητας. Υπήρξε πρόταση του Υπουργού να δοθεί μάλιστα και το όνομα της γυναίκας αυτής στο τμήμα της Νέας Κύου που εγκαινιάστηκε. Και βέβαια το τμήμα αυτό είναι το πρώτο στη χώρα. Είναι μια νέα υπηρεσία, λειτουργεί από 31 Αυγούστου και περιλαμβάνει διάφορες ομάδες όπως είναι η ΟΠ και η ΔΙΑΣ κλπ. Και ήταν βέβαια η τελετή εγκαινιών που έγινε πρόσφατα σε αυτό το κτίριο στη Νέα Κύο του Δήμου Άργους Μυκηνών.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Κατάληψη από τους γονείς έχουμε στο Δημοτικό Σχολείο Πυργίου στην Αχείο για τα μαθητικά δρομολόγια. Από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο θα μας ενημερώσει η Μυρσίνη Τζινέλη. Μυρσίνη.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Και πράγματι, θα μιλήσουμε για την κατάληψη στην Χίο, μιας και ο καλός συνάδελφος Θοδωρής Πηλιώτης που μας έδωσε την είδηση βρίσκεται σε άδεια. Να πούμε λοιπόν ότι σήμερα από το πρωί μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Πυργίου, ουσιαστικά γονείς των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Πυργίου, ουσιαστικά οι γονείς από τα γύρω χωριά, κάνουν κατάληψη στο σχολείο, καθώς δεν έχει ακόμη δρομολογηθεί λεωφορείο ή ταξί για να μεταφέρει τα παιδιά τους στο σχολείο. 58 παιδιά στο Δημοτικό Σχολείο.

0: του Πυργίου, τουλάχιστον τα 30 μεταφέρονται από τα διπλανά χωριά. Η διαγωνιστική διαδικασία ξεκίνησε το καλοκαίρι, όπως μας είπαν οι υπεύθυνοι από την περιφέρεια. Βγήκε άγωνος ο διαγωνισμός και σήμερα δρομολογήθηκε ξανά η διαδικασία, η οποία όμως θα πάρει καμιά δεκαριά μέρες, όπως μας είπε ο Στέλιος Καμπούρης, ο ειδικός σύμβουλος. Δεν έχουμε άλλη υπομονή, λένε οι γονείς, οι οποίοι δηλώνουν ότι θα μείνουν στο σχολείο μέχρι να λυθεί το πρόβλημα. Υπάρχουν κάποιες άλλες συζητήσεις για την αλλαγή ενδεχομένως των συνθήκων της σύμβασης, να μπει άλλο μέσο, όχι τα ταξί που θα περιμένουν να δηλώσουν συμμετοχή στο διαγωνισμό. Σήμερα οι γονείς περιμένουν απάντηση, διαφορετικά δηλώνουν ότι δεν θα φύγουν βίγκοι από το σχολείο.
1: Μάλιστα. Μυρσίνη, να πάμε σε άλλο θέμα τώρα. Ξεκίνησαν οι εργασίες στο εμβληματικό αρχοντικό Γεωργιάδη για τη μετατροπή του σε σπίτι του πολιτισμού.
0: Πράγματι, ένα εξαιρετικό κόσμημα, αρχιτεκτονικό κόσμημα για την Λέσβο, για τη Μυτιλίνη. Χτίστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα, είχε πολλές χρήσεις στο διάβα του, από κατοικία έως νοσοκομείο, ενώ τα τελευταία χρόνια αγοράστηκε από την περιφέρεια και χρησιμοποιήθηκε για δράσεις πολιτισμού, κυρίως ο εξωτερικός του χώρος, καθώς το κτίριο κρίθηκε ακατάλληλο. Είναι διατηρηταίο μνημείο το κτίριο. Έτσι λοιπόν ξεκίνησαν εργασίες με μια εργολαβία 1,7 εκατομμύριων ευρώ. Και σε 700 μέρες, όπως αναφέρει η σύμβαση, θα παραδοθεί το σπίτι του πολιτισμού. Δημιουργούνται ειδικές αίθουσες για τη φιλοξενία πολιτιστικών εκθέσεων και εκδηλώσεων στο τριώροφο κτίριο. Προβλέπεται η λειτουργία χώρο βιβλιοθήκης, αλλά και δημιουργία μικρού ξενώνα για τη φιλοξενία προσκεκλημένων καλλιτεχνών ή προσωπικότητων. Ελπίζουμε σύντομα να αποδοθεί σε χρήση στην Λέσβο, καθώς αποτελεί ένα εξαιρετικό κτίριο και κομμάτι της ιστορίας της πολιτιστικής ταυτότητας της πόλης, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μυρσίνη. Νέα δεδομένα τώρα διαμορφώνονται στην αγορά της πράσινης ελιάς Χαλκιδικής, καθώς οι πρώτες τιμές που ανακοινώθηκαν προκαλούν ήδη αντιδράσεις. Οι ελαιοπαραγωγοί της Χαλκιδικής μάλιστα διέκοψαν τη συγκομιδή. Να πάμε στην Κλέλια Κλουτζού που έχει το ρεπορτάζ. Κλέλια, καλώς μεσημέρι.
2: Καλώς σας μεσημέρι. Δεν μιλάμε βέβαια μόνο για τους ελαιοπαραγωγούς της Χαλκιδικής, αλλά ευρύτερα για τους παραγωγούς στην Βόρεια Ελλάδα, και δεν είναι μόνο οι χαλκιδιώτες οι οποίοι έχουν σταματήσει την συγκομιδή, αλλά έχουν σταματήσει τη συγκομιδή και σε άλλες περιοχές, διαμαρτυρόμενοι, όπως είπες και εσύ, Βίκη, για τον τιμοκατάλογο. Η τιμή λοιπόν εκκίνησης για την πώληση των προϊόντων τους διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή στο 1 ευρώ και 10 λεπτά έως 1 ευρώ και 20 λεπτά την ώρα που, σύμφωνα με τους ελαιοπαραγωγούς, πέρσι τέτοια εποχή πουλούσαν 1 ευρώ και 80 λεπτά. Φέτος λοιπόν, εκτός από το γεγονός ότι η τιμή είναι μειωμένη, έχουν πρόβλημα και με την μείωση της παραγωγής τους. Η ελιά είναι ένα προϊόν το οποίο φέτος δεν απέφερε πολλούς καρπούς λόγω και της κλιματικής αλλαγής, οπότε μιλάμε αυτή τη στιγμή για μια σοδιά η οποία καταγράφει μείωση έως και 50%. Ταυτόχρονα είναι πολύ σοβαρό φυσικά το θέμα της τιμής της διάθεσης των προϊόντων τους, η οποία η τιμή έχει κάνει βουτιά. Αυτή τη στιγμή λένε οι ίδιοι οι παραγωγοί ότι οι μεταποιητικές μονάδες εκμεταλλεύονται την ανάγκη του ελαιοπαραγωγού και μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις απορροφούν το προϊόν χωρίς να υπάρχει προκαθορισμένος τιμοκατάλογος. Ζητούν λοιπόν από την πολιτεία να παρθούν μέτρα, ζητούν να ενεργοποιηθούν ο αρμόδιος νόμος, ο ειδικός νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προβλέπει αποζημίωση σε ό,τι αφορά τα αγροτικά προϊόντα, και φυσικά αναμένεται να προχωρήσουν και σε κινητοποιήσεις εάν, όπως λένε, δεν δοθεί άμεσα λύση στο ζήτημα, γιατί η ελιά όσο μένει πάνω στο δέντρο μαυρίζει και δεν είναι φυσικά εμπορεύσιμη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κλέλια. Με μια εκδήλωση μνήμης και αναστοχασμού, η Κέρκυρα γιορτάζει σήμερα τη λύση της πολιορκίας της πόλης από τους Τούρκους το 1716. Η εκδήλωση εντάσσεται στις Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς και ο Λυκούργος Ασκιαδόπουλος από την Κέρκυρα θα μας πει περισσότερα. Λυκούργια.
3: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί απόψε στις 8 στο νέο φρούριο της πόλης, στον προμαχώνα της Τενέδου, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Η παράσταση ανασυνθέτει τη στιγμή που η πόλη βρέθηκε στα όρια της καταστροφής, δίνει έμφαση στον εσωτερικό παλμό μιας πόλης που αντιστέκεται στην ανθρώπινη δύναμη ως σύμβολο αντοχής. Στόχος δεν είναι μόνο η αναπαράσταση ενός γεγονότος, αλλά και η δημιουργία μιας συλλογικής εμπειρίας μνήμης και ταυτότητας για τον τόπο. Η ένταξη της δράσης στις Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς συνδέει άμεσα την τοπική ιστορία με την ευρωπαϊκή, ενισχύοντας την διεθνή αναγνώριση των γεγονότων του 1716 που ανέκοψαν την Οθωμανική επέκταση προς τη Δύση, καθώς την Κέρκυρα υπερασπίστηκαν εκτός από τους Κέρκυραίους και δυνάμεις από την Ιταλία, την Αυστρία και άλλες περιοχές της Ευρώπης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λικουργέ. Υπεγράφει το έργο της ανάπλασης της παραλίας Αργασίου στην Ζάκυνθο. Πρόκειται για μια από τις πιο δημοφιλείς παραλίες του νησιού. Και ο Σάκης Νέγκας είναι μαζί μας. Σάκη.
4: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Για την περιοχή του Αργασίου ο λόγος, τουριστική περιοχή, αλλά με μια παραλία που κοντεύει να εξαφανιστεί από τη διάβρωση και όχι μόνο. Έτσι λοιπόν μια πολυετής διεκδίκηση της τοπικής κοινωνίας του Αργασίου περνά πλέον από το σχεδιασμό στην υλοποίηση, καθώς η ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Αργάσι δίπλα στη θάλασσα και μπροστά από το ιστορικό ενατικό γεφύρι, υπεγράφει από τον Δήμαρχο Ζακύνθου Γιώργο Στασινόπουλο και τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της αναδόχου εταιρείας Θανάση Τάτση η σύμβαση για την ανάπλαση της παραλίας του Αργασίου. Η σύμβαση για το έργο ανάπλαση της παραλίας Αργασίου του Δήμου Ζακύνθου στο πλαίσιο της προστασίας από την παράκτια διάβρωση προϋπολογισμού 5.385.000 ευρώ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ευρωπαϊκής Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 21-27, υπεγράφει στο Αργάσι σηματοδοτώντας, όπως τονίστηκε από όλους, την έναρξη ενός έργου ιδιαίτερης σημασίας για την προστασία, την αναβάθμιση και την ανάπτυξη της περιοχής. Ένα έργο που έχει περάσει από 40 κύματα μέχρι να φτάσει στην υπογραφή. Έχουν προηγηθεί 25 ολόκληρα χρόνια και 6 δημοτικές αρχές.
1: Μάλιστα.
4: Η εξέλιξη αυτή αποτελεί αποτέλεσμα μιας επίμονης και συντονισμένης προσπάθειας, στην οποία η Δημοτική Αρχή Ζακύνθου με επικεφαλή στον Δήμαρχο Γιώργο Στασινόπουλο έδωσε από την πρώτη στιγμή ξεχωριστή προτεραιότητα, αναφέρει σχετική ανακοίνωση. Εκεί υπήρξαν χαιρετισμοί και τοποθετήσεις του Δημάρχου, του Βουλευτή, εκπροσώπου των τοπικών φορέων, πρώην Δημάρχων και άλλων παριστάμενων. Ένα πιλωτικό και πρωτοποριακό έργο, όπως έχει τονιστεί, γιατί δεν έχει γίνει αντίστοιχο έργο στη χώρα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Ξεκινούν από αύριο στο Χριστό Ραχών οι ενημερωτικές συγκεντρώσεις από το Δήμο Ικαρίας με θέμα δασοποιήσεις υφαρπαγής περιουσιών από το ελληνικό δημόσιο. Γιώργος Βιτσαράς μαζί μας. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
5: Μεσημέρι είναι λοιπόν στα πλαίσια των ενεργειών που κάνει η Δημοτική Αρχή για την αναγνώριση των δασών και των δασικών εκτάσεων του νησιού ως δημοτικές. Έχει προετοιμαστεί η πρόταση του Δήμου για την νομοθετική ρύθμιση. Αυτό έχει προκύψει και μετά τη συνάντηση αντιπροσωπείας του Δήμου με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το ιδιοκτησιακό καθεστώς, όπου είχε ζητηθεί αυτή η πρόταση. Είναι έτοιμη να κατατεθεί τόσο στο Υπουργείο Οικονομικών όσο και στο ΙΠΕΝ. Υπάρχει βέβαια και η ομόφωνη αποφάση από το Δημοτικό Συμβούλιο. Και υπάρχει και κατατέθηκε και πρόσφατα η αιτιολογική έκθεση. Η νομοθετική ρύθμιση απαιτεί, όπως τονίζει και στο κείμενό τους, η Δημοτική Αρχή για τη λύση του ζητήματος, εφόσον υπάρχει πολιτική βούληση. Τώρα να πω μόνο εγώ ότι και ακολουθούν άλλες δύο συναντήσεις που θα γίνουν και στον Έβυλο, αλλά και στον Αγιοκήρυκο την άλλη Δευτέρα, 28 του μηνός.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Στον ρυθμό του φετινού Διεθνούς Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων βρίσκεται αυτή την εβδομάδα η Σύρος, σε μια διοργάνωση με πλούσιο πρόγραμμα προβολών και πολλές παράλληλες εκδηλώσεις. Η Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
6: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Το Άνιμα Σύρος 2026, η μεγάλη γιορτή του Διεθνούς Animation, επιστρέφει στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων για 19η συνεχή χρονιά, από σήμερα έως τις 27 Σεπτεμβρίου, σε συνδιοργάνωση του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, αλλά και με την υποστήριξη και άλλων φορέων, όπως το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας. Επιπλέον και η φετινή διοργάνωση υποστηρίζεται από μεγάλο αριθμό ξένων διπλωματικών αποστολών στην Ελλάδα. Με ένα πρόγραμμα πιο πλούσιο από κάθε άλλη φορά, το μεγαλύτερο διεθνές φεστιβάλ κινουμένων σχεδίων στην Ελλάδα και ένα από τα 20 κορυφαία του είδους στην Ευρώπη, συγκεντρώνει συνολικά 280 ταινίες καταξιωμένων και νέων δημιουργών από 50 διαφορετικές χώρες, περιλαμβάνει 7 διαγωνιστικά τμήματα, ειδικά αφιερώματα, εκπαιδευτικά εργαστήρια, παράλληλες δράσεις, διεθνείς συνεργασίες και φυσικά την ενότητα αγορά, που αποτελεί πλέον κέντρο αναφοράς για ολόκληρη τη βιομηχανία του κλάδου στην Ανατολική Μεσόγειο. Η κύρια θεματική της φετινής διοργάνωσης, με τίτλο 200 χρόνια Ερμούπολη, τιμά την επέτειο από την ίδρυση της Ερμούπολης το 1826, ενώ το πλήρες πρόγραμμα των προβολών, αφιερωμάτων και παράλληλων εκδηλώσεων υπάρχει αναρτημένο στον ιστότοπο του φεστιβάλ. Η επίσημη έναρξη, να πούμε, ότι θα πραγματοποιηθεί μεθαύριο Τετάρτη στις 8 το βράδυ στο Θέατρο Απόλλων, με την πανελλήνια πρεμιέρα της ταινίας Ντεκοράδο του βραβευμένου Μεγκόγια Ισπανού δημιουργού Αλμπέρτο Βελάσκες, μια καυστική σάτιρα για τη ζωή και τη σύγχρονη κοινωνία. Στην τελετή έναρξη θα προβληθεί επίσης η ταινία μικρού μήκους με τίτλο 90 δεύτερα για το Θάνο Μικρούτσικο, ένα animation αφιερωμένο στο έργο του σπουδαίου δημιουργού. Η βραδιά θα ολοκληρωθεί στο αίθριο του Δημαρχιακού Μεγάρου Ερμούπολης με ένα μεγάλο πάρτι. Και φέτος να πούμε ότι οι εκδηλώσεις του Άνιμα Σύρος θα λάβουν χώρα σε μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της Σύρου. Τιμόμενη χώρα είναι η Ιρλανδία και βεβαίως και φέτος το φεστιβάλ ταξιδεύει και σε άλλα νησιά των Κυκλάδων. Να πούμε κλείνοντας ότι η είσοδος είναι δωρεάν σε όλες τις προβολές ταινιών και στις συζητήσεις που διεξάγονται στο Θέατρο Απόλλων και το Επιμελητήριο Κυκλάδων με τήρηση σειράς προτεραιότητας. Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Και να κλείσουμε τώρα με τον καιρό. Στη Θεσσαλία, τις Ποράδες, το Ιόνιο, τη Στερεά και την Πελοπόννησο, ο καιρός θα είναι άστατος με βροχές και τοπικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα τοπικά στην Θεσσαλία και τις Ποράδες θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει κατακόρυφη πτώση και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 25 με 26 βαθμούς, ενώ τις πρώτες πρωινές ώρες θα είναι σε χαμηλά επίπεδα. Οι άνεμοι αύριο θα πνέουν στο Αιγαίο βόρειο-ανατολική, θυελλώδης 6 με 7 και στο Ιόνιο βόρειο-δυτική με την ίδια ένταση. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής η Μάρθα Τσιανάκα και στη τεχνική επιμέλεια ο Νίκος Κακαρικός. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από τον μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μια επίσκεψη, μια ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλ Παπαθανασίου, στο συντονισμό της εκπομπής Σύμβουλα Σαΐτη, στη στήριξη Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου ο Χρήστος Σιδερίδης. Και πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και επενδυτές. Νέα μέτρα αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση για την ενέργεια πάνω από τα 2,20 αμόλυβδη και το ντίζελ. Οι δικαιούχοι θα δουν περισσότερα χρήματα στο λογαριασμό τους, λέει ο Κυριάκος Πιερακάκης για το επίδομα θέρμανσης. Εκλογική συντριβή για τους χριστιανοδημοκράτες του ΜΕΤ στο Μεκλεμβούργο. Έμειναν εκτός κοινοβουλίου πρώτο το ΑΕΒΔΕ. Νέα γυναικοκτονία αυτή τη φορά στην Οικουμενίτσα. 27χρονος μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 25χρονη πρώην σύντροφό του. Την πόρτα του ανακριτή πέρασε σήμερα ο υπνοθεραπευτής σχετικά με την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Από σήμερα οι έλεγχοι σε 231 δομές υγείας που χαρακτηρίστηκαν κόκκινες από την πιλωτική λειτουργία του MedWatch.

0: Και να περάσουμε στις ειδήσεις αναλυτικά. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκινώντας από το Σαν Φρανσίσκο τις επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και Έλληνες που δραστηριοποιούνται στη Silicon Valley στο πρόγραμμα του στη Νέα Υόρκη, κυριαρχία τομέας των επενδύσεων. Στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ θα συμμετάσχει σε round table με περισσότερους από 30 θεσμικούς επενδυτές με έκθεση στην Ελλάδα και στις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες. Παρά τη διεθνή αβεβαιότητα που προκαλούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η ελληνική οικονομία συνεχίζει να λαμβάνει θετικές αξιολογήσεις από τους διεθνείς οίκους και να απολαμβάνει την εμπιστοσύνη των αγορών, σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στους πολιτικούς συντάκτες, για τα μηνύματα που αναμένονται κατά τις επαφές του κυρίου Μητσοτάκη στη Silicon Valley και φυσικά και στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Χρήστος Τσαλκίδης είναι μαζί μας. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να τοποθετείτε για μια σειρά από πολλά και ενδιαφέροντα θέματα που έχουν τη δική τους σημασία και αξία. Για παράδειγμα, αναφέρθηκε στη νέα διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από δίκους αξιολόγησης, αλλά και στην κριτική του πρώην Πρωθυπουργού και Πρόεδρου της Ελλάδας, του Αλέξη Τσίπρα, για το ύψος των μισθών. Και με αυτό θα ξεκινήσω. Αναγνώρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι η ακρίβεια και ο εισαγόμενος πληθωρισμός έχουν απορροφεί σημαντικό μέρος των αυξήσεων των τελευταίων ετών. Ωστόσο, απέρριψε τη σύγκριση με τη Βουλγαρία που έκανε ο κ. Τσίπρας, εξαπέλυσε επίθεση στον πρόεδρο της Ελλάδας, τονίζοντας ότι πέπειτα από τις διαδοχικές κρίσεις και τις θυσίες των προηγούμενων ετών, η Ελλάδα έχει κάνει σημαντικά βήματα στο κομμάτι της οικονομίας, αλλά δεν έχει τους μισθούς που αξίζουν στους πολίτες. Απαντώντας ειδικότερα στον Αλέξη Τσίπρα, υποστήριξε ο κ. Μαρινάκης ότι είναι πολύ μεγάλο λάθος να κάνει τέτοιες λαθροχειρίες, σημειώνοντας ότι ως πρωθυπουργός είχε τη χώρα 27η σε ρυθμούς ανάπτυξης, σε μια περίοδο μάλιστα που στην Ευρώπη έβρεχε ανάπτυξη, όπως ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος υποστήριξε ακόμη ότι η βελτίωση των εισοδημάτων δεν μπορεί να επιτευχθεί με την επανάληψη της αποτυχημένης, όπως είπε, συνταγής χρεοκοπίας, την οποία συνέδεσε με την περίοδο διακυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα. Στις δηλώσεις που έκανε ο πρώην υπουργός, ο Τάσος Γιαννίτσης, για τη διαφθορά, και εκεί απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Όπως είπε, δεν θέλει να μπει σε κάποια δημόσια αντιπαράθεση με έναν πρώην υπουργό. Χαρακτήρισε όμως ατυχή τη σύγκριση και επικαλέστηκε τις αιτήσεις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υποστηρίζοντας ότι σε αυτές καταγράφεται σαφέστατη πρόοδος της Ελλάδας στα ζητήματα διαφθορά. Αναγνώρισε πάντως ότι εξακολουθούν να υπάρχουν στομείς στους οποίους απαιτείται περαιτέρω βελτίωση. Απαντώντας στην κριτική του Πασόκ για τη σχέση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου του Φάνου Πλεύρη με τον κατηγορούμενο γιατρό στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, εκεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι δεν υπήρξε συνεργασία μεταξύ των δύο, εξηγώντας ότι ο Φάνος Πλεύρης γνώριζε κοινωνικά τον γιατρό πριν γίνει ασθενής του το 2016. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με την κριτική του Πασόκ για τους κυβερνητικούς χειρισμούς με αφορμή την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη, ο κ. Μαρινάκης υπερασπίστηκε τις παρεμβάσεις της δικαιοσύνης απέναντι σε καταδικασμένους για συγκεκριμένα δικήματα που επιχειρούν να συμμετάσχουν στις εκλογές. Παρέπεψε στη συνέχεια στις δύο νομοθετικές παρεμβάσεις με τις οποίες, όπως είπε, δόθηκε η δυνατότητα στον Άριο Πάγο να μην επιτρέψει τη συμμετοχή στις εκλογές κομμάτων των οποίων η πραγματική ηγεσία συνδέεται με πρόσωπα καταδικασμένα για συγκεκριμένα αδικήματα. Μάλιστα, ήταν χαρακτηριστική αναφορά του: δώσαμε τη δυνατότητα στη δικαιοσύνη να προστατεύσει τη δημοκρατία από τέτοια εγκληματικά φαινόμενα, υποστήριξε ο κ. Μαρινάκης. Ερωτήσεις για τα ελληνοτουρκικά, με αφορμή και τις τελευταίες υπερπτήσεις της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας πάνω από τα ελληνικά νησιά, επανέλαβε ότι η Αθήνα παραμένει προσιλωμένη στο διεθνές δίκαιο και στην προάσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Ενώ στην εισαγωγική του τοποθέτηση αναφέρθηκε και στην παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να αναφέρει ότι ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο, που θα έχει επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και Έλληνες που δραστηριοποιούνται στη Silicon Valley, στο πλαίσιο της παρουσίας του στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για την 81η εβδομάδα υψηλού επίπεδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, θα συμμετάσχει σε round table με περισσότερους από 30 θεσμικούς επενδυτές, ενώ στην ατζέντα των συναντήσεων θα βρεθούν και οι διεθνείς εξελίξεις στην ενέργεια. Κλείνω με την αναφορά του κ. Μαρινάκη στην διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας. Όπως ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, πρόκειται για την τρίτη φορά μέσα σε περίπου έναν μήνα που ο διεθνής οίκος αξιολόγησης δίνει θετικές προοπτικές στην Ελλάδα, και αυτό ώστε να πιστοποιήσει την πρόοδο την οποία έχει καταγράψει η ελληνική οικονομία. Και είναι χαρακτηριστικό ότι και το χρηματιστήριο Αθηνών επέστρεψε έπειτα από 13 χρόνια στις ανεπτυγμένες αγορές, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη αυτή σημαντική για την εθνική οικονομία.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο Τσαλκίδη, και παρά τα αυτά η ακρίβεια στην ενέργεια καλά κρατεί λόγω και των διεθνών εξελίξεων και κυρίως του Μεσανατολικού, και από ό,τι φαίνεται έρχονται νέα μέτρα με πετρέλαιο κίνησης και θέρμανση στο επίκεντρο, με στόχο να περιοριστούν οι επιπτώσεις της διεθνούς κρίσης στο κόστος για νοικοκυριακή και επιχειρήσεις. Χθες ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη του εβδομαδιαία ανάρτηση προανήγγειλε οριζόντια ενίσχυση του επιδόματος θέρμανση χωρίς διαφοροποίηση, ανάλογα δηλαδή με το αν ένα νοικοκυριό χρησιμοποιεί πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ηλεκτρική ενέργεια ή άλλη μορφή θέρμανσης. Το πακέτο μέτρων αναμένεται να εξειδικευτεί από το Οικονομικό Επιτελείο και το Υπουργείο Ενέργειας εντός της εβδομάδας και σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες περιλαμβάνει παρέμβαση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, οριζόντια αύξηση του επιδόματος, επαναφορά του πλαφών στα περιθώρια κέρδους στην αγορά καυσίμων και παράταση της επιδότησης των ντίζελ κίνησης και για τον Οκτώβριο. Παράλληλα, για πρώτη φορά ανοίγει επισήμως το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, με τη συγκεκριμένη επιλογή να συνδέεται πάντως με την εξασφάλιση δημοσιονομικής ευελιξίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλώντας σήμερα στο Sky, ο Κυριάκος Πυρακάκης είπε ότι στόχος είναι να ξεκινήσει η χρονιά πιο κάτω από εκεί όπου έκλεισε. Όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, σημειώντας χαρακτηριστικά, δεν μας νοιάζει ο μηχανισμός, μας νοιάζει η τιμή στο ταμπλό. Ο κ. Πυρακάκης περιέγραψε την διεθνή συγκυρία ως διεθνή καταιγίδα στις αγορές ενέργειας και ομόλογων και επανέλαβε ότι η στήριξη των νοικοκυριών θα βασιστεί σε δύο άξονες, τη συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης και την ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης. Σχολιάζοντας τα αιτήματα της αντιπολίτευσης για κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ, υποστήριξε ότι η συζήτηση πρέπει να επικεντρώνεται στο τελικό αποτέλεσμα για τον πολίτη. Η αντιπολίτευση καταρχήν τα ζητάει όλα, λέει και 13η σύνταξη και 13ο μισθό και να καταργηθεί ο ΦΠΑ και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Στην πολιτική πρέπει να μπορείς να κάνεις πρόθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό και διαίρεση, ειδικά στο Υπουργείο Οικονομικών, δεν είναι ευθολόγιο, είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός. Πάμε τώρα να δούμε πώς διαμορφώνονται οι τιμές στα καύσιμα με τη βοήθεια της Κατερίνας Νικολάου που έχει κάνει το σχετικό ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
2: Καλησπέρα, Γκέλη. Σήμερα βλέπουμε να συνεχίζεται το ράλι στις τιμές των καυσίμων παρά τη διεθνή αυτοκλιμάκωση. Σε κάποιες περιοχές το πετρέλαιο κίνησης έχει φτάσει ακόμα και τα 2 ευρώ και 30 λεπτά. Συγκεκριμένα, σε πανελλαδικό επίπεδο, η βενζίνη μέση τιμή της είναι στα 2,195 και το πετρέλαιο κίνησης 2,22. Στη Θεσσαλονίκη είμαστε στο 2,18 η βενζίνη και 2,21 το πετρέλαιο κίνησης, ενώ περιμένουμε αγωνία οι άνθρωποι για το τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης. Να σας πω ότι εγώ σήμερα μίλησα με επαγγελματίες αυτοκινητιστές αλλά και παραγωγούς λαδικών αγορών, οι οποίοι βλέπουν καθημερινά τα έξοδά τους να αυξάνονται. Και εκεί που, ας πούμε, ήθελε κάποιος για να πάει σε μια κοντινή λαϊκή, γύρω στα 15 ευρώ πετρέλαιο, όταν δηλαδή έρχεται από μια σχετικά κοντινή περιοχή όπως οι Σέρες, τώρα χρειάζεται γύρω στα 30. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό το κόστος αργά ή γρήγορα αναμένεται να μετακυλιστεί και στα προϊόντα, κάτι το οποίο φοβάται όλη η αγορά.
0: Βέβαια, γιατί το βασικότερο αυτό είναι, τελικά φτάνει σε όλους, πολλαπλασιασμένο αυτό το κόστος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα Νικολάου. Στο μεταξύ, η αντιδράση της αντιπολίτευσης για το θέμα των τιμών των καυσίμων είναι έντονες. Το Πασόκ υποστηρίζει καταρχάς ότι δεν χρειάζεται ευρωπαϊκή άδεια για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ενώ παράλληλα επικρίνει την κυβέρνηση ότι χαρακτήριζε λαϊκισμό την πρόταση όταν την είχε κάνει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πάμε στον Βασίλη Πεκλάρη να δούμε λοιπόν πώς αντιδρά το ΠΑΣΟΚ σε όλη αυτή την κατάσταση, γιατί λέει ότι δεν χρειάζεται αυτό το οποίο υποστηρίζει η κυβέρνηση, δηλαδή ευρωπαϊκή άδεια για να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα, ενώ επίσης ο εκπρόσωπος του κόμματος, ο κ. Τσουκαλάς, είπε ότι εμείς την κάναμε την πρόταση αυτή παλαιότερα και μας έλεγαν λαϊκιστές, τώρα θεωρούν ότι είναι απαραίτητη. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Ουσιαστικά το ΠΑΣΟΚ επαναλαμβάνει αυτό που έχει πει εδώ και καιρό, όχι μόνο το ΠΑΣΟΚ και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, ότι πρέπει να μειωθεί. Και μάλιστα είπε η κυρία Μιλένα Αποστολάκη σήμερα ότι υπάρχει μεγάλο περιθώριο. Να δούμε ποιο είναι το κατόφλι που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, το μισό δηλαδή. να πέσει στο μισό ο ειδικός φόρος, ο ΕΦΚΟΥ, στο πετρέλαιο, και λέει ότι μιλάμε εδώ και καιρό μια στοχευμένη και χρονικά περιορισμένη μείωση των έμεσων φόρων, είτε αυτό αφορά το ΦΠΑ είτε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, και υπάρχει σημαντικό περιθώριο μείωσης, 359, δηλαδή 35,936 λεπτά το λίτρο είναι, και με όριο το 70, μάλλον 36 είναι το κατώτατο όριο, 70 έχουμε εμείς που είναι το ανώτερο, και αυτό προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία. Τώρα, επιβαρύνεται, περισσότερο επιβαρύνονται τα χαμηλότερα στρώματα, υποστηρίζει η κυρία Αποστολάκη. Για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης μίλησε και ο Μιχάλης Κατρίνης, ο στέλεχος, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και το Μεάρχης Άμυνας, και είπε για το γεγονός ότι υπάρχει δυνατότητα και το έχει προτείνει εδώ και καιρό, και η κυβέρνηση αργοπορημένα υιοθετεί θέσεις του ΠΑΣΟΚ. Όταν όμως το κάνει αυτή, υπάρχουν χρήματα. Όταν το προτείνει το ΠΑΣΟΚ, μιλάει για λεφτόδεντρα που έχει ανακαλύψει ο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Στο ίδιο μήκος κύματος και τα υπόλοιπα κόμματα, και η Ελλάς και ο ΣΥΡΙΖΑ, ζητούν την μείωση και των έμεσων φόρων αλλά και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο γενικότερα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι βάζει λαϊκές ανάγκες μόνιμα στο ζύγι του δημοσιονομικού κόφτη. Από το ΣΥΡΙΖΑ, ο Χρήστος Γιαννούλης είπε ότι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, τον οποίο εξόρκιζε ο κ. Μητσοτάκης, ξαφνικά τον ανακάλυψε στην εργαλειοθήκη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, λέγοντας μάλιστα και ένα ψέμα, ότι πώς ρυθμίζεται και τι, αν μπορεί μόνος του να το κάνει. Και θυμίζουμε ότι και στη Λεσουάρ που μίλησε ο Αλέξης Τσίπρας, είπε ότι οι συνθήκες εργασίας μας είναι κινέζικες, αλλά οι μισθοί μας είναι σε επίπεδο Βουλγαρίας και τιμές στα προϊόντα σε τιμές Βελγίου και Γαλλίας. Η αντίδραση συνολικά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης εκδηλώνεται και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, και αυτό θα συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες, αναμένοντας τις ανακοινώσεις του Οικονομικού Επιτελείου της κυβέρνησης σχετικά με τις παρεμβάσεις στις τιμές των καυσίμων. Στο μεταξύ, να πούμε ότι στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη συγκροτήθηκε σε σώμα οι συντονιστικές επιτροπές με 59 εκλογικές περιφέρειες, συνολικά 596 στελέχη, τα οποία αναλαμβάνουν την ευθύνη της συγκρότησης οργανώσεων σε κάθε δήμο και δημοτική ενότητα της χώρας, και θα έχουν την ευθύνη να διοργανώνουν και να στηρίζουν δράσεις σε τοπικό επίπεδο, να γράφουν μέλη και να προωθούν αυτή την οικονομική καμπάνια την οποία έχει ξεκινήσει το κόμμα, αλλά επίσης να έχουν και την προετοιμασία του προεκλογικού αγώνα, έτσι, που θα ξεκινήσει. Είναι αρκετά μέλη σε κάθε τομέα, σε κάθε εκλογική περιφέρεια ουσιαστικά. Εδώ είναι Α και Β Θεσσαλονίκης, όπου έχει συγκροτηθεί, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας ξεκινάει και ο ίδιος περιοδίες στην περιφέρεια, θέλοντας να περάσει το μήνυμα του κόμματός του και βέβαια να ανεβάσει και τα ποσοστά, καθώς ο στόχος του 20% παραμένει για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, Αγγέλη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.

0: Στη Γερμανία θα πάμε για τη συνέχεια, όπου εκεί είχαμε νέο πολιτικό σεισμό με πρωτιά για το ακροδεξιό AfD στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία, όπου συγκέντρωσε 37% αφήνοντας οριακά πίσω το S5, ενώ το αξιοσημείωτο είναι η ιστορική πτώση, συντριβή θα λέγαμε, του CDU, του καγκελαρίου Φρίντριχ Μέρτς, που έμεινε εκτός του τοπικού κοινοβουλίου. Ο Χρήστος Χατζημίσης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
1: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, και είναι η πρώτη φορά που αποκλείστηκε από το κοινοβούλιο το CDU. Επίσης το BSV δεν κατάφερε να κερδίσει καμία έδρα. Σύμφωνα τώρα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα, όπως είπες και εσύ, το AfD κέρδισε στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία έναντι του S5 του Υπουργού Προέδρου Σβέσικ. Το αριστερό κόμμα βέβαια στο Βερολίνο γιορτάζει, διότι με επικεφαλής την κορυφαία υποψήφια ΕΡΑΛΠ, το κόμμα υπερδιπλασίασε το αποτέλεσμά του και αναδείχθηκε νικηφόρο από τις εκλογές για τη Βουλή των Αντιπροσώπων για πρώτη φορά. Ενώ τα κυβερνώντα κόμματα CDU και S5 υπέστησαν σημαντικές απώλειες. Το αριστερό κόμμα πέτυχε μια καθαρή νίκη στις εκλογές του κρατηδίου του Βερολίνου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, τα προκαταρκτικά συγκέντρωσε το 25,7% των ψήφων. Στις τελευταίες εκλογές είχε λάβει 12,2%. Τώρα, η 45χρονη, η οποία έχει τουρκικές ρίζες, επικεντρώθηκε εξ ολοκλήρου στην προεκλογική της εκστρατείας στο ζήτημα της στέγασης. Η ΕΡΑΛΠ, μάλιστα, φοράει με υπερηφάνεια το πιο έτσι ένα χαρακτηριστικό στο λαιμό της, μια χρυσή αλυσίδα με την επιγραφή «Ανώτατο όριο ενοικίου». Συνταγή Μαμντάνη, δηλαδή. Ο Μέρτς απευθύνθηκε στον τύπο λίγο μετά τις 6 το απόγευμα χθες, παρά τα κακά αποτελέσματα του CDU στις εκλογές των κρατηδίων Μέκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και Βερολίνο. Σκοπεύει να παραμείνει στο αξίωμά του και να συνεχίσει την πορεία των μεταρρυθμίσεων που έχει ξεκινήσει. «Θέλω να προχωρήσουμε τη χώρα μας μπροστά», δήλωσε ο ηγέτης του CDU. «Οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να γίνουν». Τώρα, όπως είπες και εσύ, το AfD, το ακροδεξιό κόμμα δηλαδή, κέρδισε τις εκλογές στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία. Το S5, το οποίο ήρθε δεύτερο, θα μπορούσε να συνεχίσει να κυβερνά το κρατήδιο. Το AfD έλαβε 38,2%, υπερδιπλασίασε το αποτέλεσμα του 2021 που ήταν 16,7%. Το S5 35,5%, υπέστη απώλειες βέβαια, διότι είχε 39,6% το 2021. Το CDU φυσικά, το αποτέλεσμα για το CDU ήταν δραματικό, με 4,9% δεν κατάφερε να ξεπεράσει το όριο του 5%. Και έτσι
0: άλλαξε
1: για πρώτη...
0: πολλές φορές αυτό κατά τη διάρκεια της νύχτας, ήταν ένα θρίλερ πραγματικό, που πότε ήταν οριακά πάνω, πότε ήταν οριακά κάτω, και τελικά έμεινε κάτω.
1: Έμεινε κάτω και, όπως είπαμε, είναι το χειρότερο αποτέλεσμα για τους χριστιανοδημοκράτες σε οποιαδήποτε γερμανική εκλογική αναμέτρηση από το 1949.
0: Με τα πολεμικά δηλαδή.
1: Ακριβώς. Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, το κόμμα όχι μόνο έπρεπε να αντιμετωπίσει αρνητική εθνική τάση, αλλά υπέφερε και από την ολοένα και μεγαλύτερη εστίαση της εκστρατείας στη μονομαχία μεταξύ Σβέσικ και AfD. Το αριστερό κόμμα, το οποίο είναι ο εταίρος του S5 στον συνασπισμό του 2021, θα είναι πλέον το τρίτο ισχυρότερο κόμμα πίσω από το AfD και το S5 με 6,5%. Δεν είχε καλή απόδοση σύμφωνα με το 2021, τότε είχε 9,9%. Το πράσινο κόμμα, με επικεφαλής την υποψήφια Κλαούντια Μιούλερ, θα εισέλθει για άλλη μια φορά στο κοινοβούλιο του συγκεκριμένου κρατηδίου πάντα, έχοντας συγκεντρώσει το 5,7% των ψήφων. Τώρα, τι γίνεται με την κυβέρνηση? Το AfD θεωρεί την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης ως δική του και αναμένει από τα άλλα κόμματα να είναι πρόθυμα να συνομιλήσουν. Ωστόσο, τα άλλα κόμματα απορρίπτουν ένα συνασπισμό, άρα το AfD δεν έχει ουσιαστικά καμία πιθανότητα να σχηματίσει κυβέρνηση. Κατά τη διάρκεια, να πούμε, της προεκλογικής εκστρατείας στο κρατήδιο, το κόμμα παρουσίασε σε μεγάλο βαθμό μετριοπαθή πλατφόρμα, υποσχέθηκε βελτιώσεις και φορολογικές ελαφρύνσεις και πιθανότητα υποφελήθηκε από τη γενικευμένη δυσαρέσκεια ως προς την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Όμως το κόμμα δεν κατάφερε να πετύχει μια καθαρή νίκη, όσο είχαμε τη διαφορά πριν από λίγες εβδομάδες στην άλλη περιοχή, στη Σαξονία Άνχαλτ.
0: Εκεί ήταν πραγματικά 44% πρόσθετη πίεση. Φυσικά έφερε όλο αυτό στο κυβερνητικό συνέσπιμα, αλλά αυτή τη φορά, από ό,τι μας λες, δεν ήταν τόσο δραματική η πρωτιά.
1: τα άκρα, από ό,τι καταλαβαίνουμε, κερδίζουν έδαφος, αλλά το αν θα κυβερνήσουν οπουδήποτε μετά το φθινόπωρο, αν θα έχουν λόγο στο Ομοσπονδιακό Συμβούλιο, αυτό είναι ένα θέμα προς συζήτηση. Το ΑΕΦΔ δεν διαθέτει επί του παρόντος τις απαραίτητες ψήφους στη Σαξονία Ανχάλτ. Στο αριστερό κόμμα στο Βερολίνο έχει αποδεχθεί την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, αλλά έχει αριθμό νέων μελών, μεγάλο αριθμό μάλιστα στις τάξεις του, οι οποίοι δεν είναι διατεθειμένοι να συμβιβαστούν ή να αναλάβουν κυβερνητική ευθύνη. Αυτή η αναταραχή στο γερμανικό πολιτικό σκηνικό θα έχει αντίκτυπο σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μιλάμε για τη Γερμανία, το πολυπληθέστερο και οικονομικά ισχυρότερο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αποτελεί πυλώνα πολιτικής σταθερότητας εδώ και καιρό για την Ευρώπη και φυσικά είναι και βασικός υποστηρικτής της Ουκρανίας στον αγώνα της κατά της Ρωσίας.
0: Μιας και αναφέρθηκε σε αυτό, να σου πω ότι η Ρωσία έχει τη δική της εξήγηση για το εκλογικό αποτέλεσμα. Είπε το Κρεμλίνο ότι σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στο γεγονός ότι το Βερολίνο σταμάτησε να αγοράζει φτηνό ρωσικό φυσικό αέριο και επέλεξαν ταυτού την αγορά ακριβότερης ενέργειας από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Και είναι ξαναλέει, καλά φυσικά να θέματα τα οποία έχουν βασίσει την προεκλογική τους εκστρατεία, τα κόμματα, το ΑΕΦΔ κυρίως σε αυτό έχει εστιάσει.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άλλη μια γυναίκα προσθέθηκε στο μακρύ κατάλογο των θυμάτων γυναικοκτονιών. Πρόκειται για μια 25χρονη που έπεσε νεκρή από τις μαχαιριές του πρώην συντρόφου της στην Ιγουμενίτσα. Μάλιστα, ο 27χρονος αρχικά προσπάθησε να το κάνει να φανεί αυτό σαν επίθεση αγνώστων. Να πάμε στην Βάσο Γκόρου. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
2: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, ο 27χρονος αρχικά ισχυρίστηκε ότι 4 άγνωστοι κουκουλοφόροι είχαν επιτεθεί σε εκείνον και στην 25χρονη και μάλιστα είπε ότι απομακρύνθηκε από το σημείο και δεν γνώριζε που ακριβώς βρισκόταν. Συνελήφθη καθώς ομολόγησε λίγο αργότερα και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας και όπλων. 25χρονη έμενε στην Ιγουμενίτσα και εργάζονταν τους τελευταίους μήνες σε μονάδα υδατοκαλλιέργειας. Έφερε τραύματα από μαχαίρι στο λαιμό της, στον τράχυλο του λαιμού και στην πλάτη. Την αστυνομία ειδοποίησε αρχικά διερχόμενος πολίτης και στη συνέχεια ο ίδιος ο δράστης, υποστηρίζοντας αυτό που είπαμε ότι άγνωστοι είχαν επιτεθεί σε εκείνον και την σύντροφό του. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο και συνοδεία αστυνομικών αρχικά στο τμήμα επειγόντων περιστατικών Ιγουμενίτσας και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος. Επικαλέστηκε οικονομικές διαφορές μεταξύ τους και φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι τσακωθήκαμε και θόλωσα. Το μαχαίρι βρέθηκε και κατασχέθηκε έπειτα από υπόδειξή του στο σημείο που το είχε πετάξει καθώς προσπαθούσε να απομακρυνθεί από τον τόπο του εγκλήματος. Ισχυρίζεται επίσης ότι είχε φτάσει στην Ιγουμενίτσα την προηγούμενη μέρα με λεωφορείο και ότι πέρασε τη νύχτα του στο ύπαιθρο εφόσον δεν λάβει μέχρι αύριο εξιτήριο από το νοσοκομείο Φιλιατών. Ο ανακριτής, οι ανακριτικές αρχές θα μεταβούν εκεί για την απολογία του στα πλαίσια του αυτοφόρου.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Βασογκούρου. Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων μετέβη σήμερα ο υπνοθεραπευτής που είχε να καταθέσει για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο ίδιος φέρεται να είχε παραλάβει από την προφυλακισμένη γιατρό φωτογραφία του τραγουδιστή την ώρα που υποβαλόταν στην πλασμαφαίρεση. Ενώπιον του ανακριτή υποστήριξε ότι συνάντησε μόνο μία φορά τον Γιώργο Μαζονάκη δύο μέρες πριν από τον θάνατό του. Ήρθα να συμβάλλω και να διαφωτίσω κάποιες πτυχές και να βοηθήσω τον ανακριτή. Δεν μπορώ να αποκαλύψω τι κατέθεσα, είπε εξερχόμενος στους δημοσιογράφους, χωρίς να δώσει καμία άλλη λεπτομέρεια για την ουσία της κατάθεσης, καθώς καλύπτεται από μυστικότητα με βάση και το ποινικό δίκαιο. Παράλληλα, δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του προς τους δημοσιογράφους, ζητώντας ζητώντας να σταματήσει ο διασυρμός του, όπως είπε, ενώ φεύγοντας είπε χαρακτηριστικά «Ευχαριστώ που με ξεφτιλίζετε». Ο δικηγόρος του Γιάννης Γλύκας δήλωσε επίσης ότι η ανάκριση είναι μυστική και πρόσθεσε πως ο πελάτης του βρέθηκε να εμπλέκεται στην υπόθεση, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι είναι μάρτυρας, ήρθε αυτοβούλος για να συμβάλλει στην αποκάλυψη της αλήθειας. Στο μεταξύ, ξεκινούν από σήμερα οι έλεγχοι σε 231 δομές υγείας που χαρακτηρίστηκαν κόκκινες από την πιλωτική λειτουργία του MedWatch, το οποίο μπήκε σε εφαρμογή αμέσως μετά από αυτή την τραγική υπόθεση του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν γιατροί και ιδιωτικές μονάδες, ενώ παράλληλα θα επανελεγχθούν και οι 424 δομές που κατατάχθηκαν στην κίτρινη κατηγορία, όπως έγινε γνωστό κατά την παρουσίαση της πλατφόρμας, το νέο ψηφιακό εργαλείο εποπτείας της δραστηριότητας ιδιωτικών δομών υγείας και της ιατρικής διαφήμισης που δημιουργήθηκε άμεσα με αφορμή το τραγικό περιστατικό. Στον πιλωτικό έλεγχο στην Αττική σκάναρε 8.563 δομές και 9.838 ψηφιακά περιεχόμενα, μεταξύ των οποίων 8.055 διαφημίσεις. Συνολικά εντοπίστηκαν 5.069 υποψήφια ευρήματα σε 655 δομές. Από αυτές, 231 χαρακτηρίστηκαν κόκκινες και 424 κίτρινες.

0: Την παρέμβαση του εισαγγελέφε των Θεσσαλονίκης προκάλεσε η απόφαση να φεθούν ελεύθεροι ένας Τούρκος και ένας Έλληνας που συνελήφθησαν έχοντας στην κατοχή τους βαρύ οπλισμό που προορίζονταν για μαφιόζικες ομάδες που δρούν στην Ελλάδα. Κώστας Καντούρης έχει τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
1: Καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια. Ο εισαγγελέας αφετών κατέθεσε προσφυγή στο Συμβούλιο Αφετών Θεσσαλονίκης με την οποία ζητεί να επανεξεταστεί η απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα την περασμένη εβδομάδα με την οποία αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους της εμφάνισής τους στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους ένας 36χρονος Τούρκος και ένας 30χρονος Έλληνας που είχαν συλληφθεί νωρίτερα για κατοχή βαρέως οπλισμού και συγκεκριμένα ενός μακρύκανου όπλου με διόπτρα και ενός υποπολιβόλου Ούζι που σύμφωνα με την ομολογία του ενός εκ των δύο προορίζονταν για μέλη μαφιόζικης τουρκικής οργάνωσης που δρά και στην Ελλάδα. Ο εισαγγελέας αφετών θεώρησε ότι κακώς ανακρίτρια και εισαγγελέας τους άφησαν ελεύθερους και ότι είναι επικίνδυνοι τόσο να διαπράξουν ξανά το αδίκημα ενώ ειδικά ο Τούρκος καίγε να φύγει από τη χώρα. Εντός των επόμενων 5 ημερών το Δικαστικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει για την τύχη των δύο κατηγορουμένων.
0: Τώρα, Κώστα, είχαμε και τη σύλληψη ενός πατέρα, καθώς τα δύο πολύ μικρά παιδιά του, 2 και 4 ετών, βρέθηκαν να κυκλοφορούν μόνο τους στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, στην οδό Βασιλείος Γεωργίου, στο πεζοδρόμιο, περαστικοί τους είδαν, ειδοποίησαν την αστυνομία και λίγο αργότερα βρέθηκε και ο πατέρας, ένας 31χρονος από την Κάνα, ο οποίος είπε ότι του είχαν ξεφύγει τα παιδιά και δεν είχε βρει πού ακριβώς ήταν. Συνελήφθη, αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή της εισαγγελέα, ενώ η μητέρα των παιδιών εκείνη την ώρα ήταν στο σπίτι τους και η κοινή κρατείται μαζί με τον πατέρα, εξακολουθούν να κρατούνται καθώς παραμένουν παράνομα στη χώρα και θα κινηθεί η διαδικασία σε βάρος τους για διοικητική απέλαση.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ.
2: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
0: Στη Μύκονο θα πάμε για τη συνέχεια, όπου εκεί σήμερα αναμένεται να φτάσει κλιμάκιο της πολεοδομίας Σύρου προκειμένου να ελέγξει τα αρχεία της υπηρεσίας δόμησης Μυκόνου, το κτίριο της οποίας βρίσκεται υπό αστυνομική φρούρηση από την Τετάρτη μετά το σάλο που έχει δημιουργηθεί. Λίνα Θεολογίτου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Λίνα.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους. Πράγματι, σήμερα αναμένεται να ολοκληρωθεί η επίσκεψη του κλιμακίου πολεοδομίας Σύρου στο κτίριο της υπηρεσίας δόμησης Μυκόνου, προκειμένου να πραγματοποιηθούν έλεγχοι σε αρχεία και φακέλους, καθώς και στο ηλεκτρονικό σύστημα ή πολεοδομία. Θυμίζουμε ότι το κτίριο στο οποίο στεγάζεται η δόμη Μυκόνου σφραγίστηκε το βράδυ της Τετάρτης με εντολή της εισαγγελίας Κυκλάδων λόγω εισαγγελικών παραγγελιών και καταγγελιών που δεν έχουν ελεγχθεί και παραμένουν μέχρι και σήμερα αναπάντητες. Είναι γνωστό σε όλους πως η συγκεκριμένη υπηρεσία έχει απασχολήσει αρκετές φορές και στο παρελθόν τις εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές, ενώ με την κατάσταση που επικρατεί στο νησί έχει ασχοληθεί και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, γνωστοποιώντας μάλιστα σε μια τελευταία εκθέση ότι από το σύνολο των εισερχόμενων εγγράφων που κλήθηκε να διαχειριστεί η υπηρεσία δόμησης Μυκόνου εντός 16 μηνών, τα 929 έγγραφα σχετίζονται με αυθαίρετες κατασκευές και έχουν διεκπαιρεωθεί μόνο τα 59. Τώρα, την άμεση μεταφορά των αρμοδιοτήτων της πολεοδομίας Μυκόνου στην κεντρική διοίκηση ή σε ειδική γραμματεία του Υπουργείου πρότεινε ο ποινικολόγος Στέλιος Καρύπης, μιλώντας σήμερα το πρωί στο Earth News. Σύμφωνα με τον κύριο Καρύπη, λοιπόν, η υποστελέχωση της πολεοδομίας εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα, καθώς οι υπάλληλοι είναι ελάχιστοι σε σχέση με την έκταση των πολεοδομικών αυθαιρεσιών στο νησί. Η πολεοδομία της Μυκόνου δεν έχει κάνει αυτοψίες, δεν έχει κάνει τη δουλειά της, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γκαρίπης, επισημένοντας ακόμα πως κατά τη διάρκεια προηγούμενων ευνηδιαστικών ελέγχων από ειδικά κλιμάκια του Υπουργείου Περιβάλλοντος υπήρχαν τσιλιαδόροι, όπως ανέφερε, που ειδοποιούσαν για την παρουσία των ελεκτών και την έναρξη των ελέγχων. Ο κ. Γκαρίπης, τέλος να πούμε ότι έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στις περιπτώσεις που έχουν φτάσει στα δικαστήρια και όπως υποστήριξε, ανάμεσα χιλιάδες υποθέσεις που έχουν παραπευθεί στα ποινικά δικαστήρια και οι περισσότερες καταλήγουν σε αθεωτικές επιφάσεις λόγω ελλειπών φακέλων και δικογραφιών. Ήταν και μία περίπτωση, μία υπόθεση στην οποία ήταν εκείνος, είχε χειριστεί ως δικηγόρος. για την οποία ανέφερε ότι φτάσαμε στο να μην γίνονται σεβαστές οι αποφάσεις ακόμα και του Συμβουλίου της Επικρατείας. Θυμίζοντας ότι η διαδικασία προβλέπει ότι η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας διαβιβάζεται στη συνέχεια στην Πολιοδομία προκειμένου να εκτελεστεί. Η Πολιοδομία δεν κάνει τίποτα, ανέφερε ο κ. Γκαρίπης, θέτοντας ζήτημα άμεσης και αποτελεσματικής εφαρμογής και των δικαστικών αποφάσεων.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Λίνα. Νέα δεδομένα για χιλιάδες οφειλέτες φέρνει από σήμερα ο εξοδικαστικός μηχανισμός. Η κύρια κατοικία μπορεί πλέον να προστατευτεί ακόμα και αν υπάρχουν σημαντικές οφειλές με τη ρευστοποίηση άλλων περιουσιακών στοιχείων, ενώ διευκολύνεται και η επανυποβολή αίτησης για όσους έχασαν προηγούμενες ρυθμίσεις. Οι δύο αλλαγές επιχειρούν να δώσουν μεγαλύτερη ευελιξία στους οφειλέτες και να αποτρέψουν υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις βέβαια την απώλεια της κατοικίας τους. Μας ενημερώνει η Σοφία Πακαλίδου.
4: Με επίκεντρο την προστασία της κύριας κατοικίας και τη δυνατότητα επανένταξης οφειλετών που έχασαν την προηγούμενη ρύθμιση, δύο σημαντικές αλλαγές τίθενται από σήμερα σε εφαρμογή στον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών. Η πρώτη αλλαγή αφορά στη δυνατότητα διάσωσης της κύριας κατοικίας μέσω της ρευστοποίησης άλλων περιουσιακών στοιχείων. Συγκεκριμένα, οι πιστωτές μπορούν να υποβάλουν αντιπρόταση που προβλέπει την εκποίηση δευτερευόντων ακινήτων ώστε να μειωθεί η συνολική οφειλή και να αποφευχθεί η απώλεια της κατοικίας. Για παράδειγμα, σε περίπτωση οφειλής 300.000 ευρώ και κύριας κατοικίας αξίας 150.000 ευρώ, εφόσον ο οφειλέτης διαθέτει άλλα ακίνητα αξίας 50.000 ευρώ, αυτά μπορούν να ρευστοποιηθούν και το ποσό να κατευθυνθεί προς ικανοποίηση των πιστωτών. Η νέα ρύθμιση υπολογίζεται με βάση την αξία της κύριας κατοικίας και τα εισοδήματα του οφειλέτη, ενώ η προστασία της κατοικίας προϋποθέτει την τήρηση των συμφωνημένων δόσεων. Η διαδικασία δεν ενεργοποιείται μόνο μερός από τον οφειλέτη. Η αντιπρόταση προβάλλεται από τους συμμετέχοντες πιστωτές και ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα να την αποδεχθεί ή να την απορρίψει. Η δεύτερη αλλαγή αφορά σε όλους όσοι είχαν χάσει την προηγούμενη ρύθμιση. Ενώ μέχρι σήμερα απαιτούνταν η παρέλευση 12 μηνών για νέα αίτηση, πλέον υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις η επαναποβολή μπορεί να γίνει ακόμη και μετά από 6 μήνες, όταν επιλέγεται η προστασία της κύριας κατοικίας μέσω της ρευστοποίησης άλλων περιουσιακών στοιχείων. Για όλους όσοι εξακολουθούν να τηρούν τη ρύθμισή τους αλλά ζητούν επανεξέταση, απαιτείται να αποδεικνύεται επιδείνωση της οικονομικής τους κατάστασης κατά τουλάχιστον 20%. Ταχύτερη επαναποβολή προβλέπεται επίσης σε περίπτωση καταγγελίας της προηγούμενης ρύθμισης, όπως μετά την απώλεια περισσότερων από τριών δόσεων. Στο μηχανισμό μπορούν να ενταχθούν οφειλέτες με συνολικά χρέη άνω των 5.000 ευρώ προς δημόσια ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Οι οφειλές μπορούν να ρυθμιστούν έως 240 δόσεις για δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία και έως 420 δόσεις για τράπεζες και σέρβισες. Το ύψος του κουρέματος προκύπτει από τον αλγόριθμο του μηχανισμού με βάση το εισόδημα, την περιουσία και τη δυνατότητα αποπληρωμής. Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί περίπου 70.000 επιτυχείς ρυθμίσεις που αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές περίπου 20,5 δισεκατομμυρίων ευρώ.
0: Τον κόδωνα του κινδύνου κρούιου κλάδος των ακινήτων για την αύξηση του φόρου μεταβίβασης από 3% σε 15% για πολίτες τρίτων χωρών, υποστηρίζοντας πως το μέτρο ενδέχεται να δημιουργήσει περισσότερες στρεβλώσεις παρά λύσεις στην αγορά. Το μέτρο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία τον Ιούλιο του 2027 και στόχο έχει να αντιμετωπιστεί η αυξημένη ζήτηση κατοικιών από ξένους αγοραστές που συμβάλλει στην άνοδο των τιμών και τον περιορισμό της πρόσβασης των μόνιμων κατοίκων στη στέγη. Σημειώνεται ότι η νέα ρύθμιση αφορά αποκλειστικά σε κατοικίες και όχι σε επαγγελματικούς χώρους, οικόπεδα ή άλλα ακίνητα. Η αύξηση μπορεί να λειτουργήσει τιμωρητικά για τον ξένο επενδυτή και δεν αποτελεί μέτρο που θα τονώσει την αγορά, εκτιμούν οι ιδιοκτήτες, που δεν θεωρούν ότι μια τέτοια κίνηση μπορεί να διορθώσει τη ζημιά που έχει γίνει από την Golden Visa. Να υπενθυμίσουμε ότι στις αρχές της εφαρμογής της Golden Visa το επενδυτικό όριο ήταν στις 250.000 ευρώ, με αποτέλεσμα το οικιστικό απόθεμα προς πώληση να περιοριστεί σημαντικά, καθώς πολλές οικονομικές κατοικίες βρέθηκαν στα χέρια ξένων αγοραστών, πήγαν στη βραχυχρόνια μίσθους ή ακόμα χειρότερα έμειναν κενές. Πλέον τα όρια για την απόκτηση χρυσής βίζας έχουν ανέβει και οι ξένοι αγοραστές πρέπει να επενδύσουν από 400 έως 800.000 ευρώ, αποτελώντας ένα διαφορετικό προφίλ αγοραστών σε σχέση με τους Έλληνες, που η αγοραστική τους δύναμη βρίσκεται περίπου στις 250.000 ευρώ. Στην Εγνατία Οδό, κυρίως στα τούνελ, συνεχίζεται η ταλαιπωρία των οδηγών. Ο Τίμος Φακαλής έχει βρεθεί στην περιοχή και έχει κάνει το σχετικό ρεπορτάζ, ενώ έχουμε και έργα που γίνονται στον άξονα Θεσσαλονίκης Ευζώνων. Καλό μεσημέρι, Τίμο.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, 35 σύραγγες έχουν μονοδρομηθεί εδώ και μήνες στα τούνελ της Εγνατίας Οδού, με αποτέλεσμα πολλές φορές τόσο τα Σαββατοκύριακα αλλά όσο και μέρες γιορτών να υπάρχουν μποτιλιαρίσματα με τα αυτοκίνητα να δημιουργούν πολύ μεγάλες ουρές, ενώ υπάρχει και ένα ζήτημα με τα βιτιοφόρα, αυτά που ουσιαστικά μεταφέρουν έφλεκτα υλικά, τα οποία έχει απαγορευτεί η διέλευση μέσα από τα τούνελ της Εγνατίας από 1η Ιανουαρίου πλέον. Όλα αυτά έχουν συμβεί γιατί υπάρχουν ζητήματα πυρασφάλειας στα τούνελ. Ήδη η νέα παραγωγικός εταιρεία έχει καταθέσει μελέτες για την αναβάθμιση της πυροπροστασίας στις σύραγγες και από τον επόμενο μήνα αναμένεται να ξεκινήσουν και οι εργασίες αναβάθμισης των 35 σύραγγων άνω των 500 μέτρων που έχουν μονοδρομηθεί και προκαλούν πολλές φορές ουρές χιλιόμετρων στους οδηγούς. Είναι ένα ζήτημα το οποίο έχουν θέσει κατά επανάληψη οι οδηγοί, καθώς αν και δεν έχουν γίνει μέχρι τώρα εργασίες, έχουν μονοδρομηθεί τα συγκεκριμένα τούνελ. Και αυτό γιατί ήταν σε εξέλιξη η σύνταξη των μελετών. Πλέον αυτές έχουν ολοκληρωθεί και έχουν καταθέσει στο Υπουργείο και από τον επόμενο μήνα αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες αναβάθμισης των σειράγκων. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον κάθε άξονα Θεσσαλονίκης Ευζώνων, πρόκειται για ένα οδικό έργο 44 χιλιόμετρων. Αναμένεται να δημιουργηθούν δύο κλάδοι με δύο λωρίδες ανακατεύθυνση και λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Ουσιαστικά είναι η κεντρική είσοδος στην Βόρεια Ελλάδα από τα Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη. Αυτό αναμένεται να αλλάξει την εικόνα, αυτός ο δρόμος, την εικόνα της χώρας μας προς τα έξω, καθώς είναι η κεντρική αρτηρία. Είναι ένας δρόμος καρμανιόλια που έχουν δημιουργηθεί πολλά τροχαία δυστυχήματα και πλέον υπάρχουν ήδη δύο εργοτάξια που τρέχουν την κατασκευή και τη διαπλάτηση αυτού του κάθε του άξονα. Το ένα εργοτάξιο είναι στην περιοχή στο ύψος του Ανατολικού και το δεύτερο στο ύψος του Πολύκαστρου.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τίμο Φακαλή, και από εκείνη την περιοχή θα κατεβούμε στις Σέρες, όπου εκεί οι κτηνιατρικές αρχές είναι στο κόκκινο μετά τον εντοπισμό νέου κρούσματος της ευλογιάς των εγωπροβάτων σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή της Λιφαδιάς. Ο Βασίλης Αναστασιάδης είναι τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γέλγιο. Όπως καταλαβαίνεις, δεν θα γλιτώσουμε εύκολα από την ευλογιά, η οποία πραγματικά έχει πλήξει την περιφερειακή ενότητα Σερών από πέρυσι το καλοκαίρι, όταν ξεκίνησε με κρούσματα κερδίλια. Δυστυχώς τα κρούσματα ήταν πολλά. Κάπως φέτος είχε περιοριστεί, θα λέγαμε, η εξάπλωση του ιού, αλλά δυστυχώς εμφανίστηκε κρούσμα σε μονάδα κτηνοτροφική στη Λιβαδιά του Δήμου Συντικής στις Σέρες. Βέβαια, να πούμε ότι άμεσα σήμανε συναγερμός στις ιατρικές αρχές του νομού. Η νέα αιστεία εντοπίστηκε. Να πούμε ότι αφού επιβεβαιώθηκε το κρούσμα, ενεργοποιήθηκαν τα αυστηρά ευρωπαϊκά και εθνικά υγειονομικά πρωτόκολλα. Η μονάδα τέθηκε σε πλήρη απομόνωση και ξεκίνησε η επώδυνη διαδικασία για τη θανάτωση και την υγειονομική ταφή των εθνικά υγειονομικά πρωτόκολλα.

0: κλιμά και κτηνιάτρων Γκέλγη, κυρίες και κύριοι, πραγματοποιούν συνεχείς κλινικές εξετάσεις και απογραφές σε όλες τις γειτονικές κτηνοτροφικές μονάδες για τον έγκαιρο εντοπισμό τυχόν υπόπτων συμπτωμάτων. Ενώ να πούμε, σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε η ΕΡΤ Σερών, στην περιφερειακή ΕΡΤ Σερών έχουν εντοπιστεί συνολικά 249 κρούσματα ευλογιάς σε 197 εστίες και έχουν θανατωθεί 42.271 ζώα. Πραγματικά ένας έτσι πολύ θλιβερός απολογισμός που δείχνει την απώλεια του ζωικού κεφαλαίου στην Κεντρική Μακεδονία που έχει ο νομός Σερών, που έχει, είχε πρωτεύοντα ρόλο όσον αφορά το ζωικό κεφάλαιο στην Κεντρική Μακεδονία, αλλά καταλαβαίνει τέτοια μεγάλη απώλεια σε τι θέση βρίσκονται οι σειραίοι κτηνοτρόφοι. Γκέλη.
1: Είναι πραγματικά πολύ βαρύ το κόστος που έχουν πληρώσει και οι σειραίοι κτηνοτρόφοι από την νόσο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Να αλλάξουμε κλίμα και να πάμε να δούμε τη συνέντευξη τύπου στην αγορά Μοδιάνο που έγινε το μεσημέρι και όπου εκεί παρουσιάστηκε το πρόγραμμα των 61ων Δημητρίων που αποτελούν έναν από τους πιο σημαντικούς και μακροβιότερους πολιτιστικούς θεσμούς της Θεσσαλονίκης με διαχρονική και ουσιαστική συμβολή στην πολιτιστική, κοινωνική και καλλιτεχνική ζωή της πόλης. Ο Γιώργος Μαυρόπουλος την παρακολούθησε. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Μας ακούει ο Γιώργος Μαυρόπουλος? Δεν μας ακούει. Εντάξει, θα δοκιμάσουμε να τον ξαναπάρουμε και θα τον έχουμε σε λίγο, ελπίζω.

0: Νομίζω τον έχουμε τώρα τον Γιώργο Μαυρόπουλο στην γραμμή. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γκέλη.
0: Ωραία, μας ακούς τώρα. Για πες μας λοιπόν, τι καλά θα έχουμε στα Δημήτρια.
1: Κοίταξε, είναι τα 61 Δημήτρια. Έκανα μια αναδρομή πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα, πώς ολοκληρώθηκε. Φέτος είναι τίτλος στα ρεύματα και έχουν να κάνουν το σήμερα με τις πλατφόρμες που δέχονται τα πάντα, που είμαστε σε έναν καινούριο κόσμο με πολλές ιδέες. Μιλάμε για μια κατάσταση, ένα φεστιβάλ πολυσυλλεκτικό, με μουσική, με θέατρο, με χορό, κινηματογράφο, τα πάντα μέσα είναι. Και ο δήμαρχος της Θεσσαλονίκης, ο κ. Αγγελούδης, τόνισε ότι είναι έτοιμη η Θεσσαλονίκη να υποδεχθεί αυτό το μεγάλο φεστιβάλ. Αναμένονται 33 εκδηλώσεις προγραμματισμένες, πολύ μεγάλα ονόματα και από Έλληνες καλλιτέχνες αλλά και από ξένους. Αλντιμέολ ακούσαμε, για την καρδιοφυλιά Καραμπέτη ακούσαμε. Είναι σίγουρα...
0: Είναι καλύπτουν νομίζω όλα τα γούστα που συνεχίζουμε να λέμε.
1: Πολιτισμική σκηνή η Θεσσαλονίκη με 33 εκδηλώσεις και φυσικά υπάρχει πολλής κόσμος που γνωρίζει αυτή την προσπάθεια, η οποία και πέρσι είχε μεγάλη επιτυχία. Να πούμε ότι στο πρόγραμμα στάθηκε περισσότερο ο Στέφανος ο Τσόπουλος, που ήταν και ο καλλιτεχνικός συντονιστής της Επιτροπής Δημιουργίας της Φεστιβάλ. Και φυσικά κλείνοντας είπαν ότι υπάρχει στα Σκαριά μια συμφωνία με την αγορά Μοδιάνο, που ήταν ο τόπος της συνέντευξης τύπου. Δεν έγινε τυχαία, μας είπαν εδώ.
0: Αυτό φανταστήκαμε όλοι, αλλά δεν το ξέραμε επισήμως.
1: Ναι, είναι ένα γαστρονομικό μουσείο που θα γίνει, αφού συμφώνησαν με τους ιδιοκτήτες χώρου, και σίγουρα περιμένουν πώς και πώς να αξιοποιηθούν αυτά τα αρχεία, τα τεράστια αρχεία που έχει ο Δήμος όσον αφορά την πολιτιστική και πολιτισμική κληρονομιά της πόλης, Γέλη.
0: Άρα από 1η ως 26 Οκτωβρίου 33 ελληνικές και ξένες παραγωγές σε 15 χώρους της πόλης, από το λιμάνι και τη Νέα Παραλία.

0: Ναι. Μνημεία, μουσεία, θεατρικές αίθουσες, και θα σίγουρα θα βρείτε κάτι που να σας αρέσει. Είναι για όλα τα ακούστα που λέμε.
1: Γέλη, να πούμε όμως ότι στις 26 Σεπτεμβρίου θα γίνει ένα προ-event με καλλιτεχνικά σχήματα, σχήματα από μουσικούς του δρόμου, που θα είναι στους κεντρικούς δρόμους, και θα είναι αυτό που λέμε πρόλογος σε όλο αυτό το μεγάλο φεστιβάλ που θα έρθει.
0: Πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο.

0: Πάμε και πάλι στον διεθνή χώρο για τη συνέχεια. Με τη βοήθεια της Βούλας Σαΐτη που είναι μαζί μας στο στούντιο, θα δούμε τις κυριότερες ειδήσεις, ξεκινώντας από το Μεσανατολικό και πιο συγκεκριμένα από την προειδοποίηση των ΗΠΑ προς τους Αμερικανούς πολίτες που κάλεσε όσους βρίσκονται στο Ιράν να το εγκαταλείψουν άμεσα. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γκέλ. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητούν στους Αμερικανούς πολίτες που βρίσκονται στο Ιράν να εγκαταλείψουν άμεσα τη χώρα εν μέσω των αυξανόμενων εντάσσεων στη Μέση Ανατολή. Η εικονική πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτείων προχώρησε σε αυτή την προειδοποίηση, ζητώντας τους να μην ταξιδεύουν επίσης στο Ιράν για κανέναν λόγο, προειδοποιώντας για πιθανό κλείσιμο του εναέριου χώρου και για πιθανότητα απρόβλεπτης κλιμάκωσης. Πρέπει να σημειώσουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες για την ώρα δεν έχουν φυσική πρεσβεία στο Ιράν και τα αμερικανικά συμφέροντα εκπροσωπούνται μέσω της Ελβετίας και των προξενικών αρχών των συγκεκριμένων. Πάντως η νέα προειδοποίηση, Γκέλη, δεν έρχεται σε τυχαία χρονική συγκυρία. Πρόκειται για μια χρονική στιγμή που η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει επεκταθεί. Έχουμε τις επιθέσεις κατά της Σαουδικής Αραβίας. Και όπως αναφέρεται, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην προειδοποίηση αυτή στις επιθέσεις που έγιναν από τους αντάρτες Χούθη κατά της Σαουδικής Αραβίας. Λέγεται χαρακτηριστικά λοιπόν ότι αυτή η στρατιωτική σύγκρουση ενδέχεται να κλιμακωθεί ραγδαία. Την ίδια ώρα οι φρουροί της Επανάστασης απειλούν ότι είναι έτοιμοι για παρατεταμένο πόλεμο στην περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίσουν τις επιθέσεις. Και πρέπει να πούμε σε αυτό το σημείο ότι είχαμε δημοσίευμα το New York Times που ανέφερε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ τελευταία στιγμή έκανε πίσω από επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών κατά τον Χούθη, κάτι που αντιλαμβανόμαστε ότι θα προκαλούσε την αντίδραση των ίδιων και βέβαια και του Ιράν, από το οποίο υποστηρίζονται. Η κατάσταση δεν δείχνει κανένα σημείο, καμία ένδειξη αποκλιμάκωσης, θα λέγαμε.
0: Βέβαια, αλυσιδωτές αντιδράσεις θα προκαλούσε και πάλι. Τώρα, έχουμε και το άλλο μέτωπο βέβαια, το ρωσοουκρανικό. Να πάμε όμως να δούμε την ανησυχία που έχει φέρει στην Ευρώπη, η οποία προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο η Μόσχα να επιχειρήσει να μεταφέρει την αντιπαράθεση και πέρα από το ουκρανικό, και έτσι πολλές ευρωπαϊκές χώρες ενισχύουν την προστασία κρίσιμων υποδομών.
1: Πολύ σωστά. Στην ουσία θα λέγαμε ότι η Ρωσία βρίσκεται στο επίκεντρο ενός νέου συναγερμού που έχει κινητοποιήσει το μεγαλύτερο μέρος της Ευρωπαϊκής Υπήρου, γιατί βλέπουμε μία σειρά από ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και βέβαια και το ίδιο το ΝΑΤΟ να αντιδρούν στη βάση φόβων για επέκταση του πολέμου και πέραν της Ουκρανίας και να αντιμετωπίζουν με πολύ μεγαλύτερη σοβαρότητα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλειά τους. Βλέπουμε λοιπόν ευρωπαϊκές χώρες να αντιμετωπίζουν ρωσικές υβριδικές απειλές, τι εννοούμε αυτό, κυβερνοεπιθέσεις, σαμποτάζ, εμπρισμούς. Την ίδια ώρα από τις στρατιωτικές ασκήσεις της Λευκορωσίας, για παράδειγμα, κοντά στον διάδρομο Σουβάλκη που είναι στρατηγικής σημασίας, μέχρι τα σχέδια της Γερμανίας να προετοιμάζουν τα νοσοκομεία τους για απρόβλεπτους κινδύνους, τις οδηγίες που δίνει η Βρετανία στους πολίτες της να συγκεντρώσουν αποθέματα τροφίμων και νερού, όλα αυτά σε τι μας προσανατολίζουν, στο γεγονός ότι η Ευρώπη προετοιμάζεται για ένα ενδεχόμενο κατά το οποίο η Μόσχα θα μπορούσε να επιχειρήσει να μεταφέρει αυτή την αντιπαράθεση και πέρα από το ουκρανικό μέτωπο. Και δεν είναι μόνο οι χώρες που είπαμε, Γκέλ, είναι και η Γαλλία που ενισχύει την προστασία κρίσιμων υποδομών, αλλά και η Πολωνία που προειδοποιεί για ενδεχόμενες ρωσικές επιθέσεις. Άλλωστε θυμόμαστε ότι στον πολωνικό εναέριο χώρο έχει υπάρξει κατάρριψη drones, έτσι.
0: Βέβαια, είναι ακριβώς δίπλα. Η Πολωνία είναι νομίζω το νούμερο ένα χώρα που θα πρέπει να ανησυχεί. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα χρειαστούν όλα αυτά. Και να πάμε να δούμε τώρα μέσα σε όλα αυτά τις ακραίες πράξεις του Τραμπ. Τη μία θυμόμαστε δίνει μπόνους σε ψηφοφόρους αν τον ψηφίσουν και βγει. Την άλλη ρίχνει πόρτα, να το πω λαϊκά, στους δημοσιογράφους του CNN, του MS Now και του Πολιτικού, και βέβαια οι δημοσιογράφοι αντιδρούν και προσφεύγουν κατά της κυβέρνησης.
1: Έτσι δεν έμειναν άπραγοι ούτε το CNN, ούτε το MS Now, ούτε το Πολιτικό. Ακατέθεσαν αγωγή Και αυτό το γεγονός έχει να κάνει με το ότι έχει απαγορεύσει ο Ντόναλντ Τραμπ την είσοδο στο Λευκό Οίκο. Οι ίδιοι επικαλούνται τα μέσα που αναφέραμε την πρώτη τροπολογία του συντάγματος ώστε να αποκατασταθεί η πρόσβασή τους. Και το αίτημά τους θα εξεταστεί με κατεπίγουσα διαδικασία από ομοσπονδιακό δικαστή στο Περιφερειακό Δικαστήριο της Ουάσιγκτον. Τι λένε λοιπόν τα συγκεκριμένα μέσα? Ότι ενημέρωσαν την κυβέρνηση πως καταθέτουν αγωγή για να προστατεύσουν τα δικαιώματά τους που απορρέουν από την πρώτη τροπολογία. Και υπερασπίζονται την αρχή ότι η Αμερικανική κυβέρνηση δεν μπορεί να αποφασίζει τι θα μεταδίδουν ή τι θα δημοσιεύουν τα ηλεκτρονικά μέσα και ο τύπος. Αν δεν αμφισβητηθεί αυτή η ενέργεια, λένε, απειλείται η ελευθερία του τύπου και το δικαίωμα του κοινού σε ανεξάρτητη δημοσιογραφία απαλλαγμένη από κυβερνητικές παρεμβάσεις, Γκέλη.
0: Και βέβαια, μέσα σε όλα αυτά, η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει απελάσει περισσότερους από 25.000 ανθρώπους προς τρίτες χώρες βάσει μυστικών συμφωνιών με 35 χώρες με παγκόσμια δημοσιογραφική έρευνα που δημοσιεύεται σήμερα.
1: Ναι, είναι μία έρευνα που πραγματικά το παγκόσμιο ενδιαφέρον έτσι κινητοποιεί, γιατί φαίνεται ότι έχουμε περισσότερες από 25.000 απελάσεις σε τρίτες χώρες που έγιναν μέσω μυστικών συμφωνιών. Αυτό αναφέρει μία πολύ μεγάλη έρευνα που διεξήγαγαν 72 δημοσιογράφοι από 15 διαφορετικές χώρες. Τι λένε? Ότι ο Ντόναλντ Τραμπ από τότε που επέστρεψε στο Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025 υπέγραψε συμφωνίες, η κυβέρνησή του δηλαδή, με χώρες της Λατινικής Αμερικής, της Αφρικής και του Ειρηνικού, ώστε να σταλούν εκεί αλλοδαποί που δεν μπορούν να πάνε να απελαθούν νόμιμα με νόμιμες διαδικασίες στη χώρα τους. Ήδη αναφέρουν ότι 20.000 από τους απελαθέντες έχουν καταλήξει στο γειτονικό Μεξικό, ότι γίνονται ειδικές συμφωνίες για άτομα που έχουν ποινικό μητρό και ότι η Ουάσιγκτον Γκέλη έχει προσεγγίσει 49 από τις 54 χώρες της Αφρικής για να δεχθούν απελαθέντες πολίτες τρίτων χωρών. Κάποιες τέτοιες απελάσεις έχουν ήδη γίνει. Στις 14 Ιανουαρίου, λέει η δημοσιογραφική έρευνα, προσγειώθηκε στο Καμερούν το πρώτο αεροπλάνο που μετέφερε απελαθέντες από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ.
2: Αθλητισμός.
0: Μετά και την ολοκλήρωση της πέμπτης αγωνιστικής, ο Παναθηναϊκός έκανε το 5 στα 5 και συνεχίζει να οδηγεί την κούρσα, έχοντας στήσει μια μικρή διαφορά με τις άλλες ομάδες του Big Four. Ο Κώστας Κούσης είναι μαζί μας. Κώστα, καλό μεσημέρι. Μας ακούει ο Κώστας Κούσης?
3: Καλό μεσημέρι.
0: Μας ακούει ο Κώστας Κούσης.
3: Μια χαρά σας ακούω τώρα όντως. Να πούμε βεβαίως ότι ο Παναθηναϊκός πράγματι έκανε το 5 στα 5 και προηγείται στη βαθμολογία με το απόλυτο των εικόν στους ισάριθμους αγώνες. Ακολουθεί στη δεύτερη θέση ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πέρασε από το Αγρίνο κερδίζοντας τον Πανετολικό. Έχασε βέβαια τρεις παίκτες με τραυματισμό, τον Ελουστόντο, τον Παυλέκα και τον Ταχάλη, αλλά παρόλα αυτά μπορεί και κρατάει το θετικό των επιτυχιών. Κέρδισε και η ΑΕΚ αλλά και ο Ολυμπιακός μέσα στην Λιβαδιά. Ο Παναθηναϊκός, όπως είπαμε, 1-0 στην Καλαμάτα με σκόρερ τον Τετέ. Οι τέσσερις μεγάλοι του ελληνικού ποδοσφαίρου κέρδισαν στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Το Σάββατο Άρης και Ηρακλής έμειναν στο 0-0, ενώ ο Όφη μπόρεσε στο τελευταίο λεπτό με γκολ του Θανασίου να γλιτώσει την ήττα από τον Αστέρα Τρίπολης. 2-2 το τελικό αποτέλεσμα. Όπως είπαμε, στη βαθμολογία προηγείται ο Παναθηναϊκός με 15 βαθμούς και ακολουθεί ο ΠΑΟΚ με 12.
0: Ούτε ένας γηπεδούχος δεν κέρδισε.
3: Ούτε ένας γηπεδούχος δεν κέρδισε. Δεν τα γούρικα τα πράγματα το Σαββατοκύριακο για τους γηπεδούχους. Τώρα να πούμε βεβαίως ότι έχουμε τη διακοπή του πρωταθλήματος για τις υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας για το Nations League. Αγώνες με σπουδαίους αντιπάλους, Ολλανδία, Γερμανία, ξεκίνημα με τη Σερβία στις 24 του μηνός. Και αυτό βέβαια, η διακοπή του πρωταθλήματος δίνει την δυνατότητα στους προπονητές να δουλέψουν με τις ομάδες και να μπορέσουν να βελτιώσουν την εικόνα, να βελτιώσουν τα πράγματα. Στην Super League 2 να πούμε ότι η ομάδα της Μαρκό είναι αυτή η οποία προηγείται στη βαθμολογία, είναι αίτητη μέχρι στιγμής, κέρδισε τον Ολυμπιακό Β' χθες με 4-2. Ήταν για τον Πασερεκό που ενδεχομένως να φέρει εξελίξεις στην τεχνική ηγεσία με τον κύριο Βοσνιάδη να τελεί υποπαρέτηση. Ήταν και για τον Απόλλωνα Καλαμαριά στην Τρίπολη από τον Αστέρα Τρίπολης Β' με 1-0. Όπως είπαμε, η ομάδα της Μαρκό προηγείται με 3 νίκες σε ισάριθμους αγώνες, 9 βαθμούς, 7 βαθμούς έχει η Ελλάς Σύρου για την Super League 2. Στο μπάσκετ, στα Μαυροσκόφια, χθες ο Άρης κέρδισε 80-64 τη Μύκονο και ο Ηρακλής 84-77 την Balkan Botevgrad. Αύριο ο Άρης αντιμετωπίσει την Παχτσέ Σεχίρ σε ένα πολύ δυνατό τεστ η τουρκική ομάδα, η οποία είναι και αυτή από τα φαβορί για την κατάκτηση του EuroCup, ενώ ο Ηρακλής νωρίτερα θα παίξει με τη Μύκονο. Οι αγώνες γίνονται στο Ιβανόφιο σήμερα στις 6. Μαχητές Πεύκων στο πλαίσιο του ίδιου τουρνουά θα αντιμετωπίσουν την TFT Σκοπίων. Γκέλη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.
2: Ο καιρός με το Χρυσόστομο Παρανό.
4: Για σήμερα, στην βόρεια χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που σταδιακά θα αυξηθούν και το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά. Το βράδυ ο καιρός θα επιδεινωθεί και θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες κυρίως στη Χαλκιδική. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 31 με 32 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητή έως 4 μποφόρ, που το βράδυ θα στραφούν σε βόρειο-δυτικούς και θα ενταθούν στα 6 με 7 μποφόρ. Αύριο στη Θεσσαλία, τις Ποράδες, στο Ιόνιο, τη Στερεά και την Πελοπόννησο, ο καιρός θα είναι άστατος με βροχές και τοπικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα τοπικά στη Θεσσαλία και τις Ποράδες θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει κατακόρυφη πτώση και θα φτάσει στα επιρροτικά τους 25 με 26 βαθμούς, ενώ τις πρώτες πρωινές ώρες θα είναι σε χαμηλά επίπεδα. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο, βόρειο-ανατολική Θυελλώδης 6 με 7 και στο Ιόνιο βόρειο-δυτική με την ίδια ένταση. Στα βόρεια τμήματα αύριο, στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τη Χαλκιδική, μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες, ο καιρός θα είναι άστατος με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, που στη Χαλκιδική θα είναι κατά περιόδους έντονες. Στα υπόλοιπα τμήματα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με τοπικές μπόρες κατά τη διάρκεια της νύχτας και το βράδυ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμανθεί στα παιδινά από 13 έως 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ.
0: Ήταν η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου. Στο συντονισμό της εκπομπής η Μπούλα Σαΐτη. Στη στήριξη Μάρθα Τσιανάκα. Στη ρύθμιση του ήχου ο Χρήστος Σιδερίδης. Καλό απόγευμα. Τίτλοι ειδήσεων με τη Μπούλα Σαΐτη και στη συνέχεια 352 στον 102.
2: Η ώρα είναι 3. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ο Πρωθυπουργός επενδύσεις, οικονομία, τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη βασικοί άξονες του προγράμματος. Εντός της εβδομάδας παρεμβάσεις σε πετρέλαιο θέρμανσης και ντίζελ σύμφωνα με τον Κυριάκο Πιερακάκη. Με βίντεο στο YouTube ανακοίνωσε το νέο κόμμα του ο καταδικασμένος για τη Χρυσή Αυγή Ηλίας Κασιδιάρης με την ονομασία Συμμαχία Ελλήνων. Νέο κρούσμα ευλογιάς σε μονάδα στις Ειδικής Αιρών. Στο νομό έχουν θανατωθεί περισσότερα από 42.000 ζώα. Ομολόγησε ο 27χρονος ότι σκότωσε την 25χρονη φίλη του έπειτα από καυγά στον ποδηλατόδρομο στην Ιγουμενίτσα. Συγκέντρωση στις 7 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου από συλλογικότητες και αντιφασιστικές οργανώσεις για τη συμπλήρωση 8 χρόνων από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου. Σε δημόσια διαβούλευση η πρόταση για την ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων και μνημείων της Θεσσαλονίκης. Μεγάλες ουρές οχημάτων στην Εγνατία Οδό λόγω της μονοδρόμησης σειράγκων. Φύγετε από το Ιράν τώρα, επίγον μήνυμα των Ηνωμένων Πολιτειών προς Αμερικανούς πολίτες εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων στη Μέση Ανατολή. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30.
5: Γενέθλιον Περέας 2026. Μουσική, θέατρο, σινεμά, παιχνίδια για παιδιά και ένας μεγάλος αγώνας δρόμου. 16 έως 28 Σεπτεμβρίου η Περέα ζωντανεύει με τοπονύμια που αφηγούνται ιστορίες και τον Χρήστο Δάντη στη μεγάλη συναυλία για μια υπέροχη νύχτα. Η γενέθλια ημέρα είναι μνήμη, είναι παρόν, είναι μέλλον. Γενέθλιον Περέας 16 με 28 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε.
6: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM Dessert 3.
7: Πιάνω.
8: Πιάλω.
7: Βάζω.
8: Βάζω.
7: Το κεφάλι.
8: Το κεφάλι.
7: Κατεβάζω.
8: Κατεβάζω.
7: Φτιάχνω τα χέρια μου.
8: Φτιάχνω τα χέρια.
7: Και σηκώνω ψηλά.
2: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
9: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
8: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
2: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18. 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
10: Δημήτριε, Δημήτριε, έλα, έχουμε μεταγραφή.
11: Γιατί, coach?
10: Γινόμαστε καλύτεροι. Θα μας βλέπουν και θα μας θαυμάζουν. Πάντα με το ίδιο σύστημα. 3-5-2. Γιατί θα είμαστε 3 με 5 κάθε μέρα στον 102. Και οι δύο θα είναι ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Αφού τακτοποιηθήκαμε στο στούντιο, καλησπέρα, καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι, 7 λεπτά μετά τις 3 το μεσημέρι. Είμαστε εδώ παρέα με τον Βασίλη Μασούρα, Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος στο άλλο μικρόφωνο, για να πάμε μαζί μέχρι και τις 5 με μια εκπομπή η οποία έχει στραμμένη το βλέμμα της, όπως συνηθίζουμε να λέμε, στο ξεκίνημα, τόσο στο αθλητικό όσο και στο συμβαίνει τώρα, κυρίως της Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα σας, κυρία μου, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα, καλά είμαστε εσείς?
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά, και για να έτσι αρχίσουμε με τις εκκρεμότητες που μας αφήνει η προηγούμενη εβδομάδα, θέλω αναλυτική ενημέρωση για τη θερμοκρασία των θαλασσών εδώ στις κοντινές παραλίες της Θεσσαλονίκης, και επίσης αν και κατά πόσο υπάρχει ακόμα κόσμος, είμαστε στις 21 Σεπτεμβρίου, που τις επισκέπτεται, γιατί εγώ ξέρω ότι το πες και το έκανες. Είπες ότι θα πας και πήγες.
1: Δεν θεωρείται κατόρθωμα, τώρα θεωρείται φυσιολογικό για τα δικά μου δεδομένα.
0: Άνα, γεια σου. Τώρα το σώσες.
1: Για
0: τα δικά σου δεδομένα και για άλλους, ναι. Αλλά για τα δικά μου δεδομένα είναι κατόρθωμα 20 Σεπτεμβρίου να πάω στην παραλία.
1: Σε πληροφορώ, Δημήτρη, είχε πάρα πολύ κόσμο. Και εγώ δεν το περίμενα. Mm-hmm. Που δεν βουτούν, δεν κολυμπούν αναγκαστικά, αλλά κάθονται στην παραλία. Δηλαδή κάθονται, γιάζονται, διαβάζουν βιβλία, παρέες, συζητούν, ζευγαράκια. Δεν είναι αναγκαστικά ότι δηλαδή θα βουτήξουν. Λίγοι βουτούν. Δεν θα βουτήξουν όλοι. Αλλά το θέμα είναι ότι έχει πάρα πολύ κόσμο. Θα καθίσει στην παραλία να πάρει βιταμίνη D, να απολαύσει τον ήλιο.
0: Να κάνει φωτοσύνθεση.
1: Φωτοσύνθεση, ναι, ναι.
0: Που συνηθίζουν
1: δηλαδή,
0: να λένε κάτι.
1: Ενδείκνεται η θερμοκρασία, είναι μια χαρά ακόμα. Μέσα στη θάλασσα. Έχει πέσει, εντάξει, είναι λίγο πιο κρύα η θάλασσα από ό,τι ήταν. Να είμαστε ρεαλιστές.
0: Είναι λίγο πιο κρύα ή είναι δροσερή απλά?
1: Δροσερή δεν είναι. Λίγο πιο κρύα έχει πέσει. Mm-hmm. Και γενικότερα έξω έχει γύρω στους 27 βαθμούς Κελσίου, που είναι.
0: Μια χαρά.
1: Ναι. Δηλαδή θα μπορούσε άνετα μια καλοκαιρινή ημέρα να μπορείς να κάνεις μπάνιο με 27 βαθμούς. Δηλαδή το καλοκαίρι, τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο, δεν έχει 25 και 24 και κάνεις μπάνιο, βουτάς. Απλά είναι και λίγο νοητικό το ζήτημα ότι λες, α, Σεπτέμβρη, τώρα τέλος το μπάνιο. Είναι και λίγο στο μυαλό.
0: Μάλιστα. Άρα από αυτά που μας λέει εδώ ο συνάδελφος από το ρεπορτάζ παραλίας, αυτό το ιδιότυπο ρεπορτάζ παραλίας που είχαμε, πεδίο δόξης λαμπρό για τους τυχερούς που έχουν χρόνο,
1: ναι, ναι,
0: και για τους τολμηρούς που έχουν διάθεση, για τους μεν πρώτους να πάνε, για τους μεν δεύτερους να βουτήξουν κιόλας.
1: Ναι, πάτε και μην βουτήξετε απλά. Καθίστε, δηλαδή. Πάτε με την παρέα σας, με το ζευγάρι σας.
0: Πάντως, ως εκπομπή, αυτό που θέλουμε να κάνουμε με τον Βασίλη μια εβδομάδα, ακόμα και σήμερα που είμαστε τελευταία μέρα μαζί, το επιδιώκουμε. Θέλουμε να σας διώξουμε, ρε παιδί μου, από την πόλη για κάποιο λόγο. Θέλουμε να σας διώξουμε. Ασχέτως αν πολλοί που μας ακούσατε και φύγατε, ταλαιπωρηθήκατε το βράδυ της Κυριακής, ταλαιπωρηθήκατε στα έργα, κυρίως εσείς που πηγαίνατε προς Σκοτίνα, Κατερίνη, εκεί ταλαιπωρηθήκατε πάρα πολύ στα έργα που είναι σε εξέλιξη μετά τα διόδια των Μαλγάρων. Υπήρξαν αναφορές και η πρώτη έτσι καλησπέρα με ταυτόχρονη έκκληση για ψυχραιμία της εκπομπής πηγαίνει σε αυτούς οι οποίοι έχουν την παθές στο δικό τους δρομολόγιο και θα βρίσκονται κάθε τρεις και λίγο μποτιλιαρισμένοι. Υπενθυμίζουμε λοιπόν και εμείς ότι γίνονται έργα μετά τα διόδια των Μαλγάρων, έργα τα οποία έχουν δημιουργήσει ένα απίστευτο μποτιλιάρισμα. Μας λέγανε ακροατές εδώ χθες ότι πάνω από μία ώρα είμαστε καθυλωμένοι. Σας παρακαλούμε, πείτε κάτι. Εμείς θα συνεχίσουμε να το λέμε, αλλά δυστυχώς μόνο προειδοποιήσεις μπορούμε να κάνουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα που θα οδηγήσουν αυτά τα συνεργεία να κάνουν λίγο πιο γρήγορα και την κατάσταση να εξομαλυνθεί. Να, και τώρα το βλέπω και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας εκεί στο σημείο. Επικρατεί το αδιαχώρητο, επομένως πάρα πολύ μεγάλη υπομονή και ψυχραιμία.

0: Λοιπόν, θα ρίξουμε ματιές στην Θεσσαλονίκη, θα επιστρέψουμε σε κομμάτι ταλαιπωρίας και έργων, γιατί από ό,τι φαίνεται και τα έργα δεν θα σταματήσουν ποτέ και η ταλαιπωρία θα υπάρξει σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου, τόσο εντός όσο και εκτός του πολεοδομικού συγκροτήματος. Θα έχουμε βεβαίως την ευκαιρία να έχουμε νεότερα και από τις ομάδες της πόλης μας, γιατί...
1: Νίκησαν οι περισσότερες, Δημήτρη, τι έγινε?
0: Νίκησαν...
1: Όλες.
0: Ναι, όχι όλες.
1: Σχεδόν όλες.
0: Εντάξει, Ηρακλής και Άρης, Λευκή Ισοπαλία 0-0, ναι. Δεν το λες και ευχάριστο. Και για τους δύο. Ο ΠΑΟΚ τα κατάφερε, έστω και κάπως δύσκολα, στο δεύτερο ημίχρονο. Όλο το Big Four, το επωνομαζόμενο, παρόλο που δεν μου αρέσει εμένα αυτή η ορολογία, τα κατάφερε. Και σήμερα είναι και η πρώτη μέρα της διακοπής.
1: Ναι.
0: Είναι η πρώτη μέρα που οι μισοί προπονητές, ειδικά αυτοί που τα έχουν πάει καλά, έτσι, σε αυτό το πρώτο κομμάτι του πρωταθλήματος, κάνουν ένα τεράστιο ουφ και δίνουν στις ομάδες τους ένα πολυήμερο ρεπό εξαιτίας των υποχρεώσεων που έχουν οι εθνικές ομάδες.
1: Οι ποδοσφαιρόφιλοι τι θα κάνουν?
0: Οι ποδοσφαιρόφιλοι θα αρκεστούν με την εθνική και τις δικές της αναμετρήσεις και με το ρεπορτάζ, ας πούμε. Εντάξει, μεταγραφές δεν γίνονται πια. Τι να κάνουμε? Ας κάνουν και οι ποδοσφαιρόφιλοι ένα break. Ας κάνουν και οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι ένα break. Ο καλός συνάδελφος και φίλος ο Γιάννης Βοητσίδης, δηλαδή τώρα τρεις μήνες είναι. Συνέχεια με ένα τηλέφωνο στο χέρι. Καλησπέρα σας, κύριε μου, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα, Γιάννη.
2: Γεια σας, καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Ίσα στις διακοπές είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα, γιατί ψάχνεις και τι θα πεις και τι θα παίξεις στις εκπομπές και όλα τα σχετικά.
0: Ναι.
2: Αλλά είναι αλήθεια το ερώτημα τι θα κάνουν οι ποδοσφαιρόφιλοι, μα παίζει εθνική ομάδα και
0: εθνική
2: παίζει
0: ομάδα,
2: αγώνες με Σερβία, με Γερμανία, με Ολλανδία, έτσι, άρα αν μη τι άλλο υπάρχει εθνική ομάδα και βέβαια υπάρχουν και πολλοί ποδοσφαιριστές, αυτό έτσι το έβλεπα και χθες το συζητούσαν και σε κάποιες εκπομπές και στην Αθλητική Κυριακή το άκουσα, με όλους αυτούς τους Έλληνες που διαπρέπουν στο εξωτερικό ομάδα, έτσι, βλέπεις ο Παυλίδης, ο Δουβί, πολλοί ποδοσφαιριστές, έτσι, εντάξει, στην Ντόρτμουντ, ο Καρέτσας, ο Κουλιεράκης βέβαια που παίζει στη Ρώμα, τα παιδιά εδώ που δείχνουν πραγματικά, ένα ο Τετέι, ο οποίος εντυπωσίασε χθες, και μάλιστα ήταν και η συζήτηση ποιος επιθετικός θα πρωτοπαίξει, γιατί όντως πλέον έχουμε πάρα πολλούς καλούς επιθετικούς στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Άρα λοιπόν θα δούμε την εθνική ομάδα και θα κριτικάρουμε, θα λέμε τον Γιοβάνοβιτς γιατί έβαλες αυτόν, δεν έβαλες τον άλλον που παίζει καλά στο εξωτερικό και όλα τα σχετικά. Τώρα για τον ΠΑΟΚ να πούμε ότι στο Αγρίνιο χθες υπέφερε στο δεύτερο ημίχρονο, ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς, αλλά πάνω απ' όλα μετρά για αυτόν η νίκη, η τρίτη συνεχόμενη μετά από αυτές επί του Άρη και του Ατρόμητου. Η ομάδα του Λύση, η οποία βρίσκεται πλέον μόνη στη δεύτερη θέση με 12 βαθμούς, ήταν δεύτερη μαζί με Πανετολικό και Όφη, πλέον είναι δεύτερη μόνη πίσω από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό. Το σημαντικό είναι όμως οι τρεις βαθμοί, και ο Αλέσιο Λύση έστειλε το μήνυμα ότι ο ΠΑΟΚ έχει να διορθώσει πολλά στη διάρκεια της διακοπής του πρωταθλήματος, η οποία θα βοηθήσει και στην καλύτερη προσαρμογή των παικτών που αποκτήθηκαν τον τελευταίο μήνα, ο Ούγκρεσιτς, ο Κώστα, ο Γιάκιτς, ο Μπάνζα, έστω και αν κάποιοι έχουν υποχρεώσεις με τις εθνικές τους ομάδες. Άρα λοιπόν δεν θα είναι αυτές τις τρεις εβδομάδες μαζί με τους συμπαίκτες τους, αν εξαίρεσουμε τον Κώστα, και ο Ούγκρεσιτς έχει κάποιες υποχρεώσεις με την Εθνική Ελπίδων της Σερβίας, και ο Γιάκιτς με την Εθνική Κροατίας, και ο Μπάνζα με την Εθνική του Κογκό. Βέβαια αυτή η διακοπή θα δώσει στον ΠΑΟΚ και την ευκαιρία μιας μίνι προετοιμασίας για μια ομάδα η οποία άλλαξε κατά πολύ από το καλοκαίρι με αρκετές προσταφαιρέσεις. Ο ΠΑΟΚ του Ιουλίου, όπως ξεκίνησε, ήταν μια ομάδα προσανατολισμένη στον Ίστρο, στην μεγάλη ποιότητα του Γιάννη Κωνσταντέλια. Δεν υπάρχει πλέον Κωνσταντέλια στον ΠΑΟΚ. Υπήρξε ένα μεταβατικό στάδιο που προσπαθούσε ο προπονητής να βρει κάποιες λύσεις εκ των ενόντων και κάποια στιγμή βέβαια τον τελευταίο καιρό ήρθαν και οι μεταγραφές, έστω και καθυστερημένες, αυτοί οι παίκτες που αναφέραμε. Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ του Ιουλίου με τον ΠΑΟΚ του Σεπτεμβρίου έχει πάρα πολύ μεγάλη διαφορά και γι' αυτό θα πρέπει και ο Αλέσιο Λύση να δει τελικά ποια θα είναι η αγωνιστική ταυτότητα του φετινού ΠΑΟΚ και με τους παίκτες οι οποίοι προστίθενται σιγά σιγά στην ομάδα. Τώρα για τον χθεσινό αγώνα σίγουρα αξίζει να σταθούμε στη βοήθεια που έδωσε και πάλι ο Σερίφ Εντιαγέ. Πέτυχε το τρίτο του γκολ στον έναν μήνα που φορά τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Είχε σκοράρει και με τον Άρη το πέναλτι που κέρδισε και ευστόχησε. Και είχε σκοράρει και σε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι με την Μπραν. Να σταθούμε

0: και στον Τζότζο Κένι, ο οποίος είναι βιονικός, έχει παίξει και στα 13-90 λεπτά της ομάδας του από την αρχή της σεζόν, δεν έχει χάσει ούτε ένα λεπτό. Να σταθούμε στην πολύ καλή παρουσία του Γιάκιτς, ο οποίος δίνει αυτό που ίσως έλειπε από τον ΠΑΟΚ, δηλαδή ήταν μια ομάδα κάποια στιγμή τη βλέπαμε, λέγαμε είναι λίγο soft έτσι, δεν έχει πολύ δύναμη, πολύ μικροκαμωμένοι ποδοσφαιριστές, βραχίσομαι, ποιοτική κλπ. Τώρα βλέπουμε απέκτηση ομάδα και ύψος και δύναμη με την παρουσία και του Γιάκιτς στα χάφ αλλά και του Ενδιαγέ στην επίθεση. Να πούμε βέβαια ότι ήταν πύριος η χθεσινή νίκη με τις τρεις αναγκαστικές αλλαγές, εξάρθρωση ομοπλάτης για τον Τάχα Άλλη και τον Παβλένκα. Έγινε ανάταξη στα αποδυτήρια, οι δύο παίκτες θα υποβληθούν σε εξετάσεις και θα χρειαστούν το χρόνο τους κάποιες εβδομάδες για την αποκατάσταση, και θα έλεγα ότι ιδιαίτερα προβληματίζει η περίπτωση του Τάχα Άλλη, ο οποίος αντιμετώπισε τον ίδιο τραυματισμό τον Ιούλιο στο πρώτο κιόλας παιχνίδι κόντρα στην Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία. Ίσως είναι ενδεικτικό κάποιας ευπάθειας στον νόμο που μπορεί να τον ταλαιπωρήσει και στη συνέχεια της καριέρας του. Ο Ελουστόντο, ο οποίος επίσης αποχώρησε χθες με τραυματισμό, είχε ένα χτύπημα στα πλευρά, δεν πρόκειται για κάτι ανησυχητικό. Πάντως αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ θυμίζει νοσοκομείο. Η διακοπή του πρωταθλήματος φαίνεται εξαιρετικά ευεργετική και για να επουλωθούν οι πληγές. Τρεις τραυματίες χθες. Ο Τάισον και ο Κώστα δεν πήγαν στο Αγρίνιο με μικροπροβλήματα. Γιαννούλης, Λουσέχα, Τζιδιάκος τραυματίες. Ο Ντεσπότοφ και ο Μεϊτέ δεν έχουν παίξει, ταλαιπωρούνται από την περασμένη σεζόν. Μπορεί βέβαια κάποιοι από αυτούς στις 12 Οκτωβρίου στο επόμενο παιχνίδι που είναι με την Καλαμάτα στην Τούμπα να είναι διαθέσιμο.
1: Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν είναι σημαντικό ότι αυτός ο χρόνος της διακοπής θα δώσει και την ευκαιρία να επουλωθούν κάποιες από τις πολλές πληγές τραυματισμών που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η ομάδα.
2: Γιάννη, πού αποδίδεις τη δυσλειτουργία του δεύτερου ημιχρόνου, γιατί δηλαδή ο ΠΑΟΚ δεν έπαιξε τόσο καλά?
0: Γιατί θα, κάποια στιγμή θα
2: επαναπαύτηκε.
0: Κάποια στιγμή θα αντιδρούσε και ο Πανετολικός. Είναι αυτό που λένε οι προπονητές, που καμιά φορά και εμείς το ξεχνάμε, ότι παίζει και ο αντίπαλος. Mm-hmm. Ακόμη και αν είναι υποδέστερος, και ο αντίπαλος κάποια στιγμή βγάζει την αντίδρασή του, κέρδισε ένα κόρνερ από το πουθενά, έτσι από ένα λάθος από πλευράς ΠΑΟΚ, ήρθε αυτό το γκολ από το κόρνερ, μετά ο ΠΑΟΚ αγχώθηκε. Αν επαναπαύτηκε στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, δεν το αποκλείω. Το σίγουρο είναι ότι μετά όμως αγχώθηκε, γιατί ο Πανετολικός μείωσε και κάπου κλείστηκε και ο ΠΑΟΚ πίσω με τις έντρες. Βέβαια και ο Πανετολικός έπαιξε ανορθόδοξο ποδόσφαιρο με τις γιώμες κλπ. Άρα λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις έχεις το χώρο για να πετύχεις ένα ακόμη γκολ. Ο ΠΑΟΚ στην επιθετική μετάβαση δεν μπόρεσε να πετύχει κάποιο γκολ μέχρι βέβαια το τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων που ήρθε το γκολ του Σορετήρη. Είναι αυτό που είπε και ο Αλέσιο Λύση, ότι πρέπει να αυξήσουμε τα καλά διαστήματα της ομάδας και ότι έχουμε πολλά πράγματα πάνω στα οποία θα δουλέψουμε στη διάρκεια της διακοπής του πρωταθλήματος.
1: Γιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα. Καλή συνέχεια. Υπάρχει μια άποψη η οποία κυκλοφορεί μεταξύ των συναδέλφων που καλύπτουν το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, προφανώς δεν είναι του Γιάννη Βοητσίδη, οι οποίοι έχουν επιλέξει μια έκφραση που συνηθίζουν να λένε, ότι από ένα σημείο και μετά ο ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ θαυμάζει τον εαυτό του και σταματάει να παίζει ποδόσφαιρο.
2: Αυτοθαυμάζεται.
1: Και επειδή θαυμάζει τον εαυτό του και τον κοιτάζει στον καθρέφτη και λέει πω πόσο ωραία μπάλα παίζω, γιατί όντως ήταν πολύ καλό στο πρώτο ημίχρονο. Αλλά όταν σταματάς να κάνεις κάτι και κοιτάς τον εαυτό σου και αυτοθαυμάζεσαι, είναι πάρα πολύ λογικό να έχουμε και την αντίδραση της αντίπαλης ομάδας, και έφαγες ένα γκολ, σου δημιουργήθηκε το άγχος. Ευτυχώς έμεινε εκεί, γιατί ο Δικέφαλος του Βορρά έχει χάσει παιχνίδια αυτού,
2: θα έτσι. Μπορούσε όμως να είναι και τακτική. Δηλαδή, φόρτσαρε στην αρχή, έβαλε δύο γκολ και μετά στο τέλος ξανασκόραρε.
1: Δεν μπορώ να δω λογική σε μια τακτική που θα φορτώνει τους παίκτες της ομάδας με απίστευτο άγχος. Ναι. Δεν μπορώ να δω εγώ τακτική πίσω από αυτό. Αλλάζουμε λίγο θέμα, γιατί μόλις πριν από λίγο έχουμε στον αέρα μια εισαγγελική έρευνα Είναι το θέμα το οποίο κατεξοχήν αφορά την εκπομπή, γιατί συνδυάζει τους δύο πυλώνες της, δηλαδή και το αθλητικό κομμάτι, αλλά και το κομμάτι της κοινωνίας της Θεσσαλονίκης ειδικότερα. Σας διαβάζω το δημοσίευμα που έρχεται από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων για να το σχολιάσουμε και παρέα μαζί, αν θέλετε. Στο επίκεντρο, λέει, εισαγγελικής έρευνας βρίσκεται ένα γκράφιτι το οποίο σχεδιάστηκε σε εξωτερικό τοίχο του γηπέδου Κλεάνθης Βικελίδης. Με αφορμή, λέει, αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ένα στοιχείο είναι αυτό. Με αφορμή αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διατάχθηκε επίγουσα προκαταρκτική έρευνα για να διαπιστωθεί εάν το μήνυμα που αποτυπώνεται στο γκράφιτι συνιστά προτροπή ή υποκίνηση σε βία ή και αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες. Στο πλαίσιο της έρευνας, λοιπόν, θα εξεταστεί, συνεχίζω να διαβάζω, αν στοιχειοθετείται το αδίκημα της διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνια.
2: Τι γράφει και αυτό το γκράφιτι?
1: Το γκράφιτι απεικονίζει, για να σου απαντήσω κιόλας και για τους ακροατές, δύο γυμνασμένες μεγαλόσωμες φιγούρες που φέρουν το κεφάλι ενός bulldog, είναι το έμβλημα, για όσους δεν το ξέρουν, που φαντάζομαι ότι όλοι το ξέρουν, του κεντρικού συνδέσμου φιλάθλων του Άρη, οι οποίες αυτές οι φιγούρες κρατούν ρόπαλα και στο έδαφος βρίσκονται πεσμένες και αιμόφυρτες δύο ανθρώπινες φιγούρες. Αυτό είναι το γκράφιτι, έτσι, με λίγα λόγια. Και ουσιαστικά η εισαγγελική έρευνα διατάχθηκε με αφορμή αυτό το γκράφιτι, αλλά λόγος είναι, επαναλαμβάνω, και οι αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
2: Δεν ήταν πετυχημένο γκράφιτι, αναμφίβολα.
1: Αναμφίβολα ούτε για μένα είναι, αλλά θα μπορούσα να βρω δεκάδες τέτοιες εικόνες σε τείχους της Θεσσαλονίκης, τόσο για αθλητικά όσο και για άλλα θέματα, τα οποία ενδεχομένως και αυτά χρήζουν μια εισαγγελική έρευνα. Η διαφορά εδώ είναι, και θέλω να σταθώ σε αυτό, ότι η έρευνα η συγκεκριμένη έγινε και με αφορμή αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Που σημαίνει, παιδιά, ότι κάποιος βλέπει αυτές τις αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και από ό,τι φαίνεται τις βλέπουν σημαντικοί άνθρωποι, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα κιόλας να διατάσσουν και εισαγγελικές έρευνες, οι οποίες μπορεί να καταλήξουν και σε ποινικές ευθύνες και σε κάποιους από εμάς να βρεθούν αύριο μεθαύριο ενώπιον ενός δικαστηρίου για να προσπαθούν να δικαιολογήσουν κάποια πράγματα.
2: Για να μην επαναπαύονται αυτοί από την ασφάλεια του πληκτρολογίου και γράφουν ό,τι τους κατέβει ή εκείνη τη στιγμή νιώθουν παντοδύναμοι.
1: Ναι, εγώ δεν είμαι της άποψης βεβαίως ότι τα πάντα θα πρέπει να ελέγχονται και ότι θα πρέπει να υπάρχει, ας πούμε, ακόμα και λογοκρισία, θα μπορούσε κάποιος να πει στο διαδίκτυο. Όχι, αλλά σε κάθε περίπτωση ο καθένας από εμάς δεν πρέπει να είναι υπεύθυνος για αυτά τα οποία γράφει.
2: Ναι, ή να τα γράφει επωνύμως.
1: Ναι. Επομένως, ένα κομμάτι είναι αυτό. Και το δεύτερο κομμάτι στο οποίο θέλω να σταθώ είναι το ιδού. Πεδίο δόξης λαμπρό αυτή η εισαγγελική έρευνα να γίνει η αρχή, προκειμένου η πόλη να καθαρίσει από τέτοιου είδους γκράφιτι, γιατί επαναλαμβάνω, δεν είναι μόνο αυτό, είναι πάρα πολλά τα οποία υπάρχουν όχι μόνο σε γήπεδα, σε όλες τις γειτονιές της Θεσσαλονίκης, τα οποία για μένα, επαναλαμβάνω, για μένα, και υποκινούν τη βία και σπέρουν τη διχόνια. Να καθαριστούν και να δούμε βεβαίως αν έχει υποπέσει κάποιος και σε κάποιο αδίκημα. Δύσκολο τώρα θα μου πείτε. Κατά πάσα πιθανότητα αυτή η εισαγγελική έρευνα θα είναι μία από τις πολλές τις οποίες τις αναφέρουμε σήμερα και μετά τις ξεχνάμε.
2: Έτσι. Δυστυχώς.
1: Δεν έχουμε εικόνα για το πού καταλήγει κάθε εισαγγελική έρευνα. Επίσης δυστυχώς, γιατί πολλές φορές παίρνει και ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για να καταλήξουν κάποιοι. Αλλά είναι μία αφορμή κάπως να σκεφτούμε. Και να σκεφτούμε, ειδικά όταν γίνεται και κάτι που δεν μας αρέσει σε αυτό το κομμάτι μπροστά στα μάτια μας. Δηλαδή, εντάξει, γιατί να τον βάψεις, ρε αδερφέ, τον τοίχο? Δεν σου λέω τώρα με οπαδικό, με οποιοδήποτε μήνυμα.
2: Μα είναι και αισθητικά άσχημο. Δηλαδή.
1: Ναι. Γιατί?
2: Επικροτούμε, εννοείται, τα γκράφιτι, κάποια γκράφιτι που έχουν κάποιον ιδιαίτερο συμβολισμό.
1: Okay, και ιδιαίτερο συμβολισμό και κατόπιν συνεννόησης. Δηλαδή, ναι, όλοι αυτοί οι ένικοι της πολυκατοικίας, οι οποίοι μαζεύτηκαν και έδωσαν τον τοίχο, την πρόσωψη μιας πολυκατοικίας σε μια ομάδα γκράφιτι για να τον διακοσμήσει. Έτσι. Και για να μην πάω μακριά, η R3 έχει δώσει έναν ολόκληρο τοίχο στο λεωφόρο Στρατού με Καφτατζόγλου που υπάρχει ένα τεράστιο γκράφιτι. Έτσι, ναι. Το οποίο για μένα εκείνο είναι έργο τέχνης, γιατί δεν στρεφόμαστε και εναντίον των γκράφιτι κιόλας. Αλλά όπως σε όλα, και εδώ πρέπει να υπάρχουν και κανόνες. Και ειδικότερα στο κομμάτι του αθλητισμού, εάν υπάρχει η υπόνοια, μάλιστα, ότι τελούνται και σοβαρά αδικήματα. Αν έχετε άποψη, εδώ είμαστε να τη διαβάσουμε. Στο 6930078228 είναι το τηλέφωνο μας στο Viber. Αποθηκεύετε το συγκεκριμένο κινητό, το επαναλαμβάνω. 6930078228. Επειδή έχουμε αλλάξει κάποιο στούντιο, εγώ πλέον θα ελέγχω το συγκεκριμένο κομμάτι. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν ο Βασίλης ο τυχερός. Στείλτε τα μηνύματά σας, τα διαβάζουμε και τα σχολιάζουμε στον αέρα. Αν θέλετε και γι' αυτό και βεβαίως για οτιδήποτε άλλο θέλεις.
2: Και για οτιδήποτε άλλο γράφητη.
1: Ναι, ο Βασίλης, ας πούμε, περιμένει πώς και πώς φωτογραφίες από ανθρώπους οι οποίοι είναι σε ένα μποτιλιάρισμα. Τον καθορίζει αυτό το πράγμα. Το κυκλοφοριακό της πόλης.
2: Θέλω, συμπάσχω με τους ακροατές.
1: Λοιπόν, και επειδή εμείς συμπάσχουμε με όλους, ένα τραγούδι 1,5 λεπτό θα μας οδηγήσει σε τίτλους, έτσι δεν είναι, κύριε Κακαρίκο? Νίκος Κακαρίκος στη ρύθμιση του ήχου. Μέσα στη ζωντάνια ο συνάδελφος, τον ευχαριστούμε θερμά, μας τη μεταφέρει κιόλας και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ο Πρωθυπουργός, επενδύσεις, οικονομία, τεχνολογία και τεχνητή νοημοσύνη, οι βασικοί άξονες του προγράμματος του κυρίου Μητσοτάκη. Στόχος της κυβέρνησης η τιμή έναρξης της περιόδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης να είναι χαμηλότερη από την τιμή με την οποία ολοκληρώθηκε η περσινή περίοδος, ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Σε πλήρη λειτουργία από σήμερα ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός για την προστασία της κύριας κατοικίας. Νέο κρούσμα ευλογιά σε μονάδα στη Συντική Σερών. Στο νομό έχουν θανατωθεί περισσότερα από 42.000 ζώα λόγω της νόσου. Ομολόγησε ο 27χρονος ότι σκότωσε την 25χρονη φίλη του έπειτα από καυγά στον ποδηλατόδρομο στην Ιγουμενίτσα. Μεγάλες ουρές στην Εγνατία Οδό λόγω της μονοδρόμησης σειράγκων. Αύριο αναμένεται να υπογραφεί στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών η Συμφωνία Δανίας-Γρυλανδίας Ηνωμένων Πολιτειών. Θέτει την ασφάλεια της Αρκτικής υπό την επίβλεψη του ΝΑΤΟ. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 4.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς αυτό το ταξίδι, το Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Τρία πέντε δύο. Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Βασίλη, μια καλή απάντηση στο ερώτημα που θέσαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής. Τι θα κάνουν τρεις εβδομάδες τώρα οι ποδοσφαιρόφιλοι που σταματάνε οι αγωνιστικές υποχρεώσεις για το πρωτάθλημα? Είναι να μετατραπούν σε μπασκετόφιλους. Γιατί ξεκινάει το μπάσκετ, και ένα μπάσκετ το οποίο αναμένεται να είναι πάρα πολύ έτσι, ανταγωνιστικό φέτος, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα με τους δύο της Θεσσαλονίκης, τον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Είναι άλλο πράγμα που το λέγαμε το καλοκαίρι και είναι άλλο πράγμα σήμερα που έχουμε πάρα πολύ σοβαρά και ωραία δείγματα γραφής. Γιατί επιβεβαιώνονται όλες αυτές τις πληροφορίες που λέγαμε. Να λοιπόν, τρεις εβδομάδες, τι θα κάνουμε με τον μπάσκετ. Νίκο, τι κάνεις? Χαρά σε Ευαγγέλια, Νίκος Καραγιώργης. Εσένα θα τηλεφωνούμε.
1: Καλησπέρα.
0: Πρώτο
1: καλησπέρα,
0: θέμα θα Νίκο. Σε βγάζουμε, Νίκο. Γεια σου, Νικόλα.
1: Ναι, εντάξει, ισχύει αυτό και δεν θα μπορούσε να γίνει και διαφορετικά από τη στιγμή που έγιναν τόσο μεγάλες επενδύσεις, αποκτήθηκαν παίκτες τέτοιας εμβέλειας. Μιλάμε φυσικά κυρίως για Άρη, ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ και Άρη, διότι ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός εδώ και πολλά χρόνια είχαν αυτό το πορτοφόλι και την πολύ μεγάλη οικονομική άνεση για να ψωνίσουν από το υψηλότερο ράφι του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ αποδεικνύουν με τις εμφανίσεις τους απέναντι σε πολύ υψηλό επίπεδο αντιπάλους. Δεν βάζουμε το χθεσινό φυσικά γλυκό του Άρη με την Μύκονο, αυτό ήταν το αναμενόμενο να συμβεί. Μιλάμε για τα παιχνίδια που έδωσε κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, για τους αγώνες που έδωσε επίσης στο τουρνουά της Κύπρου που και πάλι αντιμετώπισε τους Ερυθρόλεπτους του Βελιγραδίου και τη Μακάμπη Τελαβίβ. Και θα έχουμε την ευκαιρία να το δούμε και αύριο, διότι ο Άρης αύριο στις 4 η ώρα, στο πλαίσιο της τρίτης μέρας του τουρνουά Μαυροσκούφια, θα αποδειχθεί την τουρκική Μπακασεχήρη. Μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα που συγκαταλέγεται στα φαβορί να κατακτήσει το φετινό EuroCup μαζί με τις δύο ελληνικές ομάδες, αλλά και τη Χάπουελ Ιερουσαλήμ. Στα χαρτιά αυτές είναι οι ομάδες που είναι το φαβορί για να κατακτήσουν το τρόπαιο. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος νίκησε την Παρτίζαν την Παρασκευή, το τρίπο με τον μπάζερ μπίτερ του Φώστερ από την γωνία μετά την ασίστ του Καλάθη. Και θα λέγαμε ότι στρίμωξε στα σχοινιά τον Παναθηναϊκό, ο οποίος χρειάστηκε να φτάσει σε ψηλά επίπεδα απόδοση τα τελευταία λεπτά για να μπορέσει να ξεπεράσει το εμπόδιο του ΠΑΟΚ. Όλα αυτά οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης θα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικές απέναντι στους δύο αιωνίους της Αθήνας που μονοπολούν τους τίτλους τα τελευταία χρόνια και φυσικά κατακτούν και τίτλους σε επίπεδο EuroLeague. Βέβαια πάντως τα φιλικά είναι τελείως διαφορετική υπόθεση από ότι τα επίσημα. Καλό θα είναι να περιμένουμε και τα επίσημα παιχνίδια, γιατί τότε οι ομάδες θα μπουν και σε μια διαδικασία των διπλών αγώνων ανά εβδομάδα. Με τα ταξίδια και όλα αυτά βέβαια προκαλούν επιπλέον καταπώνηση, κούραση. Πολλές φορές αυτό το πράγμα φαίνεται κυρίως στους αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος, εκεί που πολλές ομάδες. Αυτό είναι, συμβαίνει πάντοτε. Όσο και να λένε οι προπονητές, πρέπει να είμαστε σοβαροί και συγκεντρωμένοι. Πολλές φορές υπάρχει αυτός ο εφησυχασμός, αυτή η χαλάρωση, ειδικά όταν στα χαρτιά πάντοτε είναι παιχνίδια απέναντι σε θεωρητικά υποδέστερους αντιπάλους. Αυτό το οποίο είπατε στην αρχή είναι ότι πλέον αρχίζει η δράση, διότι αυτή την εβδομάδα ξεκινάει και η Ευρωλίγκα, με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται την Παρή και τον Ολυμπιακό να αγωνίζεται με διαφορά ενός τετάρτου στη χώρα των Βάσκων κόντρα στην Βασκόνια. Και βέβαια το πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτώβρη, 3-4 Οκτώβρη, ξεκινάει και η GBL, ενώ τη μεθεπόμενη εβδομάδα ξεκινάει και το EuroCup, εκεί όπου θα πάρουν μέρος ο Άρης και ο Παναθηναϊκός. Επομένως, η αναμονή φτάνει στο τέλος της, η δράση ξεκινά και σίγουρα θα είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα σεζόν, φθινόπωρο, χειμώνας, άνοιξη, και μακάρι να φτάσουμε στην άνοιξη και οι ελληνικές ομάδες να διεκδικούν τίτλους και στην Ευρώπη.
0: Ωραία.
2: Και το πιο χρήσιμο δεν είναι ότι είναι η δεύτερη θέση, αλλά ότι είχε λύσεις από πολλούς παίκτες και έπαιξε κλειστά μάτς μέχρι το τέλος.
1: Ναι, φυσικά. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι και ένα τεστ χαρακτήρα για την ομάδα. Διότι δοκιμάζει τις δυνάμεις της απέναντι σε πάρα πολύ δυνατούς αντιπάλους. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να τα παιχνίδια φτάνουν σε αυτό που λέμε στην κόψη του ξηραφιού, να τα κερδίζεις. Γιατί έτσι αποκτάς και χαρακτήρα νικητή. Και βέβαια γενικά αρχίζει να διαμορφώνεις και χαρακτήρα ως ομάδα, την αγωνιστική σου ταυτότητα. Και ο ΠΑΟΚ έχει παίκτες νικητές, έχει έναν πάρα πολύ ικανό προπονητή στον πάγκο του και νομίζω ότι πλέον αρχίζει και αυτός να μεταδίδει αυτά τα οποία εδώ και πάρα πολύ καιρό λέει από το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου προς τους παίκτες. Αυτοί να αρχίζουν να τα αφομοιώνουν, αλλά βέβαια να δείχνουν και την κλάση τους, την ποιότητά τους μέσα στο παρκέ. Είναι όλα συνδυασμός πραγμάτων στο μπάσκετ. Αυτό το κάνει ο ΠΑΟΚ, νομίζω το κάνει και ο Άρης, ο οποίος θα έλεγα ότι και επειδή ξεκίνησε η προετοιμασία αργότερα από τον ΠΑΟΚ, αλλά και επειδή είχε πάρα πολλές απουσίες και ο Πάκου είχε απουσίες. Ο Άρης είχε 6-7 παίκτες, αν θυμάμαι καλά, ο αριθμός αυτός είναι, οι οποίοι έλειπαν με τις εθνικές τους ομάδες. Πλέον από την 1η του Σεπτέμβρη οι περισσότεροι εξ αυτών προπονούνται όλοι μαζί. Βέβαια προβλήματα υπάρχουν και στις δύο ομάδες. Ο Άρης μόλις χθες είδε τον Άντα Μοκόκα, ένα από τα μεγάλα μεταγραφικά του αποκλήματα, να αγωνίσει να πριν χρόνο συμμετοχή κόντρα στην Μύκονο. Ο Γιώργης ταλαιπωρείται από μια ασθένεια ακόμα, μάλλον το τελευταίο χρονικό διάστημα δεν παίζει. Στον ΠΑΟΚ υπάρχουν τραυματισμοί των τελευταίων εβδομάδων του Ραϊκουάν Γκρέι αλλά και του Μπριν Ταϊρή, ενός παίκτη ο οποίος παρέμεινε από την περσινή ομάδα, αλλά αυτά πάντοτε υπάρχουν, αυτά τα προβλήματα στην προετοιμασία. Είναι σύνηθες φαινόμενο να προκύπτουν τραυματισμοί και να μένουν στα πιτς παίκτες για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Απλά το ιδανικό για τους προπονητές είναι να είναι όσο δυνατόν πιο μικρός αυτός ο χρόνος απουσίας mm-hmm. από τις αγωνιστικές.
0: Νίκο, θύμισε μας λίγο για να σε αποδεσμεύσουμε. Υπάρχει αυτή τη βδομάδα που διανύουμε επίσημη υποχρέωση?
1: Ναι, είπαμε, Ολυμπιακός, Μπασκόνια Ολυμπιακός την Πέμπτη, 9.30, mm-hmm. ένα τέταρτο νωρίτερα, Παναθηναϊκός Παρί και επίσης αύριο υπάρχει η τρίτη μέρα του τουρνά Μαυροσκούφια. Στις 4 η ώρα Άρης Μπαχτσές έχει πολύ δυνατό τεστ. Στις 8 η ώρα ο Ηρακλής θα παίξει κόντρα στην Μύκονο.
0: Ωραία, μια επανάληψη ποτέ δεν βλάπτει. Νίκος Καραγιώργης, συνάδελφος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε θερμά. Για χαρά.

Παναθηναϊκός μόνος πρώτος, επιστροφή στη φουτμπαλέρα λίγο με 15 βαθμούς. Ο ΠΑΟΚ στη δεύτερη θέση με 12, ακολουθεί στην τρίτη θέση η ΑΕΚ με 11, ο ΟΦΗ στην τέταρτη θέση με 10, θέση την οποία μοιράζεται στους 10 βαθμούς με τον Ολυμπιακό. 9 βαθμούς έχει ο Πανετολικός, στην 7η θέση ο Άρης με 7, 6 βαθμούς έχει ο Ηρακλής, 5 βαθμούς έχει η Κηφισιά, 4 βαθμούς έχει η Καλαμάτα, 2 βαθμούς έχει ο Ατρόμητος, ο Αστέρας και ο Βόλος και στην τελευταία θέση ο Λεβαδιακός με 1 βαθμό. Για εσάς που αναρωτιέστε με ποια βαθμολογική θέση οι ομάδες πηγαίνουν στη μεγάλη διακοπή. Ο Βόλος και στην τελευταία θέση ο Λεβαδιακός με 1 βαθμό. Για εσάς που αναρωτιέστε με ποια βαθμολογική θέση οι ομάδες πηγαίνουν στη μεγάλη διακοπή.

0: τον Λύση από τον ΠΑΟΚ αλλά και τον Νίκολιτς, όπως και τον Κόντι από την ΑΕΚ. Ο κύριος Γρηγορίου από τον Άρη μετά το 0-0 με τον Ηρακλή, δεν ξέρω πώς πηγαίνει σε αυτή τη διακοπή. Ο Βασίλης Βλαχόπουλος είναι μαζί μας, ίσως ο Βασίλης μπορέσει να μας δώσει μια απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Βασίλη, τι κάνεις? Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Βασίλη.
2: Καλά, μια χαρά.
0: Ο Γρηγορίου πώς πάει?
2: Η διακοπή ο Γρηγορίου.
0: Ναι, ως προπονητής.
2: Γιατί είναι ευθύνη μόνο του Γρηγορίου αυτό το οποίο συμβαίνει?
0: Όχι, δεν είναι ευθύνη μόνο του Γρηγορίου.
2: Α, θα μου πεις,
0: προφανώς.
2: Βέβαια, πάντα ο προπονητής συμπληρώνει την ύφη.
0: Ναι, γιατί συνήθως η κουβέντα για το ποιος θα κάνει παρέλαση δεν γίνεται για κάποιον παίκτη. Συνήθως και κακός, αν θέλεις την άποψή μου, γίνεται για κάποιον προπονητή.
2: Ναι. Καλά, στον Άρη ήταν και για παίκτες. Τους βλέπεις τώρα που παίζουν, σαν τον Μωρόν και τον Αλφαρέλα.
0: Παίξανε τουλάχιστον καλά στο ντέρμπι με τον Ηρακλή.
2: Ναι. Ο Μωρόν με τον Κατεβέρη ήταν οι δύο αδύναμοι κρίκοι του Άρη στο παιχνίδι του Ηρακλή. Όλοι οι άλλοι κάνανε καταπληκτικό πρώτο 35 λεπτό, να πω. 35 λεπτό θα πω.
0: Και ημίχρονο πει... πες, δεν πειράζει. Ημίχρονο, γιατί εντάξει, okay.
2: Όχι, ναι. Δεν ήταν ημίχρονο.
0: Εντάξει.
2: Γιατί δεν ήταν ημίχρονο και έχει σημασία το τελευταίο. Το ότι δεν ήταν ημίχρονο. Γιατί από το τελευταίο 7 λεπτό, 8 λεπτό του πρώτου ημίχρονου φάνηκε ότι ο Άρης είχε αρχίσει να ξεφουσκώνει. Λέω απλά ότι ο Μωρόν με τον Κατεβέρε δεν αξιοποίησαν καμία από τις πολλές φάσεις που είχαν. Δηλαδή για τον Μωρόν εκείνη η φάση όπου σουτάρει από το, τι να πω τώρα, λίγο πιο κάτω από την βούλα της, του πέναντι και δεν βρίσκεται καν εστία. Η άλλη φάση, η σέντρα που του γίνεται από τον Καρέ, γιατί να βάλει το κεφάλι του, βάζει το πόδι του και τη στέλνει την μπάλα στην τρία πίσω. Ήταν δύο πολύ χαρακτηριστικές φάσεις της ανετοιμότητάς του. Ή του Κατεβέρε στο πάρε βάλε του Φατιγκά από το ύψος του πέναντι και η μπάλα επίσης πήγε στην κερκίδα.
1: Το ανησυχητικό, Βασίλη, κιόλας είναι ότι για τον Άρη πήρε μόνο ένα βαθμό μέσα σε τρία ντέρμπι ουσιαστικά.
2: Όχι, να σου πω κάτι. Αν θέλουμε να λέμε ότι υπάρχει αυτογνωσία, πιο σημαντικό για τον Άρη είναι ότι δεν πήρε τους δύο βαθμούς, ότι πήρε μάλλον ένα βαθμό στον αγώνα με τον Ηρακλή και δεν πήρε τρεις. Ναι. Γιατί αν θέλουμε να λέμε την αλήθεια και να δούμε και, και το επίπεδο επένδυσης κάθε ομάδας, για τον Άρη το απαραίτητο είναι να κερδίσει τον Ηρακλή στο Χαριλάου, το Βόλο, να μην χάσει την Κηφισιά και να κερδίσει και τον Ατρόμητο στο Χαριλάου. Και μέχρι στιγμής αυτό το πακέτο αγώνων ξεκίνησε με ισοπαλία. Και δεν είναι μόνο ισοπαλία. Είναι και το γεγονός ότι στο δεύτερο ημίχρονο ήταν πάρα πολύ κακός. Δηλαδή στο δεύτερο ημίχρονο, αν δούμε αντικειμενικά το παιχνίδι, η ομάδα η οποία είχε τις δύο κλασικές στιγμές ήταν ο Ηρακλής. Ειδικά η μία με τον Μαρκέφ, ο οποίος έχασε το άχαστο, γιατί βάρεσε την μπάλα με την τάπα και όχι με το πλασέ. Και γενικώς είχε περισσότερες προϋποθέσεις ο Ηρακλής βγαίνοντας τον παιχνίδι μετάβασης, καθώς ο Άρης έχασε συνοχή του.
0: Πάντως, παρόλα αυτά, το πρώτο 35 λεπτό, 40 λεπτό ήταν καταιγιστικός, έτσι. Υπήρχε μόνο μία ομάδα στο χορτάρι.
2: Ήταν καταπληκτικός.
0: Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω και πώς μια ομάδα μπορεί να μετατρέπεται, να μεταλλάσσεται τόσο πολύ. Δηλαδή, από το πολύ, συνήθως υπάρχει μια ενδιάμεση κατάσταση την οποία βιώνουν. Δηλαδή, πώς γίνεται από το ύψος στο βάθος να πηγαίνεις κατευθείαν, ας πούμε.
2: Ναι, μισό λεπτό. Σε πρώτο 35 λεπτό ο καταιγιστικός Άρης συνάντησε έναν τραγικό Ηρακλή, ο οποίος δεν μπορούσε να αλλάξει δεύτερη μπαγιά. Όταν λοιπόν έχεις απέναντί σου μια ομάδα η οποία δεν μπορεί να αλλάξει δεύτερη μπαγιά, το λιγότερο που οφείλεις να κάνεις είναι να βάλεις τουλάχιστον ένα γκολ. Ναι. Εντάξει. Όταν κάνεις 9 τελικές, και δεν λέω τις τελικές, περισσότερο είναι ουσιαστικές στιγμές, 6 ουσιαστικές στιγμές μέχρι το 20 και δεν βάζεις γκολ, τότε είσαι άξιος σημεία σου. Κάποια στιγμή θα ανέβει ο άλλος, γιατί οι διαφορές δεν είναι τόσο μεγάλες. Είναι μικρές οι διαφορές μεταξύ των ομάδων.
1: Άρα δεν αξιοποίησε την ευκαιρία του πρώτου 20 λεπτού. 20 λεπτού επί της ουσίας.
2: Παραπάνω ήταν ο χρόνος, γιατί ο Ηρακλής ήταν ζαλισμένος μεγαλύτερο διάστημα στο παιχνίδι. Και μετά, και ο Ηρακλής έχει μια πολύ, είναι και πολύ ευδιάκρη τακτική του Ηρακλή. Όλοι πίσω από την μπάλα και πάμε στο παιχνίδι μετάβασης. Όταν λοιπόν έχεις μια ομάδα η οποία παίζει τόσο αμυντικά, γιατί αυτή είναι η λογική του ματσάρι, πρέπει όχι να πετάξεις τα σκουπίδια 5-6 φάσεις, αλλά στη δεύτερη φάση να βάλεις και γκολ. Για να την υποχρεώσεις να αλλάξει την τακτική της. Ο Άρης δεν το έκανε αυτό το πράγμα. Γενικώς όμως ο Άρης είναι προβληματικός. Δηλαδή θέλω να πω ότι αν δούμε όλα τα παιχνίδια τα επίσημα, άντε με την αναγέννηση καρδίτσας θα είναι και πολύ ζέστη, κα,

0: κακός αγωνιστικός χώρος. Καλαμάτα, κακός το σώζει ο Φαμπιάνο. Όφι, καλό ένα ημίχρονο. ΑΕΚ, κακός συνολικά στο παιχνίδι, υποφερτός για ένα διάστημα και μετά από το 65 τα διέλυσε όλα. Με τον ΠΑΟΚ, εντάξει, θεωρώ ότι νομίζω το πάτα πολύ καλύτερος από τον Άρη και οι δύο ήταν, θυμάσαι, σας είχα πει, ήταν απογοητευτικό αυτό το οποίο είδαμε. Και τώρα με τον Ηρακλή 35 λεπτά. Είναι πρόβλημα αυτό το πράγμα. Όπως το βλέπω τουλάχιστον εγώ. Είναι θέμα Γρηγορίου? Όχι, δεν είναι μόνο θέμα Γρηγορίου. Αλλά είναι θέμα το γεγονός ότι ο Άρης πήρε το Γιαννιώτα για να έχει ρόλο δευτερεύοντα στο αριστερό άκρο της επίθεσης και έχει γίνει βασικός και αναντικατάστατος. Είναι πρόβλημα να έχεις 4 center four και να μην βάζει γκολ κανένας. Είναι πρόβλημα ο Μανού, ο οποίος μπήκε μέσα και αντί να βοηθήσει την ομάδα χάθηκε ολοκληρωτικά η συνοχή της ομάδας, όπως και ο Γένσερ. Αν το Γένσερ σε λιγότερο βαθμό. Ο Αλφαρέλα μπήκε μέσα και ήταν εκτός παιχνιδιού κι αυτός. Δηλαδή είναι πολλοί παίκτες οι οποίοι είναι εκτός.
1: Πάντως, επειδή το λες αυτό, μήπως αυτό είναι πρόβλημα από την αντίθετη πλευρά? Δηλαδή, μήπως ένα ρόστερ 32 παικτών, αν δεν κάνω λάθος, είναι μεγάλο θέμα η διαχείριση
0: τους,
1: όταν έχεις μόνο το πρωτάθλημα και το κύπελο, και το κύπελο πόσοι αγώνες θα είναι, ας πούμε.
0: Τεράστιο.
1: Δηλαδή, τι ρυθμό να βρουν, τι επικοινωνία να βρουν, τι αυτοματισμούς να κάνουν, ας πούμε, όταν και ο κύριος Γρηγορίου, καλά θα μου πεις ο άνθρωπος τώρα, δεν έχει μεγάλη ευθύνη, αλλά έχει χρησιμοποιήσει, τους έχει χρησιμοποιήσει σχεδόν όλους. Έτσι, και τους 32, προσπαθώντας να βρει.
0: Παραλληλισμό.
1: Ναι, για πες.
0: Αν πας σε μια ταβέρνα και πάρεις ένα ψάρι και μια σαλάτα, θα χορτάσεις?
1: Θα χορτάσεις.
0: Θα χορτάσεις.
1: Εννοείται.
0: Το στομάχι σου θα είναι ελαφρύ μετά?
1: Θα είναι, φυσικά.
0: Ελαφρύ. Αν πας και πάρεις και δώσεις, ξέρω εγώ, 60 ευρώ, λέω εγώ, εντάξει. Αν πας και πάρεις τηγανιτό χταπόδι, τα κόντια είναι τηγανιτό, χταπόδι, καλαμάρι τηγανιτό και 5-6 τηγανιτά και κολοκυθάκια, θα βογκάς μετά όλη την ημέρα?
1: Θα βογκάς χορτάτος, ναι, θα βογκάς, αλλά θα είσαι, ναι, θα είσαι και χορτάτος όμως.
0: Άρα στην επιλέγεις την ποιότητα, ναι, και στην άλλη επιλέγεις την ποσότητα. Ο Άρης έχει πολλή ποσότητα με τους 32 ποδοσφαιριστές και υστερείς η ποιότητα.
1: Ναι, αλλά κάποιος θα μπορούσε να σου πει ότι άμα δεν είχε 32 ποδοσφαιριστές, ο κύριος Γρηγορίου δεν θα μπορούσε να πει ότι δεν έχω τα εργαλεία για να δουλέψω, ας πούμε.
0: Θυμάσαι τι σου είχα πει, ότι ήταν απογοητευτική για μένα αυτή η δήλωση του Γρηγορίου. Δεν γίνεται να δηλώνεις ικανοποιημένος όταν ξεκινάς ένα πρωτάθλημα με ένα στόπερ. Δεν γίνεται.
1: Πάντως έχει επιλογές. Και δεν ξέρω τώρα ποιον βολεύει αυτό το δεδομένο. Επιλογές έχει.
0: Μισό λεπτό.
1: Όταν έχεις 4 επιθετικούς, έχεις επιλογές.
0: Γίνεται πολύ κουβέντα για τις επιλογές, εντάξει. Μισό λεπτό. Επειδή γίνεται πάρα πολύ κουβέντα για τις επιλογές. Αριστερό ακραίο επιθετικό έχει.
1: Κάτι τέτοιο. Ναι.
0: Τώρα πήρε τον Μπρούμα, ο οποίος δεν έπαιξε πέρυσι.
1: Okay.
0: Στόπερ είχε όταν ξεκίνησε?
1: Όχι, δεν είχε.
0: Όχι, δεν είχε. Αριστερό μπακ είχε όταν ξεκίνησε?
1: Όχι.
0: Και άλλον ο Ρίτσαρντς, χωρίς προετοιμασία.
1: Ναι. Αλλά τώρα έχει.
2: Έχει, ναι.
1: Ναι, αλλά θα μου πεις από τους 4 φορ που έχει όμως, που τους είχε από πάρα πολύ νωρίς, είναι και θέμα να μην έχει καταφέρει κάποιος να βγει μπροστά 5 αγωνιστικές.
2: Μήπως χρειάζεται και καλύτερη ιεράρχηση ή λιγότερη βιασύνη, ας πούμε, σε όλα αυτά?
0: Παιδιά, αυτό που χρειάζεται είναι καλύτερος προγραμματισμός. Αποφασίζω ποιους μπορώ να πάρω, έχω το μυαλό μου προσγειωμένο στην πραγματικότητα και δουλεύω με τους παίκτες που θέλω να πάρω γιατί μπορώ να τους πάρω.
1: Να σου κάνω μια προβοκατόρικη ερώτηση.
0: Στον προγραμματισμό δηλαδή, καταλαβαίνεις.
1: Ναι, στον προγραμματισμό. Αλλά τώρα η ώρα του προγραμματισμού έχει παρέλθει. Έχει τελειώσει η μεταγραφική περίοδο.
0: Ναι, αλλά κάθε χρονιά τη διαπραγματεύουμε.
1: Ναι, ό,τι έγινε, έγινε. Να σου κάνω μια έτσι προβοκατόρικη.
0: Όχι, δεν είναι ότι έγινε, έγινε, Δημήτρη. Γίνεται κάθε χρόνο. Όταν κάτι γίνεται κάθε χρόνο, δεν ψάχνουμε να βρούμε το γιατί.
1: Ναι, το καταλαβαίνω, Βασίλη, αυτό, αλλά άλλο πράγμα θέλω να σου πω. Υπάρχει μια παροιμία που τη λένε οι Αμερικάνοι, που λένε ότι όταν σου δίνει κάποιος λεμόνια, θα φτιάξει λεμονάδα, δεν μπορείς να φτιάξει πορτοκαλάδα. Δηλαδή, αυτούς έχει τώρα πλέον ο κύριος Γρηγορίου. Είναι θέμα το ότι από τους 4 center four, ας πούμε, δεν έχει καταφέρει τους 2 τουλάχιστον να τους κάνει λίγο πιο μπροστά?
0: Μα θα σου πω ένα παράδειγμα. Στα φιλικά προετοιμασία ο Άρης, στα οποία άφησε καλές εντυπώσεις, έπαιζε με τον Γκουαμέ και τον Καντεβέρε. Mm-hmm. Παίξανε μαζί ο Καντεβέρε με τον Γκουαμέ? Όχι.
1: Γιατί?
0: Αυτό αναρωτιέμαι κι εγώ.
1: Okay.
0: Άρα δηλαδή είναι σαν να διαγράφουμε ολοκληρωτικά την περίοδο της προετοιμασίας. Δηλαδή, γιατί την κάλαμε, ρε παιδιά, την προετοιμασία? Από τη στιγμή που αυτό το οποίο άρεσε, ένα από τα στοιχεία που άρεσε τον Άρη της προετοιμασίας, ήταν ο τρόπος που πιέζαν αυτοί οι δύο ποδοσφαιριστές. με τον Ηρακλή ξεκίνησε ο Καντεβέρε με τον Μωρόν. Νωρίτερα ξεκινούσε ο Μανού Γκαρθία. Πιο πριν ξεκινούσε ο Μιρ. Δεν φίλε, άλλη προετοιμασία έκανε η ομάδα. Η ομάδα έκανε προετοιμασία με αυτό το δίδυμο. Κατάλαβες θέλω να σου πω.
1: Κατάλαβα.
0: Κατάλαβα. Να κοινώνεις την προετοιμασία.
1: Κατάλαβα.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό ξέρεις είναι σε πολλές περιπτώσεις είναι και άδικο. Είναι άδικο για τους παίκτες οι οποίοι βγάλαν την προετοιμασία όλοι. Εντάξει, ο Κουάμε μετά από τον τραυματισμό θα μου πεις. Αλλά από τη στιγμή που ήταν διαθέσιμος, ξεκίναμε τον Καντεβέρα και τον Κουάμε.
2: Τι μπορεί να στράβωσε, τι πήγε λάθος. Τι μπορεί να στράβωσε.
1: Έχω την αίσθηση πάντως ότι ο κύριος Γρηγορίου είχε εντελώς διαφορετικές καταστάσεις μέσα στην ίδια του την ομάδα να διαχειριστεί. Είχε από τη μία όσους επιθετικούς ήθελε και από την άλλη δεν είχε κανένα στόπερ, ας πούμε, που θα ήταν. Ναι. Δηλαδή διαχειριζόταν πράγματα τα οποία ήταν εκ διαμέτρου αντίθετα. Από τη μία να μην έχεις να βάλεις παίκτη και από την άλλη όχι απλά να έχεις, να πρέπει να βρεις και τον κατάλληλο συνδυασμό, ας πούμε, παικτών. Δεν ξέρω.
0: Ναι, αυτή η ανισορροπία όμως δεν κάνει καλό.
1: Ανισορροπία, σωστή λέξη. Πάρα πολύ σωστή
0: δηλαδή,
1: λέξη.
0: Δηλαδή, τι είπε ο Ματσάρη μετά τον αγώνα που έχει πει, όργια Ματσάρη, εντάξει, δεν υπάρχουν αυτά που έχει πει. Γιατί και πολλά πράγματα δεν μεταφράστηκαν του Ματσάρη. Άμα πάρετε τις δηλώσεις λέξη προς λέξη, κάπου θα ακούσετε και τη λέξη τσίρκο. Τις δηλώσεις του Ματσάρη. Αυτό δεν είπε ο Ματσάρη, ότι δεν παιδιά μου φέρετε 30 παίκτες που δεν ήθελα και τώρα μου λέτε να γίνει ομάδα. Πώς θα γίνει ομάδα. Δεν είναι θέμα ποσότητας. Γι' αυτό είπα, έκανα χθες, έκανα νωρίτερα την, έτσι το, τη μεταφορά με το ψάρι και με τα πολλά τηγανιτά. Όταν πηγαίνεις στην ποσότητα και δεν πας στην ποιότητα, θα το πληρώσεις αυτό το πράγμα. Και λεφτά θα δώσεις παραπάνω. Εγώ δεν είπα να έχεις τσίμα-τσίμα 24 παίκτες, αλλά έχετε, φίλε, 28, με maximum.
1: Βασίλη, θέλω να κλείσουμε επειδή είμαστε και 5 λεπτά πριν το δελτίο ειδήσεων με κάτι εντελώς διαφορετικό. Θα σε ρωτήσω επειδή ξέρω ότι έχεις την απάντηση και θέλω να πιστεύω ότι είναι ένα θέμα το οποίο καίει πάρα πολύ τους φιλάθλους του Άρη και δεν σχετίζεται με το αγωνιστικό. Οι εργασίες στο Αλεξάνδριο πώς πάνε?
0: Θα ξέρουμε την Πέμπτη.
1: Γιατί έτσι?
0: Γιατί έχει media day ο Άρης.
1: Και θα μπείτε στο γήπεδο δηλαδή.
0: Και θα μπούμε στο γήπεδο. Ναι, έχει μπει η κερκίδα. Αλλά την Πέμπτη θα έχουμε καλύτερη εικόνα.
1: Τώρα, συγγνώμη που σε πάω από το ένα θέμα στο άλλο, αλλά επειδή κάπου άκουγα, υπάρχει, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη δίψα και, για το μπάσκετ και επειδή γίνονται και εργασίες στο
0: Στόχο. Χθες έπαιζε ο Άρης Στεφανόφιλ και ήταν ό,τι εισιτήριο βγήκε προς διάθεση.
1: Ναι, ήταν.
0: Πουλήθηκε.
1: Είχε εξαφανιστεί, ναι. Απλά θέλω να πιστεύω ότι το γκέι και το θέμα του Αλεξανδρίου, τον κόσμο του Άρη και πώς είναι.
0: Όχι, απλά δεν είναι. Άλλο το θέμα του Αλεξανδρίου σε υπογραφές με την κυβέρνηση και άλλο το θέμα της χρονιάς που ξεκινάει.
1: Εκεί εσύ
0: είναι
1: το
0: δεδομένο
1: έλεγες.
0: Ότι θα είναι έτοιμα, ναι, όλα για τη χρονιά που ξεκινάει. Εδώ μιλάμε για άλλο, για κάτι εντελώς διαφορετικό.
1: Okay. Επειδή το δικό σου το ρεπορτάζ επικαλούμε από τις 14 υπογραφές για το θέμα του γηπέδου, όχι το θέμα της αναβάθμισης.
0: Δεν ξέρω πόσες υπογραφές έχουν πέσει μέχρι στιγμής.
1: Όχι ακόμα.
0: Δεν ξέρω πόσες υπογραφές έχουν πέσει. Όχι.
1: Είναι νωρίς, λες εσύ.
0: Δεν ξέρω αν είναι νωρίς αργά. Και σε αυτό το κομμάτι περιμένουμε και εμείς ενημέρωση. Για ποια έννοια στο λέω. Παραδείγματος χάρη, ο Άρης δεν ήξερε ότι ο κ. Χατζηδάκης θα έλεγε στις δηλώσεις που έκανε πριν την έκθεση τα όσα είπε και το παλέ. Δεν τα ήξερε αυτά ο Άρης ότι θα προχωρούσε σε τέτοιου είδους ανακοινώσεις ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης. Εγώ γενικώς θέλω να δω υπογραφές. Αν δεν έχει υπογραφές, παιδιά.
1: Ναι, και καλά κάνεις. Προφανώς. Στην Ελλάδα ζεις και στη Θεσσαλονίκη ειδικότερα.
0: Και ειδικά στην περίοδο της έκθεσης, ό,τι ακούμε.
1: Ναι. Λοιπόν, Βασίλης Βλαχόπουλος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπιλ.
0: Να
1: είσαι καλά. Τα λέμε αύριο. Γεια χαρά. Κάπως έτσι. Με Ηλία Σταμπουλή στη ρύθμιση του ήχου πλέον αναρωτιέμαι τι έγινε ο προηγούμενος. Τον φάγαμε. Όλα καλά. Εντάξει, τέλος πάντων.
2: Αχνοφαίνεται.
1: Και ο Λιάκος Λίρα 100. Δελτίο ειδήσεων είμαστε. Ναι, ναι. Ένα τραγούδι με στίχους. Θέλω να ακούσω λαλά. Γίνεται. Να, μια χαρά. Ξένο με στίχους. Ό,τι θέλω, το έχω.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση με αιχμή την ακρίβεια και το αυξημένο κόστος των καυσίμων και ειδικότερα του πετρελαίου θέρμανσης εν ώψη του χειμώνα. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται το αίτημα της αντιπολίτευσης για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, με την κυβέρνηση να απορρίπτει την κριτική περί ανεπαρκούς στήριξης, κάνοντας λόγο για λαϊκισμό. Είναι ενδεικτικές οι δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε 91 φοροελαφρύνσεις. Υπογράμμισε παράλληλα ότι το βασικό ζητούμενο για τους πολίτες είναι το τελικό οικονομικό όφελος και όχι το εργαλείο μέσω του οποίου επιτυγχάνεται. Στόχος της κυβέρνησης, η τιμή έναρξης της περίοδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης να είναι χαμηλότερη από την τιμή με την οποία ολοκληρώθηκε η περσινή περίοδος, ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης σε συνέντευξή του. Με πρώτο σταθμό, το Σαν Φρανσίσκο, ξεκινάει η επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Στο επίκεντρο των σημερινών επαφών του βρίσκονται η οικονομία, οι επενδύσεις και η τεχνητή νοημοσύνη. Στο πλαίσιο συναντήσεων με κορυφαία στελέχη της τεχνολογικής βιομηχανίας και εκπροσώπους της ελληνικής ομογένειας. Άλλη μία γυναικοκτονία ήρθε στο φως. Πολλαπλές μαχαιριές σε όλο της το σώμα και κυρίως στο λαιμό φέρει, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, η 25χρονη που δολοφονήθηκε άγρια από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της στην Ιγουμενίτσα. Ο 27χρονος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, υποστηρίζοντας την πράξη του, ότι μετά από καυγά θόλωσε. 8 χρόνια συμπληρώνονται από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου, με συλλογικότητες και φορείς να διοργανώνουν το απόγευμα σήμερα συγκέντρωση διαμαρτυρίας και πορεία στους κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης. Για τις 7 είναι προγραμματισμένη στο άγαλμα Βενιζέλου συγκέντρωση από συλλογικότητες, αντιφασιστικές οργανώσεις και άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου. Δώρα ζωής δέχθηκαν συνάνθρωποι μας χάρη στη δωρεά εργάνων και κερατοειδών από 4 δότες και δότριες. Οι διαδικασίες λήψης των μοσχευμάτων ολοκληρώθηκαν με επιτυχία διαδοχικά σήμερα τα ξημερώματα από την Α και Β μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Παπανικολάου υπό το συντονισμό του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων. Δωρητές ύπατος νεφρών και κερατοειδών ήταν 3 γυναίκες 50, 65 και 71 ετών και ένας 62χρονος που νοσηλεύονταν σε μονάδες εντατικής θεραπείας νοσοκομείων. Τα μοσχεύματα μεταφέρθηκαν άμεσα στο Μπάρι της Ιταλίας, στο Ιπποκράτιο της Θεσσαλονίκης, στο Λαϊκό Νοσοκομείο της Αθήνας και στην Τράπεζα Μοσχευμάτων Κερατοειδούς στο ΑΧΕΠΑ. Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στο Στριμονικό των Σερών. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το συμβάν λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι. Κινητοποιήθηκαν για την κατάσβεσή της 52 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 17 οχήματα, ενώ από αέρος έχουν κινητοποιηθεί 2 ελικόπτερα. Επιδείνωση του καιρού αναμένεται από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης ως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Προειδοποίηση πορτοκαλί συναγερμό για την ακρίβεια εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για επιδείνωση του καιρού στο βορειοδυτικό Αιγαίο, με τα φαινόμενα να αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και την Εύβοια. Αύριο αναμένεται να υπογραφεί στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών η Συμφωνία Δανίας-Γρυλανδίας και Ηνωμένων Πολιτειών. Θέτει την ασφάλεια της Αρκτικής υπό την επίβλεψη του ΝΑΤΟ, όπως ανέφερε η Δανία. Ιστορική ήττα υπέστη η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση CDU στις τοπικές εκλογές που διεξήχθησαν χθες σε 2 ομόσπονδα κρατήδια της Γερμανίας. Στις εκλογές του Μεκλεμβούργου Δυτικής Πομερανίας, το CDU δεν κατάφερε να μπει σε τοπικό κοινοβούλιο κρατηδίου για πρώτη φορά στη μεταπολεμική ιστορία της Γερμανίας. Οι Χριστιανοδημοκράτες συγκέντρωσαν μόνο το 4,9%, εκτόσει πάνω από 8 ποσοστιαίες μονάδες. Νικητής των εκλογών αναδείχθηκε το ακροδεξιό ΑΕΦΔΕ, το οποίο υπερδιπλασίασε το ποσοστό του και συγκέντρωσε το 38,2% των ψήφων. Στο Βερολίνο όμως, για πρώτη φορά η αριστερά με επικεφαλή στην Έλλη Φέραλπ αναδείχθηκε πρώτη δύναμη με 25,7%, σημειώνοντας άνοδο 13,5%. Σημαντικές απώλειες υπέστησαν τα μέχρι τώρα κυβερνητικά κόμματα CDU και S5. Μια ματιά στον αυριανό καιρό. Σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Χαλκιδική μέχρι τις πρωινές ώρες ο καιρός θα είναι άστατος, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες που στη Χαλκιδική θα είναι κατά περιόδους έντονες. Η Θεσσαλονίκη αύριο θα έχει ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική ως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία που θα σημειώσει πτώση θα κυμανθεί από 17 ως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση στις 4:30.
2: Μια φωνή μιλά, μια άλλη ακούει αλλιώς. Και όταν η πρόθεση γίνεται γέφυρα, οι άνθρωποι συναντιούνται. Από τις 18 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα γίνεται μια μεγάλη σκηνή πολιτισμού και αθλητισμού. Το 14ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ενταξιακής Κουλτούρας κοφεί και ακούοντες εν δράση. Πολιτισμός, γλώσσα, νοηματική, κίνηση, αθλητισμός. Διαφορετικοί τρόποι. Μια κοινή γλώσσα. Η συμπερίληψη με τη δύναμη της χορηγίας και του εθελοντισμού. Ψιθύρισε και εσύ δυνατά το μήνυμά σου. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Τρία πέντε δύο. Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Κάνουμε ξεκίνημα στη δεύτερη ώρα κάπως διαφορετικά. Να ευχηθούμε και εμείς τα καλύτερα στην νέα προσπάθεια εκεί του αθλητικού τμήματος της τηλεόρασης της R3, γιατί κάνει ο ανανεωμένος κόσμος των σπορ αυτή την ώρα την δική του πρεμιέρα. Η δική μας προτροπή είναι βεβαίως για όσους έχετε μπροστά τηλεοπτικό δέκτη και σας απασχολεί το αθλητικό ρεπορτάζ, να συντονιστείτε στην R3 και στον κόσμο των σπορ. Τάσος Σταμπουλής και Έλλη Καλπακτσόγλου, δύο πλέον οι παρουσιαστές, δίδυμο θα παρουσιάζει την εκπομπή, μία ώρα γεμάτη με όλα που χρειάζεται κάποιος να ξέρει από το αθλητικό ρεπορτάζ, και ειδικά για σήμερα πρεμιέρα, αν κατάφερα και το είδα καλά, με τον κύριο Μονεμβασιώτη, με τον πρόεδρο του Ηρακλή. Κάτσε μισό λεπτό να το επιβεβαιώσουμε κιόλας. Κώστας Κούσης είναι μαζί μας. Κώστα, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Κώστα.
2: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Καλή εβδομάδα. Θα έχετε όντως τον κύριο Μονεμβασιώτη στην τηλεόραση σήμερα?
2: Καλά το είδα. Καλά το είδες, θα είναι πράγματι καλεσμένος ο πρόεδρος του Ηρακλή στην εκπομπή. Και νομίζω ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να τον δούμε, να τον ακούσουμε, γιατί πέρα του ότι ο Ηρακλής είναι σε μια έτσι καμπή κρίσιμη, έχει να πει και για το θέμα με το ματσάρι, έχει να πει για την προσπάθεια της ομάδας, έχει να πει για τη διαιτησία. Είδες τώρα ότι προέκυψε και μια φάση ακόμη που ελάχιστοι αντιλήφθησαν στον Σαββατιάτικο αγώνα, όπου στο τελευταίο λεπτά έγινε ένα πέναλτι υπέρ του Ηρακλή. Ούτε υπέρ του Ηρακλή το αντιλήφθησαν πάντως και δεν διαμαρτυρήθηκαν. Mm-hmm. Τέλος πάντων, έχει να πει πολλά, θα τον ακούσουμε με μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Πάντως, Κώστα, δεν ξέρω αν έχετε καθόλου πρόσβαση στον πρόεδρο κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, έτσι και για να γίνει αυτή η μεταφορά της απορίας. Εγώ θα ήθελα να μάθω και να ρωτηθεί κιόλας και με τα τηλεοπτικά δικαιώματα πώς κατέληξε τελικά να γίνει το deal.
2: Είπε, πήραμε περισσότερα χρήματα.
0: Ναι, όχι μόνο αυτό, αλλά και σε ποια φάση είναι το συνδρομητικό, που θα βλέπουνε, ας πούμε, που θα βλέπουμε τον Ηρακλή, το οποίο φαντάζομαι ότι κανείς δεν το ξέρει ακόμα.
2: Θέμα τώρα να απαντήσει, πού να ξέρει τώρα πρόεδρος. Τι θα κάνει τώρα η πλατφόρμα. Η πλατφόρμα, από ό,τι γνωρίζουμε εμείς, φτιάχνεται πάντως, ετοιμάζεται με γοργούς ρυθμούς και μάλιστα στους πρώτους μήνες θα είναι δωρεάν, λένε.
0: Να, είδες, αυτά. Ωραίο, αυτό είναι είδηση, ναι.
2: Ναι, θα είναι δωρεάν. Οι άνθρωποι του Sport FM TV, όπως είναι χαρακτηριστικό το όνομα, σκέφτονται έτσι ώστε να είναι πιο εύκολα προσβάσιμοι στον κόσμο, να μπορέσει να πάρει περισσότερες εγγραφές στην αρχή κτλ. Θα είναι δωρεάν η συνδρομή.
0: Τώρα,
2: δεν θα υπάρχει συνδρομή με λίγα
0: λόγια. Δεν θα υπάρχει συνδρομή. Χρησιμοποίησες δύο λέξεις, οι οποίες δεν ξέρω αν είναι απλά έτσι τυπικές ή αν έχουν ουσία. Είπες το θέμα ματσάρι. Και θα σε ρωτήσω εγώ, ποιο θέμα ματσάρι?
2: Το θέμα ματσάρι, από τη στιγμή που ο ίδιος ο Ματσάρι βγαίνει και λέει ότι δεν μου πήραν τους παίκτες που ήθελα, ότι έχουμε πολύ μεγάλο ρόστερ, είμαστε 30 άτομα, ότι δεν με ακούει η διοίκηση, προφανώς και υπάρχει θέμα ματσάρι. Δεν τα λένε οι προπονητές αυτά κάθε μέρα, σε οποιοδήποτε.
0: Συγγνώμη, δεν είναι ο κύριος.
2: Και μετά από θετικό αποτέλεσμα κιόλας.
0: Αυτά έγιναν μετά το ντέρμπι με τον Άρη.
2: Αυτό έγινε μετά το ντέρμπι με τον Άρη το βράδυ του Σαββάτου, όπου είπε ότι εγώ ήθελα ένα παίκτη, τον Οκάκα. Δεν μου τον πήρανε, έχουμε πολλούς παίκτες. Δεν με συμβουλεύτηκαν, δεν μου ενημέρωσαν για τις μεταγραφές κτλ. Αυτά τώρα είναι πράγματα που δεν τα λέει ούτε ο Λουτσέσκου, ούτε κανένας, έτσι. Ούτε ο Λύση, ούτε καν ο Γρηγορίου, ο οποίος και αυτός είναι υποπίεση ο άνθρωπος, γιατί ο Άρης δεν μπορεί να σταυρώσει νίκη.
0: Μάλιστα. Πάντως ο κ. Ματσάρη τις προηγούμενες ημέρες είχε δηλώσει ότι παραμένει πιστός στον Ηρακλή, έτσι. Είχε πει κάτι τέτοιο, αν δεν κάνω λάθος.
2: Μετά έβαλε και ένα κόμμα αλλά.
0: Αλλά?
2: Αλλά έχω αυτό το παράπονο. Η δήλωση αυτή, το πιστός, έγινε στην ίδια συνέντευξη για τους παίκτες κτλ. Εντάξει, τι θα πει, φεύγω, χαζός είναι.
0: Όχι, άμα δεν είναι χαζός και μένει, τουλάχιστον θα πρέπει αυτό να
2: 500 συν 200 για τους συνεργάτες, 700. Μια χαρά. Και ωραία χώρα η Ελλάδα, ωραία πόλη Θεσσαλονίκη, ιστορική ομάδα ο Ηρακλής. Σου λέει, μπορεί να πετύχω και κάτι. Από το να πάω στην Ταϊλάνδη, που είχε πει σε μια συνέντευξη άλλη ότι είχα και προτάσεις από την Ινδονησία, την Ταϊλάνδη, Φιλιππίνες κτλ., προτίμησα να μείνω στην Ευρώπη, να έρθω σε μια ωραία χώρα όπως η Ελλάδα.
0: Πάντως, αν υπάρχει αυτό που εγώ δεν αμφισβητώ ότι υπάρχει, από την άλλη, εγώ θα σκέφτομαι ότι δεν μπορείς να κάνεις μια τέτοια δήλωση τη Δευτέρα, λέω έτσι ένα παράδειγμα, και την Τετάρτη να τους βγάλεις όλους στον τάκο. Έτσι. Δηλαδή δεν μου κάθονται καλά. Εκτός και αν μιλάμε για την ιδιοσυγκρασία του συγκεκριμένου προπονητή. Οπότε τότε πάσω.
2: Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος προφανώς και είναι σε μια θέση που μετά την τεράστια έτσι, παρουσία του τα προηγούμενα χρόνια, θεωρεί ότι έχει το καταλόγιστο να μιλάει και να λέει την άποψή του και καλά κάνει εδώ που τα λέμε, αλλά προφανώς και υπάρχουν ιδιαιτερότητες και στον Ηρακλή και σε κάθε ελληνική ομάδα και το ελληνικό κοινό είναι ίσως διαφορετικό και θέλει ίσως αυτός να στείλει μηνύματα εντός της ομάδας, δεν το κάνει με σωστό τρόπο. Τώρα μετά τη χθεσινή συνάντηση πιστεύω ότι θα γεφυρωθεί αυτό το ζήτημα, δεν θα ξαναπαρουσιαστεί.
0: Δοκιμάζει τις αντοχές του κυρίου Μονεμβασιώτη αυτή η κατάσταση. Ο κύριος Μονεμβασιώτης, ο οποίος μαζί τα λέγαμε νομίζω και το καλοκαίρι, είναι γνωστός για το ότι μπορεί να αλλάξει προπονητή μέσα σε ώρες.
2: Έχει τελειώσει το θέμα, Δημήτρη. Έχει τελειώσει μέχρι να φύγει, όπως όλοι μας σε αυτή τη ζωή. μέχρι να φύγει ο Ματσάρη, έχει τελειώσει. Τώρα λένε ότι είναι εντάξει, ότι τα βρήκαν, είμαστε ήρεμα. Πήραμε ισοπαλία, έχουμε εντός έδρας παιχνίδι μετά τη διακοπή, οπότε δεν υπάρχει θέμα ούτε προπονητή ούτε περαιτέρω ισοστρέφειας. Ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλοί παίκτες και η διοίκηση του Ηρακλή έχει τα δικά της παράπονα τον προπονητή, ότι του έχουν πάρει, λένε, καλούς παίκτες από εθνικές, από, με εμπειρία, από καλά πρωταθλήματα και δεν τους βάζει. Και βάζει, λέει, αυτούς που εμπιστεύεται, που έχει από την αρχή της χρονιάς. Τώρα εντάξει, καταλαβαίνεις. Σε μια ομάδα, σε έναν οργανισμό, σε μια οικογένεια, πολλά μπορεί να λέγονται, πολλά μπορεί να γράφονται. Εδώ ο Λουτσέσκου πήρε πρωτάθλημα αίτητος και ακόμη λέγανε ότι ο Ρουμάνος και τα λοιπά.
0: Ναι, οκ. Okay.
2: Οι του ΠΑΟΚ, έτσι δεν είναι.
0: Ο Ηρακλής είναι ικανοποιημένος.
2: Προφήτης στον τόπο του δεν μπορεί να υπάρχει κανένας.
0: Κανείς. Ο Ηρακλής είναι ικανοποιημένος με την 8η θέση μετά τις 5 πρώτες αγωνιστικές. Με 6 βαθμούς.
2: Με όλα αυτά τα δεδομένα, προφανώς και είναι. Και άμα βάλεις και τη διαιτησία μέσα που θα μπορούσε να έχει άλλους 4, να έχει 10 δηλαδή τώρα, προφανώς και είναι, γιατί έπαιξε όλα τα μάτια μακριά από το Καφτατζόγλου, 5 εκτός έδρας, έτσι. Είναι μια καινούργια ομάδα, βλέπεις ότι σε κάθε αγώνα από αυτές τις 5 αγωνιστικές έχει διαφορετική ενδεκάδα, έχει καινούργιο προπονητή με τις ιδιαιτερότητες του, έχει καινούργια διοίκηση με την όποια απειρία της ή τέλος πάντων η ιδιαιτερότητα έχει και αυτή, δεν παίζει στο γήπεδό της. Οπότε, οκ. Okay. Έπαιξε πρώτη αγωνιστική με την πρωταθλήτρια, δέχτηκε 4 γκολ. Εντάξει, μετά ισορρόπησαν τα πράγματα. Με το Βόλο μπορούσε να κερδίσει, κέρδισε στην Τρίπολη, με τον Ατρόμητο μπορούσε να κερδίσει και πήρε χί στο Χαριλάου. Εντάξει, τι άλλο να κάνει.
1: Άρα ικανοποιημένος για τα δεδομένα που έχει.
0: Ναι, προφανώς. Ναι.
2: Μα για τα δεδομένα, αυτό λέμε, ότι και χτύπησαν παίκτες. Ο Μπαρσένας, ας πούμε, βρήκε τον γκολ στο Βόλο. Στο ημίχρονο βγήκε με μηνίσκο ο άνθρωπος. Έτσι, οπότε. Είναι και η ατυχία στη μέση, αλλά είναι και η ομάδα με 21 μεταγραφές. Καινούρια. Έτσι, και που έπαιξε ελάχιστα φιλικά. Έπαιξε 3 φιλικά στην Ιταλία, ας πούμε. Έχει ένα προπονητή που είναι αμυντικογενής, που θέλει πρώτα να κρατάει το 0. Ο Άρης έκανε τόσες ευκαιρίες, δεν έβαλε γκολ. Αλλά, εντάξει, εγώ θα έλεγα ότι είναι ικανοποιημένη από τους 6 βαθμούς.
0: Τώρα, στις επόμενες 3 εβδομάδες, τι να περιμένουμε?
2: Τίποτα, κανένα φιλικό.
0: Κάνα φιλικό. Τώρα εντάξει, είναι σημαντικό το να έχεις φιλικό, αλλά ίσως το πιο σημαντικό είναι ότι περιμένουμε να ολοκληρωθεί και το Καφτατζόγλιο μέσα στις επόμενες, σε αυτή τη διακοπή. Δηλαδή...
2: Στα Μαυροσκούφια, χθες στο Ιβανόφευο, βρήκα τον πρόεδρο του σταδίου, τον Στέργιο τον Παλοδήμο, και μου είπε ότι θα είναι κανονικά, ότι το γήπεδο έγινε. Θα είναι έτοιμο.
1: Άντε, να δούμε.
0: Okay. Αυτό είναι θετικό.
2: Τώρα,
0: για την ομάδα.
2: Εντάξει, παραπάει τώρα, παιδιά. Παραπάει. 21 Σεπτεμβρίου έχουμε σήμερα. Το μάτς είναι νομίζω 10 ή 11 Οκτωβρίου με το Λεβαδιακό. 5 η ώρα Κυριακή. Οπότε...
0: Καλή πρεμιέρα.
2: Θα είναι έτοιμο μέχρι τότε. Θα είναι έτοιμο.
0: Μάλιστα. Τι άλλο έχουμε να πούμε από τον Ηρακλή, Κώστα?
2: Όλα καλά. Υγεία πάνω απ' όλα. Να πούμε ότι την Παρασκευή έχει μια παρουσίαση ο Γυμναστικός Σύλλογος για τα τμήματά τους, ας το πούμε, σαν Media Day, όπου καλεί τα μέσα αλλά και τον κόσμο να γνωρίσουν από κοντά, ιδίως την ομάδα Βόλου, η οποία θα παρουσιαστεί, αλλά και αθλητές από τα υπόλοιπα αεροτεχνικά τμήματα. Θα είναι και αθλητές του ποδοσφαίρου, θα είναι και αθλητές του μπάσκετ. Θα γίνει έτσι μια πανηρακλήδικη συγκέντρωση, ας πούμε, με στόχο να επικοινωνηθεί περισσότερο τα αεροτεχνικά τμήματα, να προβληθούν έτσι κάποιες δράσεις. Να γνωρίσουμε αθλητές, προπονητές, παράγοντες. Καλό είναι αυτό που γίνεται, να έρθει και ο κόσμος πιο κοντά. Αυτό θα γίνει την Παρασκευή το απόγευμα. Το μπάσκετ παίζει αύριο με τη Μύκονο στο πλαίσιο των Μαυροσκουφίων. στο Ιβανόφιο. Κέρδισε χθες 84-77 την Balkan Botevgrad. Και εκεί πάνε αρκετά καλά τα πράγματα. Η ομάδα φαίνεται ότι είναι καλή, τουλάχιστον καλύτερη από πέρσι. Mm-hmm. Οπότε,
0: το καλύτερο από πέρσι πάντως είναι σημαντικό, γιατί, ναι, γιατί πέρσι έκανε φοβερή χρονιά. Τουλάχιστον στα δύο τρίτα της κανονικής διάρκειας ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστικός ο Ηρακλής. Αν θυμάμαι καλά, έτσι.
2: Στο ξεκίνημα ήταν πολύ καλό. Στο τέλος, μετά τη μεγάλη νίκη με τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, από εκεί κάπου.
2: Θυμάσαι που έγινε η μεγάλη ανατροπή από 20 πόντους, κέρδισε ο Ηρακλής κτλ. Μετά από εκεί και πέρα ξεφούσκωσε η ομάδα, έκανε συνεχείς ήττες και έχασε και τα play-offs. Βγήκε ένατη τελικά, ενώ μπορούσε να είναι άνετα εκτοέβδομη με την εικόνα που είχε. Είχε συμπληρώσει ήδη 8 νίκες σχεδόν στα 3 τέταρτα του πρωταθλήματος. Έχασε και την πρόκριση στον τελικό του ENBL. Θυμάσαι τη φοβερή εκείνη διοργάνωση, την ιδιωτική ας το πούμε που έπαιξε.
0: Όχι ας το πούμε, ιδιωτική ήταν, ναι.
2: Είχε, ναι, σωστά, είχε βλέψεις να την κατακτήσει. Έχασε στον ημιτελικό από την πολωνική Τζίκη, η οποία πολωνική Τζίκη βέβαια δεν είναι καμιά τυχαία ομάδα. Έπαιξε τώρα στον τελικό τον προκριματικό του Basketball Champions League, αλλά έχασε από τη γερμανική Ράστα Βέχτα. Δηλαδή πάλεψε να πάει στο BCL. Σε κάθε περίπτωση τα πράγματα για τον μπάσκετ φαίνεται ότι είναι σε καλό δρόμο, θα δούμε. Έτσι κι αλλιώς είναι πιο ρευστή η κατάσταση και η εικόνα των ομάδων, αφού εξαρτώνται πολύ από τους ξένους και δύο από τους κοντούς. Αν του Ηρακλή οι κοντοί αποδειχθούν λίρα 100, τότε η ομάδα δεν θα έχει πρόβλημα και θα έχει καλή πορεία. Αλλιώς θα αλλάξει τον έναν και...
0: Οψόμεθα, βλέπουμε.
2: Και οψόμεθα, ναι, και θα ελπίζει σε κάτι καλύτερο.
0: Κώστας Κούσης, φίλες και φίλοι. Κώστα, ευχαριστούμε θερμά.
1: Να σε καλά.
2: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.

0: Έλα, στο αγαπημένο σου θέμα πάμε. Πες μου, πόσο έβαλες αμόλυβδη σήμερα. Έλα, μολόγα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Είμαστε προετοιμασμένοι. Πες το να τα ακούσουμε όλοι.
1: Δεν έβαλα καθόλου.
0: Δεν έβαλες.
1: Δεν έβαλα.
0: Σε ένδειξη διαμαρτυρίας.
1: Γιατί βάζω πετρέλαιο. Αλλά δεν θα έβαζα.
0: Ούτε.
1: Ούτε θα έβαζα. Δεν θα το φούλαρα σε καμία περίπτωση.
0: Το συζητούσαμε πάνω.
1: Έχουν ξεφύγει τη μέση.
0: Κοίτα,
1: άστο.
0: Όσοι έχουν δίζελ είναι σε χειρότερη κατάσταση, ναι, θεωρώ εγώ, από αυτούς που έχουν απλή αμόλυβδη βενζίνη στα αυτοκίνητά τους. Γιατί οι άνθρωποι ήταν συνηθισμένοι να βάζανε ένα 10, ένα 05, ένα 11, ένα 12. Όταν οι άλλοι βάζανε 1,5, ένα 60, ένα 70.
1: Αυτά πριν από την Ουκρανία.
0: Σου λέγανε είμαστε καλά. Και μέσα σε 4 χρόνια, όχι μόνο έχω φτάσει στα ίδια επίπεδα, τώρα πληρώνω και παραπάνω. Δηλαδή,
1: έχουμε
0: είναι
1: φτάσει σε
0: ψυχολογικό σοκ.
1: Ναι, στο άλλο δεν συμφέρει πλέον. Εντάξει, άμα συνεχιστεί αυτό το, αυτή η κλιμάκωση, εν πάση περιπτώσει. Δημήτρη, αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο είναι στα 2,21 συγκεκριμένα.
0: Μέση τιμή.
1: 2,18 η βενζίνη. Μιλάμε δηλαδή διεθνώς 101,7 το Brent.
0: Το βαρέλι. Καλά, όχι ότι έχει και πολύ μεγάλη σημασία, γιατί εμείς δεν αγοράζουμε ποτέ βαρέλια. Έχεις, ναι, κύριε Κακαρίκο, κάνα βαρέλι κρυμμένο από καμιά, από τίποτα, καμιά αγορά στο παρελθόν. Το βγάλουμε τώρα, το μοσκοπουλήσουμε. Καλή ιδέα αυτή, να το σκεφτούμε.
1: Μηνιαία αύξηση στο φυσικό αέριο 14,3%.
0: Γιατί το, αυτό όσοι δεν το περιμένατε.
1: Και το αέριο.
0: Ναι, όσοι δεν το περιμένατε, κακώς δεν το περιμένατε, γιατί δεν γίνεται λόγος. Ο λόγος τώρα γίνεται για το πετρέλαιο θέρμανσης, επειδή πλησιάζει η επιδότηση και τα κυβερνητικά μέτρα. Αλλά κάθε ανατίμηση σε υγρά καύσιμα, να ξέρετε ότι συμπαρασύρει και το φυσικό αέριο. Και αν το πετρέλαιο έχει ενδεχομένως, θα πω εγώ τώρα, γιατί δεν το ξέρω το νούμερο, τη μερίδα του λέοντος στη θέρμανσή μας, το φυσικό αέριο έχει σχεδόν όλο το υπόλοιπο.
1: Ναι,
0: γιατί
1: ακριβώς
0: είναι ελάχιστοι αυτοί που έχουν ρεύμα. Για να, και στο φυσικό αέριο.
1: Να πούμε όμως και τα θετικά.
0: Υπάρχουν.
1: Θα δούμε, θα φανεί. Οριζόντια ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός.
0: Να βάλω ένα αστερίσκο σε αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός.
1: Όσους θες.
0: Να κάνω μια διευκρίνηση, γιατί ωραία τώρα, για ξαναπέστο μια φορά.
1: Οριζόντια ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης.
0: Για όσους το δικαιούνται.
1: Σαφώς.
0: Για όσους το δικαιούνται. Έτσι.
1: Δεν γιατί είναι καθολικό.
0: Δεν, ναι, είναι καθολικό. Και τα κριτήρια του είναι συγκεκριμένα. Και πηγαίνει
1: προφανώς
0: σε συγκεκριμένους ανθρώπους, ενδεχομένως και με γεωγραφικά σωστά, θα πω εγώ, κριτήρια,
1: ναι,
0: αλλά δεν είναι για όλους. Είναι για όσους το δικαιούνται.
1: Επίσης, το πακέτο αναμένεται να εξειδικευτεί από το Οικονομικό Επιτελείο, μπορεί και αύριο, mm-hmm, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες. Και για πρώτη φορά έχει ανοίξει επισήμως και το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Για πρώτη φορά.
0: Είναι η κουβέντα που έχει και πολιτικό αντίκτυπο για το αν και κατά πόσο χρειάζεται πράσινο φως από την Ευρώπη,
1: ναι,
0: μια τέτοια μείωση. Για να, λέει, για να υποστηρίξει η μεν κυβέρνηση ότι δεν χρειάζεται να μας δώσει καμία Ευρώπη το πράσινο φως, απλά πρέπει να υπάρχουν εξαιρέσεις από τις οροφές των δαπανών. Και η αντιπολίτευση φυσικά να απαντά, για να σας το δώσουμε έτσι πάρα πολύ συγκεντρωμένα και εντάχει, ότι
1: και
0: κάντε το απλά, έτσι είναι προσωρινό, έχετε κάθε δικαίωμα να το πράξετε. Εσένα βέβαια σε απασχολεί και το γεγονός ότι η επιδότηση στο ντίζελ θα μείνει και τον Οκτώβριο.
1: Σαφέστατα, θα έχουμε επιδότηση και τον Οκτώβριο, ενώ θα επανέλθει και το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους στην αγορά των καυσίμων.
0: Άντε να δούμε. Παρόλο που νομίζω ότι από καθαρά και λόγους ψυχολογίας όλα αυτά τα μέτρα για να διατηρηθεί μια κατάσταση στο 2020, δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να έχουν το θετικό αντίκτυπο.
1: Και πότε θα φανούν, δηλαδή στην τσέπη του καταναλωτή. Γιατί μέχρι τώρα βλέπουμε περνάει ο καιρός. Μια εβδομάδα, δύο, ένας μήνας, δύο μήνες, τρεις μήνες.
0: Ναι, δεν ξέρω. Δεν νομίζω ότι θα φανούν. Στην τσέπη του καταναλωτή απλά γίνεται μια προσπάθεια, τουλάχιστον από ό,τι μπορώ να καταλάβω εγώ, να μειωθεί η επιβάρυνση,
1: ναι,
0: γιατί το να δει κάποιος κάτι περισσότερο στην τσέπη του από το κομμάτι των καυσίμων είναι αυτή τη στιγμή ουτοπικό.
1: Ναι, σαφώς.
0: Κοιτούσα την αντιπαραβολή των τιμών με πέρσι για το πετρέλαιο θέρμανση. Όταν σου λέει ότι πέρσι έκανε 1,16 και φέτος θα πάρουμε μέτρα για να μην ξεφύγει από το 1,75, δηλαδή θα είναι 1,70 με 1,75, μπορεί να καταλάβει κανείς πώς θα είναι η επιβάρυνση.
1: Ναι.
0: Έτσι. Δεν συζητάμε για να μείνουν χρήματα στην τσέπη, στο κομμάτι. Λέμε για να μην φύγουν όλα τα χρήματα από την τσέπη, μάλλον. Έτσι, για να το πούμε.
1: Τα δικά σου έφυγαν, έβαλες βενζίνη.
0: Τα δικά μου όχι. Ξέρεις κάτι, εγώ θα το πω. Ανήκω σε μια πολύ συγκεκριμένη μερίδα οδηγών που όποτε επισκέπτεται το βενζινάδικο, θα βάλω 20 ευρώ ανεξαρτήτως τιμής. Έτσι. Ναι. Και αυτό. Δηλαδή, πολύ δύσκολα εγώ. Αν είναι να πάω διακοπές και έχω να κάνω κάνα δρομολόγιο πάνω από 100 χιλιόμετρα, θα βάλω 40 ευρώ.
1: Αν πετύχει καλή τιμή, λέμε.
0: Όχι, δεν θα βάλω. Σε, όχι, όχι.
1: Σε προηγούμενες εποχές, σε παλιότερες.
0: Να γίνω εγώ αυτός που θα τον δείχνουν όλοι, αυτοί που πάνε και λένε full αρέτο. Και λένε πω πω αυτός είναι πλούσιος.
1: Τώρα viral θα γινώσουν.
0: Φυσικά θα γινόμουν viral. Όποιος πάει τώρα σε βενζινάδικο και λένε φουλαρέ, το viral γίνεται.
1: Ναι.
0: Με 2,20 τιμή της αμόλυβδης βενζίνης. Οπότε εγώ ανέκαθεν έβαζα 20, θα συνεχίσω να βάζω 20 και μετά θα φροντίζω τα δρομολόγια μου ανάλογα με το πότε ανάβει το λαμπάκι της ρεζέρβας. Αυτό κάνω μια ζωή.
1: Έχεις κάποια τακτική, το κάνεις. Δεν κινώ αμάξι,
0: απλά τα δρομολόγια που μπορώ να κάνω ακόμα και με τη δική μου ταλαιπωρία, είτε με τον ΟΑΣΤ, είτε με το μετρό, είτε με κάποιο άλλο μέσο, ας πούμε, επιλέγω να τα κάνω με κάποιο άλλο μέσο και να έχω το αυτοκίνητό μου κάπου νόμιμα παρκαρισμένο. Έτσι.
1: Πολλά
0: σκαρτήρια. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι είμαι. Όχι, θέλω να πιστεύω. Έχω την αίσθηση ότι είμαι στους τυχερούς που μπορούν και το κάνουν αυτό. Γιατί υπάρχει. Ο περισσότερος κόσμος δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Ο περισσότερος κόσμος αναγκαστικά θα πάρει ένα, μπορεί και δύο αυτοκίνητα σε καθημερινή βάση μόνο και μόνο για να πάει.
1: Στη δουλειά του.
0: Το παιδί του στο σχολείο, θα σου πω εγώ.
1: Ναι.
0: Γιατί για τη δουλειά είναι ενδεχομένως αυτονόητο. Ναι. Έτσι.

Δρυμύτερος επέστρεψε ο Νίκος Κακαρίκος στην ηχοληψία της εκπομπής και με τη μουσική που μας έχει επιλέξει, τη μίξη που μας έχει κάνει, θα μας οδηγήσει στους τίτλους ειδήσεων, μας χαιρετάει κιόλας. Έχουμε μισή ώρα ακόμα. Μην βιάζεστε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση με αιχμή την ακρίβεια και το αυξημένο κόστος καυσίμων και του πετρελαίου θέρμανσης. Στόχος της κυβέρνησης η τιμή έναρξης της περιόδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης να είναι χαμηλότερη από αυτήν με την οποία ολοκληρώθηκε η περσινή περίοδος, ανέφερε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Σε πλήρη λειτουργία από σήμερα ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός για την προστασία της κύριας κατοικίας. Με πρώτο σταθμό το Σαν Φρανσίσκο ξεκινάει η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Επιδείνωση του καιρού από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης και για ένα 24ωρο με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στο Στριμωνικό Σερών. Συγκέντρωση στις 7 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη για τη συμπλήρωση 8 χρόνων από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου. Σε αποχή από τα μαθήματά τους προχώρησαν σήμερα μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου Επανομής διαμαρτυρόμενοι για τα προβλήματα που έχουν προκύψει σχετικά με το ζήτημα της μεταφοράς τους από και προς το σχολείο. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Τρία, πέντε, δύο. Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Δεν είναι όλα όσα σχετίζονται με το οδικό δίκτυο εδώ της ευρύτερης γειτονιάς μας, θα πω εγώ, άσχημα. Δεν είναι όλα τα σημεία στα οποία γίνονται έργα, σημεία τα οποία δίνουν ταλαιπωρία στους φίλους οδηγούς. Υπάρχουν και εργασίες οι οποίες έχουν ξεκινήσει να εκτελούνται σε κομμάτια του οδικού δικτύου, οι οποίες είναι άκρως απαραίτητες, δεν επηρεάζουν την καθημερινότητά μας. Αναμένεται όμως να αλλάξουν το μέλλον ενδεχομένως και το πώς το αντιλαμβανόμαστε. Ξέρετε, εγώ το κομμάτι της ΠΑΘΕ που οδηγούσε στο Τελωνείο των Ευζώνων, στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία, το έκανα συχνά πυκνά. Ήταν ένας δρόμος κυκλοφορίας, ο οποίος για διεθνής, δηλαδή για δρόμο που καταλήγει στα σύνορα της χώρας, ήταν εξαιρετικά μικρός, με ένα αρκετά μεγάλο ρεύμα κυκλοφορίας σε ορισμένα μεγάλα του σημεία, συν τη λωρίδα ασφάλειας. Δηλαδή, επειδή ήταν και ευθεία, ήταν και κουραστική η διαδρομή και πολλές φορές έβγαινε ο απέναντι να κάνει προσπέραση και τον έβλεπες ότι θα έπρεπε να ήσουν προσεκτικός. Ήταν ένας δρόμος δηλαδή που προκαλούσε άγχος, έδινε και αραιά και που και τροχέα κιόλας. Εκεί υπάρχουν έργα όμως, γίνεται η διαπλάτηση αυτού του δρόμου. Και πάλι παραλαμβάνω, τα καλωσορίζουμε αυτά τα έργα, ακόμα και αν, κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, άργησαν πάρα πολύ. Αυτοψία στη συγκεκριμένη περιοχή κάνει ο καλός συνάδελφος ο Τίμος ο Φακαλής σήμερα. Είναι το κομμάτι της ΠΑΘΕ, Τίμο, ουσιαστικά από τη Χαλάστρα μέχρι πάνω τα σύνορα, έτσι δεν είναι? Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Τίμο.
2: Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα από την ΠΑΘΕ. Πραγματικά είναι ο κάτος άξονας της Ευζώνων Θεσσαλονίκης. Και εκεί είναι ένα δρόμος καρμανιόλα. Πάρα πολλά τροχιά δυστυχήματα έχει δώσει ο δρόμος, με προσπεράσεις αντικανονικές τις περισσότερες φορές από οδηγούς οι οποίοι βιάζονται είτε να φτάσουν στα σύνορα γρήγορα, είτε να φτάσουν γρήγορα στις παραλίες της Χαλκιδικής και ανάβουν φλας άρων προσπερνώντας τις προπορευόμενες νταλίκες. Τώρα εκεί είναι ένα κομμάτι 44 χιλιόμετρων που θα έχουμε διαπλάτηση σε αυτά τα 44 χιλιόμετρα, θα δημιουργηθούν δύο κλάδοι κυκλοφορίας με δύο λωρίδες ανακατεύθυνση και λωρίδες έκθεσης ανάγκης και στα δύο ρεύματα.
0: Θα έχει και νησίδα ανάμεσα, Τίμο.
2: Θα έχει και νησίδα ανάμεσα. Mm-hmm. Ήδη έχουν στηθεί δύο μεγάλα εργοτάξια. Το ένα είναι στο Πολύκαστρο και το άλλο είναι στο Ανατολικό, εκεί κοντά στον Άγιο Αθανάσιο. Mm-hmm. Ουσιαστικά έχουν γίνει όλες οι χωματολογικές εργασίες. Και τώρα γίνονται κάποιες υδραυλικές εργασίες για το αποκεστράγγιση των υδάτων και σιγά σιγά θα δούμε να ρίχνουν και μπετόν. Βέβαια είναι ένα έργο το οποίο έχει ορίζοντα τουλάχιστον 3 χρόνια για να ολοκληρωθεί, αλλά ήδη έχουν ξεκινήσει και κάποιες εργασίες γιατί θα σηκωθούν και κάποιες γέφυρες κατά μήκος αυτού του κάθετου άξονα και ανισόπεδη κόμβη. Και αυτό που μου έλεγαν οι κάτοικοι τόσο στον Άγιο Αθανάσιο όσο και στο Ανατολικό είναι ότι πολλές φορές αυτά τα αυτοκίνητα όσο και τα φορτηγά περνούσαν μέσα σχεδόν από το Ανατολικό, με αποτέλεσμα υπάρχει αρκετά μεγάλη όχληση των κατοίκων εκεί. Πλέον θα δημιουργηθεί ένας κόμβος και θα περνούν έξω από το χωριό τα αυτοκίνητα. Είναι ένα σημαντικό έργο γιατί είναι ουσιαστικά η πρώτη εικόνα που αντικρίζουν όσοι μπαίνουν στην χώρα μας, είναι η κεντρική αρτηρία που συνδέει τη Βόρεια Ελλάδα με τα Βαλκάνια και την κεντρική Ευρώπη. Mm-hmm. Και αυτό μετά από πάρα πολλά χρόνια αναβαθμίζεται.
0: Μάλιστα. Ωραία. Μπορεί τα 3 χρόνια να ακούγεται σε κάποιον ως ένα υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα.
1: Και είναι.
0: Είναι, αλλά όταν βάλεις δίπλα στο χρόνο τα χιλιόμετρα, 44 χιλιόμετρα, δεν είναι και λίγα. Εδώ το ορφανό χιλιόμετρο της Χαλκιδικής κάναμε 20 χρόνια για να το ασφαλτοστρώσουμε και να κάνουμε τη διαπλάτηση. Εντάξει, όταν βάζει το 44 δίπλα στο 3, αυτομάτως γίνεται, κατανοείς ίσως το μέγεθος του έργου.
1: Του καλού, ναι.
0: Και γίνεται.
2: Και σας έχω και ακόμη μια καλή είδηση για τα κυκλοφοριακά.
0: Να, είδες ο άνθρωπος πώς φαίνεται. Για πες.
2: Αυτή έχει να κάνει με την Εγνατία οδό. Εδώ και περίπου πάνω από 10 μήνες, όσοι κυκλοφορούν στον άξονα της Εγνατίας Οδού από μετά τη Βέρεια και μέχρι την Οικουμενίτσα παρατηρούν κάποιους κόνους σε 36 τούνελ σε
0: κασκέδες. Όχι κάποιους, Τίμο μου. Το καλοκαίρι είδαμε και πάθαμε. Όχι κάποιους. Να περιγράψω λίγο την κατάσταση για να πεις εσύ την καλή την είδηση. Δηλαδή, το καλοκαίρι ήταν σχεδόν σε όλα τα τούνελ πριν και μετά, που είναι πάρα πολλά στο κομμάτι της Νέας Εγνατίας, τα ρεύματα κυκλοφορίας από 3, ενδεχομένως 2, γινόντουσαν 1. Δεν υπήρχε μποτιλιάρισμα, αλλά υπήρχε μια συνεχής εγρήγορση του οδηγού.
1: Έτσι, για να μην τρακάρεις.
0: Για να μην τρακάρεις. Χαμήλωναν οι ταχύτητες και είναι και κάπως δύσκολο, τουλάχιστον έτσι φαίνεται σε μένα, μέσα στο τούνελ να μην έχεις επιλογή. Γιατί μέσα στο τούνελ βάζεις φλας δεξιά, βγαίνεις δεξιά και πηγαίνεις με 50. Αν φοβάσαι κάπως, ανάβεις τα φώτα σου και είσαι κύριος. Εκεί δεν υπάρχει επιλογή πλέον. Μάθαμε ότι ήταν διαζήτημα πιστοποιήσεων, αλλά όλο το καλοκαίρι, επειδή κατέβηκα και το πέρασε αυτό που, που περιέγραψε και ο Τίμος, ήταν πάρα πολύ εκνευριστικό για τους οδηγούς. Τίμο, τι αλλάζει.
2: Ιδίως τις βραδινές.
0: Τις βραδινές ώρες, ναι. Ναι. Κουραστικό, ναι. Κουραστικό, πολύ κουραστικό.
2: Εδώ τώρα υπήρχε ένα κενό στο κομμάτι της πυρασφάλειας. Ήταν κατηγορίας 5 και θα πρέπει να αναβαθμιστεί σε κατηγορία Α, από Ε δηλαδή να πάει σε Α κατηγορία. Όλο αυτό το διάστημα ο νέος παραγωγησιούχος ετοίμασε τις τεχνικές μελέτες, τις κατέθεσε στον ανεξάρτητο μηχανικό που έχει υποδείξει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, τις εξετάζει και όπως δήλωσε στην ΕΡΤ ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Ταχιάος, από τον επόμενο μήνα θα ξεκινήσουν οι εργασίες πυρασφάλειας στις 36 σύραγγες άνω των 500 μέτρων κατά μήκος Εγνατίας οδού. Οπότε σιγά σιγά η ταλαιπωρία που υφίστανται οι οδηγοί θα μειώνεται.
0: Φαντάζομαι.
2: Είναι στα κάγκελα οι επαγγελματίες βιτιοφορείς, καθώς από 1η Ιανουαρίου τους έχει απογορευτεί η διέλευση των οχημάτων που μεταφέρουν έφλεκτα υλικά, δηλαδή καύσιμα. Οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να μεταφέρουν έφλεκτα υλικά, καύσιμα, από τα δηληστήρια της Θεσσαλονίκης προς την Ήπειρο και όλη αυτή η μεταφορά γίνεται πλέον από τον Αυστρόπυργο.
0: Μάλιστα. Να σου πω κάτι, Τίμο, και κράτα το αυτό αν θέλεις να κάνεις ένα follow-up. Όταν ξεκινήσει και η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, ενδεχομένως αυτό το θέμα να πάρει άλλες διαστάσεις. Έτσι.
2: Μου το έθεσαν σήμερα ήδη οι βιτιοφορείς ότι μπορεί να βρεθούμε εξ απρόπτου στην Ήπειρο με το πετρέλαιο θέρμανσης και κατά πόσον θα γίνεται κανονικά
0: η τροφοδοσία.
2: Η τροφοδοσία, ναι.
0: Δηλαδή, έμθα το πληρώνουν χρυσάφι, έμθα τους λένε δεν έχουν κιόλας. Έμθα κινδυνεύουν να μην μπορούν να προμηθευτούν κιόλας. Τίμο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε
0: πολύ,
1: Τίμο.
0: Γεια χαρά.

0: των οχημάτων στο ρεύμα προς ανατολικά, στο ύψος του κλάδου προς Ευκαρπία. Άρα ουσιαστικά θα κινούνται, η κυκλοφορία θα διεξάγεται από τον κλάδο εξόδου προς Ευκαρπία και με την κατάλληλη σήμανση μέσω της λεωφόρου στρατού.
1: Μάλιστα, οκ.
0: Οι γνωστοί αποκλεισμοί, εν πάση περιπτώσει, αλλά για τους βραδινούς.
1: Είναι συνήθως ώρες όπου δεν υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη κίνηση. Καλά θα είναι να το γνωρίζουν αυτό οι φίλοι οι οποίοι κινούνται αργά το βράδυ στην περιφερειακή. Κάπου είδα το Σαββατοκύριακο και το ανέφερα ότι υπάρχει από σήμερα ένα πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Να το. Θεαγένους Χαρίση. Να το γνωρίζουν οι κάτοικοι που μένουν στη Θεαγένους Χαρίση ότι εξαιτίας των εργασιών σήμερα και αύριο ενδέχεται να έχουν ζητήματα στο που θα παρκάρουν στους γύρω-γύρω δρόμους. Σήμερα ήταν στο τμήμα μεταξύ των οδών Περδίκα και Ιωάννη Χρυσοστόμου. Αύριο στο τμήμα από τη Χρυσοστόμου έως τη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή. Είναι στην οδό Θεαγένους Χαρίση. Τα έργα αφορούν το Δήμο Θεσσαλονίκης. Αυτή τη φορά είναι ασφαλτόστρωση. Εγώ είμαι υπέρ οποιασδήποτε ασφαλτόστρωση γίνεται, γιατί κάποια στιγμή η Βασιλίση Σόλγα έχει γίνει από τα λεωφορεία κυματιστή. Ήταν σαν αυτά τα πατατάκια, τα κυματιστά, ας πούμε. Δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει. Οπότε, όποτε γίνεται ασφαλτόστρωση, καλώς γίνεται ασφαλτόστρωση.
0: Η διάρκεια.
1: Μία, για να είμαι τίμιος, μία εξαίρεση βάζω. Όταν ακούω Ιούλιο μήνα ή Αύγουστο μήνα να ασφαλτοστρώνουν το δρόμο προς Χαλκιδική, εκεί μου ανάβουν τα λαμπάκια.
0: Και σε ποιον
1: πώς το κάνουν κάθε χρονιά, ας πούμε.
0: Και πώς το κάνουν κάθε χρονιά μέσα στη μέρα, μέρα μεσημέρι.
1: Τέλος πάντων, δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν αφορά βέβαια στη Χαλκιδική, αφορά τη Θεαγένους Χαρίση σήμερα και αύριο. Έχετε λίγο το νου σας όσοι μένετε εκεί στην ευρύτερη περιοχή.

0: Βαδίζοντας σιγά σιγά προς το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής, σήμερα δόθηκε μια συνέντευξη τύπου για τα Δημήτρια. Ο συνάδελφος Γιώργος Μαυρόπουλος την παρακολούθησε. Θέλουμε να έχουμε έτσι και ένα πολιτιστικό τόνο στην εκπομπή, γιατί τα Δημήτρια ανέκαθεν ήταν το πλαίσιο των εκδηλώσεων με τις περισσότερες εκδηλώσεις. Ανέκαθεν είχαμε πάρα πολλά πράγματα τα οποία γινόντουσαν στην πόλη στο πλαίσιο των Δημητρίων. Βεβαίως υπήρξε ένα διάλειμμα εκεί στα χρόνια του κορονοϊού, όπου κάπως συμμαζεύτηκε λίγο η κατάσταση. Συμμαζεύτηκε με την καλή έννοια έτσι της λέξης, γιατί όταν μιλάμε για πολιτισμό, όσο το δυνατόν περισσότερο είναι όσο το δυνατόν καλύτερο. Ο Γιώργος Μαυρόπουλος σε κάθε περίπτωση παρακολούθησε τη συνέντευξη τύπου και θα μας μεταφέρει τώρα, γιατί και εγώ δεν είχα την ευκαιρία να το δω, τις πρώτες πληροφορίες, το πλέγμα των εκδηλώσεων. Γιώργο, τι κάνεις? Είσαι καλά?
1: Μια
0: καλησπέρα.
1: Καλά, Δημήτρη. Εσύ, καλησπέρα. Καλησπέρα. Όπως τα είπες, λοιπόν, ήμουνα στην συνέντευξη τύπου για τα 61 Δημήτρια. Εδώ τώρα μιλάμε για μια μίξη τεχνών, χώρος, τραγούδι, θέατρο, όλοι μαζί, 33 εκδηλώσεις μέσα σε 26 μέρες, από 1 ως 26 Οκτωβρίου. Και βέβαια υπάρχει και το pre-event, όπως το χαρακτήρισαν. Το Σάββατο λοιπόν στις 26 μουσική του δρόμου θα είναι σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης και θα μας βάλουν μέσα στο κλίμα.
0: Πότε θα γίνει αυτό?
1: Το Σάββατο στις 26 του μήνα.
0: Θα με γιορτάσει όλη η πόλη το Σάββατο 26 του μήνα. Θα βγουν μουσική στους δρόμους.
2: Άρα,
0: εκδηλώσεις. Θα σας βγάλω όλους στους δρόμους. Κεράσουμε.
2: Με πανό.
0: Βγείτε στους δρόμους να ακούσετε μουσική, δηλαδή. Τι άλλο του Άι Δημήτρη, ναι.
1: Βέβαια, βέβαια. Τώρα ακούσαμε για μεγάλα ονόματα.

0: Το σίγουρο είναι ότι εντυπωσιάζουν κάποια από αυτά. Εμένα πιο πολύ με εντυπωσίασε το όνομα του Άλντι Μέολα. Βέβαια το πρόγραμμα είναι, το έχουμε μπροστά μας, αλλά εδώ που τα λέμε δεν είναι και εύκολο τώρα να...
1: Είναι τώρα τόσες εκδηλώσεις μέσα σε 20 μέρες.
0: Ναι. Εμένα με εντυπωσίασε αυτό. Είναι θεατρικό έργο με την Καρδιοφιλιά Καραμπέτη. Είναι πάρα πολλοί κόσμος.
2: Η φώνησα με την Καρδιοφιλιά.
0: Η φώνησα. Είναι χορογράφοι πολύ σημαντικοί, σκηνοθέτες. Βάζουν όλοι το λιθαράκι τους για να δημιουργήσουν ένα φεστιβάλ πάρα πολύ δυνατό που θα τραβήξει τα βλέμματα και θα καθιστά την Θεσσαλονίκη σαν μια πολύ δυνατή πόλη για τα πολιτιστικά και πολιτισμικά
1: δρόμενα της, δρόμενα γενικότερα.
0: Λοιπόν, ναι.
1: Βασίλη, πες, γιατί εγώ θέλω να τον αλλάξω θέμα το Γιώργο.
2: Ο Γιώργο, στο περιθώριο της παρουσίασης των 61ων Δημητρίων έγινε γνωστός και ο σχεδιασμός της δημιουργίας Μουσείου Γαστρονομίας στην αγορά Μοδιάνο.
0: Ακριβώς, ναι. Μάλιστα, το προανήγγειλε ο Στέλιος Αγγελούδης. Έχει μιλήσει με τους ιδιοκτήτες του χώρου. Τα έχουν βρει όλα. Ήθελε μέσα από αυτήν την κατάσταση να αξιοποιηθεί το πάρα πολύ μεγάλο αρχείο του Δήμου. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, από τη στιγμή που βάλανε κάτω τα πράγματα και συμφώνησαν μεταξύ τους, θα υπάρχει ένας πολύ ωραίος χώρος που έχει να δείξει πολλά από την Θεσσαλονίκη. Μια πόλη που έχουν αγαπήσει όσοι τουλάχιστον την επισκέφτηκαν.
1: Γιώργο, επειδή τώρα γνωρίζουμε και τα ποδοσφαιρικά σου αισθήματα, είμαστε ικανοποιημένοι σε αυτή την πρώτη διακοπή με τον Ηρακλή στην 8η θέση με 6 βαθμούς, ή θα μπορούσαμε και κάτι καλύτερο?
0: Κοίταξε, θα μπορούσε σίγουρα κάτι καλύτερο, γιατί ο Ηρακλής φωνάζει και δικαιολογημένα για 2 αγώνες που θα έπρεπε να νικήσει και οι διαιτητές του στέρισαν το τρίποντο. 2 βαθμούς από το μάτς με τον Βόλο και 2 βαθμούς από το μάτς με τον Ατρόμητο. Τώρα, δεν θέλω να συνεχίσω σε αυτό το βιολί, γιατί κάποτε πρέπει να σταματήσει και αυτό. Θα πρέπει να το ξεπεράσουν, να κοιτάξουν μπροστά οι άνθρωποι του Ηρακλή. Αλλά κοίταξε, μια ομάδα που έπαιξε 5 παιχνίδια, τα 4 εκτός έδρας και το ένα τυπικά ως γηπεδούχος, γιατί ήταν στο ουδέτερο γήπεδο του Βόλου, νομίζω ότι η συγκομιδή είναι πάρα πολύ καλή. Η εικόνα της ομάδας έχει τρομερές αυξομοιώσεις. Σε καμία περίπτωση δεν μπορείς να πεις ότι είναι σταθερή. Ψάχνεται, φαίνεται ο Ματσάρη, αλλάζει τα σχήματα, αλλάζει τους παίκτες. Έχει φτιάξει ένα κορμό που στηρίζεται κυρίως πάνω σε αυτόν. Τώρα όλοι λένε ότι αυτή η διακοπή θα δράσει ευεργετικά για την ομάδα.
1: Εσύ τι πιστεύεις?
0: Κοίταξε, έχει καλούς παίκτες. Όταν θα μπουν στην εξίσωση και αυτοί που ήρθαν στο τέλος, και έχουν έρθει καλοί παίκτες, και ο Σίλβα και ο Λαωρίτσεν, ο Ραντόγια που μπαίνει σιγά σιγά, ο Παρθένας ο οποίος τραυματίστηκε θα είναι έτοιμος με την επιστροφή στο πρωτάθλημα, που είναι όλοι είναι ποιοτικοί παίκτες και είναι κυρίως μεσοεπιθετικοί, εκεί που πονάει πιο πολύ η ομάδα, γιατί είναι φανερό το ότι θέλει τουλάχιστον μεσοεπιθετικά να βελτιωθεί, να βρίσκουν ο ένας τον άλλον, κάτι που δεν συμβαίνει σε μεγάλο βαθμό ακόμα, αλλά είναι και φυσιολογικό με τους παίκτες να είναι όλοι καινούργοι, με ελάχιστες εξαιρέσεις που δεν παίζουν και πολύ. Καταλαβαίνεις ότι μόνο εύκολο δεν είναι αυτό.
1: Γιώργη, σε ευχαριστούμε θερμά. Να είσαι καλά.
2: Ευχαριστούμε, Γιώργο.
0: Παιδιά, γεια σας.
1: Γιώργος Μαυρόπουλος.

0: Έτσι βαθίζοντας σιγά σιγά προς το κλείσιμο στο τελευταίο πεντάλεπτο, στέλνουμε τις καλησπέρες μας στις όμορφες Σέρρες και σε όλους τους Σεραίους φίλους, γιατί η Θεσσαλονίκη είναι γεμάτη από Σεραίους.
1: Τώρα να τον έχεις μπροστά σου,
0: ναι.
1: Καταγωγή.
0: Έχει πυρκαγιά στο Στριμωνικό.
1: Το ξέρω. Είναι καλύτερη εικόνα, ευτυχώς.
0: Ναι.
1: Ναι, είναι καλύτερη.
0: Καρδιοχτυπάμε όταν ακούμε πυρκαγιά στη γειτονιά. Αλλά για να μας δώσεις ότι είναι καλύτερη εικόνα, κάτι θα ξέρεις περισσότερο. Εντάξει, υπάρχουν δεκάδες πυροσβέστες, 52 τον αριθμό, με δύο ομάδες πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα και δύο ελικόπτερα τα οποία επιχειρούν στην περιοχή. Μια θλιβερή υπενθύμηση βεβαίως ότι μπορεί η αντιπυρική περίοδος να βαίνει σιγά σιγά προς την ολοκλήρωσή της. Ωστόσο, τα περιστατικά με πυρκαγιές καλά κρατούν και χθες είχαμε, όχι στο Στριμωνικό, είχαμε στην Πέλα, είχαμε στη Σιτία και προχθές είχαμε πάλι πυρκαγιά. Ακόμα και τώρα, μέσα προς τέλη Σεπτεμβρίου, οι πυροσβέστες δεν λένε να έχουν λίγο ξεκούραση. Καλούνται και πηγαίνουν και αντιμετωπίζουν δασικές πυρκαγιές. Για την πυρκαγιά στην Κρήτη, μάλιστα, χθες είχαμε και δύο μηνύματα από το 112. Δεν έχει συμβεί κάτι αντίστοιχο στο συγκεκριμένο περιστατικό στο Στριμωνικό. Μήπως είσαι και από το Στριμωνικό κιόλας?
1: Όχι,
0: να σε αφήσουμε δύο λεπτά νωρίτερα να πας να δεις το χωριό σου?
1: Όχι. Μέσα από τα Σέρρας.
0: Okay, εντάξει. Οπότε ψυχραιμία. Για να λέει η πυροσβεστική ότι είναι καλύτερη η εικόνα, σημαίνει ότι ενδεχομένως να είμαστε πολύ κοντά και στην οριοθέτησή της.

0: Λοιπόν, σε αυτό το σημείο ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε μου, Βασίλης Μασούρας.
1: Κύριε μου, εγώ σας ευχαριστώ.
0: Εντάξει, Δημήτρης Κουλιτζόπουλος. Τον καλέσαμε από τον Πάγκο, αγωνίστηκε για μια εβδομάδα και μια μέρα, έδωσε τον καλύτερο του εαυτό. Από αύριο η εκπομπή επιστρέφει στα κανονικά της. Και
1: στα δελτία ειδήσεων.
0: Και ο Βασίλης στα δελτία ειδήσεων, μην αγχώνεστε, θα τον ακούτε. Εδώ θα είναι.
1: Πέρασα πολύ καλά. Δηλαδή, μου φάνηκε σαν χρόνος. Αστειεύομαι. πέρασα πάρα πολύ καλά.
0: Κρύβε λόγια.
1: Ευχαριστώ τον Δημήτρη Κουλιουτζόπουλο που με τίμησε με τη συνεργασία του για αυτή τη μία εβδομάδα.
0: Και κάποια στιγμή θα τα ξαναπούμε. Γιατί
1: στο επανακούιν.
0: Στο επανακούιν. Καλό, αυτό το κρατάω. Ευχαριστούμε θερμά. Είμαστε στο 57, το τραγούδι που ο Φάνης Λιάκος θα μας βάλει τώρα, θα μας οδηγήσει ουσιαστικά στο δελτίο ειδήσεων. Και η δική μας η τελευταία προτροπή δεν είναι άλλη από το να παραμείνετε εδώ στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, γιατί ακολουθεί η μοναδική, η μία, η ανεπανάληπτη, η Τόνια Σουφλέρη. Καλύτερη εισαγωγή σου έχουν κάνει? Όχι, βέβαια.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση με αιχμή την ακρίβεια και το αυξημένο κόστος των καυσίμων και του πετρελαίου θέρμανσης εν ώψη του χειμώνα. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται το αίτημα της αντιπολίτευσης για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, με την κυβέρνηση να απορρίπτει την κριτική περί ανεπαρκούς στήριξης, κάνοντας λόγο για λαϊκισμό. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε 91 φοροελαφρύνσεις και είπε ότι το βασικό ζητούμενο για τους πολίτες είναι το τελικό οικονομικό όφελος και όχι το εργαλείο μέσω του οποίου αυτό επιτυγχάνεται. Στόχος της κυβέρνησης, η τιμή έναρξης της περιόδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης να είναι χαμηλότερη από την τιμή με την οποία ολοκληρώθηκε η περσινή περίοδος, ανέφερε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Με πρώτο σταθμό το Σαν Φρανσίσκο, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέπτεται τις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Στο επίκεντρο των επαφών του βρίσκονται η οικονομία, οι επενδύσεις και η τεχνητή νοημοσύνη και θα έχει συναντήσεις με κορυφαία στελέχη της τεχνολογικής βιομηχανίας και εκπροσώπους της ελληνικής ομογένειας. 8 χρόνια συμπληρώνονται από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου. Συλλογικότητες και φορείς πραγματοποιούν σήμερα το απόγευμα συγκέντρωση διαμαρτυρίας και πορεία στους κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης. Για τις 7 είναι προγραμματισμένη συγκέντρωση στο άγαλμα Βενιζέλου. Καλούν σε αυτήν συλλογικότητες, αντιφασιστικές οργανώσεις και άτομα από τον αντιεξουσιαστικό χώρο. Άλλη μία γυναικοκτονία, η 10η από την αρχή του έτους, ήρθε να προσθεθεί στη μαύρη λίστα με τα θύματα. Πρόκειται για μια 25χρονη που έπεσε νεκρή από τα χέρια του 27χρονου συντρόφου της στην Ιγουμενίτσα, ο οποίος μάλιστα προσπάθησε αρχικά να κάνει το έγκλημά του να φανεί ως επίθεση αγνώστων. Ο 27χρονος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι μετά από καυγά θόλωσε. Δώρα ζωής δέχτηκαν συνάνθρωποι μας χάρη στη δωρεά οργάνων και κερατοειδών από 4 δότες και δότριες. Οι διαδικασίες λήψης των μοσχευμάτων ολοκληρώθηκαν με επιτυχία τα ξημερώματα σήμερα. Στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Γεώργιος Παπανικολάου, υπό το συντονισμό του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, δωρητές ύπατος, νεφρών και κερατοειδών ήταν 3 γυναίκες, 50, 65 και 71 ετών και ένας 62χρονος άνδρας που νοσηλεύονταν σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Τα μοσχεύματα μεταφέρθηκαν άμεσα στο Μπάρι της Ιταλίας, στο Ιπποκράτιο της Θεσσαλονίκης, στο Λαϊκό Νοσοκομείο της Αθήνας και στην Τράπεζα Μοσχευμάτων Κερατοειδούς στο ΑΧΕΠΑ. Καλύτερη είναι η εικόνα της δασικής πυρκαγιάς που ξέσπασε στο Στριμωνικό των Σερών. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το συμβάν λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι και κινητοποιήθηκαν 52 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων δασοκομάντος, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα. Μεγάλη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος είναι σε εξέλιξη από το πρωί σήμερα. Σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομικοί προχώρησαν στην εξάρθρωση της οργάνωσης που κατάφερνε να αποκομίζει πολύ μεγάλα παράνομα κέρδη μέσω εταιριών γενικού εμπορίου. Στις εταιρείες εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες και διαχειριστές άτομα που δεν είχαν πραγματική παρουσία στις εταιρείες αυτές. Οι επιχειρήσεις ήταν υπαρκτές, αλλά επιδίδονταν σε συστηματική φοροδιαφυγή, δεν απέδιδαν και δεν αποπλήρωναν τα χρέη τους προς το δημόσιο, με αποτέλεσμα τα ηγετικά στελέχη αυτής της οργάνωσης να αποκομίζουν τεράστια κέρδη. Επιδείνωση του καιρού. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, αναμένεται από τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο και τις πρωινές ώρες της Τετάρτης. Κύρια χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι οι ισχυρές βροχές, οι καταιγίδες, η κεραυνική δραστηριότητα, ενώ υπάρχει πιθανότητα χαλαζοπτώσεων. Η ΕΜΗ εξέδωσε πρωτοκαλή προειδοποίηση για την επιδείνωση του καιρού που θα αφορά κυρίως το βορειοδυτικό Αιγαίο, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια. Ιστορική ήταν η Πέστη, η Συντηρητική Χριστιανοδημοκρατική Ένωση Τσεντεού στις τοπικές εκλογές που διεξήχθησαν χθες σε δύο ομόσπονδα κρατήδια της Γερμανίας με αποτέλεσμα να αλλάζει το πολιτικό τοπίο στη χώρα. Στο κρατήδιο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, το Τσεντεού δεν κατάφερε να μπει σε τοπικό κοινοβούλιο για πρώτη φορά στη μεταπολεμική ιστορία της Γερμανίας. Στο Βερολίνο για πρώτη φορά η αριστερά με επικεφαλή στην Έλλη Φέραλ παναδείχθηκε πρώτη δύναμη με 25,7% σημειώνοντας άνοδο 13,5%. Και μια ματιά στον καιρό. Στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τη Χαλκιδική μέχρι και τις πρωινές ώρες αύριο ο καιρός προμηνύεται άστατος με βροχές και σποραδικές καταιγίδες που στη Χαλκιδική θα είναι κατά περιόδους έντονες. Για την Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμανθεί από 17 ως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση στις 5:30.
2: Το Καπάνι Project κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, αγορά Άθωνος. Πάνω από 40 καλλιτέχνες, DJ sets, performances και εκθέσεις. Καπάνι Project, εκεί που χτυπάει η καρδιά της πόλης. Πλατεία Άθωνος. Περισσότερες πληροφορίες στο www.kapaniproject.gr. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Blue Monday, κάτι τη πειραγμένο. Πώς τυχαίνει εγώ τη Δευτέρα να έχω την κούραση του Σαββατοκύριακου, δεν ξέρω. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε εδώ που είναι ωραία, στον 102 της R3. Πώς ήταν το Σαββατοκύριακό σας, πώς περάσατε, ξεκουραστήκατε, κάνατε τις δουλειές σας, βγήκατε εδώ βόλτα στην Θεσσαλονίκη, πήγατε για μπάνιο. Εγώ τουλάχιστον έκανα τη βουτιά μου στη θάλασσα και ήταν απλά υπέροχα και μαγικά. Άκου να δεις, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σήμερα κοντά μου στην τεχνική υποστήριξη αυτό το υπέροχο αγόρι, ο Φάνης Ολιάκος, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά. Να στείλω και την καλησπέρα μου εννοείται στην Αλέκα, την Κοκοζίδου. Εδώ είμαστε, τσάγκαρο Δευτερούλα. Άκου να δεις, χαλαρωτικό μαγκαζίνο. Θέλουμε να σας ηρεμήσουμε, να σας χαλαρώσουμε, να σας πούμε βέβαια το τι συμβαίνει έτσι στην πόλη και όχι μόνο. Και γενικότερα έχουμε διάφορα να πούμε και να μοιραστούμε και κυρίως να μοιραστούμε τις μουσικές μας. Σήμερα λοιπόν, 21 Σεπτεμβρίου, ήδη είμαστε στα 13 λεπτά μετά τις 5, 29 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης με μία έτσι γρήγορη ανασκόπηση στους δρόμους. Βλέπω ότι εκεί στη Διαγόρα στο γνωστό φανάρι είμαστε στα κόκκινα και έχουμε λίγη κινησούλα γύρω από τα δικαστήρια και στην Κουντουριώτου και στη Μοναστηρίου και 26 Οκτωβρίου. Κατά τα άλλα βαίνουμε καλό. Σήμερα γιορτάζει ο Ιωνάς, είναι Διεθνής ημέρα ειρήνης, ημέρα ευρωπαϊκής συνεργασίας και παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ. Επίσης σήμερα το 1934 γεννήθηκε ο αγαπημένος Λέοναρντ Κοέν, Καναδός τραγουδιστής, συνθέτης, έφυγε από τη ζωή το 2016 και εννοείται θα τον φιλοξενήσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Θέλουμε όμως επικοινωνία, θέλουμε συμμετοχή, θέλουμε να έρθετε εδώ κοντά μας, ραδιοφωνικές καλησπέρες οπουδήποτε φθάνει η φωνή μας. 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Για τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Πάμε να συνεχίσουμε με Grammatic. Πέρασε και ο Grammatic από την Ελλάδα. Εμφανίστηκε στην Ελλάδα το Σάββατο 27 Ιουνίου στο πλαίσιο του Release Athens 2026 στην Πλατεία Νερού. Καλοκαιράκι 2026. Εγώ συνεχίζω να κάνω τις βουτιές μου στη θάλασσα. Τα λέμε. Βέβαια θα χαλάσει ο καιρός. Θα τα πούμε όλα σε λίγο. Πάμε να απολαύσουμε αυτό το υπέροχο τραγούδι.

καιρός, λέει, και αν χαλάσει πάλι η Τόνια θα τον φτιάξει. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ τον φίλο ακροατή, τον Αντώνη, που βρίσκεται στην παρέα μας. Άκου να δεις, τον 102.3, απόγευμα Δευτέρα, Σάγκαρο Δευτερούλα, 21 του Σεπτέμβρη. Εγώ Φάνη μου την έκανα τη βουτιά μου χθες στη θάλασσα και ήταν υπέροχη θάλασσα. Υπέροχη, μαγική, και ξέρεις τι απολαμβάνω το Σεπτέμβρη. Ναι, μεν είναι λίγο πιο κρύα, αλλά είσαι μόνος σου. Δηλαδή, έχεις και κανέναν λίγο στα 5 μέτρα δεξιά, στα 10 μέτρα αριστερά και απολαμβάνεις την φύση. Μόνο έτσι που ξαπλώνεις και έχεις επαφή με την άμμο, έχεις την αρμύρα στο στόμα σου, βλέπεις τον ορίζοντα, τα πουλάκια, βλέπεις και το δάσος άμα θέλεις, εκεί που πάω εγώ τουλάχιστον, και η θάλασσα γαλαζοπράσινη, δεν θες κάτι άλλο. Μόνο που παίρνεις μια βουτιά, παίρνει μαζί της όλα τα δεινά του κόσμου. Καταρχάς, λέει όμως, εδώ το μήνυμα, η team χειμώνας είμαστε πιο όμορφοι. Άμα θέλετε να είστε πιο όμορφοι, ας είστε πιο όμορφοι. Θέλουμε τα μηνύματά σας, 6930-078-228 στο Viber. Λοιπόν, βέβαια θα μας τα πει στην στήλη της εκπομπής Πέσταρε Χρυσόστομε, ο Χρυσόστομος ο Παρανός, ο δικός μας φυσικά, μετεωρολόγος της ΕΡΤΡΙΑ. Απλά να σας βάλουμε έτσι λίγο στο mood, έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από τα ξημερώματα ήδη της Τρίτης, ανακοίνωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Επηρεάζεται και η Χαλκιδική από αύριο το πρωί μέχρι και το απόγευμα. Συγκεκριμένα αυτή η επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από τις πρώτες ώρες αύριο Τρίτης, 22 του μήνα, μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης. Είναι μήνυ κακοκαιρία δηλαδή. Στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου, με ισχυρές βροχές, με τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει και μία πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Σε άλλα νέα όμως, σήμερα Δευτέρα, έθριος είναι ο καιρός στην πόλη της Θεσσαλονίκης, με παροδικές νεφώσεις και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 17 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Άρα αυτό που θα σου πω εγώ από σήμερα είναι αύριο να πάρεις ομπρελίτσα και ενδεχομένως και ζακετούλα. Διότι σύμφωνα εδώ με τη δική μου την κρυστάλλινη σφαίρα, βλέπω ότι η θερμοκρασία μπορεί να πέσει μέχρι και στους 14 βαθμούς Κελσίου. Αλλά ξανά λέω, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα φιλοξενήσουμε τον Χρυσόστομο και θα μας τα πει μια χαρά. Σε άλλα νέα επίσης, σήμερα στις 7 η ώρα στο άγαλμα Βενιζέλου θα λάβει χώρα συγκέντρωση και πορεία για τη συμπλήρωση 8 χρόνων από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου. Σε αυτή θα συμμετέχουν μέλη αντιφασιστικών και αντιρατσιστικών οργανώσεων, καθώς και άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου. Και μιας και μιλάμε για κίνηση, που σας λέγαμε νωρίτερα ότι έχουμε λίγο ανεπτυγμένη κίνηση αυτή τη στιγμή στο κέντρο και εκεί γύρω από τα δικαστήρια, κλειστό θα παραμείνει για 6 ώρες από το βράδυ σήμερα Δευτέρας έως και τα ξημερώματα της Τρίτης που χαλάει ο καιρός, τμήμα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover, συγκεκριμένα από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί. Τις επόμενες μέρες, δηλαδή της Τρίτης, θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, 2313-338-420 το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Ευελπιστώ να σου αρέσει και αυτό το τραγούδι, διότι είναι καινούριο από Power of Stellar και Black Lilies.

πάντα με παιχνιδιάρικη διάθεση, Power of Stellar, έτσι κλείνουμε το μάτι στη ζωή και εμείς παιχνιδιάριδες είμαστε εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.3 απόγευμα Δευτέρας, 21 του Σεπτέμβρη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι μ' αρέσει που μου στέλνουν μήνυμα, επιτέλους λέει χαλάει ο καιρός, μας φτιάχνει η διάθεση. Εντάξει, θα τα δούμε. Για μία μέρα βλέπουμε ότι θα έχουμε τοπικές βροχές και καταιγίδες, μετά ενδεχομένως ξανά προς τη δόξα τραβά. Είπαμε, θα μας τα πει όλα ο Χρυσόστομος, ο Παρανός, ο μετεωρολόγος της R3. Λοιπόν, σας λέγαμε επίσης νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα ότι έχουμε λίγο αυξημένη κίνηση στο κέντρο της πόλης. Τώρα βλέπω στα κόκκινα και την Εγνατία. Να υπενθυμίσω επίσης ότι στη Βασιλίση Σόλγα, στο ύψος περίπου της Πέτρου Συνδίκα, εκεί συνεχίζονται και αυτή την εβδομάδα οι εργασίες. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει έτσι ένα σχετικό πρόβλημα και νωρίτερα, δηλαδή και πριν την ανάληψη και πριν την Πέτρου Συνδίκα, από τη Μαρτίου, Γεωργίου κτλ. Και αυτή τη στιγμή βλέπω ότι έχει φορτώσει λίγο και ο περιφερειακός, κινούμενος στο ρεύμα προς τα δυτικά, από το ύψος περίπου της Νεάπολης μέχρι και την Ευκαρπία. Ελπίζω να μην ζηλέψει και ο περιφερειακός κινούμενος στο ρεύμα προς ανατολικά. Εσείς τα έχουμε ξαναπεί, είστε οι καλύτεροι reporters, 2313-338-420, τηλεφωνάκι, παραγγελιά, τραγούδι, καλησπέρα, που είστε, τι κάνετε, μια καλή εβδομάδα να ευχηθούμε με υγεία, είτε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Εσύ δε που μας ακούς σήμερα και έχεις γενέθλια, να σου πω ότι έχεις γενέθλια με έναν υπέροχο λατρεμένο καλλιτέχνη που είχε γεννηθεί σαν σήμερα. Ο Καναδός τραγουδιστής, τραγουδοποιός, μουσικός, ποιητής, συγγραφέας Λέοναρντ Κοέν είχε γεννηθεί σαν σήμερα 21 Σεπτεμβρίου του 1934, έφυγε από τη ζωή στις 7 Νοεμβρίου του 2016, θεωρείται μουσικός της pop, αν και τα τραγούδια του, κυρίως οι μπαλάντες του, είχαν πολλά στοιχεία από την αμερικανική μουσική country και τη μουσική των ευρωπαϊκών καμπαρέ. Δημοσίευσε ο Λέοναρντ Κοέν την πρώτη του ποιητική συλλογή το 1956 και το πρώτο του βιβλίο το 1963. Έκανε την παρουσία του αισθητή στα μουσικά δρόμενα με το άλμπουμ του Songs of Leonard Cohen το 1967 και σιγά σιγά με τη χαρακτηριστική του φωνή, τους ιδιαίτερους και διαφορετικούς του στίχους και στην ουσία ποίηματα ήταν και τα τραγούδια του, έγινε δημοφιλή σε ολόκληρο τον πλανήτη. Το όνομα του γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame το 2008. Το 2010 ο Leonard Cohen τιμήθηκε με το βραβείο Grammy Lifetime Achievement για τη συνολική του προσφορά στη μουσική και θα κλείσουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής που κύλησε ως ανεράκι με ένα αγαπημένο τραγούδι από τον Leonard Cohen, το Dance Me to the End of Love, και θέλω να το αφιερώσω στη φίλη μου τη Χρυσή που ξέρω ότι τον αγαπάει ιδιαίτερα. Οπότε πάμε με Leonard Cohen σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Πολιτική αναταραχή στη Γερμανία, πλήγμα για τον γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς από τα αποτελέσματα των κρατηδιακών εκλογών. Πρόκειται για καταστροφή, αναλαμβάνω την ευθύνη, αλλά δεν παρετούμε, είπε. Μεγάλη άνοδος για την αριστερά στο Βερολίνο. Κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση για ακρίβεια και καύσιμα. Το αυξημένο κόστος των καυσίμων και του πετρελαίου. Θέρμανση στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης. Στόχος της κυβέρνησης, η τιμή έναρξης της περίοδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης να είναι χαμηλότερη από αυτήν με την οποία ολοκληρώθηκε η περσινή περίοδος. Αυτό ανέφερε σε συνέντευξη ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Με πρώτο σταθμό το Σαν Φρανσίσκο ξεκινάει η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Επιδείνωση του καιρού από τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο ως τις πρωινές ώρες της Τετάρτης. Ισχυρές βροχές, καταιγίδες, πιθανές χαλαζοπτώσεις. Συγκέντρωση στις 7 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου από συλλογικότητες και αντιφασιστικές οργανώσεις για τη συμπλήρωση 8 χρόνων από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου. Καλύτερη εικόνα της φωτιάς σε δασική έκταση στο Στριμονικό Σερών. Ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος του 76χρονου και της 21 ετών γυναίκας που εμπλέκονται στην άγρια συμπλοκή για μία ξαπλώστρα, η οποία κατέληξε στο θάνατο ενός 82χρονου. Επόμενη ενημέρωση στις 6.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική, με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show, με την Τόνια Σουφλέρη.

Και η Pink Martini είναι εδώ για να σας χαλαρώσουμε. Είπαμε, είμαστε χαλαρωτικό μαγκαζίνο. Καθημερινά κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Δευτέρας 21 του Σεπτέμβρη. Καλώς ήρθατε, όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Να καλησπερίσω και να καλωσορίσω τη φίλη μου τη Βένια. Τέτοια ώρα περίπου φεύγει από τη δουλειά της. Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον έχουμε λίγο κίνηση στο κέντρο γύρω από τα δικαστήρια και στην Εγνατία. Κατά τα άλλα, τώρα βαίνουμε καλώς. Επίσης, να καλησπερίσω και τη φίλη μου τη Σοφία που ήρθε στην παρέα μας. Είπαμε, θέλουμε τα μηνύματά σας, θέλουμε συμμετοχή, θέλουμε επικοινωνία στο Viber στο 6930 078 228. Ευελπιστώ το Σαββατοκύριακο που πέρασε, είπαμε, να περάσατε όμορφα. Εγώ πάντως τη βουτιά μου ξαναλέω, επειδή ξέρω ότι θα χαλάσει και ο καιρός, και αν παρότι θα χαλάσει ο καιρός αύριο και μεθαύριο, αν αυτό το Σαββατοκύριακο πάλι δίνεται, εγώ πάλι θα πάω στη θάλασσα, να ξέρεις, είμαι σκληροπυρηνική. Δηλαδή, ας χαλάσει και ο καιρός. Αν το Σαββατοκύριακο είναι καλός ο καιρός, τη βουτιά μου θα τη ρίξω. Υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από τη βουτιά στη θάλασσα? Αναζωογονείσαι. Και αν πας και για τσιπουράκι ή κρασάκι και μετά, αναζωογονείσαι ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, μεταξύ άλλων πάντως, για όσους μείνατε στην πόλη της Θεσσαλονίκης, με κεντρικό σύνθημα «Ζήτω η ελευθερία» και με το άρωμα μιας Θεσσαλονίκης του 19ου και 20ου αιώνα, πραγματοποιήθηκε χθες, απόγευμα Κυριακής, στην πεζοδρομημένη, σας τα είχαμε πει, Λεωφόρο Νίκης, η φετινή πασαρέλα στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Νέα παραλία, νέα πασαρέλα, μόνο ανακύκλωση» με τίτλο «Κόσμο Πόλης». Γυναίκες φορώντας 58 διαφορετικά κοστούμια με την αποκλειστική χρήση ανακυκλώσιμων και μεταχειρισμένων υλικών και υπό τους ήχους ανατολίτικης και ευρωπαϊκής μουσικής, πρόσφεραν ένα μοναδικό θέαμα και έστειλαν παράλληλα και ένα ηχηρό μήνυμα, γυρνώντας πίσω το χρόνο στο 1908, όταν πραγματοποιήθηκε η πρώτη γυναικεία συγκέντρωση στην πόλη. Και μας αρέσουν αυτά. Λοιπόν, συνεχίζουμε με Τζίμι Χέντριξ. Αλλάζουμε, όπως αντιλαμβάνεστε, μουσική ρότα, διότι σαν σήμερα το 1968 οι Jimi Hendrix Experience κυκλοφορούν τη δική τους εκτέλεση του τραγουδιού All Along the Watchtower. Ο Jimi Hendrix, φυσικά αυτό το πρωτακούσαμε από τον Bob Dylan. Ο Jimi Hendrix άρχισε να το ηχογραφεί περίπου το 1968, αλλά το τραγούδι πήρε την τελευταία του μορφή στη Νέα Υόρκη το καλοκαιράκι του 1968. Πάμε όμως να συνεχίσουμε με Jimi Hendrix και Purple Haze.

Και φυσικά Τζίμι Χέντριξ, την παρέα του Άκου να δεις, στον 102.3 και σας έλεγα, αν ο καιρός βοηθήσει, εγώ το επόμενο Σαββατοκύριακο πάλι θα κάνω βουτιά στη θάλασσα. Ξέρω ότι δεν σας ενδιαφέρει, απλά θέλω να το πω και να το κολλήσω με το επόμενο θέμα, διότι τελικά όμως, αν μείνω στην πόλη της Θεσσαλονίκης, δωρεάν για 2 ημέρες θα είναι για το κοινό η είσοδος στο Λευκό Πύργο, το τοπόσιμο φυσικά της Θεσσαλονίκης, όπως ανακοίνωσε το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Πιο συγκεκριμένα, η είσοδος θα είναι ελεύθερη για αυτό το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, 26 και 27 Σεπτεμβρίου, το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού συμμετέχει στον εορτασμό των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς που για το 2026 έχουν τον τίτλο «Κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμός». Αν μείνετε δηλαδή στη Θεσσαλονίκη, σας δίνουμε εμείς ιδέες από τώρα για το τι θα συμβεί τις επόμενες ημέρες. Αν εσύ που μας ακούς έχεις γενέθλια, χρόνια σου πολλά, τυχερά, αγαπημένα, έτσι όμορφα, έχεις γενέθλια παρέα με τον Liam Gallagher, έναν εκ των δύο Gallagher, φυσικά από το συγκρότημα των Oasis. Το 1972 ο Βρετανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και μουσικός Liam Gallagher γεννήθηκε στο Manchester της Αγγλίας, σβήνει τα 54 κεράκια σήμερα, υπήρξε τραγουδιστής, ιδρυτικό μέλος του Βρετανικού συγκροτήματος των Oasis. Μαζί με το συγκρότημα έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της British pop μουσικής σκηνής στη δεκαετία του 90 και μετά την αποχώρηση του αδελφού του, του Noel, από το συγκρότημα τον Αύγουστο του 2009, ο Liam μαζί με πρώην μέλη από τους Oasis δημιούργησαν το συγκρότημα BDI. Σας λέγαμε όμως ότι πρόσφατα ότι ήδη επανενώθηκαν οι Oasis και περιμένουμε νέα παγκόσμια περιοδία με 38 σταθμούς. Όλα αυτά φυσικά θα συμβούν το 2027. Ανάμεσα στους ευρωπαϊκούς προορισμούς ακόμα δεν είναι η Ελλάδα, αλλά εντάξει, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Ανάμεσα στους ευρωπαϊκούς προορισμούς ακόμα

you say. Μίλα, μίλα, μου λέει ο Σταύρος. Ευχαριστώ πολύ το φίλο μου τον Σταύρο που τα λέγαμε τώρα στο τηλέφωνο. Και μπράβο, εγώ συγκινήθηκα με αυτό που μου είπες. Να είσαι καλά. 2-3-13-3-3-8-4-20. Το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή για τα μηνύματά σας στο Viber 6-9-30-078-228. Ακούσαμε Oasis, διότι ο William John Paul κατά κόσμο Gallagher έχει σήμερα γενέθλια. Ο ένας εκ των δύο μελών του συγκροτήματος των Oasis. Γίνεται 54 ετών, γεννήθηκε το 1972. Και οι Oasis, σας τα είπαμε, επιστρέφουν με περιοδία το 2027. Καλά, εγώ δεν τρελαίνομαι, να πω την αλήθεια μου, για τους Oasis. Αλλά όπως και να έχει, επειδή είναι πάρα πολύς ο κόσμος που τους ακολουθεί, ακόμα και αν δεν έρθουν στην ευρωπαϊκή τους, στο ευρωπαϊκό σκέλος της περιοδίας τους στην Ελλάδα, υπάρχουν έτσι κοντινοί προορισμοί για να το συνδυάσετε ενδεχομένως και με ένα ταξιδάκι. Λοιπόν, και αν δεν μιλήσει αυτή η εκπομπή για φαγητό και γαστρονομία, ποια εκπομπή θα μιλήσει? Η αλήθεια είναι, μεταξύ άλλων, θέλω να πάω, δεν έχω πάει, δεν ξέρω αν έχει πάει, στην καινούργια αγορά Μοδιάνο εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Θέλω πάρα πολύ να την επισκεφθώ και διαβάζω σήμερα ότι ένα μουσείο γαστρονομίας εδώ στη Θεσσαλονίκη, με στόχο να αναδείξει τη γαστρονομική παράδοση και την ταυτότητα της πόλης, σχεδιάζεται να δημιουργηθεί στον πρώτο όροφο της ανανεωμένης αγοράς Μοδιάνο. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που

Έλαβαν από κοινού τόσο ο Δήμος Θεσσαλονίκης όσο και οι ιδιοκτήτες της αγοράς. Οι ιδιοκτήτες δεσμεύτηκαν δε και αναλαμβάνουν όλη τη διαδικασία προκειμένου εδώ ο χώρος, στον πρώτο όροφο ξαναλέω, να μετατραπεί σε ένα ζωντανό μουσείο. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα αξιοποιήσει το μεγάλο του αρχείο στο Κέντρο Ιστορίας προκειμένου να εκτεθούν οι λεπτομέρειες και συγχρόνως το επόμενο διάστημα το τμήμα UNESCO της πόλης θα συζητήσει το θέμα, έχοντας φυσικά πάρει ήδη προκαταβολικά τη θετική ανταπόκριση από τους ιδιοκτήτες. Πάρα πολύ ωραίο μουσείο στη νέα αγορά Μοδιάνο, την οποία ακόμα δεν έχω επισκεφθεί, οπότε επιφυλάσσομαι να σας πω όταν την επισκεφθώ και μένα τι εντύπωση μου άφησε. Θα συνεχίσουμε με Dire Straits, διότι σαν σήμερα το 1985 στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100 βρίσκονται οι Βρετανοί Dire Straits και το τραγούδι τους Money for Nothing. Το τραγούδι αυτό γράφτηκε για την ιστορία από τον τραγουδιστή και κιθαρίστα του συγκροτήματος, τον Mark Knopfler, μαζί με τον τραγουδιστή Sting, ο οποίος τον ακούτε μέσα στο τραγούδι, κάνει τα δεύτερα φωνητικά και λέει «I want my MTV». Κυκλοφόρησε σαν σίγκλ τον Ιούνιο του 1985, είναι μέρος του πέμπτου στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος Brothers in Arms και φυσικά αφού βρίσκεται στην πρώτη θέση σαν σήμερα το 1985, πάμε να ακούσουμε «I want my MTV».

IMTV, είπαμε, αυτή η φωνούλα είναι του Sting. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, τον 102. Εννοείται ότι έχω κρατήσει για μετά τις 6 και τα τραγούδια που μου ζητήσατε. Και να καλησπερίσω το φίλο μου τον Βασίλη που μας ακούει εκεί στην Καβάλα. Πάντα μου ζητάς κάτι τραγούδια υπέροχα, δεν το συζητάω. Αλλά να καλησπερίσω και το φίλο μου τον Τάσο που μου ζητάει και ο Τάσος ένα τραγούδι. Και αυτό θα παίξει μετά τις 6. Όλα αυτά εδώ στο άκου να δεις τον 102. Θα κλείσουμε και με ένα τραγούδι που εσείς πάλι ζητήσατε και εμείς χατήρι δεν χαλάμε. Απλά να σας πούμε κλείνοντας ότι αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης, έχουμε λίγο στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, στο κέντρο της πόλης συγκεκριμένα στην Ίωνος Δραγού, μην βλέπω είμαστε στα κόκκινα, στην Ερμού, στην 26η Οκτωβρίου, που αλλού έχει κίνηση αυτή τη στιγμή, σας είπα Καραμαλή, περιφερειακώς βλέπω ότι βαίνουμε καλώς, ενδεχομένως να υπάρχει ένα πρόβλημα στη Βασιλή Σόλγας στο ύψος της Πέτρου Συνδίκα, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Με Bon Jovi, ένα τραγούδι που ήταν η πρώτη μπαλάντα που είχατε χορέψει ως αν έτσι μικρή και εγώ έφηβη με τον παιδικό μου έρωτα, οπότε με αυτό το υπέροχο τραγούδι οδεύουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε με τις δικές σας παραγγελίες εδώ στο άκου να δεις τον 102.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση πυροδοτεί η ακρίβεια για το αυξημένο κόστος των καυσίμων και του πετρελαίου θέρμανσης. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται το αίτημα της αντιπολίτευσης για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, με την κυβέρνηση να απορρίπτει την κριτική περί ανεπαρκούς στήριξης, κάνοντας λόγο για λαϊκισμό. Ειδικότερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης είπε ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε 91 φοροελαφρύνσεις, επισημένοντας ότι το βασικό ζητούμενο για τους πολίτες είναι το τελικό οικονομικό όφελος και όχι το εργαλείο μέσω του οποίου αυτό επιτυγχάνεται. Στόχος της κυβέρνησης, η τιμή έναρξης της περιόδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης να είναι χαμηλότερη από την τιμή με την οποία ολοκληρώθηκε η περσινή περίοδος, ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης σε συνέντευξή του. Πρώτος σταθμός στο Σαν Φρανσίσκο για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Στο επίκεντρο των σημερινών επαφών του Κυριάκου Μητσοτάκη βρίσκονται η οικονομία, οι επενδύσεις και η τεχνητή νοημοσύνη, με συναντήσεις με κορυφαία στελέχη της τεχνολογικής βιομηχανίας και εκπροσώπους της ελληνικής ομογένειας. Άλλη μία γυναίκα, η 11η από την αρχή του έτους, προστέθηκε στο μακρύ κατάλογο των θυμάτων γυναικοκτονιών. Πρόκειται για μια 25χρονη που έπεσε νεκρή από τα χέρια του 27χρονου συντρόφου της στην Ιγουμενίτσα, ο οποίος μάλιστα προσπάθησε αρχικά να κάνει το έγκλημα να φανεί σαν επίθεση αγνώστων. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, η 25χρονη φέρει πολλαπλές μαχαιριές σε όλο της το σώμα και κυρίως στο λαιμό. 8 χρόνια συμπληρώνονται από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου, με συλλογικότητες και φορείς να διοργανώνουν το απόγευμα σήμερα συγκέντρωση διαμαρτυρίας και πορεία στους κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης. Στις 7 στο άγαλμα Βενιζέλου θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση από συλλογικότητες, αντιφασιστικές οργανώσεις και μέλη του αντιεξουσιαστικού χώρου. Τραγωδία σημειώθηκε στην Καρίτσα Λάρισας όταν ένας 15χρονος έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις του και παρά τις προσπάθειες για να κρατηθεί στη ζωή κατέληξε περιμένοντας για 45 λεπτά ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπως τονίζουν οι οικοί του. Η σωρός του 15χρονου μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας για τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής, από την οποία σύμφωνα με πληροφορίες διαπιστώθηκε ότι το άτυχο παιδί έπασχε από ατροφική μυοκαρδιοπάθεια. Αναμένονται και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που θα ρίξουν φως στα ακριβή αίτια θανάτου του. Καλύτερη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε δασική έκταση στο Στριμωνικό Σερόν περίπου στις 3 παρατέταρτο. Σήμερα για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 52 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, της δεύτερης σε ΜΟΔΕ και 17 οχήματα, ενώ από αέρος 2 ελικόπτερα. Επιδείνωση του καιρού αναμένεται από τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο ως τις πρωινές ώρες της Τετάρτης, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, τις καταιγίδες, την έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για την ευρύτερη περιοχή του Βορειοδυτικού Αιγαίου. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια. Αύριο αναμένεται να υπογραφεί στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών η Συμφωνία Δανίας, Γρυλανδίας και Ηνωμένων Πολιτειών. Θέτει την ασφάλεια της Αρκτικής υπό την επίβλεψη του ΝΑΤΟ, όπως ανέφερε η Δανία. Αγωγή καταθέτουν το CNN, το MS Now και το Politico, τα οποία ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, απαγόρευσε την είσοδό τους στο Λευκό Οίκο, επικαλούμενα την πρώτη τροπολογία του συντάγματος, προκειμένου να αποκατασταθεί η πρόσβασή τους. Το αίτημα για κατεπίγουσα εξέταση πρόκειται να εξεταστεί από ομοσπονδιακό δικαστή στο Περιφερειακό Δικαστήριο της Ουάσιγκτον και ενδέχεται να οδηγήσει σε ακροάσεις και νομικές αγορεύσεις εκ μέρους της κυβέρνησης, ακόμη και εντός της εβδομάδας, σύμφωνα με το CNN. Και μια ματιά στον καιρό, σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Χαλκιδική αύριο, στις πρωινές ώρες ο καιρός θα είναι άστατος, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες που στη Χαλκιδική κατά περιόδους θα είναι έντονες. Στα υπόλοιπα τμήματα αναμένεται γενικά έθριος καιρός, με τοπικές μπόρες κατά τη διάρκεια της νύχτας. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αύριο ηλιοφάνεια με λίγες σποραδικές νεφώσεις, άνεμη βόρειο-δυτική ως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα είναι σε πτώση και θα κυμανθεί από 17 ως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση στις 18:30.
2: The Great Gig, η μεγαλύτερη Pink Floyd tribute band στην Ελλάδα, στη Μονή Λαζαριστό. The Great Gig, ένα συναρπαστικό ταξίδι μέσα από τα σπουδαιότερα κομμάτια σταθμούς από το σύνολο της δισκογραφίας των Pink Floyd. The Great Gig, μια πραγματική εμπειρία Pink Floyd. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, Μονή Λαζαριστό.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Προηγουμένως σχολιάζαμε εδώ με τον φίλο μου τον Φάνη τον Λιάκο, που είναι υπεύθυνος για την τεχνική υποστήριξη εδώ στο Άκου να δεις τον 102, το πόσο μας αρέσει το συγκεκριμένο τραγούδι, φυσικά και ο Δημήτρης Μπάσης, αλλά και το σπασμένο καράβι. Και παίρνει στα καβάκια ο φίλος μου ο Σταύρος και μου λέει: Μέλιωσες, λέει, τώρα με την τραγουδάρα που ξεκίνησες. Εδώ είμαστε, απόγευμα Δευτέρας, 21 του Σεπτέμβρη, στα 13 λεπτά μετά τις 6, 26 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, και αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο κινησούλα στο κέντρο και συγκεκριμένα γύρω από τα δικαστήρια, ξέρετε, Μοναστηρίου, 26 Οκτωβρίου, κουλουπού, κουλουπού. Αλλά γιατί ξεκίνησα με αυτό το τραγούδι? Διότι η φιλανθρωπική συναυλία με την Ελλάδα Καραβοκύρη παρουσιάζεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη, στο Δημοτικό Γήπεδο Νέας Μηχανιώνας, σήμερα Δευτέρα 21 του Σεπτέμβρη, στις 9 η ώρα το βράδυ, με τον υπέροχο Δημήτρη Μπάση, την υπέροχη επίσης Βιολέτα Ίκαρη και την Έφη Κουτσαφτάκη. Τα έσοδα της εκδήλωσης θα ενισχύσουν το συσίτιο και τις φιλανθρωπικές δράσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς. Σήμερα λοιπόν στις 9 στο Δημοτικό Γήπεδο Νέας Μηχανιώνας και η γενική είσοδος είναι στα 15 ευρώ. Σας τα έχουμε ξαναπεί, εμείς εδώ είμαστε άνευ εισιτηρίο καθημερινά. Βάλτε μας στην ζωή σας και δεν θα χάσετε. Και επειδή τις Δευτέρες ήθιστε να σας λέμε για το top 20 των ξένων τραγουδιών για την εβδομάδα που μας πέρασε, και αυτή την εβδομάδα στη θέση νούμερο 1 βρίσκεται η Σακύρα και το τραγούδι φυσικά Die Die, το οποίο ας πούμε ότι έντυνε μουσικά το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου 2026. Πολύ το αναπολούν ενδεχομένως ποδοσφαιρόφιλοι και μας αρέσει και πολύ και το τραγούδι και η Σακύρα. Άντε, ας πούμε ότι μας αρέσει και το ποδόσφαιρο. Εγώ δεν τρελαίνομαι βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία. 2-3-13-3-3-8-4-20, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Για τα μηνύματά σας στο Viber, φυσικά στο 6930-078-228. Πάω να βάλω και το τραγούδι που μου ζήτησε ο Σταύρος.

Χαρακτηριστικός. Βασίλης το ζήτησε το συγκεκριμένο τραγούδι. My Soul Arabs Tonight, Δισκόβιος. Για όσους τους αρέσει δίσκο μουσική, για όσους αγαπάνε και όχι μόνο. Λοιπόν, εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3. Χρόνια πολλά, λέει στο μήνυμα, στη μητέρα μου την Ελενίτσα, λέει ο φίλος μας ο Τάσος, που αύριο έχει τα 83 της γενέθλια, να τα χιλιάσει. Θα ήθελε, λέει, ένα τραγούδι από τον Λουκιανό Κυλαϊδόνη. Θα παίξει μετά τις 18.30. Λοιπόν, εδώ είμαστε, απόγευμα Δευτέρας, 21 του Σεπτέμβρη. Πολύ χαιρόμαστε και σας θέλουμε όλους στην όμορφη παρέα μας. Έχουμε λίγο αυξημένη κίνηση στο κέντρο της πόλης αυτή τη στιγμή και στη Λεωφόρο Νίκης και στη Μητροπόλους και γύρω από τα δικαστήρια. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλό. Σας λέγαμε νωρίτερα, για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου του 2026 φυσικά είχε το ενδιαφέρον των περισσότερων και διαντρών και το έντισε μουσικά μεταξύ άλλων και η Σακύρα, η οποία βρισκόταν στην πρώτη θέση του top 20 των ξένων τραγουδιών με το Die Die. Θα μείνω λίγο στο ποδόσφαιρο και εκεί στα γήπεδα, διότι ο Μπέρνα Μπόι, ο τραγουδιστής, θα εμφανιστεί στη σκηνή κατά τη διάρκεια του πρώτου αγώνα στο Παρίσι του πρωταθλήματος της Εθνικής Ένωσης Ποδοσφαίρου. Ο βραβευμένος με γκράμι Νιγηριανός τραγουδιστής θα είναι ο κεντρικός καλλιτέχνης του σόου του ημιχρόνου της αναμέτρησης του Αμερικανικού ποδοσφαίρου μεταξύ των Pittsburgh Steelers και των New Orleans Saints. Όλα αυτά θα συμβούν στο Παρίσι στις 25 του Οκτώβρη στις 2.30 τοπική εκεί ώρα στο Stade de France. Και πάμε με αφορμή αυτό το γεγονός, μιας και μιλάμε για γήπεδα, θα μείνουμε και στα γήπεδα και έχω και άλλα νέα στη συνέχεια της εκπομπής. Λοιπόν, και πάμε με Burna Boy και ακόμα ένα τραγούδι που εσείς ζητήσατε σε τίτλους ειδήσεων στις 18.30.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση με αιχμή την ακρίβεια και το αυξημένο κόστος των καυσίμων και του πετρελαίου θέρμανσης. Στόχος της κυβέρνησης η τιμή έναρξης της περίοδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης να είναι χαμηλότερη από τη τιμή με την οποία ολοκληρώθηκε η περσινή περίοδος, ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Σε πλήρη λειτουργία από σήμερα ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός για την προστασία της κύριας κατοικίας. Με πρώτο σταθμό το Σαν Φρανσίσκο ξεκινάει η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Στο Ιράν, ένα δεξαμενόπλιο δέχθηκε επίθεση στα στενά του Ορμούζ, καλά στην υγεία τους όλοι οι ναυτικοί. Επιδείνωση του καιρού από τις πρώτες ώρες της Τρίτης έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Ατροφική μυοκαρδιοπάθεια είδε ο ιατροδικαστής ο 15χρονο που κατέρευσε και άφησε την τελευταία του πνοή στη Λάρισα. Συγκέντρωση στις 7 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου από συλλογικότητες και αντιφασιστικές οργανώσεις για τη συμπλήρωση 8 χρόνων από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7.
2: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα αδέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίσετε το βλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο. Ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στο 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

0: Λοιπόν, σαν σήμερα το 2005 κυκλοφορεί το 7ο στούντιο άλμπουμ του αμερικανικού punk rock συγκροτήματος των Green Day, rock opera με τίτλο American Idiot. Το συγκεκριμένο τραγούδι και οι πωλήσεις του έχουν ξεπεράσει τα 15 εκατομμύρια αντίτυπα και το 2005 τιμήθηκε με το βραβείο Grammy Best Rock Album. Έχει τιμηθεί με το βραβείο του καλύτερου μετεωρολόγου και του μετεωρολόγου της καρδιάς μας. Στην στήλη λοιπόν, πες τα Χρυσόστομε εδώ στο Άκου να δεις τον 102, έχω την τιμή και τη χαρά και τον ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου να φιλοξενώ τον, για πολλωστή φορά, το ξέρω, τον Χρυσόστομο τον Βαρανό, εδώ στο Άκου να δεις. Καλησπέρα Χρυσόστομε, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Τόνια. Η τιμή και η χαρά είναι δικιά μου να βρίσκομαι στην εκπομπή σου, έστω και από μακριά, από τηλέφωνο.
0: Κάποια στιγμή θα σε θελήσω να έρθεις και στο στούντιο, έτσι λίγο να κάνουμε μια συζήτηση και για τα μέλια μας και για τον καιρό και για τις μηχανές και για τα παιδιά μας και για τα πάντα όλα, τέλος πάντων.
1: Σωστά, έχουμε πολλά να πούμε.
0: Έχουμε πολλά να πούμε. Προς το παρόν, διαβάζουμε, Χρυσόστομε, για να πάμε κατευθείαν έτσι στο θέμα μας, ότι από αύριο κατεδαφίζεται ο καιρός. Δηλαδή ξαφνικά φτάνουμε στους 14 βαθμούς Κελσίου, τοπικές βροχές, μέχρι και γαλαζοπτώσεις κάπου είδα.
1: Ναι, λοιπόν, είναι καιρός του, θα έλεγα.
0: Καιρός του
1: είναι, ναι, να αλλάξει.
0: Σωστό, 21 του Σεπτέμβρη φτάσαμε.
1: Ναι, φτάνει τόσο. Έχουμε και την ησημερία την Τετάρτη.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά δηλαδή και ο καιρός και όσον αφορά τα πλανητικά. Λοιπόν, έχουμε μια αλλαγή η οποία είναι σημαντική. Mm-hmm. Είναι η πρώτη έτσι πιο φθινοπορεινή συφής, θα έλεγα, για τη φετινή σεζόν. Ωστόσο, θα έχει τα πάντα. Θα έχει δηλαδή η σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, δηλαδή για να καταλάβουμε, σήμερα είχαμε 34 βαθμούς στην κεντρική Ελλάδα, στη Θεσσαλία και τη Στερεά, και αύριο θα έχουμε 24 με 25. Αυτό
0: 10
1: είναι
0: γύρω βαθμοί στους... κάτω, ναι.
1: 10 βαθμοί κάτω, ακριβώς. Θα έχουμε ισχυρούς βοριάδες και στα πελάγια αλλά και στα υπηρετικά και θα έχουμε και κάποιες βροχές. Θα βρέξει σε αρκετές περιοχές της χώρας, δηλαδή θα επηρεάσει αρκετά τμήματα της χώρας, ωστόσο δεν θα είναι παντού το ίδιο έντονες.
0: Αύριο στη Θεσσαλονίκη θα βρέχει, να μην πάρω δηλαδή τη μηχανή. Ρωτάει και ο Φάνης και εγώ, γιατί έχουμε μηχανές και οι δύο.
1: Να τις πάρετε τις μηχανές άφοβα στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε το γνωστό βροχοδιόκτημα στο Βαρδάρι.
0: Τέλεια.
1: Οπότε δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το βράδυ, δηλαδή αργότερα, εάν θα πάρει έτσι κάποια μπόρα, εάν θα περάσει από την πόλη.
0: Άρα να μην απλώσουμε ρούχα το βράδυ ή να τα μαζέψουμε, τέλος πάντων, αν έχουμε απλωμένα.
1: Ή τα μαζεύουμε και τα ξαναπλώνουμε εκεί τα μεσάνυχτα, γιατί θα βγάλει τον Βαρδάρι μετά και θα καθαρίσει ο καιρός.
0: Μάλιστα.
1: Και στη Θεσσαλονίκη μετά και αύριο, δηλαδή όλη μέρα, θα έχουμε ηλιοφάνεια, θα έχουμε αέρα στα 5-6 μποφόρ. Δεν θα θυμίζει σε κάτι δηλαδή κακοκαιρία. Βέβαια θα νιώσουμε την πτώση της θερμοκρασίας, το κρυουλάκι και τον αέρα.
0: Αλλά πολλοί το αποζητούν αυτό το κρυουλάκι, δηλαδή το θέλει πολλοί κόσμος από ό,τι βλέπω. Λένε άντε φτάνει με τις ζέστες, θέλουμε και λίγο φθινοπορεινό καιρό και εξάλλου καιρός του ήτανε. Όσο δεύουμε στην πορεία της εβδομάδας, δηλαδή Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και όσο φτάνουμε προς το Σαββατοκύριακο, τι εικόνα έχεις, αν και είναι νωρίς τώρα για το Σαββατοκύριακο, απλά επειδή εγώ θέλω πάλι να κάνω τη βουτιά μου στη θάλασσα το Σαββατοκύριακο, γι' αυτό σε ρωτάω.
1: Κοίταξε, όσο πάμε προς τη εβδομάδα, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, δεν έχουμε βροχή στη Θεσσαλονίκη.
0: Ωραία.
1: Μέχρι και την Τετάρτη το μεσημέρι, απόγευμα, θα φυσάει αυτός ο Βαρδαράκος, θα τον έλεγα, γιατί δεν θα είναι και πάρα πολύ ισχυρός, στα 5-6 μποφόρ. Θα έχουμε ήλιο και αρκετή δροσιά, δηλαδή κυρίως την Πέμπτη το πρωί και την Τετάρτη το πρωί, αλλά κυρίως την Πέμπτη το πρωί, όσοι ειδικά ξυπνάνε νωρίς, θα καταλάβουν ότι θα έχει κρύο. Θα είμαστε δηλαδή λίγο πάνω από τους 12-13 βαθμούς, κάπου εκεί θα πρέπει να έχουμε μες στην πόλη. Δηλαδή χειμερινό κρύο. Είναι οι θερμοκρασίες που συναντάμε το μεσημέρι του χειμώνα.
0: Κατάλαβα.
1: Οπότε ναι, θα χρειαστεί ένα καλό ντύσιμο σίγουρα.
0: Ωραία.
1: Και για τα παιδιά όσοι έτσι τα στέλνουν στο σχολείο.
0: Ναι, γιατί ξεκίνησαν τα σχολεία.
1: Ώρες,
0: έτσι, ξεκίνησαν. Έτσι,
1: ναι. Τώρα από την Παρασκευή το απόγευμα κάποιες βροχές θα πλησιάσουν στα δυτικά, δηλαδή Ιόνιο, την Ήπειρο, την Δυτική Στερεά κτλ. Αλλά δεν φαίνεται αυτές να καταφέρουν να μας επηρεάσουν εμάς μέσα στο Σαββατοκύριακο.
0: Ωραία.
1: Θα πρέπει να κολλήσουν δηλαδή από την Πίνδο και δυτικότερα αυτές οι βροχές και στην Πελοπόννησο και θα έχουμε και μια μικρή άνοδο στη θερμοκρασία, δηλαδή το τύπο θα πάμε στους 26 με 27 βαθμούς
0: το
1: Σάββατο και την Κυριακή.
0: Τι κάνω,
1: εντάξει,
0: τη βουτιά.
1: Μια χαρά είναι.
0: Τι κάνω.
1: Χαρά
0: είναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, θα έχει κρυώσει η θάλασσα μετά από όλη αυτή την ταλαιπωρία όλη την εβδομάδα, αλλά μια βουτιά έτσι να τσιτώσει το δέρμα μπορείς να την κάνεις.
1: Ναι. Ήδη νομίζω έχει κρυώσει. Κάτι φίλοι μου είπαν ότι ήδη αυτό το Σαββατοκύριακο ήταν λίγο κρύα. Εγώ
0: ωραία
1: δεν
0: ήταν, εγώ πήγα και την χάρηκα πάρα πολύ. Δηλαδή, εντάξει, ήταν λίγο πιο μακριά από ό,τι φυσικά είναι το καλοκαίρι, αλλά νομίζω ότι ήταν μια χαρά, δηλαδή τόσο όσο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα
1: ναι.
0: Γι' αυτό το Σαββατοκύριακο, όταν κάνω βουτιά, θα σας ενημερώσω. Θα σας
1: περιμένουμε
0: πω.
1: Ενημέρωση.
0: Χρυσόστομε, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τον πολύτιμο χρόνο σου. Να μου φιλείς τα ζουζούνια σου τα όμορφα.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Ακούσατε λοιπόν τι θα συμβεί όσον αφορά τον καιρό. Πάμε λίγο στα της κίνησης. Αυτή τη στιγμή, εκτός από το κέντρο της πόλης που έχουμε αυξημένη κίνηση και στη Λεωφόρο Νίκης και στη Μητροπόλεως και στην Μοναστηρίου, αυτή τη στιγμή είμαστε στα κόκκινα, εκεί στα Διόδια, στα Μάλγαρα, Υπομονή, Ψυχραιμία και 102 στα ραδιόφωνά σας.

Sexual Healing, κάτι τη πειραγμένο, όλα τα πειράζουμε εδώ στο Άκου να δει. Ήταν 102 απόγευμα Δευτέρα, 21 του Σεπτέμβρη. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι είχε κινησούλα εκεί στα διόδια στα Μάλγαρα. Αυτή τη στιγμή δεν έχει κίνηση ούτε και στο κέντρο της πόλης. Φτού, έτσι επιστημονικά. Λοιπόν, πάμε να σας δώσουμε και μία όμορφη ιδέα για σήμερα το βράδυ, θεατρική αυτή τη φορά. Νομίζω ότι τελικά μάθανε όλος ο κόσμος, όλος ο ντουνιάς, ότι θα ανεβάσει Theater 3, η θεατρική ομάδα της ΕΡΤ 3, τη Λυσιστράτη, και φέτος παντού παίζουν Λυσιστράτη. Είχαμε τη Λυσιστράτη του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Τώρα έχουμε την μουσική διασκευή του Αριστοφάνη από το Σταμάτη Κραουνάκη μετά την παρουσίασή της και σε Ηρώδιο και σε Λυκαβητό. Προφανώς αστειεύουμε. Εννοείται ότι ούτως ή άλλως αυτά ήταν όλα προγραμματισμένα. Αλλά δεν αστειεύομαι για το γεγονός ότι και εμείς, η θεατρική ομάδα ενώ της R3, η Theater 3, θα ανεβάσει τη Λυσιστράτη. Και όταν συμβεί αυτό, εννοείται θα σας το επικοινωνήσουμε και σας θέλουμε όλους δίπλα μας. Λοιπόν, η μουσική διασκευή του Σταμάτη Κραουνάκη συνδυάζει μουσική, συνδυάζει λόγο σε μορφή οπερέτας, βασισμένη πάντα στην κωμωδία του Αριστοφάνη. Την ξέρετε την ιστορία. Στο έργο, γυναίκες καταλαμβάνουν την Ακρόπολη για να σταματήσουν τον πόλεμο ανάμεσα σε Αθηναίους και Σπαρτιάτες, μέσα από την απόφασή τους να απόσχουν από τις ερωτικές σχέσεις. Καμία σχέση με το τραγούδι που ακούγαμε πριν, το Sexual Healing. Η Λυσιστράτη λοιπόν, σε διασκευή του Σταμάτη Κραουνάκη, έρχεται σήμερα Δευτέρα 21 του Σεπτέμβρη, στη Θεσσαλονίκη, συγκεκριμένα στο Θέατρο Δάσους, και τα εισιτήρια που πάντα σας τα λέμε ξεκινάνε από 20 ευρώ. Τώρα, το επόμενο τραγούδι εσείς μας το ζητήσατε και εμείς χατήρι δεν χαλάμε. Το αφιερώνουμε στην κυρία Ελενίτσα, η οποία γίνεται 83 ετών και της ευχόμαστε να τα χιλιάσει. Ένα φυλάκι είναι λίγο.

Δώσ' μου πολλά φιλιά, αμέτρητα τρέλα, κι εγώ βασίλισσα θα σε έχω στην καρδιά μου. Μην τσιγουμεύεσαι, πάντα να σκέφτεσαι,

Έτσι ακριβώς. Προς τα φιλιά είναι η καλύτερη δουλειά. Ειδικά αν είσαι φρεσκοπαντρεμένος, είσαι μέσα στα μέλια. Γιατί το λέω αυτό, θα πάω στο viral έτσι, στο κλείσιμο της εκπομπής, στο viral video. Viral έγινε η Taylor Swift. Αν δεν μιλήσω για την Taylor Swift, δεν γίνεται. Στα social media, καθώς φώναξε σε αγώνα τον Chiefs, αυτός είναι ο σύζυγός μου, δείχνοντας το μονόπετρό της, όταν ο Travis Kelce, ο σύζυγός της, σκόραρε. Για την ιστορία, η ομάδα του Kelce έπαιξε απέναντι στους Indianapolis Colts το βράδυ της Κυριακής, χθες 20 Σεπτεμβρίου. Η τραγουδίστρια παρέα με τη μαμά της, τον μπαμπά της και την πεθερά της έδωσε φυσικά το παρόν και παρακολουθούσε τον αγώνα σε πολυτελή σουίτα, εννοείται. Και τη στιγμή που ο Kelce πέτυχε το λεγόμενο touchdown και η ομάδα του πέρασε μπροστά σε σκορ, σηκώθηκε όρθια και άρχισε φυσικά να χοροπηδάει, να ζητοκραυγάζει. Και μάλιστα, όπως φαίνεται στο βιντεάκι που τράβηξαν εκεί οι παριστάμενοι θεατές, η Swift, η οποία φορούσε μπλούζα της ομάδας, έλεγε: «Αυτός είναι ο σύζυγός μου», γεμάτη φυσικά περηφάνεια για την ιστορία. Παντρεύτηκαν τώρα, 3 Ιουλίου, είναι φρεσκοπαντρεμένοι, έτσι είναι. Στην αρχή είσαι στα μέλια, θα περάσουν λίγο τα χρόνια, θα δούμε. Εν πάση περιπτώσει, εμείς να τους ευχηθούμε να είναι πάντα έτσι ερωτευμένοι και αγαπημένοι και πάντα πολύ πολύ καλά. Το τραγούδι που ακούσαμε, ο Τάσος το αφιερώνει στη μητέρα του, την Ελενίτσα, και θα κλείσουμε αυτή την εκπομπή σήμερα με ένα τραγούδι που πάλι εσείς ζητήσατε, το ζήτησε ο φίλος μου ο Σταύρος. Επιτέλους το βρήκα, είναι το σωστό τραγούδι αυτή τη φορά. Είναι τα Σύνεργα από τον υπέροχο Νικόλα Παπάζογλου. Και με αυτό το τραγούδι θα κλείσουμε, αφού πρώτα σας ενημερώσουμε, φεύγοντας, ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης, αλλά να σας υπενθυμίσουμε ότι στις 7 η ώρα στο άγαλμα Βενιζέλου υπάρχει συγκέντρωση και πορεία, θα λάβει χώρα για τη συμπλήρωση 8 χρόνων από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου. Σε αυτή θα συμμετάσχουν μέλη αντιφασιστικών, αντιρατσιστικών οργανώσεων, καθώς και άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου. Να ευχαριστήσω θερμά τον Φάνη Τολιάκο που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Άκου να δεις και δες να ακούσεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας, για τον καιρό σας είπαμε, για την κίνηση, για τα δρόμενα. Νομίζω ότι δεν έχουμε παράπονο. Όλα τα είπαμε και τα κάναμε σήμερα. Αύριο πάλι μέρα θα είναι, μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά. Να έχουμε μία εβδομάδα με υγεία και φωτεινές ειδήσεις. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση πυροδοτεί ακρίβεια και το αυξημένο κόστος των καυσίμων και του πετρελαίου θέρμανσης. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται το αίτημα της αντιπολίτευσης για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, με την κυβέρνηση να απορρίπτει την κριτική περί ανεπαρκού στήριξης και να κάνει λόγο για λαϊκισμό. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε 91 φοροελαφρύνσεις, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι το βασικό ζητούμενο για τους πολίτες είναι το τελικό οικονομικό όφελος και όχι το εργαλείο μέσω του οποίου αυτό επιτυγχάνεται. Στόχος της κυβέρνησης η τιμή έναρξης της περίοδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης να είναι χαμηλότερη από την τιμή με την οποία ολοκληρώθηκε η περσινή περίοδος, ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Στο μεταξύ, το πετρέλαιο Brent της Βόρειας Θάλασσας υποχώρησε σήμερα κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του Αμερικανικού αργού καταγράφει πτώση άνω του 5%. Ένα δεξαμενόπλαιο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου που διέσχιζε τα στενά του Ορμούς χτυπήθηκε από συντρίμμια διευκρίνηση των βλημάτων, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Επιχειρήσεων Θαλάσσιου Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου. Το πλοίο συνεχίζει την πορεία του προς το επόμενο λιμάνι προορισμού του. Όλα τα μέλη του πληρώματος είναι καλά στην υγεία του. Στο Ιράν, που διεκδικεί τον έλεγχο των στενών, δεν επιτρέπει στα πλοία να περνούν χωρίς την αδειά του και βάζει συχνά στο στόχαστρο όσα το επιχειρούν. 8 χρόνια συμπληρώνονται από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου, με συλλογικότητες και φορείς να διοργανώνουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας και πορείας στους κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης. Συγκέντρωση αυτήν την ώρα από συλλογικότητες, αντιφασιστικές οργανώσεις και τον αντιεξουσιαστικό χώρο. Άλλη μια γυναίκα, η 11η από την αρχή του έτους, προσθέθηκε στο μακρύ κατάλογο των θυμάτων γυναικοκτονιών. Πρόκειται για μια 25χρονη που έπεσε νεκρή από τα χέρια του 27χρονου συντρόφου της στην Οικουμενίτσα, ο οποίος μάλιστα προσπάθησε αρχικά να το κάνει να φανεί σαν επίθεση αγνώστων. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, η 25χρονη φέρει πολλαπλές μαχαιριές σε όλο της το σώμα και κυρίως στο λαιμό. Ο 27χρονος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς για την πράξη του ότι μετά από καυγά θόλωσε. Επιδείνωση του καιρού αναμένεται από τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε η αρμόδια υπηρεσία για την επιδείνωση του καιρού στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου, με τα φαινόμενα να αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια. Εκτός συνόρων και πάλι, αγωγοί καταθέτουν το CNN, το MS Now και το Politico, στα οποία ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απαγόρευσε την είσοδό του στο Λευκό Οίκο, επικαλούμενα την πρώτη τροπολογία του συντάγματος προκειμένου να αποκατασταθεί η πρόσβασή τους. Την ίδια ώρα, σε μια κίνηση στήριξης προς τα αμερικανικά μέσα, τα 4 από τα μεγαλύτερα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα, το CBS, το ABC, το NBC και το Fox, αποφάσισαν να σταματήσουν τη δημοσιογραφική κάλυψη του Αμερικανικού Προέδρου. Απαράδεκτη χαρακτηρίζει η Ουκρανία την πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διαγράψει από τη λίστα των κυρώσεων δύο Ρώσους ολιγάρχες, κρίνοντας ότι η απόφαση αυτή στέλνει το λάθος μήνυμα στη Μόσχα. Τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση σημαντικών και μεγάλης κλίμακας περιστατικών κυβερνοασφάλειας παρουσιάζουν ελλείψεις, καθώς η περιορισμένη ανταλλαγή πληροφοριών και οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση περιορίζουν την αποτελεσματικότητα του πλαισίου συνεργασίας. Αυτό προκύπτει από την ειδική έκθεση που δημοσίευσε σήμερα το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Η Θεσσαλονίκη έχει χώρο για όλους και όχι μόνο για μερικούς, χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς διακρίσεις, υπογράμμισε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης από το βήμα του Δημοτικού Συμβουλίου, σχολιάζοντας την κριτική που δέχτηκε το προηγούμενο διάστημα με αφορμή την επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Νέα Παραλία. Στο μεταξύ, νωρίτερα, στη διάρκεια των ανακοινώσεων του κ. Αγγελούδη, πραγματοποιήθηκε παράσταση διαμαρτυρίας εντός της αίθουσας του Δημοτικού Συμβουλίου από περίπου 10 μέλη της νεολαίας της Νέας Αριστεράς. Αντέδρασαν στην καμπάνια καμπάνια φύτευσης χιλίων δέντρων του Δήμου Θεσσαλονίκης σε ιδιωτικούς χώρους με τη χορηγία των Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλίων Θράκης. Και να κλείσουμε τον καιρό, αύριο στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τη Χαλκιδική, μέχρι και τις πρωινές ώρες, ο καιρός θα είναι άστατος με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες στη Χαλκιδική θα είναι κατά περιόδους έντονες. Στα υπόλοιπα τμήματα αναμένεται γενικά αιθυρός καιρός με τοπικές μπόρες κατά τη διάρκεια της νύχτας και το βράδυ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Αύριο για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 5 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Μια ιστορία θα σας πω.
5: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
6: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
5: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
6: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Κάποια στιγμή οι Τρώες φτάνουν στην Κρήτη, εκεί όπου ιδρύουν μία πόλη. Ενσκύπτει όμως λοιμός φοβερός, φίλες και φίλοι, και μεγάλη ξηρασία, πράγμα που υποδηλώνει την αντίθεση των θεών για την εγκατάστασή τους εκεί. Ο Αινίας βλέπει στον ύπνο του τους πενάτες, δηλαδή τα είδωλα των πατρών θεών, τα οποία είχε φέρει από την Τρία. Πενάτες που του αποκαλύπτουν ότι ο Απόλλωνας δεν εννοούσε με τον χρησμό του την Κρήτη, αλλά τη χώρα την οποία οι Έλληνες ονομάζουν Εσπερία, δηλαδή την Ιταλία, από όπου καταγόταν ο Δάρδανος και ο πατέρας Ιάσιος, ο αδελφός του, που ήταν προόγονοι των Τρώων. Ο Αγχίσης αναγνωρίζει το σφάλμα του και οι Τρώες αποπλέουν προς δυσμάς. Μεγάλη όμως τρικυμία τους φέρνει στις Τροφάδες, όπου έρχονται σε συμπλοκή με την Κελενό και τις λοιπές άρπιες, τα αφρικαλαία πτηνόμορφα τέρατα που ρήπαιναν με τις ακαθαρσίες τους το φαγητό των ξένων. Η Κελενό προφητεύει στον Αινία ότι αφού φθάσουν οι Τρώοι στην Ιταλία, δεν θα θεμελιώσουν τα τείχη της πόλης τους παρά μόνο εάν μια φοβερή πείνα τους αναγκάσει να φάνε τα ίδια τους τα τραπέζια. Ποιος να είναι αυτός, φίλες και φίλοι, με την τόση φαντασία που βάλθηκε να περιγράψει το ταξίδι του Αινία από την Τρία και της γενιάς του, που μετά την κατάκτησή της από τους Αχαιούς αναζήτησε πλέον ένα καλύτερο αύριο? Και ποιο είναι αυτό το έργο?

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο αγαπημένος Φανής Λιάκος σήμερα συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Είναι ένα στίχημα. Όχι μόνο το κείμενο της σημερινής εκπομπής, φίλες και φίλοι, αλλά και η μουσική της. Το λέω αυτό γιατί θα κάνουμε ιδιαίτερο, θέλω να πιστεύω, και λίγο δύσκολο σε κάποιες στιγμές του ταξίδι, το οποίο μουσικά ξεκίνησε από την κόλαση και συγκεκριμένα βέβαια την κόλαση του Δάντη. Ακούσαμε τους Μεταμόρφωση, μία από τις πιο σημαντικές rock, progressive rock ιταλικές μπάντες της δεκαετίας του 50. Το κομμάτι αυτό είχε τίτλο «Λουσουριόζι» και είναι ένα από τα τραγούδια του δίσκου των Μεταμόρφωση με τίτλο «Ινφέρνο», δηλαδή «Κόλαση», που κυκλοφόρησε το 1973 και αποτελεί μια μοντέρνα μουσική προσαρμογή της θείας κωμωδίας του Ντάντη. Θα μας χρειαστεί ο Δάντης και η θεία κωμωδία του. Πάνω απ' όλα θα μας χρειαστεί η κόλασή του. Είναι αναγκαίο να βρεθούμε και εκεί σήμερα. Σιγά σιγά όμως όλα. Φίλες και φίλοι, το ξέρω ότι ο όρος προπαγάνδα εμπεριέχει κάτι το αρνητικό, ηχεί κάπως στα αυτιά σας. Και ενδεχομένως όλοι να επηρεαζόμαστε όταν έρχεται η ώρα να μελετήσουμε συγκεκριμένα έργα. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να είναι έτσι. Κάθε έργο κρίνεται, όπως πολλές φορές έχουμε πει, στις συνθήκες της εκάστοτε εποχής. Την επίδρασή του στην ανθρωπότητα, με το πέρασμα των χρόνων και σίγουρα πάντα στο πλαίσιο της κριτικής διάθεσης οφείλουμε να διαχωρίζουμε τα έργα όταν έρχεται η ώρα της αισθητικής αρτιότητας. Εδώ είμαστε κάποτε και είδαμε συντροφιά πόσο πρωτοποριακό σε επίπεδο λήψεων, σκηνοθεσίας, μοντάζ, κινηματογράφο έκανε η αιχμή του δόρατος του Τρίτου Ράιχ, η Λέδη Ρίφενσταλ. Αλίμον όμως, εάν δεν στεκόμασταν στους δρόμους που επαναλαμβάνω αισθητικά άνοιξε και όχι σε ιδεολογικό επίπεδο για να μην παρεξηγηθούμε, τους δρόμους που άνοιξε λοιπόν για τους μετέπειτα κινηματογραφιστές. Ο Οκταβιανός θέλησε να υμνήσει κάποια στιγμή τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία που αυτός δημιούργησε. Εδώ βέβαια θα πείτε και με το δίκιο σας, μα συγγνώμη, η Ρώμη, γνωστή και ως Città Eterna, αιώνια πόλη, είναι πολύ πιο παλιά από τον Οκταβιανό, ο οποίος γίνεται αυτοκράτορας το 27 π.Χ. Ναι, προϋπήρχε, αλλά όχι ως αυτοκρατορία. Με την άνοδο του Οκταβιανού στην εξουσία, τη χρονιά που προαναφέραμε, η Ρώμη πάβει να είναι μια δημοκρατία, με τους όποιους θεσμούς της εποχής που την καθιστούσαν δημοκρατία, και γίνεται πλέον αυτοκρατορία. Η ηγεμονία του Οκταβιανού, ή αλλιώς Αυγούστου, αποτέλεσε την αφετηρία μια σχετικά ειρηνικής περίοδου, που είναι γνωστή σε όλους μας ως Pax Romana, δηλαδή Ρωμαϊκή Ειρήνη. Παρά τους συνεχείς πολέμους στα σύνορα και έναν εμφύλιο για τη διαδοχή στην αυτοκρατορία, η Μεσόγειος γνώρισε την ειρήνη για πάνω από 2 αιώνες. Ο αυτοκράτορας Οκταβιανός θέλησε λοιπόν, όπως προείπαμε, να υμνήσει τη δύναμη της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας και να τη συνδέσει κατά κάποιο τρόπο με το ένδοξο
ομυρικό παρελθόν και για το λόγο αυτό παρήγγειλε στον ποιητή Βυργίλιο την Ενιάδα. Με την οποία ξεκινήσαμε στην εισαγωγή μας, με κάποιο αποσπασμά της. Τα βιογραφικά στοιχεία που σχετίζονται με το Βυργίλιο, φίλες και φίλοι, στηρίζονται στο έργο που θα γράψει ο φίλος του, Ρωμαίος ποιητής Βάριος Ρούφος, σχετικά με τη ζωή του. Αυτή η βιογραφία ενσωματώθηκε στο έργο που θα γράψει στη συνέχεια ο Σουητώνιος, καθώς επίσης ενσωματώνεται και στα σχόλια που έγραψαν οι μετέπειτα Ρωμαίοι ποιητές Μαύρος Σέρβιος, Ονοράτος και Δονάτος. Κάποια από τα σχόλια είναι αλληγορικά, η αλήθεια είναι, και στηρίζονται μόνο στα στοιχεία από τα έργα του Βυργίλιου. Γι' αυτό και η εγκυρότητα των βιογραφικών του στοιχείων παραμένει πάντοτε σχετικώς προβληματική. Το χωριό στο οποίο γεννήθηκε ο Βυργίλιος σήμερα λέγεται Βυργίλιο, φίλες και φίλοι, τότε λεγόταν Άντες. Κοντά στην Μάντοβα της Βόρειας Ιταλίας, εντεύθεν των Άλπεων. Και όλα αυτά στις 15 Οκτωβρίου του 70 π.Χ. Το όνομά του δείχνει ότι κατά πάσα πιθανότητα καταγόταν από Ρωμαίους επίκους. Οι γονείς του ήταν φτωχικής καταγωγής, χωρικοί άνθρωποι. Παρόλα αυτά έκαναν ό,τι ήταν δυνατό προκειμένου ο γιος τους Βυργίλιος να πάρει την καλύτερη δυνατή μόρφωση. Ο ίδιος, παρόλα αυτά, ισχυριζόταν ότι καταγόταν από οικογένεια γεωκτημόνων που είχε και τις κατάλληλες οικονομικές δυνατότητες. Μέχρι την ηλικία των 16 χρόνων ο Βυργίλιος εκπαιδεύεται στην Κρεμόνα και αργότερα θα μεταβεί στο Μιλάνο για περαιτέρω σπουδές. Πάμε στο δεύτερο μουσικό μας διάλειμμα, φίλες και φίλοι, στο μεγαλειώδες έργο του Πουρσέλ Διδό και Ενίας. Από την όπερα αυτή, φίλες και φίλοι, θα ακούσουμε το «Thy Hand, Belinda, When I'm Laid in Earth» από την σοπράνο Jessie Norman.

Στα 18 του, ο Βεργίλιος θα βρεθεί στη Ρώμη, διότι σκόπευε να σπουδάσει αστρονομία, ιατρική και ρητορική, αλλά η αλήθεια είναι ότι πάρα πολύ γρήγορα το ενδιαφέρον του θα επικεντρωθεί στη φιλοσοφία. Έτσι λοιπόν, αφήνει τη Ρώμη και φεύγει για την Νάπολη, όπου εκεί θα γίνει μαθητής του επικούριου φιλοσόφου Σύρωνα. Παράλληλα, διδάσκεται και αρχαία ελληνικά. Την ίδια εποχή ο Βεργίλιος ξεκινά να γράφει τα πρώτα του ποίηματα και σταδιακά αφοσιώνεται όλο και περισσότερο στην ποίηση. Όταν θα επιστρέψει στη Ρώμη, θα συνδεθεί με βαθιά φιλία με τον Μεκίνα. Από εκεί ξεκινούν όλα. Τον Γάιο Μεκίνα, έναν πλούσιο Ρωμαίο, ευεργέτη των καλλιτεχνών και υπεύθυνο της πολιτιστικής προπαγάνδας του αυτοκρατορικού καθεστώτος του Οκταβιανού. Ήδη από το 39 π.Χ. ο Βεργίλιος ανήκε πλέον στον κύκλο των ποιητών του Μεκίνα και βέβαια έφτασε σε σημείο να διατηρεί φιλικές σχέσεις με τον ίδιο τον αυτοκράτορα. Στα σημαντικότερα πρώιμα έργα του ανήκουν οι Εκλογές, μια συλλογή ποιημάτων βουκολικού περιεχομένου, γραμμένα την περίοδο από το 42 μέχρι το 39 π.Χ. Όταν τελείωσε τις Εκλογές, στο διάστημα από το 39 μέχρι το 29 π.Χ., ο Βεργίλιος θα γράψει τα Γεωργικά, ένα αγροτικό ποίημα συνολικά 4 τόμων, αφιερωμένο στον ευεργέτη του, τον Μεκίνα. Ένα έργο στο οποίο περιγράφεται η ζωή, το λέει και ο τίτλος, και η εργασία των ανθρώπων της Γεωργίας. Από τα πρώτα κιόλας έργα διακρίνονται τα κύρια χαρακτηριστικά του στυλ του Βεργίλιου, που είναι η τάση για απλότητα και αρμονία, ως αποτέλεσμα και της εξαιρετικής φροντίδας που έδειχνε στα έργα του. Ο Βεργίλιος χρησιμοποιούσε συχνά υπαινιγμούς με τάση να προκαλεί διαθέσεις παρά να περιγράφει. Προτιμά μία μεσαία και κοινή γλώσσα, μακριά από τις υπερβολές. Για παράδειγμα, στα βουκολικά, στις Εκλογές δηλαδή, χρησιμοποιεί τυπικό λεξιλόγιο που ταιριάζει, ακούγεται από τους ανθρώπους, από τους ποιμένες, ενώ στα Γεωργικά χρησιμοποιεί πολύ συχνά, ας τους αποκαλέσουμε, γεωργικούς όρους, γι' αυτό άλλωστε και ο Βεργίλιος, φίλες και φίλοι, θεωρείται ένα πρώτης τάξεως λεξικό για όλους εκείνους που ενδεχομένως να θελήσουν να μελετήσουν την κτηνοτροφία αλλά και τη γεωργία της εποχής εκείνης. Και όλα αυτά σε έργα στα οποία εκ των πραγμάτων υπάρχει πάντοτε μια κεντρική ιστορία. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Σύμφωνα με τους μελετητές, το Βεργίλιο στείνει να αφηγείται γεγονότα με υποκειμενικό τρόπο και έχει ενδιαφέρον η προσπάθειά του να δίνει ανθρώπινη μορφή στη φύση και τα ζώα μέσω της χρήσης ρημάτων και επιθέτων που αναφέρονται σε ανθρώπινα όντα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: 300 άτομα αυτή την ώρα στην πλατεία Αρχαίας Αγοράς με αφορμή τη συμπλήρωση 8 χρόνων από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου. Θα ακολουθήσει πορεία. Κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση με αιχμή την ακρίβεια και το αυξημένο κόστος των καυσίμων και του πετρελαίου θέρμανσης. Στόχος της κυβέρνησης η τιμή έναρξης της περίοδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης να είναι χαμηλότερη από την τιμή με την οποία ολοκληρώθηκε η περσίνη περίοδος, ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Το πετρέλαιο Brent υποχώρησε σήμερα κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του αμερικανικού αργού καταγράφει πτώση άνω του 5%. Συγκαλεί την G7 ο Μανουέλ Μακρόν για την απελευθέρωση αποθεμάτων πετρελαίου. Στο Ιράν, δεξαμενόπληρο δέχθηκε επίθεση στα στενά του Ορμούς. Καλά στην υγεία τους όλοι οι ναυτικοί. Απαράδεκτη άρση των κυρώσεων σε Ρώσους ολιγάρχες, λέει η Ουκρανία. Επιδείνωση του καιρού από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» με τον Θανάση Φικόπουλο στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής και τον Φάνη Λιάκο σήμερα στην τροφιά στην τεχνική υποστήριξη. Να θυμίσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Την καλησπέρα στην αγαπημένη μας την Τατιάνα, στην Κέρκυρα, στον φίλο μας τον Άκη, στην Αθήνα. Να μην ξεχνάμε τους ακροατές και τις ακροάτριες από την Ερασερών, από τη Θράκη, που και αυτοί μας ακούνε σε απευθεία σύνδεση με τον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Μια γλυκιά αγκαλιά, όπως επίσης στο Στέλιο μας, τον Μάκη, τη Μαρία και τον Δημοσθένη στη Νεάπολη, στην Άννα, μια γλυκιά αγκαλιά στην αγαπημένη την Ανά και στη Γεωργία. Ο Ντομένικο Ματζόκι, φίλες και φίλοι, ήταν ένας από τους συνθέτες ο οποίος μουσικά, όσο ιδιαίτερο και αν ακούγεται αυτό, επηρεάστηκε βαθύτατα από το έργο του Βιργίλιου. Πάλεψε πάρα πολύ κατά τη διάρκεια της ζωής του ο Ματζόκι προκειμένου να γράψει και μουσική η οποία θα αντιχούσε, θα έλεγε κανείς, το λεξιλόγιο, το μέτρο των έργων του Βιργίλιου. Ακούσαμε ένα κομμάτι, ένα απόσπασμά του, το Barberinum Urbani Pape, από ένα πάρα πολύ ωραίο σχήμα μπαρόκ μουσικής του Σμαρφέι.

Πιστός στο δακτυλικό εξάμετρο ως μέτρο, δεν θα μπορούσε ο Βεργίλιος να κινηθεί διαφορετικά. Ήταν, βλέπετε, ένας λάτρης του Ομήρου, ο οποίος χρησιμοποιούσε το κλασικό ελληνικό εξάμετρο στην ποιήση. Παρ' όλα αυτά, φίλες και φίλοι, το σημαντικότερο έργο του Βεργίλιου θεωρείται η Ενιάδα. Όπως είπαμε, το προπαγανδιστικό εκείνο έργο που του ανατέθηκε από τον Οκταβιανό. Η Ενιάδα αποτελεί έπος τεράστιας ιστορικής σημασίας που καταξίωσε τον Βεργίλιο. Το έργο ολοκληρώθηκε σε διάστημα περίπου 10 χρόνων και μέσα σε συνολικά 12 τόμους περιγράφει το έπος του ήρωα Ενία, ο οποίος μετά την πτώση της Τρίας φθάνει μετά από πολλές περιπέτειες στην Ιταλία, εκεί όπου ιδρύει τη Ρώμη. Τα 6 πρώτα βιβλία της Ενιάδας είναι γραμμένα στο πρότυπο της Οδύσσιας και τα υπόλοιπα 6 ακολουθούν το παράδειγμα της Ιλιάδας. Η Ενιάδα βέβαια παρουσιάζει έναν χαρακτήρα ανεξάρτητο από τον Όμηρο. Τα ποίηματα του Ομήρου είναι με διαφορά το πιο τέλειο φυσικό έπος. Η Ενιάδα από την πλευρά της αποτελεί μίμηση της Οδύσσειας και της Ιλιάδας, ταυτοχρόνως όμως είναι, φίλες και φίλοι, ένα υπέροχο καινούριο για την εποχή δημιούργημα και βέβαια είναι ένα δημιούργημα καθαρά προσωπικό. Ο Ενίας είναι ένας νέος τύπος ήρωα. Είναι ένας ήρωας που δεν εντάσσεται σε κανένα σχήμα. Βλέπετε, τυρανιέται διαρκώς από διλήμματα σχετικά με αυτό, δηλαδή ποιο το ηρωικό πεπρωμένο του. Ουσιαστικά η Ενιάδα συμβόλησε τι? Συμβόλησε την ιστορική αποστολή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Και για το λόγο αυτό προωθήθηκε, παρουσιάστηκε, υμνήθηκε ως εθνικό έπος από το καθεστώς του Οκταβιανού. Για τον Βεργίλιο, φίλες και φίλοι, οι μορφές των ομηρικών έργων ήταν ιερές. Παρά τις όποιες αλλαγές είχε πραγματοποιήσει στην Ενιάδα, ο Βεργίλιος ποτέ δεν πρόσβαλε τον Όμηρο. Απλώς επινόησε διαφορετικές εκκινήσεις για συγκεκριμένους ήρωες προκειμένου να υπηρετήσει το σενάριο που η πρώτη αυτοκρατορία της Ρώμης είχε ανάγκη. Στο πέρασμα των αιώνων, φίλες και φίλοι, και ο ίδιος ο Βεργίλιος θα έβρισκε τη θέση που του άξιζε σε ένα επικό έργο και αναφερόμαστε βέβαια στη θεϊκή κωμωδία του Δάντη, του πατέρα της ιταλικής γλώσσας, του μεγάλου εκείνου ποιητή που με τα έργα του έφερε τη lingua volgare, δηλαδή την καθομιλουμένη, στο προσκήνιο της ιστορίας, κάνοντας πλέον ισότιμους ως αναγνώστες όλους εκείνους που δεν γνώριζαν τα λατινικά. Όπως πολλοί από εσάς γνωρίζετε, όπως πολλοί από εσάς ενδεχομένως να θυμάστε από παλαιότερη εκπομπή, ο Δάντης, ερωτευμένος με την Βεατρίκη, γράφει για αυτήν μια σειρά από έργα, με κορυφαία βέβαια τη Θεϊκή Κωμωδία, εκεί που η θέωσή του ουσιαστικά περνά μέσα από τον έρωτά του για την όμορφη εκείνη Φλωρεντίνα κοπέλα. Και βέβαια το ταξίδι είναι μεγάλο, κόλαση, καθαρτήριο, παράδεισος. Στο 26ο άσμα της κόλασης, ο Δάντης, ο οποίος είναι και κεντρική φιγούρα του ίδιου του του έργου, ανταμώνει τον Μέγα Βεργίλιο λοιπόν, ο οποίος γίνεται οδηγός του στο πιο σκληρό τόπο του ποίηματος. Και εκεί με τη σειρά τους ανταμώνουν τις ψυχές του Διομήδη και του Οδυσσέα τυλιγμένες στις φλόγες. Μουσική.
Προσέξτε τώρα, φίλες και φίλοι, αυτό που σας είπα νωρίτερα. Τι θα πει αρμονία, ισορροπία και πάνω απ' όλα επιμέλεια. Σύμφωνα με τον Δάντη, ο ίδιος θέλησε να τους μιλήσει, αλλά τον συγκράτησε ο Βυργίλιος λέγοντάς του: «Άσε με μένα να μιλήσω, ξέρω τι θέλεις. Και στο δικό σου λόγο μπορεί να αντισταθούν. Μην το ξεχνάς πως στη ζωή τους ετούτοι ήταν Έλληνες». Τι σήμαινε αυτό? Ο Δάντης καθιστά τον Βυργίλιο, φίλες και φίλοι, τον μεγαλύτερο γνώστη της ελληνικής κλασικής παιδείας. Σε τέτοιο βαθμό που μόνο σε αυτόν θα μιλούσαν οι ήρωες των ομηρικών έργων.

Και έτσι λοιπόν, φίλες και φίλοι, όπως προείπαμε, ο Δάντης βάζει τον Βεργίλιο οδηγό του στην κόλαση και τον καθιστά τον κορυφαίο όλων, διότι μόνο σε αυτόν μίλησαν οι νεκροί αρχαίοι ήρωες. Φτάσαμε, ξέρετε, όλων.

άρα στις οποίες γεννήθηκαν γλώσσες όπως η Ιταλική, την οποία γνωρίζουμε σήμερα, μια lingua vulgare, η οποία αντικαθέστησε, όπως είπαμε και νωρίτερα, την Λατινική. Σταδιακά βέβαια, αυτά δεν έγιναν από τη μια μέρα στην άλλη. Βρεθήκαμε και μουσικά λοιπόν, φίλες και φίλοι, στα χρόνια εκείνα, από το Μεσαίωνα. Μας ήρθε το τραγούδι το οποίο ακούσαμε από τον Άναρη Ζολτάν, το τραγούδι του ερωτευμένου τροβαδούρου. Στέκεται λοιπόν με σεβασμό ο Βυργίλιος απέναντι στους νεκρούς ήρωες των ομηρικών έργων και τους παρακαλά να διηγηθούν ποιο τέλος είχε η ζωή τους. Τι απαντά για παράδειγμα ο Οδυσσέας? «Μόλις χωρίστηκα από την Κύρκη, που απάνω από ένα χρόνο με είχε καρφώσει εκεί, πλησίων στη Γαέτα, όπως αργότερα ο δικός σας ο Αινίας την ονόμασε», βλέπετε αναφορές, «τίποτα δεν αξιώθηκε, ούτε του γιού μου η γλυκιά μνήμη, ούτε το σέβας για γέροντα πατέρα, ούτε το χρέος μου για αγάπη που, αν το ξεπλήρωνα στην Πινελόπη, θα έδινε τη χαρά. Τίποτε δεν αξιώθηκε τη φλόγα μέσα μου, που μέτρωγε να σβήσει αυτήν που με έσπρωχνε, τι θα πει κόσμος να γνωρίσω, να λάβω πείρα από τα πάθη ή από την ανδρεία των ανθρώπων».

Με βάση τη συνέχεια των λόγων του Οδυσσέα, φίλες και φίλοι, ο Δάντης παραδέχεται εδώ άλλη μία παράδοση που είχαν ακολουθήσει και ο Πλήνιος και ο Σωλήνο για το θάνατο του Οδυσσέα, που είναι διαφορετική από αυτή που γνωρίζουμε εμείς μέσα από τα ομηρικά έπι. Ο Οδυσσέας ξαναέφυγε από την Ιθάκη, πέρασε το Γιβραλτάρ, ίδρυσε τη Λισαβόνα και πνίγηκε στον ωκεανό από ανεμοσύφουνα. Και ήταν εξόχως ενδιαφέρουσα βέβαια και η άποψη του Καζαντζάκη για το κομμάτι. Είχε γράψει «Πολλά σημαίνει και είναι τόλμημα εξίσου ρυψοκίνδυνο με το τόλμημα του Οδυσσέα, το ότι ο Δάντης, κάτοχος και θαυμαστής των επών του Ομήρου, εν τούτης αποφάσισε να αγνοήσει το μύθο και να τον αλλοιώσει σε τρόπο που ο Οδυσσέας ποτέ του δεν ξαναγύρισε στην Ιθάκη, έπνιξε όλα τα συναισθήματά του, ξέχασε όλα τα χρέη του, Λαέρτη, Πινελόπη, Τηλέμαχο, Πατρίδα, Βασίλειο, φλεγόμενος μόνο από την ακόρεστη δίψα του, της εμπειρίας αυτής που οδήγησε τον άνθρωπο από τη δημιουργία του, από το μυθικό μήλο προς τα μεγάλα τα φώτα, από το σκοτεινό και δυσιδαίμονα τιμωρό στο Θεό του φωτός. Φίλες και φίλοι, είναι οι εποχές που επιτάσσουν συγκεκριμένους κανόνες, όπως έγινε και με τη Διδό του Βυργίλιου, η οποία τελικά χωρίζει με τον Ενία, ή μάλλον ο Ενίας την εγκαταλείπει, κόντρα στην παράδοση του μύθου. Γιατί όμως, σύμφωνα με το Βυργίλιο, ο Ενίας θα χωρίσει τη Διδό? Γιατί είμαστε σε μια εποχή κατά την οποία αναζητείται ήρωας που θα βάλει το εγώ του κάτω από την απέτηση, προκειμένου να παραμείνει ήρωας και ταυτοχρόνως να μετατραπεί σε σύμβολο της Ρώμης. Ο Ενίας, σύμφωνα με τον Βυργίλιο, ανταποκρίθηκε αρχικώς στον ερωτά της, αλλά πήρε εντολή από τον Δία να φύγει για την Ιταλία, οπότε άρχισε να ετοιμάζεται προκειμένου να αναχωρήσει κρυφά. Η Διδό όμως το κατάλαβε. Τότε τι έκανε? Άναψε φωτιά μέσα στην οποία έριξε το ξύφος του, την εικόνα του και κάθε τι που μπορούσε να της θυμίζει την κατά κάποιο τρόπο απιστία του. Στη συνέχεια η Διδό μπήκε στη φωτιά

και κάηκε. Πριν όμως πεθάνει, φίλες και φίλοι, πρόλαβε να καταραστεί τον Ενία και έκανε έκκληση στους θηρίους να τρέφουν μίσος κατά των απογόνων του, οι οποίοι ποιοι ήτανε, οι Ρωμαίοι. Η Λωρίνα Μακένιθ πριν από χρόνια θα γράψει, φίλες και φίλοι, ένα εξαίσιο τραγούδι. Είχε μελετήσει για τα καλά τον Δάντη, η υπέροχη αυτή τραγουδοποιός από την Γυραιά Αλβιώνα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν την Λωρίνα Μακένιθ στο έργο της «Η προσευχή του Δάντη».

Αντάμασαν πολλοί φίλες και φίλοι στη σημερινή εκπομπή, έτσι. Κόσμος λαμπερός πέρασε. Πρόσωπα πραγματικά, όπως ήταν ο Βεργίλιος, ο Δάντης, υπαρκτά πρόσωπα, ε. Ο Οκταβιανός. Οι νεκρές, οι ψυχές των νεκρών, ομερικών έργων. Ένας έρωτας για κάποια Βεατρίκη. Ο Βεργίλιος πέθανε το 19 π.Χ., πάντα μια ημερομηνία ψάχνουμε, στις 21 Σεπτεμβρίου. Και πόσο δυστυχής. Είχε επισκεφθεί τη χώρα μας όταν κατά την επίσκεψή του στα Μέγαρα αρρώστησε από ελονοσία. Άφησε την τελευταία του πνοή στο σημερινό Μπρίντιζι όταν επέστρεφε στην Νάπολη. Στη διαθήκη του υπήρχε εντολή να μην δημοσιευθεί η ανολοκλήρωτη ενιάδα. Παρ' όλα αυτά, ο Οκταβιανός διέταξε την δημοσίευσή της με ελάχιστες παρεμβάσεις, αναγνωρίζοντας, φίλες και φίλοι, την τεράστια αξία του έργου. Και εμείς στο σημείο αυτό δεν έχουμε παρά να πούμε ευτυχώς. Από το έργο του Πουρσέλ, Διδό και Ενίας, το τελευταίο μας για σήμερα κομμάτι, φίλες και φίλοι, και συγκεκριμένα το «Όταν είμαι εξαπλωμένη πάνω στη γη», γνωστό και ως «Το παράπονο της Διδός», από την Έλλην Μάναχαν Τόμας. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πορεί αυτή την ώρα περίπου 400 ατόμων σε εξέλιξη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από συλλογικότητες, αντιφασιστικές οργανώσεις αλλά και άτομα από τον αντιξουσιαστικό χώρο με αφορμή τη συμπλήρωση 8 χρόνων από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου. Κλειστεί αυτή την ώρα η Εγνατία στο ρεύμα προς ανατολικά. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση πυροδοτεί ακρίβεια και το αυξημένο κόστος των καυσίμων και του πετρελαίου θέρμανσης. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται το αίτημα της αντιπολίτευσης για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, με την κυβέρνηση να απορρίπτει την κριτική περί ανεπαρκού στήριξης και να κάνει λόγο για λαϊκισμό. Στόχος της κυβέρνησης η τιμή έναρξης της περίοδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης να είναι χαμηλότερη από την τιμή με την οποία ολοκληρώθηκε η περσινή περίοδος, ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Στο μεταξύ, το πετρελαίο Brent υποχώρησε σήμερα κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του αμερικανικού αργού καταγράφει πτώση άνω του 5%. Γύρω στις 2:15 ώρα Ελλάδος, η τιμή του Brent παράδοσης Νοεμβρίου υποχωρούσε στα 99,6 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό την ίδια ώρα έπεσε στα 95,2 δολάρια το βαρέλι. Ο Εμμανουέλ Μακρόν προτίθεται να συγκαλέσει συνάντηση της G7 με βασικό αίτημα την απελευθέρωση και αξιοποίηση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου. Το Ιράκ θα αναστείλει τις πτήσεις από ιρανικές αεροπορικές εταιρείες λίγη ώρα αφότου οι Ηνωμένες Πολιτείες προειδοποίησαν τις χώρες ότι θα υποστούν κυρώσεις εάν συνεχίσουν να επιτρέπουν την προσγείωση ιρανικών αεροσκαφών. Επίσης, σήμερα η Γεωργία απαγορεύει όλες τις ιρανικές πτήσεις στο έδαφος της. Η ιρανική εταιρεία Mahan Air ανακοίνωσε επίσης ότι διακόπτει όλες τις πτήσεις της προς τη γειτονική Τουρκία κατόπιν αιτήματος των τουρκικών αρχών. Νωρίτερα, ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπένσεντ, προειδοποίησε ότι από τις 23 Σεπτεμβρίου οι ιρανικές αεροπορικές εταιρείες δεν θα μπορούν πλέον να πετούν πουθενά στον κόσμο. Όταν προσγειώνονται τα ιρανικά αεροσκάφη, οι άλλες χώρες δεν θα μπορούν να τα εφοδιάζουν με καύσιμα, δεν θα μπορούν να τους παρέχουν υπηρεσίες βοήθειας στην προσγείωση, διαφορετικά θα αποκλειστούν από το σύστημα του δολαρίου. Σταμάτησε την επεξεργασία αργού πετρελαίου το μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας στη Μόσχα μετά τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στις κύριες μονάδες απόσταξης αργού μετά την επίθεση των drones της Ουκρανίας στις 20 Σεπτεμβρίου, όπως ανέφεραν πηγές. Οι Ισπανικές αρχές κατέσχεσαν κότερο που μετέφερε 2,1 τόνους κοκαίνης σε απόσταση περίπου 650 χιλιόμετρων από τις ακτές της Γαλλικίας στη βορειοδυτική Ισπανία. Τα 4 μέλη του πληρώματος, υπήκοοι Αργεντινής, Ουρουγουάης, Κολομβίας και Αλβανίας, τέθηκαν υποκράτηση. Επιστροφή στα δικά μας, άλλη μία γυναίκα, η 11η από την αρχή του έτους, προσθέθηκε στο μακρύ κατάλογο των θυμάτων γυναικοκτονιών. Πρόκειται για μία 25χρονη που έπεσε νεκρή από τα χέρια του 27χρονου συντρόφου της στην Οικουμενίτσα, ο οποίος μάλιστα προσπάθησε αρχικά να το κάνει να φανεί σαν επίθεση αγνώστων. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, η 25χρονη φέρει πολλαπλές μαχαιριές σε όλο της το σώμα και κυρίως στο λαιμό. Επιδείνωση του καιρού αναμένεται από τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο ως τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε η αρμόδια υπηρεσία για την επιδείνωση του καιρού στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου, με τα φαινόμενα να αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια. Από καρδιωτικές είναι οι δορυφορικές εικόνες που δημοσιεύει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών από τη λίμνη Κορώνια. Η κάποτε πέμπτη μεγαλύτερη λίμνη της Ελλάδας κινδυνεύει να εξαφανιστεί καθώς η υδάτινη έκτασή της έχει μειωθεί κατά περίπου 94% σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ. Νέα ευρήματα, μεταξύ των οποίων δύο βίδες από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, φέρνει στο φως ο υποβρύχιος καθαρισμός της λίμνης Παμβότιδας που βρίσκεται σε εξέλιξη από τις αρχές του καλοκαιριού. Τα ευρήματα αυτά έρχονται να προσθεθούν στα εκατοντάδες αντικείμενα που έχουν ήδη ανασυρθεί από τον πυθμένα της λίμνης, αναδεικνύοντας το μέγεθος της ισόρευσης απορριμμάτων και υλικών που παρέμεναν για δεκαετίες κάτω από την επιφάνειά της. Η δράση υλοποιείται από τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Και να κλείσουμε τον καιρό, αύριο στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τη Χαλκιδική, μέχρι και τις πρωινές ώρες ο καιρός θα είναι άστατος με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες στη Χαλκιδική θα είναι κατά τόπους έντονες. Στα υπόλοιπα τμήματα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με τοπικές μπόρες κατά τη διάρκεια της νύχτας και το βράδυ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμανθεί στα παιδινά από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη μία το μεσημέρι, στην ΕΡΤΡΙΑ.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή. Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
5: ταξίδια στο παρελθόν,
4: μουσικές του κόσμου.

happy. Είμαστε όλοι ύποπτοι, κι εγώ κι εσύ, κι η γάτα μου μαζί. Don't worry.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Δευτέρας, 21 Σεπτεμβρίου 2026. Δευτεράρα, και αν αναρωτήσετε γιατί Δευτεράρα, γιατί για μας που δουλεύαμε και το Σαββατοκύριακο, όσο πιο κοντά πλησιάζουμε στο επόμενο Σαββατοκύριακο, τόσο πιο ωραίες είναι οι μέρες. Είμαστε στον 102, είναι το Fade Out. Παναγιώτης Μανής στο μικρόφωνο, Φάνης Λιάκος στη ραδιοσκηνοθεσία της εκπομπής. Θα είμαστε μαζί ως τις 10, μετά το Θανάση Βικόπουλο και το Βυργίλιο αδελφή Κατσιμίχα και τον του Γόρη. Τι να κάνουμε, ερχόμαστε μετά το Θανάση Βικόπουλο που κάνει υψηλή τέχνη, να σας προσγειώσουμε στην πραγματικότητα. 693-0078-228 αριθμός στο Viber για να στέλνετε φωτογραφίες, μηνύματα, βίντεο, ό,τι άλλο θέλετε να κοινοποιήσετε και για να σας προσγειώσουμε με για τα καλά στην πραγματικότητα. Όπως ακούσατε νωρίτερα από την Ειρήνη Γκέλ, συγκέντρωσε διαμαρτυρίες αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην πλατεία Αρχαίας Αγοράς, εκεί στο άγαλμα Βενιζέλου, για τα 8 χρόνια από το βίο θάνατο του Ζακ Κωστόπουλου. Έχει κλείσει ήδη το ένα ρεύμα της Εγνατίας και θα ακολουθήσει και πορεία, οπότε όσοι κινείστε στο κέντρο, οπλιστείτε με υπομονή και όχι μόνο όσοι κινήσετε στο κέντρο, καθώς θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για άλλο ένα βράδυ στον περιφερειακό. Από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί λοιπόν θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων Κόμβων, Παπαγεωργίου και Μετεώρων για 6 ολόκληρες ώρες. Όσοι κινηθείτε το βράδυ στον περιφερειακό, έχετε το νου σας.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει χώρο για όλους. Αυτό είπε πριν από λίγο μιλώντας στο Δημοτικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης, αναφερόμενος στις αντιδράσεις που είχε προκαλέσει η συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Όχι τόσο η συναυλία, όσο το πού έγινε, καθώς τη σκηνή που εμφανίστηκε ο τραγουδιστής είχε συμπεριληφθεί και το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην παραλία Θεσσαλονίκης. Ο Δήμαρχος είπε ότι δεν επιθυμεί να συμμετάσχει σε ένα διάλογο που κινείται πέρα από τα όρια της τοξικότητας και της γκρίνιας και γίνεται στα social media. Είπε ότι η πόλη έχει διαχρονικά υπάρξει ένας τόπος ισχυρών αντιθέσεων με διαφορετικές πολιτιστικές και κοινωνικές εκφράσεις να συνυπάρχουν. Ξέρει να φιλοξενεί η Θεσσαλονίκη διαφορετικούς ανθρώπους, διαφορετικές κουλτούρες, εκφράσεις και διαφορετικά πολιτιστικά θέματα. Είπε ότι η πόλη δεν πρέπει να μικραίνει, μάλιστα τόνισε υπάρχει θέση, εάν το παρακολουθήσετε, και για τον κορυφαίο τζαζίστα Μίλιν Γκογκμπάρ και για τον μεγάλο δεξιοτέχνη Άλντι Μέολα. Για όλα αυτά που θα φιλοξενήσουμε ή όλα αυτά που έχουμε κάνει εδώ και 2,5 χρόνια, είπε, θέλοντας να υπογραμμίσει ότι η πολιτιστική πολιτική του Δήμου δεν περιορίζεται σε μία μόνο κατεύθυνση. Είχε σηκωθεί πολύ σκόνη με εκείνη τη συναυλία, είχαν υπάρξει αντιδράσεις από κατοίκους, από την οικογένεια του γλύπτη που φιλοτέχνησε το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ωστόσο, ο Αντώνης Ρέμος έδωσε εξηγήσεις, έδωσε και τη συναυλία παρά τη βροχή και μάλιστα μάζεψε χιλιάδες κόσμου στην παραλία.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

Καλησπέρα στην Έφη που στέλνει μήνυμα στο Viber. Έτσι που είπες, λέει, την οικογένεια του Γλύπτη, νόμιζα ότι θα πεις την οικογένεια του Μεγαλέξανδρου. Καλησπέρα στην παρέα. Όχι, είπαμε πολυπολιτισμική η Θεσσαλονίκη και ιστορία αιών, αλλά δεν φτάνουμε και να ζει ακόμη η οικογένεια του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ευχαριστούμε πολύ για τη συντροφιά. 693-0078-228 ο αριθμός στο Viber για να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα. Και όσοι ζείτε στη Θεσσαλονίκη θα ξέρετε, εγώ τουλάχιστον τα τελευταία 30 χρόνια για την κορώνια έχω ακούσει περίπου 30-40 σχέδια διάσωσης. Όπως φαίνεται, κανένα από αυτά δεν πέτυχε, καθώς το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών δημοσιεύει σήμερα δορυφορικές εικόνες, οι οποίες είναι αποκαρδιωτικές. Η κάποτε λοιπόν πέμπτη μεγαλύτερη λίμνη της Ελλάδας κινδυνεύει να εξαφανιστεί πια, καθώς η υδάτινη έκτασή της έχει μειωθεί κατά περίπου 94%. Το αστεροσκοπείο δημοσίευσε δορυφορική εικόνα από τις 20 Αυγούστου του 1984, όταν η κορώνια είχε έκταση, κρατηθείτε, 42,8 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Στη συνέχεια δημοσιεύει και άλλες δορυφορικές εικόνες από προηγούμενα χρόνια. Το 2016, η λίμνη είχε 34,4 τετραγωνικά χιλιόμετρα και στη συνέχεια έχουμε μια ραγδαία μείωση. Τελευταία, το 2024, 29,8 τετραγωνικά χιλιόμετρα, 17,9 το 2025 και τώρα έχουμε 2,7 τετραγωνικά χιλιόμετρα μόνο. Αν δείτε τις φωτογραφίες θα καταλάβετε ότι η λίμνη δεν υπάρχει πια. Άντε καιρός για νέο σχέδιο διάσωσης, μπασκέ.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η πορεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με αφορμή τη συμπλήρωση 8 χρόνων από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου. Το πετρέλαιο Brent υποχώρησε σήμερα κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του αμερικανικού αργού καταγράφει πτώση άνω του 5%. Συγκαλεί τη G7 ο Εμμανουέλ Μακρόν για την απελευθέρωση αποθεμάτων πετρελαίου. Στην Τσεχία η κυβέρνηση επιβάλλει πλαφόν στις τιμές των καυσίμων και φορολογεί τα δηληστήρια. Το Ιράκ και η Γεωργία απαγορεύουν τις πτήσεις Ιρανικών εταιριών στο έδαφος τους. Διακοπή της λειτουργίας στο μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας μετά από επίθεση Ουκρανικών drones. Στην Ισπανία κατασχέθηκε κότερο με 2,1 τόνους κοκαίνης, 5 συλλήψεις. Πυρκαγιά σε αγροδασική έκταση κοντά στη λίμνη Ηλίκη. Επιδείνωση του καιρού από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Κλείνει στις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 το πρωί ο περιφερειακός και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας μεταξύ των ανισόπεδων Κόμβων, Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9 με Δελτίο Ειδήσεων.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Εδώ είμαστε, fade out συνέχεια, Αποστόλης Κοσμόγλου στη ραδιοσυνοθεσία εδώ και λίγη ώρα αυτής της εκπομπής και από Θεσσαλονίκη πάμε Χαλκιδική, όπου όπως φαίνεται εκεί στο Νέο Μαρμαρά, τα άγρια ζώα είναι πλέον μέρος του οικοσυστήματος και αυτό γιατί τα ξημερώματα σήμερα μια γυναίκα είδε τα ξημερώματα της Κυριακής, είδε ενώ πήγε να κάνει νυχτερινό μπάνιο ένα ακόμη άγριο ζώο όπως περιγράφει σε τοπικό site. Πήγε να κάνει μπάνιο στην παραλία και ήρθε πρόσωπο με το άγριο ζώο. Στην αρχή δεν κατάλαβε τι είναι και το πέρασε για σκύλο. Ωστόσο διαπίστωσε μετά ότι ήταν ένα άγριο ζώο. Δεν είχε κάποια επιθετική αντίδραση και από το βίντεο που κυκλοφορεί, καθώς έχει καταγραφεί και με κινητό τηλέφωνο, δεν μπορεί να διακριθεί αν πρόκειται για λύκο, αν και μοιάζει περισσότερο με τσακάλι. Είναι άλλη μια εμφάνιση άγριου ζώου στη συγκεκριμένη περιοχή. Να θυμίσουμε ότι πριν από λίγες μέρες είχαμε περιστατικά 2 επιθέσεων εκεί στο Νέο Μαρμαρά σε βάρος ενός 46χρονου προκαλώντας του τραύματα στον αυχένα αλλά και σε βάρος ενός 2χρονου παιδιού το οποίο χρειάστηκε να μεταφερθεί και να νοσηλευτεί στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Για το δεύτερο περιστατικό μάλιστα είχε ληφθεί και δείγμα DNA το οποίο είχε αποσταλεί στο εργαστήριο γενετικής του Τμήματος Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου προκειμένου να διερευνηθεί αν το ζώο ήταν τσακάλι ή λύκος και αν υπήρχε σύνδεση με μια παλιότερη επίθεση που είχε γίνει σε 5χρονο κορίτσι στην ίδια περιοχή πέρσι το Σεπτέμβριο. Φαίνεται λοιπόν ότι πλέον αν είναι ένα, αν είναι 2, κανείς δεν ξέρει. Τις επόμενες μέρες θα υπάρχει μια συνεδρίαση εκεί με τη Γενική Γραμματεία Δασών και θα τεθεί το πλαίσιο κάτω από το οποίο θα γίνουν οι κινήσεις που πρέπει έτσι ώστε το άγριο ζώο να φυλακιστεί, να εντοπιστεί και στη συνέχεια να φυλακιστεί και να αφαιθεί ελεύθερο σε άλλη περιοχή, όχι κοντά στον αστικό ιστό, όπως είχε γίνει άλλωστε και με το τσακάλι που είχε εντοπιστεί εδώ στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης.

Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Τέσσερις είναι οι λόγοι που κάνει πλέον τα άγρια ζώα να πλησιάζουν τόσο πολύ σε σπίτια. Σημαντικό ρόλο παίζουν η διαθεσιμότητα τροφής και νερού, η αύξηση των πληθυσμών ορισμένων ειδών, η μεγαλύτερη ανοχή κάποιων ζώων απέναντι στον άνθρωπο, αλλά και οι αλλαγές που προκαλεί η ανθρώπινη δραστηριότητα στα φυσικά οικοσυστήματα. Τα σκουπίδια, σύμφωνα με τον καθηγητή, είναι μαγνήτης για την άγρια πανίδα, γιατί έτσι μπορούν να βρουν εύκολα φαγητό. Επίσης, τα τσακάλια πλησιάζουν πιο εύκολα από τον λύκο και ανθρώπους και σπίτια και είναι πιο συνηθισμένα στην ανθρώπινη παρουσία. Το ότι βλέπουμε περισσότερα ζώα γύρω από τον αστικό ιστό δεν είναι απαραίτητο ότι σημαίνει πως υπάρχουν και περισσότερα ζώα, καθώς ίσως γι' αυτό, σύμφωνα με τον καθηγητή, να φταίει η τεχνολογία. Πια υπάρχουν κινητά τηλέφωνα και καταγράφουν οποιαδήποτε κίνηση, κάτι που στο παρελθόν δεν συνέβαινε, και επίσης ο ανθρώπινος παράγοντας που προκαλεί πυρκαγιές ή ανθρώπινες παρεμβάσεις σε άλλου είδους τομείς του φυσικού περιβάλλοντος είναι αυτά που κάνουν τα ζώα να φεύγουν από τους βιότοπους και να αναζητούν αλλού φαγητό ή νερό. Τι πρέπει να κάνουμε αν βρεθεί μπροστά μας λύκος ή τσακάλι? Δεν πλησιάζουμε το ζώο, δεν το τρομάζουμε, δεν προσπαθούμε να το εγκλωβίσουμε. Ο κίνδυνος για τον άνθρωπο υπάρχει κυρίως όταν το άγριο ζώο ενοχληθεί ή αισθανθεί ότι απειλείται. Οπότε μακριά και αγαπημένοι.

για καιρούς δοξασμένους και πάλι Άννα μην κλαις, θα γυρέψουμε

0: θα φέρει. Άννα μην κλαις.
1: Άννα μην κλαις.
0: Εμένα.
1: Εμένα.
0: Δε με βάζουν.
1: Δε με βάζουν στο χέρι.
0: Στο χέρι. Ο στρατός.
1: Στρατός ξεκινά.

Το σκηνικό της αλλαγής του καιρού ξεκίνησε από την Καβάλα. Πριν από λίγο φωτογραφίες στο διαδίκτυο δείχνουν ότι είχαμε πλημμυρισμένους δρόμους στην πόλη της Καβάλας από την κακοκαιρία που έπληξε εκεί την περιοχή. Μέχρι εκεί δεν βλέπω κάτι άλλο. Αναμένεται τις επόμενες ώρες να φτάσει και εδώ. Δεν ξέρω πόσο θα επηρεάσει τη Θεσσαλονίκη. Ακούγοντας νωρίτερα τον Χρυσόστομο Παρανό στην Τόνια Σουφλέρη, έλεγε ότι η Θεσσαλονίκη δεν θα βρεθεί στο επίκεντρο, καθώς έχουμε τον βροχοδιώκτη Βαρδάρη. Οπότε δεν νομίζω ότι θα μας επηρεάσει τόσο πολύ εδώ. Και παραμένουμε λίγο στις απάτες ηλικιωμένες. Σας λέγαμε τις προηγούμενες μέρες ότι έχει εξελιχθεί πλέον το φαινόμενο, δεν χρησιμοποιούν μόνο πια τις γνωστές μεθόδους, είμαστε από συγκεκριμένη εταιρεία ή βάλτε εκεί, υπάρχει διαρροή κτλ. Είχαμε πρόσφατα μέσω AI μίμηση φωνή συγγενικών προσώπων, τα οποία λένε κάνε αυτό ή κάνε εκείνο, προκειμένου να πείσουν ανθρώπους να παραδώσουν χρήματα ή κοσμήματα. Πλέον έχει εξελιχθεί το φαινόμενο, δεν πάμε σε ήχο, πάμε και σε βίντεο. Έχουμε λοιπόν μια περίπτωση, μια γυναίκα στην Πάτρα, η οποία εμφανίστηκε ο Κριστιάνο Ρονάλντο να μιλάει σε βίντεο και να της εξηγεί ότι μαζεύει χρήματα για μια φιλανθρωπική οργάνωση. Μάλιστα της μιλούσε και στα ελληνικά, λέει ο Κριστιάνο Ρονάλντο, τόσο καλό το βίντεο, και της ζήτησε 100 ευρώ. Τα στείλε η γυναίκα, που να ξέρε ότι για τον Κριστιάνο Ρονάλντο τα 100 ευρώ όχι μόνο δεν είναι τίποτα, αλλά ούτε ένα πιτόγυρο, όπως λέμε εδώ, το 2000 δεν είναι τόσο, 250 έκανε το. Συζητάμε με τον Αποστόλη Κοσμογλού ότι υπήρχε ένα τηλεπαιχνίδι πριν από λίγο που έλεγε πόσο έκανε το πιτόγυρο πριν από 26 χρόνια και έκανε 250 δραχμές. 250 δραχμές. AI θα ήταν. Τέλος πάντων, ας πούμε και άλλο ένα story με AI για να έχετε το νου σας. Σε άλλη περίπτωση λοιπόν, η εξαπάτηση είχε να κάνει με τον Παύλο Ντεγκρές, ο οποίος εμφανίστηκε σε βίντεο σε μια άλλη γυναίκα να της λέει ότι σκοπεύει να της δώσει 26.000 ευρώ, αλλά για να γίνει αυτό έπρεπε πρώτα να του δώσει 300 η γυναίκα, προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για να πάρει τα 26 χιλιάρικα. Τελικά πίστηκε η συγκεκριμένη ότι δεν πρόκειται να πάρει 26 χιλιάρικα, για το αν ήταν ο Ντεγκρές δεν ξέρουμε, και τα γλίτωσε αυτά τα χρήματα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πλέον η απάτη έχει φτάσει σε άλλο επίπεδο. Δεν μιλάμε πια για ένα απλό τηλεφώνημα ή για μια μίμηση φωνής, πλέον έχουμε βίντεο. Πλέον ακόμα και να δείτε στενό σας συγγενή σε βιντεοκλήση, πρώτα τον παίρνετε τηλέφωνο τον ίδιο, να βεβαιωθείτε ότι είναι αυτός και μετά οποιαδήποτε άλλη διαδικασία.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση πυροδοτεί η ακρίβεια και το αυξημένο κόστος των καυσίμων και του πετρελαίου θέρμανσης. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται το αίτημα της αντιπολίτευσης για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, με την κυβέρνηση να απορρίπτει την κριτική περί ανεπαρκούς στήριξης και να κάνει λόγο για λαϊκισμό. Στόχος της κυβέρνησης, η τιμή έναρξης της περίοδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης να είναι χαμηλότερη από την τιμή με την οποία ολοκληρώθηκε η περσινή περίοδος, ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Το πετρέλαιο Brent υποχώρησε σήμερα κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του Αμερικανικού αργού καταγράφει πτώση άνω του 5%. Ο Εμμανουέλ Μακρόν προτίθεται στο μεταξύ να συγκαλέσει συνάντηση της G7 με βασικό αίτημα την απελευθέρωση και αξιοποίηση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου. Με στόχο την αντιμετώπιση της ανωδικής πορείας των τιμών των καυσίμων, η κυβέρνηση της Τσεχίας θα επιβάλλει πλαφόν στις τιμές των καυσίμων και θα φορολογήσει τα δηληστήρια. Πρόκειται για το δεύτερο ανάλογο μέτρο που λαμβάνει η κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Αντρέι Μπάμπης μετά την επιβολή πλαφόν στις τιμές των καυσίμων την περίοδο μεταξύ Απριλίου και Ιουλίου. Σταμάτησε την επεξεργασία αργού πετρελαίου το μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας στη Μόσχα μετά τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στις κύριες μονάδες απόσταξης αργού μετά την επίθεση των drones της Ουκρανίας στις 20 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με πηγές του κλάδου. Η αντιπροσωπεία της Βενεζουέλας με επικεφαλή στην υπηρεσιακή πρόεδρο έφτασε στη Νέα Υόρκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, σκοπεύει να συζητήσει ενεργειακά θέματα, το χρέος της χώρας και τις επενδύσεις στον τομέα των εξορίξεων. Οι συνομιλίες αναμένεται να οδηγήσουν στην υπογραφή συμφωνιών στο πλαίσιο των σχεδίων του Αμερικανού Προέδρου για την ανοικοδόμηση σημαντικών βιομηχανιών της Λατινοαμερικανικής χώρας. Επιστροφή στα δικά μας, άλλη μια γυναίκα, η 11η από την αρχή του έτους, προσθέθηκε στο μακρύ κατάλογο των θυμάτων γυναικοκτονιών. Πρόκειται για μια 25χρονη που έπεσε νεκρή από τα χέρια 27χρονου συντρόφου της στην Οικουμενίτσα, ο οποίος μάλιστα προσπάθησε αρχικά να το κάνει να φανεί σαν επίθεση αγνώστων. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, η 25χρονη φέρει πολλαπλές μαχαιριές σε όλο της το σώμα και κυρίως στο λαιμό. Υπό έλεγχο η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κοτσίλια κοντά στη λίμνη Λύκη στη Βιωτία. Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 7 το απόγευμα και για την κατάσβεσή της επιχειρούν 26 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 9 οχήματα. Επιδείνωση του καιρού αναμένεται από τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο ως τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Πορτοκαλή προειδοποίηση εξέδωσε η αρμόδια υπηρεσία για την επιδείνωση του καιρού στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου, με τα φαινόμενα να αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια. Κλείνει στις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 το πρωί ο περιφερειακός και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων λόγω flyover. Για να κλείσουμε τον καιρό, αύριο στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τη Χαλκιδική μέχρι και τις πρωινές ώρες ο καιρός θα είναι άστατος με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες στη Χαλκιδική θα είναι κατά τόπους έντονες. Στα υπόλοιπα τμήματα αναμένεται γενικά αθλιός καιρός με τοπικές μπόρες κατά τη διάρκεια της νύχτας και το βράδυ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμανθεί στα παιδινά από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Αύριο για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις, οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική 5 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις, στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
2: Ξέρουμε ότι πωλήστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη, ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
4: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
5: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
6: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
3: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρεις στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
7: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο agalia.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Το σβήσιμο της μέρας.
9: Fade out, fade out.
10: Fade out.
8: Με τον Παναγιώτη Μανή.
9: Fade out, fade out.
8: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
10: ταξίδια στο παρελθόν,
8: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα του Fade Out στον 102 με Αποστόλη Κοσμόγλου στη ραδιοσκηνοθεσία. Καλησπέρα και στην Ιωάννα που μας στέλνει βαριά την καλησπέρα γιατί ετοιμάζεται για δουλειά. Αυτά είναι όταν ετοιμάζεσαι για δουλειά στις 9 και 10 το βράδυ. Είναι δύσκολο λίγο όπως και να το δει κανείς. 693-0078-228, 693-0078-228, ο αριθμός του Viber του σταθμού για να στείλετε και εσείς τα δικά σας μηνύματα, φωτογραφίες ή βίντεο. Λοιπόν, τα μέτρα για την ευλογιά που έχουν πάρθει και βρίσκονται ακόμα σε εφαρμογή σε όλη την Ελλάδα, τα ξέρετε, δεν βγαίνουν έξω προσβοσκοί, κατσίκια και πρόβατα και έτσι οι κλέφτες κάνουν πάρτι. Στα Καλάβρητα λοιπόν, κτηνοτρόφος κατήγγειλε ότι του έκλεψαν 35 πρόβατα, άγνωστος δράστης μπήκε στο μαντρί και πήρε 35 ζώα, 33 θηλυκά και 2 αρσενικά, τόσα του λείπαν. Φαίνεται, το αντιλήφθηκε ο ιδιοκτήτης, ενημέρωσε στις αρμόδιες αρχές, οι οποίες διερευνούν την κλοπή για να εντοπίσουν τον δράστη. Όσο λοιπόν υπάρχουν μέτρα για την ευλογιά και τα ζώα παραμένουν μαντρωμένα και όσο υπάρχει ανησυχία για το τι θα γίνει με τη φέτα, σήμερα είχαμε ένα καμπανάκι από τους ανθρώπους που είναι στον τομέα της φέτας και παράγουν το τυρί που τρώμε, ότι τα αποθέματα για το 2026 ίσως δεν αρκέσουν. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει, θα πηγαίνει ο καθένας και θα παράγει το δικό του τυρί, γιατί ρε φίλε, σε αυτόν τον τόπο χωρίς τυρί, και όταν λέμε τυρί εννοούμε τη φέτα, γιατί άσπρα τυριά, κίτρινα κασέρια εδώ πάνω, δεν ζούμε. Οπότε τραπέζι χωρίς τυρί ίσον μηδέν φαγητό εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Οπότε δείτε τι θα γίνει με τα μέτρα για την ευλογιά, γιατί θα έχουμε θέμα.

Χθες βράδυ στην κλήρωση του Τζόκερ, ένας υπερτυχερός που έπαιξε το δελτίο διαδικτυακά κέρδισε 9,6 εκατομμύρια ευρώ. 9,6 εκατομμύρια ευρώ. Και τι μπορείτε να κάνετε με 9 εκατομμύρια ευρώ? Λοιπόν, σύμφωνα λοιπόν με το AI, με 9 εκατομμύρια μπορείτε να αγοράσετε ένα από τα πιο exclusive αυτοκίνητα στον πλανήτη, όπως μια μεταχειρισμένη Bugatti, ειδική μάρκα, η οποία παράχθηκε σε μόλις 10 κομμάτια παγκοσμίως, ή μια ολοκένουργια Bugatti. Αντί για ένα αυτοκίνητο μπορείτε να φτιάξετε μια μικρή συλλογή με supercars, παίρνοντας με τα χρήματα αυτά μια Ferrari, μια Lamborghini, μια Porsche κλπ. Στην Ελλάδα, όσον αφορά τα ακίνητα, τόσο κάνει μια υπερπολυτελή βίλα με ιδιωτική παραλία και ελικοδρόμιο στη Μύκονο, την Αντίπαρο ή στο Πορτοχέλι, ή ένα premium minimal penthouse στα νότια προάστια, στη Γλυφάδα ή στη Βουλιαγμένη. Διεθνώς, τόσο κοστίζει ένα πολυτελές διαμέρισμα στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης ή ένα σαλέ με άμεση πρόσβαση στις πίστες του σκι στις Άλπεις ή μια έπαυλη με πισίνα στο Ντουμπάι. Όσον αφορά τα σκάφη αναψυχής, τόσο κοστίζει ένα ολοκένουργιο υπερπολυτελές γιότ μήκος περίπου 24 μέτρων με πλήρως εξοπλισμένο με καμπίνες και χώρους πληρώματος ή ένα ελαφρύ μεταχειρισμένο ιδιωτικό αεροσκάφος. Άντε, πάρτε πρώτα τα 9 εκατομμύρια και μετά θα δούμε τι θα τα κάνουμε.

Όσοι είδατε την Οδύσσια θα είδατε ότι υπήρξε και ένας και μοναδικός ηθοποιός ο οποίος μίλησε ελληνικά στην ταινία. Αυτός ο ηθοποιός λοιπόν είναι ο Γιάννης Κοκιασμένος, ο οποίος όπως εξήγησε μιλώντας σήμερα σε εκπομπή, όταν του πρότειναν να παίξει ένα ρόλο στην Οδύσσια δεν ήξερε καν για ποια ταινία επρόκειται. Αρχικά αποκάλυψε πώς ξεκίνησε να γίνει ηθοποιός. Ήταν παντρεμένος με μια σκηνοθέτηδα και όταν χρειάστηκαν κάποιο ρόλο και δεν είχαν να τον πληρώσουν, έκανε ο ίδιος το ρόλο. Από ένα γραφείο casting λοιπόν με απόλυτη μυστικότητα, ενώ δεν ήξερε καν για ποια ταινία πρόκειται, του έδωσαν ένα πλαίσιο, του είπαν να γράψει τη σκηνή, την έγραψε, πήγε, την έπαιξε, προφανώς τους άρεσε και γι' αυτό πήγε στην ταινία. Όσον αφορά τα ελληνικά λοιπόν που ακούγονται στην ταινία και παραξένευσαν πολλούς γιατί ήταν η μοναδική σκηνή στην οποία ακούγονταν η ελληνική γλώσσα, είπε ο ηθοποιός: για την ταινία του Νόλαν τα ελληνικά της αρχαίας Ελλάδας είναι τα αγγλικά, γιατί όλοι οι πρωταγωνιστές μιλούν αγγλικά, άρα θεωρούσαν ότι αυτή είναι η κανονική γλώσσα. Για όλο τον κόσμο όταν ακουστούν κάτι ελληνικά κανονικά είναι μια ακαταλαβίστικη γλώσσα. Εμείς μόνο εδώ το ξέρουμε ότι είναι ελληνικά, αλλά κανένας άλλος στον πλανήτη δεν το ξέρει. Αυτό που ακούν αυτοί είναι μια παράξενη γλώσσα. Όσον αφορά τον Κρίστοφερ Νόλαν, ο ηθοποιός είπε ότι τον λάτρεψε και είναι ευγνώμων που τον γνώρισε. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι ο Νόλαν έδωσε την προσοχή του όλη σε αυτό την απεριελάχιστη σκηνή και έκανε μια τέτοια ταινία. Και μάλιστα αποκάλυψε ότι ο διάσημος σκηνοθέτης δεν έχει ούτε κινητό ούτε mail.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Το πετρελαίο Brent υποχώρησε σήμερα κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του αμερικανικού αργού καταγράφει πτώση άνω του 5%. Συγκαλεί τη G7 Εμμανουέλ Μακρόν για την απελευθέρωση αποθεμάτων πετρελαίου. Στην Τσεχία η κυβέρνηση επιβάλλει πλαφόν στις τιμές των καυσίμων και φορολογεί τα δηληστήρια. Διακοπή λειτουργία στο μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας μετά από επίθεση ουκρανικών drones. Στη Ρουμανία συνελήφθη για απάτη ο ακροδεξιός πρώην υποψήφιος πρόεδρος της χώρας. Επιχείρηση διάσωσης περιπατήτρια στο Φαράγγι Λυσού στα Χανιά. Την εντόπισαν πυροσβέστες και τη μετέφεραν σε νοσοκομείο. Επιδείνωση του καιρού από τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο ως τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Πλημμυρισμένοι οι δρόμοι αυτήν την ώρα στην Καβάλα. Κλείνει στις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 το πρωί ο περιφερειακός και στα δύο ρεύματα μεταξύ των Ανισόπεδων, Κόβων, Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Φωτίστηκαν με ροζ χρώματα ο Λευκός Πύργος και οι ομπρέλες του Ζογκουλόπουλου, μήνυμα ευαισθητοποίησης για την νόσο Αλτσχάιμερ. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Τρία, δύο, ένα, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: ο μεν
1: και η δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.
2: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out,
5: fade out. Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε με Κωνσταντίνο Μανουσάκη στην τεχνική επιμέλεια αυτή την ώρα. Έχουμε αλλάξει ήδη τρεις ηχολήπτες και ακόμα που είσαι σε λίγο θα αλλάζουμε κάθε 10 λεπτά. Έχουμε πληθώρα τεχνικών ικανών να ανταποκριθούν σε τις απαιτήσεις αυτής εδώ της εκπομπής και όχι μόνο. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο ημίωρο να μπούμε σε αθλητικό mood, έστω και αν είναι βράδυ και από αύριο θα χαλάσει ο καιρός. Αλλά εντάξει, και τα αθλητικά είναι επιβεβλημένα στη ζωή. Λοιπόν, ιστορικές στιγμές στον ελληνικό στίβο. Ο Εμμανουήλ Καραλής γράφει ιστορία. Ανέβηκε στο νούμερο 5 της Γενικής Παγκόσμιας Κατάταξης της World Athletics. Αυτό σημαίνει οι βαθμοί που συγκεντρώνουν οι αθλητές στα αγωνίσματά τους ο καθένας. Σε όλες τις διοργανώσεις που παίρνουν μέρος συγκεντρώνονται και έτσι γίνεται, έχουν η βαθμολογία και συμμετέχουν σε αυτό οι αθλητές από όλα τα αθλήματα του στίβου. Πρόκειται για ένα ασύλληπτο ρεκόρ. Ποτέ ξανά στο παρελθόν Έλληνας αθλητής δεν έχει φτάσει τόσο ψηλά στη γενική λίστα που περιλαμβάνει, όπως είπαμε, όλα τα αγωνίσματα του στίβου. Ο Μανόλο λοιπόν έφτασε στην απόλυτη ελίτ. Μόλις 4 αθλητές στον κόσμο βρίσκονται πιο ψηλά από τον ίδιο. Πρώτος είναι ο Μόντο Ντουμπλάντης, φυσικά, ο ανταγωνιστής του στο άθλημα του επικοντό. 1561 βαθμούς έχει συγκεντρώσει ο Σουηδός. Δεύτερος είναι ο Βραζιλιάνος Άλισον Ντοσάντος, τα 400 με εμπόδια έχει 1526. Ο Μπέντναρεκ στα σπριντ έχει συγκεντρώσει 1494 και ο Μπουσάν Κολέν και Μπινατσίπη, ο οποίος είναι δρομέας αποστάσεων με 1483 βαθμούς, είναι ο τέταρτος. 1475 βαθμούς έχει ο Έλληνας πρωταθλητής και νομίζω ότι του αξίζει και ένα χρυσό μετάλλιο επιτέλους κόντρα σε αυτόν τον εξωγήινο Μόντο Ντουμπλάντης, γιατί το step up που έχει κάνει φέτος ο Καραλής είναι απίστευτο.

Καλησπέρα μας στην ευτυχία που εύχεται καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα και να υπενθυμίσουμε και τον αριθμό Viber 693-0078-228 και ο Έλληνας αθλητής αυτός είναι ο Γιάννης Αντιτοκούμπο, ο οποίος πριν από 10 χρόνια έγινε ο πιο ακριβοπληρωμένος Έλληνας αθλητής υπογράφοντας την επέκταση, τη ρούκι επέκταση του συμβολέου του με τους Milwaukee Bucks αξίας 100 εκατομμυρίων ευρώ. Ένα συμβόλαιο που ουσιαστικά άλλαξε το οικονομικό στάτους του Έλληνα άσου στο NBA, καθώς η διαφορά από το πρώτο που είχε υπογράψει το 2013, όταν αμούστακο παιδί τότε τον είχαν εμπισκητευτεί οι Milwaukee Bucks, ήταν τεράστια. Για την ακρίβεια ήταν 11,6 φορές μεγαλύτερο, καθώς από τα 8,615 εκατομμύρια δολάρια η αξία του εκτοξευόταν στα 100 εκατομμύρια δολάρια. Να σας πω ότι την πρώτη χρονιά ο Γιάννης Αντιτοκούμπο πήρε μόλις 1,792.000 δολάρια και κάπως έτσι φτάσαμε στο Δεκέμβριο του 2020, ένα χρόνο πριν λήξει το δεύτερο συμβόλαιό του που είχε υπογράψει με τα Ελάφια και με τις εμφανίσεις του θα μπορούσε να υπογράψει το Supermax. Τελικά δεν το έκανε. Επέλεξε να υπογράψει ένα συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας παίρνοντας 228 εκατομμύρια. Συνολικά λοιπόν ο Γιάννης Αντετοκούμπο σε αυτά τα χρόνια που έχει παίξει στο NBA έχει υπογράψει συμβόλαια αξίας 500 εκατομμυρίων δολαρίων. Πάνω από μισό δισεκατομμύριο λοιπόν δολάρια, χωρίς σε αυτά να υπολογίζεται οι μεγάλες εμπορικές συμφωνίες που έχει κάνει με εταιρείες που τον δίνουν ή του δίνουν παπούτσια.

κάπου εδώ και το σημερινό fade out. Της Δευτέρας το fade out έφτασε στο τέλος του, εδώ στον 102. Ευχαριστώ πολύ Αποστόλη Κοσμόγλου, Κωνσταντίνο Μανουσάκη και Φάνη Λιάκο που ήταν στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής εδώ της εκπομπής. Θα ακολουθήσει η Ειρήνη Γκέλη με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων για την ενημέρωσή σας και στη συνέχεια θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι τα μεσάνυχτα ο Γιάννης Παπαδόπουλος με τη νυχτερινή του βάρδια. Εμείς ραντεβού αύριο στις 8 εδώ στον 102. Καλό βράδυ!

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Επιδείνωση του καιρού αναμένεται από τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο στις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε η αρμόδια υπηρεσία για την επιδείνωση του καιρού στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου, με τα φαινόμενα να αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια. Στην Καβάλα, από την έντονη βροχόπτωση, δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια. Κεραυνός προκάλεσε πυρκαγιά σε δασική έκταση κοντά στην Άσπρη Άμμο, με τη βροχή να σβήνει τη φωτιά, ωστόσο στο σημείο έσπευσε η πυροσβεστική. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση πυροδοτεί η ακρίβεια και το αυξημένο κόστος των καυσίμων και του πετρελαίου θέρμανσης. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται το αίτημα της αντιπολίτευσης για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, με την κυβέρνηση να απορρίπτει την κριτική περί ανεπαρκού στήριξης και να κάνει λόγο για λαϊκισμό. Το πετρέλαιο Brent στο μεταξύ υποχώρησε σήμερα κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του αμερικανικού αργού καταγράφει πτώση άνω του 5%. Ο Εμμανουέλ Μακρόν προτίθεται να συγκαλέσει συνάντηση της G7 με βασικό αίτημα την απελευθέρωση και αξιοποίηση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου. Με στόχο την αντιμετώπιση της ανωδικής πορείας των τιμών των καυσίμων, η κυβέρνηση της Τσεχίας θα επιβάλει πλαφόν στις τιμές των καυσίμων και θα φορολογήσει τα διυλιστήρια. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αξιοποιήσουν περισσότερο την επιρροή τους στο Ισραήλ, προκειμένου να τερματιστούν, όπως είπε, πολιτικές που υπονομεύουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή αλλά και ευρύτερα. Η Γροιλανδία, η Δανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα υπογράψουν αύριο συμφωνία για το Αρκτικό νησί στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, αν και ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι χορηγεί στις Ηνωμένες Πολιτείες μόνιμο έλεγχο επί της Γροιλανδίας. Επιστροφή στα δικά μας, στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος ο 27χρονος που φέρεται να δολοφόνησε την 25χρονη πρώην σύντροφό του, μετέβησαν αργά το απόγευμα ανακριτής και εισαγγελέας. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Η τελευταία κατηγορία σχετίζεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, με 3 ηρεμιστικά χάπια που εντοπίστηκαν στο τσαντάκι του. Ο 27χρονος, ο οποίος έχει ομολογήσει προφορικά στους αστυνομικούς τη δολοφονία της 25χρονης, ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Πέμπτης. Σε εξέλιξη βρίσκονται παρεμβάσεις σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου της Βόρειας Ελλάδας. Σε 35 σύραγγες στο δυτικό τμήμα της Εγνατίας Οδού, η κυκλοφορία διεξάγεται από μία λωρίδα λόγω ελλείψεων πυρασφάλειας, με αποτέλεσμα να προκαλούνται καθυστερήσεις και κυκλοφοριακή συμφόρηση. Όπως ανέφερε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, ξεκινούν οι εργασίες για την αναβάθμιση των σύραγγων. Παράλληλα, από τις αρχές του έτους έχει απαγορευτεί η διέλευση βιτιοφόρων που μεταφέρουν έφλεκτα υλικά, με τους επαγγελματίες του κλάδου να εκφράζουν έντονες αντιδράσεις. Κλείνει στις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 το πρωί ο περιφερειακός και στα δύο ρεύματα μεταξύ των ανισόπεδων κόβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων λόγω flyover. Στα ΜΟΒ φωταγωγήθηκαν νωρίτερα ο Λευκός Πύργος και οι ομπρέλες του Ζογκουλόπουλου στη Νέα Παραλία με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ. Η δράση πραγματοποιήθηκε από το Δήμο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Νόσου Αλτσχάιμερ και Συγγενών Διαταραχών, με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για την νόσο και την άνοια, αλλά και τη στήριξη των ανθρώπων που νοσούν και των οικογενειών τους. Και να κλείσουμε τον καιρό. Αύριο στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τη Χαλκιδική, μέχρι και τις πρωινές ώρες, ο καιρός θα είναι άστατος με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες στη Χαλκιδική θα είναι κατά τόπους έντονες. Στα υπόλοιπα τμήματα αναμένεται γενικά αιθρίος καιρός με τοπικές μπόρες κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμανθεί στα παιδινά από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική 5 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
2: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
4: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
5: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
6: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
7: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
8: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
9: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Ακριβώς όπως λέει και το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, χαλαρώστε, είναι Δευτέρα, αρχή εβδομάδας. Ελπίζω να περάσετε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Μην πέστε με τα μούτρα στα προβλήματα, έτσι κι αλλιώς αυτά δεν τελειώνουν ποτέ. Αφήστε τα για τη μέση της εβδομάδας και μετά. Νυχτερινή βάρδια μέχρι και τις 12. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Αποστόλης Κοσμόγλου στον ήχο. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28. 6930 07 82 28. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Θα ξεκινήσουμε με μια είδηση της Κυριακής που τη διάβαζα και δεν την πίστευα πραγματικά. Δηλαδή, σε τι σημείο έχουμε φτάσει? Τα νεύρα του κόσμου είναι στη χειρότερη στιγμή τους, δηλαδή. Στην ακτή Βουλιαγμένη θα σας πάω, που σίγουρα έχετε μάθει ότι ένας ηλικιωμένος 82 ετών έχασε τη ζωή του μετά από ένα καυγά που είχε με έναν 76χρονο για μια ξαπλώστρα στην παραλία, στην ακτή Βουλιαγμένης. Σε μια άδεια ακτή Βουλιαγμένης, δηλαδή υπήρχαν άπειρες ξαπλώστρες για να μπορούν να κάτσουν και οι δύο, όμως επιλέξαν και οι δύο να έρθουν να πιαστούν στα χέρια για μια ξαπλώστρα που ήθελαν συγκεκριμένα. Χτύπησε ο 76χρονος τον ηλικιωμένο, έπεσε κάτω, τον χτύπησε στη μύτη, άρχισε να τον χτυπάει στο στήθος, όπως λέει η σύζυγός του που ήταν μπροστά. Και όταν έφτασε το ασθενοφόρο για να τον πάρει, το μετέφεραν στο ασκληπείο της Βούλας, όπου κατέληξε μια ώρα μετά το περιστατικό. Συνελήφθησαν και οι δύο, και η σύνοδός του 76χρονου, ήταν μια κοπέλα 21 ετών μαζί του. Για κακή του τύχη υπήρχαν αυτόπτες μάρτυρες, γιατί σήμερα είπαν στον εισαγγελέα ότι δεν τον χτύπησαν τον άνθρωπο. Είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη στον 76χρονο, και για την κοπέλα που ήταν μαζί του αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της απλής συνέργειας, της απειλής και της εξύβρισης. Ήταν και αυτή παρούσα στο περιστατικό, είπε τα λογάκια της, έσπρωξε και λίγο και συνελήφθησαν και οι δύο. Δεν ξέρω, δεν το φαντάζομαι γύρω τι κάναν. Ο κόσμος που ήταν δίπλα, εμένα άντε αυτοί οι δύο θα τιμωρηθούν, έτσι, θα πάνε στο δικαστήριο. Ο κόσμος που δεν επενεύει, κάποια στιγμή δεν πρέπει να αναρωτηθούμε πού πάμε ως κοινωνία? Βλέπουμε δύο ανθρώπους να πλακώνονται. Δεν θα μπει κάποιος να επέμβει? Μπας και σώσουμε τα χειρότερα. Έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο απάθειας.

Το πρώτο μήνυμα της βραδιάς έρχεται από τη Δέσποινα που λέει να δούμε πότε θα σταματήσουν οι τζάμπα μάγκες στην Ελλάδα, αν είναι δυνατόν. Πράγματι, ειδικά στους δρόμους, δηλαδή στην οδηγική συμπεριφορά, βλέπουμε πάρα πολύ ευέξαπτους ανθρώπους που ψάχνουν πραγματικά μια ευκαιρία για να κατέβουν από τα μάξη τους και να αρχίσουν καυγά. Πραγματικά πρέπει να ηρεμήσουν, αλλά και ο κόσμος πρέπει να αρχίσει να σκέφτεται λίγο διαφορετικά, δηλαδή να φαντάζεται το χειρότερο, δηλαδή ότι δεν πρέπει να απαντήσω σε κάτι γιατί μπορεί να μπλέξω. Αφήστε το να περάσει. Εκτός βέβαια αν είναι κάτι που κινδυνεύει η ζωή σας ή δεν ξέρω αν πληγεί η υπόλοιψή σας κτλ. Αλλά αν δεν κινδυνεύει η ζωή σας, αφήστε το. Κάντε το πέρα. Δώστε τόπο στην οργή, συνεχίστε την πορεία σας. Δεν χρειάζεται να κατέβετε να μαλώσετε με τον καθένα. Πραγματικά δεν ξέρετε πού μπορεί να καταλήξει πλέον. Και μιλούσαν και με έναν άνθρωπο που δουλεύει σε ασφαλιστική εταιρεία και μου έλεγε για ατυχήματα και μου έλεγε ότι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα ατυχήματα από ανθρώπους που οδηγούν, πώς να το πω, απρόσεκτα εξαιτίας της κούρασης. Και είτε είναι, λέει, κούραση από τις πολλές ώρες εργασίας, είτε είναι, λέει, από την ψυχική κούραση. Κάθε το άλλο σκέφτεται τα χιλιάδες προβλήματα που έχει στο δρόμο. Αφαιρείται και προκαλεί είτε ατύχημα είτε τρακάρει ο ίδιος μόνος του, δηλαδή πέφτει δεξιά και αριστερά. Υπάρχουν, λέει, αύξηση σε τέτοιου είδους ατυχήματα που προκαλούνται από κούραση, υπνηλία, από δευτερόλεπτα που έχασε την προσοχή του από το δρόμο, έχουν αυξηθεί, λέει, κατά 15% το τελευταίο εξάμηνο. Πραγματικά απίστευτα νούμερα. Η Κυριακή δεν ήταν ωραία μέρα από ειδήσεις, είχε πολλές δυσάρεστες ειδήσεις. Την Παρασκευή είπαμε για έναν 17χρονο που είχε υποστεί ανακοπή καρδιάς έξω από το σχολείο του, στο Πεκοχώρη Χαλκιδικής. Το είχαμε μεταφέρει το παιδί στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Του προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες, έμεινε μέσα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, αλλά δυστυχώς την Κυριακή κατέληξε, έχασε τη ζωή του. Για να θυμίσουμε λίγο την ιστορία, κλήθηκε το ΕΚΑΒ επειδή κάποιος ειδοποίησε ότι ένας 17χρονος λιποθύμησε. Έφτασε σχετικά γρήγορα το ΕΚΑΒ, διακομίστη αρχικά στο κέντρο υγείας Κασάνδρας, από εκεί στο Ιπποκράτειο, καθώς κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του. Σε 3 λεπτά από την κλήση έφτασε το ΕΚΑΒ, δηλαδή δεν άργησε. Η αρχική των γιατρών η διάγνωση ήταν καρδιακή ανακοπή, τοποθετήθηκε αμέσως ηλεκτρόδια του προσωπικού του απονιδωτή. Δεν καταφέρανε να τον επαναφέρουν. Δυστυχώς, καλή δύναμη στην οικογένειά του να ευχηθούμε. Δύσκολα τα πράγματα σε τέτοιες περιπτώσεις. Ένα νεότατο παιδί, χωρίς να έχει κάποιο πρόβλημα, δεν το ξέραν δηλαδή οι γονείς. Και σήμερα είχαμε μία ακόμη τραγωδία στη Λάρισα. Ένας 15χρονος έχασε τη ζωή του το βράδυ της Κυριακής στην καρίτσα του Δήμου Αγιάς. Νέα παιδιά, αυτό που έχω να πω είναι ότι παλιά στο σχολείο θυμάμαι εγώ ότι μας κάνανε εξετάσεις αρκετά σοβαρές. Δηλαδή δεν ήταν όπως μαθαίνω ότι γίνεται τώρα. Πας σε ένα γιατρό, του λες, υπέγραψε ότι μπορώ να κάνω γυμναστική κτλ. Μας ελέγχαν οι γιατροί. Μήπως να γίνουν πιο αυστηρά τα πράγματα στο σχολείο για να προλάβουμε και καταστάσεις. Γιατί θυμάμαι ότι στο γυμνάσιο που κάναμε τέτοιου είδους εξετάσεις, πολλά παιδιά βρήκανε προβλήματα, μην φανταστείτε πολύ σοβαρά, αλλά προβλήματα στην καρδιά, όπως και μυοσκελετικά προβλήματα. Δηλαδή σε κάποια παιδιά είχαν βρει σκολίωση χωρίς να το ξέρουν οι γονείς, δεν το είχαν παρατηρήσει και το βρήκαμε σε αυτές τις εξετάσεις. Οπότε καλό θα είναι να γίνονται λίγο πιο συχνά εξετάσεις στα σχολεία και σίγουρα πιο προσεκτικά.

Νομίζω πως έχουμε βάλει μυαλό ως προς την οδήγηση, οδήγηση και αλκοόλ, οδήγηση και ζώνη, οδήγηση και κράνος για τα μηχανάκια, και αυτό το δείχνουν οι έλεγχοι που γίνονται. Έγιναν 1100 έλεγχοι την προηγούμενη εβδομάδα στην Κεντρική Μακεδονία και είχαμε μόλις 46 παραβάσεις. Είναι μικρό το νούμερο σε σχέση με τα παλαιότερα χρόνια. Να θυμίσουμε ότι το πρόστιμο σε περίπτωση που σας πιάσουν χωρίς κράνος είναι 350 ευρώ, αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για 30 ημέρες και αν δεν έχει και ο συνεπιβάτης, παίρνετε εξτρά ποινή και για τον οδηγό που θέσατε σε κίνδυνο. Δηλαδή πρέπει να μεριμνείτε και για την ασφάλεια του συνεπιβάτη σας. Αφήνω το στούντιο για λίγο, έρχεται η Ειρήνη να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Επιδείνωση του καιρού από τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο στις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Έντονη βροχόπτωση σημειώθηκε νωρίτερα στην Καβάλα. Σειρά επαφών με επικεφαλής τεχνολογικών κολοσσών και Έλληνες της Διασποράς είχε ο Πρωθυπουργός στο Σαν Φραντζίσκο. 15 ελληνικές αρχαιότητες επιστρέφουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάθε επαναπατρισμός είναι μια πράξη δικαιοσύνης απέναντι στην ιστορία μας, δήλωσε η Λίνα Μενδώνη. Το πετρέλαιο Brent υποχώρησε σήμερα κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του αμερικανικού αργού καταγράφει πτώση άνω του 5%. Συγκαλεί τη G7 ο Εμμανουέλ Μακρόν για την απελευθέρωση από θεμάτων πετρελαίου. Στη Τσεχία η κυβέρνηση επιβάλλει πλαφόν στις τιμές των καυσίμων και φορολογεί τα δηληστήρια. Αύριο υπογράφουν συμφωνία Ηνωμένες Πολιτείες, Δανία και Γροιλανδία. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς αυτό το ταξίδι τον Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ο Στέφανος μας λέει: μίκρινε και η μέρα μέχρι να σχολάσουμε, λέει, νυχτώνει. Πράγματι, μπήκαμε και επίσημα στο φθινόπωρο. Έχουν αρχίσει και μειώνονται αισθητά οι μέρες. Δηλαδή, σκοτεινιάζει γύρω στις 7 η ώρα, 7 παρά αρχίζει και πέφτει το φως. Μην γκρινιάζετε, γιατί σε λίγους μήνες, 1-2 μήνες το πολύ, θα σκοτεινιάζει από τις 5 ώρα το απόγευμα. Βέβαια, δεν αργεί και η εποχή που θα είναι τα Χριστούγεννα, θα γιορτάσουμε και μετά τα Χριστούγεννα, ως γνωστόν, όπως λέει και ο σοφός ελληνικός λαός, ήρθε και το καλοκαίρι, τίποτα δεν μένει. Η κατάρα των παιδιών, των πολύ πλούσιων και πετυχημένων ανθρώπων στο Hollywood ξαναχτύπησε. Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, ο γιος της Σίντι Κρόφορντ και του Ράντε Γκέρμπερ, ενός αυτοδημιούργου του δισεκατομμυριούχου συζύγου της Σίντι Κρόφορντ, βρέθηκε νεκρός μέσα στο κέντρο απεξάρτησης όπου προσπαθούσε να νικήσει την εξάρτησή του από τα ναρκωτικά. Ανακοινώθηκε χθες το αργά το βράδυ, ανακοινώθηκε από την οικογένειά του, το επιβεβαίωσε δηλαδή η οικογένειά του, ζήτησε να σεβαστούν το θάνατο του παιδιού τους και να υπάρξει ιδιωτικότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη και επώδυνη στιγμή. Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ έκανε μια αρκετά καλή καριέρα στο modeling, δηλαδή είχε ασχοληθεί με τη δημοσιότητα, τον ξέραν, ήταν πετυχημένος, αλλά όπως ο ίδιος είχε εκμυστηρευτεί, πάλευε με τους προσωπικούς του δαίμονες, είχε πάρα πολύ άγχος, λέει. Εθίστηκε στο Prozac, ένα φάρμακο αντικαταθλιπτικό και αγχολητικό, το οποίο στην Αμερική το βρίσκεις πάρα πολύ εύκολα. Είναι πολύ εθιστικό. Εθίστηκε λοιπόν στο Prozac από την εφηβεία ακόμη, από την ηλικία των 17 ετών. Ξεκίνησε τα ναρκωτικά περίπου στην ηλικία των 19 ετών και έκτοτε έδινε τη μάχη του. Είχε ξαναμπεί σε κέντρο απεξάρτησης. Τα αποτελέσματα ήταν καλά, δεν κράτησαν όμως πολύ. Σε 6 μήνες ξεκίνησε τη χρήση ναρκωτικών. Αυτό που θα ψάξει να βρει η οικογένεια είναι πώς γίνεται μέσα στο κέντρο απεξάρτησης να πέθανε άνθρωπος από υπερβολική δόση ναρκωτικών. Είναι σίγουρο ότι θα κινηθεί νομικά απέναντι στην ιδιωτική κλινική. Μια Σίντι Κρόφορντ, η οποία είναι καταρακωμένη, τον αγαπούσε πάρα πολύ. Πριν από 2 εβδομάδες περίπου είχε κάνει μια ανάρτηση ότι έλεγε ότι είναι πάρα πολύ περήφανη για αυτόν. Εννοούσε ότι είναι πολύ περήφανη για τον αγώνα που δίνει ο Πρίσλεϊ για να απεξαρτηθεί. Ο ίδιος είχε κάνει μια ανάρτηση που έλεγε: εύχομαι να είναι η τελευταία φορά που μένω σε κλινική απεξάρτησης. Ήταν, αλλά μάλλον εννοούσε κάτι άλλο ο Πρίσλεϊ. Έχουν και ένα ακόμη παιδί, το ζευγάρι, μια πολύ πετυχημένη, φέτος ήταν η χρονιά της, ηθοποιό και μοντέλο, είναι η ίδια Σίντι Κρόφορντ. Σε τέτοιες στιγμές δεν μπορείς να πεις πάρα πολλά, η οικογένεια θα πενθήσει σίγουρα, πολλά θα αλλάξουν στην καθημερινότητά τους. Καλό ταξίδι στο φως για τον μικρό.

Μέχρι τώρα ξέραμε ότι οι σκανδιναβικές χώρες, η Σουηδία, η Νορβηγία και η Φιλανδία είχε προετοιμάσει τους κατοίκους της για μια ενδεχόμενη έκτακτη ανάγκη, το είπανε, δηλαδή πόλεμο, έκτακτα καιρικά φαινόμενα και πάρα πολλά άλλα, έλεγε μέσα το φυλάδιο. Τους εκπαιδεύσανε, τους έλεγαν που είναι τα καταφύγια τους, τι πρέπει να έχουν μαζί τους. Μετά από κάποιους μήνες μάθαμε ότι και η Γερμανία προετοιμάζεται για έκτακτη ανάγκη, δηλαδή κάνανε ασκήσεις στα νοσοκομεία για μεταφορά τραυματιών, για να δούνε πόσους μπορούν να αντέξει το σύστημα υγείας της Γερμανίας σε μια υποτιθέμενη επίθεση. Η Πολωνία πριν από 2 μέρες ζήτησε από τον Αμερικανό Πρόεδρο να στείλει άλλους 15.000 στρατιώτες στη χώρα τους, νατοϊκούς στρατιώτες, γιατί φοβάται μια επικείμενη επίθεση από τη Ρωσία. Αρχίζουν και πληθαίνουν οι φωνές που μιλούν για μια σύραξη μεταξύ Ρωσίας και Ευρώπης, και σήμερα έρχεται να μας αποτελειώσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο του ΝΑΤΟ που έχει εκπονήσει για οδηγίες προς τον άμαχο πληθυσμό αλλά και τις κυβερνήσεις των χωρών του ΝΑΤΟ για το τι πρέπει να γίνει σε περίπτωση πολέμου. Αυτό έγινε τώρα, τέλος Σεπτέμβρη. Το ΝΑΤΟ λοιπόν ζητάει από κάθε χώρα στην Ευρώπη που ανήκει στο ΝΑΤΟ να είναι προετοιμασμένο για τουλάχιστον 15 μέρες σύγκρουσης με, δεν το λέει με ποιον, το αφήνει αδιευκρίνιστο. Τους ζητάει λοιπόν να έχουν σε ετοιμότητα τα καταφύγια τους, τα νοσοκομεία τους, να έχουν ειδοποιήσει τον κόσμο ώστε να υπάρχει επάρκεια σε τρόφιμα, ενέργεια και νερό για 15 μέρες. Αυτά δεν τα λένε, δεν τα λένε για αστεία, δηλαδή για να τα λένε πάει να πει ότι κάποια στιγμή θα αρχίσουμε και να τα εφαρμόζουμε, δηλαδή θα αρχίσουμε να μαζεύουμε τρόφιμα και νερό, έτσι όπως το βλέπω εγώ το πράγμα. Αρχίζουν λοιπόν τα σύννεφα του πολέμου και πληθαίνουν πάνω από την Ευρώπη. Αν με ρωτάτε προσωπικά, είμαι ο τελευταίος που πιστεύει ότι θα γίνει μια πολεμική σύραξη ανάμεσα σε χώρα της Ευρώπης και της Ρωσίας. Δεν το πιστεύω. Δεν θέλει ο νους μου να το χωρέσει κάτι τέτοιο. Γυρνάμε αιώνες πίσω. Η κοινή γνώμη της Γερμανίας την τελευταία εβδομάδα που έγινε ένα γκάλωπ πιστεύει, φοβάται ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά σε σύραξη, πιο κοντά από το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, λέει. Όλος ο γερμανικός κόσμος θεωρεί σχεδόν σίγουρη μια επικείμενη επίθεση της Ρωσίας προς τη Γερμανία. Αρχικά προς την Πολωνία και μετά προς τη Γερμανία. Δεν χρειάζεται όμως να είναι ένας πόλεμος με αυτή τη μορφή που ξέρουμε, δηλαδή με πυράβλους, με επιθέσεις, με τάγκς, με σφαίρες κτλ. Οι Ευρωπαίοι φοβούνται πάρα πολύ τις υβριδικές επιθέσεις σε πολύ κέρυες θέσεις της Ευρώπης, δηλαδή να χτυπήσουν την ενέργεια συνεχόμενα και πολυήμερα blackout, κάτι που θα προκαλέσει πανικό, αλλά φοβούνται πάρα πολύ και τις της Ευρώπης, δηλαδή να χτυπήσουν την

καλύτερους hacker από όλο τον κόσμο και επενδύει πάνω σε τέτοιου είδους επιθέσεις. Μένει να δούμε αν όλα αυτά είναι φαντασία κάποιων ή πρόληψη κάποιων, για να μην χρησιμοποιήσω τον όρο φαντασία, ή αν θα γίνουν πραγματικότητα.

Ah, ah.

Όποτε έχω απέναντί μου τον Αποστόλη στον ήχο και πρέπει να πω αθλητικά, είμαι λίγο συγκρατημένος, κυρίως για το τι θα πω για τον ΠΑΟΚ. Είχαμε αγωνιστική δράση το Σαββατοκύριακο στο ποδόσφαιρο. Το Σάββατο ο Άρης υποδέχτηκε τον Ηρακλή σε ένα μάτς που δεν θα θέλει να θυμάται κανείς, ούτε οι φίλαθλοι, ούτε οι ποδοσφαιριστές, ούτε οι πρόεδροι των ομάδων. 0-0 το αποτέλεσμα. Ένα χάλια παιχνίδι. Κανένα ενδιαφέρον. Λυπάμαι αυτούς που το είδανε. Λυπάμαι και τον εαυτό μου που αφιέρωσα 45 ολόκληρα λεπτά. Το δεύτερο ημίχρονο δεν το είδα, όπως καταλαβαίνετε. Ο ΠΑΟΚ την Κυριακή κέρδισε δυσκολότερα από ό,τι δείχνει το αποτέλεσμα, τον Πανετολικό 1-3. Είναι έτσι, Απόστολε? Έπαιξε ένα καλό ημίχρονο ο ΠΑΟΚ, το πρώτο που σκόραρε 2 γκολ. Αλλιώς το δεύτερο ημίχρονο ανήκει στον Πανετολικό και το τρίτο γκολ ήταν ουτοπία. Θα μπορούσε να έχει σοφαρίσει κιόλας ο Πανετολικός. Παρ' όλα αυτά, οι τρεις βαθμοί μετράνε. Σε αυτή την αγωνιστική έγινε το εξής. Όλοι οι διεκδικητές του τίτλου, οι μεγάλες ομάδες δηλαδή, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, κέρδισαν εκτός έδρας. Οπότε δεν είχαμε κάποια έκπληξη στο πρωτάθλημα. Συνεχίζουμε λοιπόν. Θα διακοπεί το πρωτάθλημα για περίπου 15 μέρες, γιατί έχουμε αγωνιστική δράση με τις εθνικές ομάδες για το National League. Θα τα πούμε. Τρεις εβδομάδες, μου λέει ο Απόστολος. Ναι, όντως, θα δώσουμε τρία παιχνίδια τουλάχιστον. Θα τα πούμε πιο μετά για την εθνική μας. Είχαμε και αγωνιστική δράση, φιλικά δηλαδή, στο μπάσκετ. Ο Άρης κέρδισε για τα μαυροσκούφια τη Μύκονο με 80-64. Έπαιξε μπάσκετ για περίπου 25 λεπτά. Δεν χρειάστηκε να παίξει περισσότερο. Η ομάδα δένει πάρα πολύ. Κρατάω από αυτό το παιχνίδι ότι βγήκε μπροστά ο Τολιόπουλος, κάτι που δεν είδαμε σε όλα τα προηγούμενα μάτς. Ήταν αρκετά εύστοχος, αλλά και πολύ δημιουργικός. Δηλαδή δημιούργησε φάσεις για τους υπόλοιπους παίχτες της ομάδας του Άρη. Οι Αμερικανοί παίχτες του Άρη φαίνεται ότι έχουν ενσωματωθεί αρκετά καλά, καταλαβαίνουν τον τρόπο παιχνιδιού. Το ευρωπαϊκό παιχνίδι, δηλαδή ότι οι άμυνες είναι διαφορετικές, τα σκρίμ είναι διαφορετικά, δεν έχουν τόσο χώρο για να κάνουν το παιχνίδι που έχουν στο NBA. Φαίνεται πως ο Βασίλης Πανούλης τους έχει περάσει την οτροπία του. Σας λέω, στο πρώτο ημίχρονο ειδικά παλεύανε σχεδόν κάθε μπάλα οι παίχτες του Άρη και είναι φιλικό, έτσι, δεν είναι κάποιο επίσημο παιχνίδι για να πεις ότι έχει ενδιαφέρον. Φαίνεται ότι καλά πράγματα πάνε να γίνουν στον Άρη. Και ο ΠΑΟΚ είχε φιλικό με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, το γήπεδο στην Αθήνα. Ιτήθηκε με 87-81. Άρεσε και ο ΠΑΟΚ. Κυρίως άρεσε εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ο Οσμάν και ο Φώστερ μου άρεσε. Πλήρωσε. Ιτήθηκε σε λεπτομέρειες ο ΠΑΟΚ και οι δύο ομάδες φαινόταν ότι κουράστηκαν πολύ στο τέταρτο δεκάλεπτο, αλλά οι λεπτομέρειες κρίναν το παιχνίδι, τα περισσότερα rebound που πήρε ο Παναθηναϊκός. Η αλήθεια είναι ότι στη θέση 5 ο Παναθηναϊκός τρομάζει λίγο, έχει πολύ καλούς παίχτες. Αυτό που μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση είναι ότι ο Μπράντοβιτς δείχνει μεγάλη εμπιστοσύνη στους Έλληνες παίχτες του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, ξεκίνησε στην αρχική πεντάδα Καλαϊτζάκη και Μήτογλου, έδωσε πάρα πολύ χρόνο συμμετοχής και στο Ματζούκα και δείχνει ότι δεν θα τους έχει να κάθονται απλά στον πάγκο όπως τους είχαν οι προηγούμενοι προπονητές, ο κύριος Αταμάν. Και θα ανυπομονώ να δω τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα. Και ο ΠΑΟΚ, που το όνομά του παίζει πάρα πολύ τελευταία για την επόμενη Ευρωλίγκα και ακούγονται πάρα πολλά για τα λεφτά που θα επενδυθούν από τον κύριο Μιστακίδη, έχει κάνει μια πάρα πολύ ανταγωνιστική ομάδα. Άρα το σίγουρο είναι ότι φέτος θα δούμε πολύ καλό πρωτάθλημα. Ειδήσεις στις 11 με την Ειρήνη και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Επιδείνωση του καιρού αναμένεται από τις πρώτες ώρες αύριο στις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε η αρμόδια υπηρεσία για την επιδείνωση του καιρού στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου, με τα φαινόμενα να αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια. Στην Καβάλα, από την έντονη βροχόπτωση νωρίτερα, δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια. Κεραυνός προκάλεσε πυρκαγιά σε δασική έκταση κοντά στην Άσπρη Άμμο, με τη βροχή να σβήνει τη φωτιά, ωστόσο στο σημείο έσπευσε η πυροσβεστική. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση πυροδοτεί η ακρίβεια και το αυξημένο κόστος των καυσίμων και του πετρελαίου θέρμανσης. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται το αίτημα της αντιπολίτευσης για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, με την κυβέρνηση να απορρίπτει την κριτική περί ανεπαρκούς στήριξης και να κάνει λόγο για λαϊκισμό. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει προτείνει τη διάθεση 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη δημιουργία ενός ταμείου, το οποίο θα βοηθήσει τις χώρες της Μέσης Ανατολής να αποκαταστήσουν τις ενεργειακές υποδομές που επλήγησαν κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν και να μειώσουν την εξάρτησή τους από τα στενά του ορμού σε ό,τι αφορά τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου, όπως μεταδίδει η εφημερίδα Wall Street Journal, επικαλούμενοι αξιωματούχους από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις χώρες της Μέσης Ανατολής. Ο Εμμανουέλ Μακρόν στο μεταξύ προτίθεται να συγκαλέσει συνάντηση της G7 με βασικό αίτημα την απελευθέρωση και αξιοποίηση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αξιοποιήσουν περισσότερο την επιρροή τους στο Ισραήλ, προκειμένου να τερματιστούν, όπως είπε, πολιτικές που υπονομεύουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή. Σειρά επαφών με επικεφαλής τεχνολογικών κολοσσών και Έλληνες της Διασποράς είχε ο Πρωθυπουργός στο Σαν Φραντζίσκο, τον πρώτο σταθμό της πενθήμερης επίσκεψής του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης επισκέφθηκε κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας με ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη και στη διασύνδεση του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας με τη Silicon Valley. Στη Νέα Υόρκη θα έχει διμερείς συναντήσεις με ξένους ηγέτες και επαφές με διεθνή μέσα ενημέρωσης. Στην Ελλάδα επιστρέφουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες 15 αρχαιότητες, οι οποίες είχαν απομακρυνθεί παράνομα από τη χώρα. Η παράδοσή τους στην Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη πραγματοποιήθηκε σε ειδική τελετή στην Εισαγγελία του Μανχάταν. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι ορισμένα από τα αντικείμενα που παραλάβαμε σήμερα επανενώνονται με ευρήματα της ίδιας ανασκαφής, τα οποία βρίσκονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, δήλωσε η Υπουργός. Στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος ο 27χρονος που φέρεται να δολοφόνησε την 25χρονη πρώην σύντροφό του, μετέβησαν αργά το απόγευμα ανακριτής και εισαγγελέας. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε βάρος του επαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβιάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Η τελευταία κατηγορία σχετίζεται, σύμφωνα με πληροφορίες, με 3 ερεμιστικά χάπια που εντοπίστηκαν στο τσαντάκι του. Ο 27χρονος, ο οποίος έχει ομολογήσει προφορικά στους αστυνομικούς στη δολοφονία της 25χρονης, ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Πέμπτης. Κλειστός αυτή την ώρα μέχρι και τις 5 το πρωί ο περιφερειακός και στα δύο ρεύματα μεταξύ των ανισόπεδων Κόμβων, Παπαγεωργίου και Μετεώρων, λόγω εργασιών flyover. Στα ΜΟΒ φωταγωγήθηκαν νωρίτερα ο Λευκός Πύργος και οι ομπρέλες του Γιώργου Ζογκουλόπουλου στη Νέα Παραλία με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ. Η δράση πραγματοποιήθηκε από το Δήμο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την ελληνική εταιρεία νόσου Αλτσχάιμερ και συγγενών διαταραχών, με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για την νόσο και την άνοια, αλλά και τη στήριξη των ανθρώπων που νοσούν και των οικογενειών τους. Και να κλείσουμε τον καιρό, αύριο στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τη Χαλκιδική μέχρι και τις πρωινές ώρες ο καιρός Άλλωστε, είναι άστατος με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες στη Χαλκιδική θα είναι κατά περιόδους έντονες. Στα υπόλοιπα τμήματα αναμένεται γενικά αθλιός καιρός με τοπικές μπόρες κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κοιμανθεί στα παιδινά από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικοί 5 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κοιμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
4: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές. Για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
5: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 441 942.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια εδώ στον 102. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Αποστόλης Κοσμόγλου στον ήχο. Να δώσουμε ξανά τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28. Η Μαρία μας στέλνει μήνυμα και μας λέει: δύσκολες ημέρες αυτές. Ευτυχώς μας έχει παρέα. Να παραμείνετε αισιόδοξοι. Είναι το μόνο όπλο που έχουμε σε αυτές τις δύσκολες μέρες που λέτε κι εσείς. Είναι πράγματι δύσκολες μέρες. Οι ειδήσεις που έρχονται είναι όλο και πιο δυσίωνες, αλλά αν χάσουμε και την αισιοδοξία μας, έχουμε χάσει και την παραμικρή ελπίδα που έχουμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτές τις δύσκολες μέρες. Πάμε στα του καιρού. Αν βγείτε έξω στο μπαλκόνι σας, θα δείτε ότι παλεύει να βρέξει, ψυχαλίζει, έχουν πέσει μερικές σταγόνες βροχής. Αύριο όμως δεν θα την γλιτώσουμε. Αργά το μεσημέρι θα βρέξει και στην πόλη μας. Έχει εκδοθεί έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού. Σε πάρα πολλά μέρη στην Ελλάδα θα πέσει πολύ νερό, πολύ βροχή. Δεν θα είναι η Θεσσαλονίκη αυτά, ανάμεσα σε αυτά τα μέρη. Θα βρέξει μεν, αλλά θα είναι πολύ σύντομη η καταιγίδα που θα έχουμε. Δύο φορές δείχνει ότι θα έχουμε καταιγίδα αύριο, και αργά το μεσημέρι και αργά το απόγευμα δείχνει ότι θα βρέξουμε, οπότε να έχετε μια ομπρέλα μαζί σας. Θα κρατήσει 24 ώρες η κακοκαιρία, θα πέσει αισθητά η θερμοκρασία όμως. Δηλαδή η χαμηλότερη θερμοκρασία αύριο θα είναι γύρω στους 12 βαθμούς Κελσίου, η υψηλότερη θα είναι 23 βαθμούς Κελσίου. Φθηνό ποριάζει, πρέπει να το πάρουμε απόφαση. Αν και το Σαββατοκύριακο ήταν αρκετά ζεστό, δηλαδή κάποιοι φίλοι μου που πήγανε στη θάλασσα το απόλαυσαν, είχε την κατάλληλη θερμοκρασία και είχε και ελάχιστο κόσμο, κάτι που τους ενοχλούσε τον Αύγουστο στη Χαλκιδική. Οπότε 24 ώρες υπομονή και από εκεί και πέρα ξανά λιακάδα.

Ξύπνησαν, άργησαν, αλλά ξύπνησαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στις ΗΠΑ. Συνέβη κάτι φοβερό πριν από λίγο, πριν από λίγες ώρες. Ο Ντόναλντ Τραμπ βγήκε να μιλήσει και δεν υπήρχε κανένας δημοσιογράφος να καλύψει τις δηλώσεις του. Δεν υπήρχαν μικρόφωνα δηλαδή. Τραβούσε μεν ο κάμεραμαν την εικόνα, αλλά έβλεπες έναν Ντόναλντ Τραμπ να μιλάει, να κουνιούνται τα χείλη του, αλλά δεν περνούσε ήχος στις τηλεοράσεις. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ εδώ και πάρα πολύ καιρό τα έχει βάλει με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, επιτίθεται σε δημοσιογράφους, μιλάει ότι υπονομεύουν την ασφάλεια της χώρας. Γενικά δεν φέρεται με τον καλύτερο και πιο ευγενικό τρόπο προς τους δημοσιογράφους ο Ντόναλντ Τραμπ, και έτσι αποφάσισαν και το CBS και το ABC και το NBC και το Fox, τα μεγαλύτερα δηλαδή δίκτυα τηλεοπτικά στις ΗΠΑ, να συμπαρασταθούν στο CNN που δέχτηκε την τελευταία και πιο πρόσφατη επίθεση από τον Ντόναλντ Τραμπ και να μποϊκοτάρουν τον Αμερικανό Πρόεδρο. Δεν θα καλύπτουν, λέει, πλέον τις δηλώσεις του, ούτε θα στέλνουν δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο. Δεν το έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο, οπότε είναι καινούργια δεδομένα για μας. Και από τον Ντόναλντ Τραμπ σας πάω στις ενέσιμες θεραπείες ομορφιάς, κοινώς στα Botox, όπως τα ξέρουν οι περισσότεροι. Πέρσι 10 δισεκατομμύρια δολάρια ξοδεύτηκαν για Botox παγκοσμίως. 3,3 δισεκατομμύρια δολάρια ξοδεύτηκαν στις ΗΠΑ μόνο. Τι νομίζετε ότι συμβαίνει στη χώρα μας, σε ποια θέση βρισκόμαστε παγκοσμίως? Πρώτη είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπως είναι φυσιολογικό. Δεύτερη είναι η Ιταλία. Οι Ιταλίδες και οι Ιταλοί που προσέχουν πάρα πολύ την εμφάνισή τους, φαίνεται πως έχουν εθιστεί στο Botox. Τρίτη χώρα, και δεν το περίμενα, είναι οι Ιάπωνες. Τέταρτη είναι οι Γερμανοί. Πέμπτη οι Γάλλοι. Έκτη οι Βραζιλιάνοι. Έβδομη οι Τούρκοι. Όγδοη οι Μεξικανοί. Ένατη η Ελλάδα. Και δέκατη οι Ισπανοί. Στην ένατη θέση βρισκόμαστε. Ξοδεύουμε πάρα πολλά χρήματα για Botox στην Ελλάδα. Ακούστε και ένα ωραίο ενδιαφέρον στοιχείο. Ένα στους τέσσερις που κάνουν Botox θεωρεί ότι έχει αποτύχει και επιστρέφει σε λιγότερο από 15 μέρες για να ξανακάνει Botox. Δηλαδή, πάνε σε ένα γιατρό, τον οποίο προφανώς δεν είχαν ψάξει, δεν ξέρανε, τον άκουσαν από κάπου, τον εμπιστεύτηκαν, πήγαν, απέτυχε το Botox. Δεν αποθαρρύνονται οι πελάτες, λένε θα βρω άλλο γιατρό. Και πάνε σε 15 μέρες, λέει, για να ξανακάνουν Botox κάπου αλλού. Δεν πτωούνται με τίποτα. Μπορεί να μην έχουμε αυτή τη στιγμή τα βασικά σαν Ευρώπη, αλλά τα Botox μας δεν τα χαλαλίζουμε.

Λοιπόν, να αποχαιρετήσουμε τον Μίλτον Βιέρα. Οι παλαιότεροι θα τον θυμάστε, έφυγε σε ηλικία 80 ετών. Ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής από την Ουρουγουάη. Ήταν από τους πρώτους ξένους που ήρθαν και έπαιξαν στη χώρα μας. Φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού από το 72 μέχρι το 77, πανηγύρισε 3 πρωταθλήματα. Μετά πήγε στην ΑΕΚ από το 77 μέχρι το 79, επίσης 2 πρωταθλήματα κέρδισε και ένα κύπελο. Σπουδαίος μπαλαδόρος, καλό ταξίδι στο φως. Έρχεται η Ειρήνη με τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Επιδείνωση του καιρού από τις πρώτες ώρες αύριο στις πρώτες ώρες της Τετάρτης με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Έντονη βροχόπτωση σημειώθηκε νωρίτερα στην Καβάλα, κλειστό το φαράγγι της Αμαριάς αύριο λόγω της κακοκαιρίας. Σειρά επαφών με επικεφαλής τεχνολογικών κολοσσών και Έλληνες της Διασποράς είχε ο Πρωθυπουργός στο Σαν Φρανσίσκο. 15 ελληνικές αρχαιότητες επιστρέφουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάθε επαναπατρισμός είναι μια πράξη δικαιοσύνης απέναντι στην ιστορία μας, δήλωσε η Λίνα Μενδώνη. Η κυβέρνηση Τραμπ προτείνει τη διάθεση 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη δημιουργία ταμείου με στόχο την αποκατάσταση ενεργειακών υποδομών που επλήγησαν κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Συγκαλεί τη G7 ο Εμμανουέλ Μακρόν για την απελευθέρωση αποθεμάτων πετρελαίου. Αύριο υπογράφουν συμφωνία οι Ηνωμένες Πολιτείες, Δανία και Γροιλανδία. Προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη έλαβε ο καθομολογία δράστης της 25χρονης πρώην συντρόφου του στην Ιγουμενίτσα. Κλειστός μέχρι και τις 5 το πρωί ο περιφερειακός και στα δύο ρεύματα μεταξύ των ανισόπεδων Κόβων, Παπαγεωργίου και Μετεώρων λόγω flyover. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Άκου να δεις. Radio Show μόνο στον 102. Με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102. Και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Μπορεί να έβαλα βενζίνη 2,20 και να με πείραξε, αλλά το άντεξα. Αλλά τη φέτα να τη δω στα 16 ευρώ το κιλό, δεν ξέρω αν θα τα αντέξω, γιατί είμαι και φανατικός της φέτας. Υπάρχει έντονος προβληματισμός σε εγχώρια, στη χώρα μας μιλάμε, για τα ποσοστά της φέτας που έχουμε σαν απόθεμα στη χώρα μας. Δεν μιλάμε για το μακρινό μέλλον, μιλάμε ότι μπορεί να μην επαρκεί η φέτα που έχουμε για το 2026. Η μείωση του πρόβειου γάλακτος είναι το πρόβλημα, υπολογίζεται σε περίπου 80.000 τόνους, κάτι που για τη φέτα δημιουργεί ένα έλλειμμα της τάξης των 20.000 τόνων. Παρά το έλλειμμα αυτό, αυξήθηκε πάρα πολύ η ζήτηση από τις ξένες χώρες για φέτα. Αυξήθηκε περίπου μόνο φέτος 7%, με αποτέλεσμα τα αποθέματα να πιέζονται ακόμη περισσότερο. Υπάρχει κίνδυνος για ανατίμηση. Αυτή τη στιγμή είναι κοντά στα 12 με 13 ευρώ η μέση τιμή της φέτας. Πάλι πάρα πολύ ακριβά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά λένε ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος οι αρχές του 2027 να δούμε την τιμή της φέτας να σκαρφαλώνει στα 15 με 16 ευρώ μέση τιμή το κιλό. Ήδη ο κόσμος στρέφεται σε εναλλακτικές, δηλαδή στα λευκά τυριά. Φυσικά δεν έχει καμία σχέση με τη φέτα, αλλά και τι να κάνεις. Και είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τον οικογενειακό προϋπολογισμό, γιατί ως γνωστόν οι Έλληνες την αγαπάνε τη φέτα και τη θέλουν στο καθημερινό τους τραπέζι. Αυτά για τη φέτα, και για να τα προλάβω όλα, γιατί αύριο θέλω να σας στείλω κάπου πάρα πολύ ωραία. Το σινεμά της γειτονιάς συνεχίζεται. Αύριο μετακομίζει στο πάρκο Γεωργίου Ιβάνοφ με την ταινία του Μανούσου Μανουσάκη «Ουζερί Τσιτσάνης». Είναι μια πάρα πολύ ωραία ταινία, θα σας μεταφέρει στην εποχή του 1940. Συγκεκριμένα στη γερμανοκρατούμενη Θεσσαλονίκη του 1942, ο Γιώργος δουλεύει μαζί με τον γαμπρό του Βασίλη Τσιτσάνη σε ένα δικό του σουζερί. Θα γνωρίσει και θα ερωτευτεί την Εστρέα. Ο έρωτας μεταξύ ενός χριστιανού και μιας Εβραίας είναι απαγορευμένος με κάθε τρόπο. Και ενώ οι Ναζί κλιμακώνουν τις διώξεις τους, οι δύο νέοι θα ζητήσουν τη βοήθεια του διάσημου συνθέτη για να μπορέσουν να ξεφύγουν. Αύριο, εντελώς δωρεάν, στο πάρκο Γεωργίου Ιβάνοφ.

Όπως είπαμε, διακόπτεται το πρωτάθλημα το ελληνικό του ποδοσφαίρου, γιατί θα αγωνιστεί η εθνική μας ομάδα. Θα δώσει 4 πολύ δύσκολα παιχνίδια. Ξεκινάει την Πέμπτη, πηγαίνει στη Σερβία για να αγωνιστεί εναντίον της, 10 παρατέταρτο το παιχνίδι. Αμέσως μετά, την Κυριακή 27/9, πηγαίνει στη Γερμανία για εκτός έδρας παιχνίδι. Επιστρέφει 1/10, παίζει στην εγχώρια εντός έδρας με αντίπαλο την Ολλανδία και υποδέχεται στις 4/10 την Γερμανία. Ο Αποστόλης θέλει να πω ότι την υποδέχεται στην Τούμπα. Ναι, εδώ στη Θεσσαλονίκη θα γίνουν τα παιχνίδια, στο πολύ ωραίο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Πολύ δύσκολα παιχνίδια. Δηλαδή, εγώ προβλέπω 3-4 βαθμούς με αισιόδοξη πρόβλεψη. Ο κύριος Γιωβάνοβιτς είναι πιο αισιόδοξος από μένα. Είπε ότι τώρα θα δείξει η ομάδα αν είναι πραγματικά ομάδα. Στοχεύει στους 6 βαθμούς ο κύριος Γιωβάνοβιτς. Να δούμε αν θα τα καταφέρει. Το ευχάριστο είναι ότι θα είναι στη διάθεση του Γιωβάνοβιτς ο Καρέτσας, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ο οποίος έπαιξε και το Σαββατοκύριακο με την Dortmund. Μπήκε για 30 περίπου λεπτά, είχε και 2 τελικές προσπάθειες, έδειξε ότι είναι σε καλή κατάσταση μετά από εκείνη την ξαφνική αδιαθεσία που ένιωσε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Άπαντες είναι στα χέρια του Γιωβάνοβιτς, δηλαδή βλέπω στην επίθεση έχουμε και Παυλίδη και Δουβίκα και Τετέι που είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Μουζακίτη στο κέντρο, Καρέτσας, Κουρμπέλη, Ζαφύρης, Μαυροπάνος που έβαλε και ένα καταπληκτικό γκολ το Σαββατοκυριακό απέναντι στη Μίλγουλ με τη West Ham. Στην άμυνα, Μιχαηλίδης, Ρέτσος, Κουλιεράκης, όλοι είναι εδώ διαθέσιμοι. Μακάρι

να με εκθέσει η εθνική μας και να πάρει και τους 12 βαθμούς και ας βγω εγώ μετά υπόλογος. Αυτή η ομάδα πρέπει να δείξει αν αξίζει πραγματικά. Είναι μια πολύ ταλαντούχα ομάδα που δεν ξέρω όμως αν μπορεί να πάρει αποτελέσματα. Το λέω γιατί είναι πολύ νεαροί οι περισσότεροι και το η πείρα σε τέτοια παιχνίδια χρειάζεται. Η νυχτερινή βάρδια της Δευτέρας, η πρώτη για αυτή την εβδομάδα, έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω τον Αποστόλη Κοσμόγλου που φρόντισε να πάνε όλα τέλεια στον ήχο. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Αν θέλετε να μας ξανακούσετε αύριο μετά τις 10, εδώ στον 102. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Επιδείνωση του καιρού αναμένεται από τις πρώτες ώρες αύριο στις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε η αρμόδια υπηρεσία για την επιδείνωση του καιρού στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου, με τα φαινόμενα να αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τη Θεσσαλία, τις Ποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια. Το φαράγγι της Σαμαριάς αύριο, λόγω της κακοκαιρίας, θα είναι κλειστό για τους επισκέπτες και από τις δύο εισόδους του. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση πυροδοτεί η ακρίβεια και το αυξημένο κόστος των καυσίμων και του πετρελαίου θέρμανσης. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται το αίτημα της αντιπολίτευσης για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, με την κυβέρνηση να απορρίπτει την κριτική περί ανεπαρκούς στήριξης και να κάνει λόγο για λαϊκισμό. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει προτείνει τη διάθεση 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη δημιουργία ενός ταμείου, το οποίο θα βοηθήσει τις χώρες της Μέσης Ανατολής να αποκαταστήσουν τις ενεργειακές υποδομές που επλήγησαν κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν και να μειώσουν την εξάρτησή τους από τα στενά του Ορμού σε ό,τι αφορά τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου, όπως μεταδίδει η εφημερίδα Wall Street Journal, επικαλούμενη αξιωματούχους από τις ΗΠΑ και χώρες της Μέσης Ανατολής. Ο Εμμανουέλ Μακρόν, στο μεταξύ, προτίθεται να συγκαλέσει συνάντηση της G7 με βασικό αίτημα την απελευθέρωση και αξιοποίηση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αξιοποιήσουν περισσότερο την επιρροή τους στο Ισραήλ, προκειμένου να τερματιστούν, όπως είπε, πολιτικές που υπονομεύουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή. Ο επικεφαλής του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στο Μεκλεμβούργο, στη Δυτική Πομερανία, παραιτήθηκε μετά το καταστροφικό εκλογικό αποτέλεσμα για το κόμμα του. Ο καγκελάριος Φρίντιχ Μέρτς χαρακτήρισε το αποτέλεσμα καταστροφή, καθώς ήταν το χειρότερο που είχε καταγράψει ποτέ το CDU σε οποιαδήποτε εκλογική αναμέτρηση σε ομοσπονδιακό κρατήδιο ή ευρωπαϊκό επίπεδο. Σειρά επαφών με επικεφαλής τεχνολογικών κολοσσών και Έλληνες της Διασποράς είχε ο Πρωθυπουργός στο Σαν Φραντζίσκο, τον πρώτο σταθμό της πενθήμερης επίσκεψής του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης, επισκέφθηκε κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας με ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη και στη διασύνδεση του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας με τη Silicon Valley. Στη Νέα Υόρκη θα έχει διμερείς συναντήσεις με ξένους ηγέτες και επαφές με διεθνή μέσα ενημέρωσης. Στην Ελλάδα επιστρέφουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες 15 αρχαιότητες οι οποίες είχαν απομακρυνθεί παράνομα από τη χώρα. Η παράδοσή τους στην Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη πραγματοποιήθηκε σε ειδική τελετή στην Εισαγγελία του Μανχάταν. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι ορισμένα από τα αντικείμενα που παραλαμβάνουμε σήμερα επανενώνονται με ευρήματα της ίδιας ανασκαφής, τα οποία βρίσκονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, δήλωσε η Υπουργός Πολιτισμού. Στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος, ο 27χρονος που φέρεται να δολοφόνησε την 25χρονη πρώην σύντροφό του, μετέβησαν αργά το απόγευμα ανακριτής και εισαγγελέας. Σύμφωνα με πληροφορίες του, σε βάρος απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Η τελευταία κατηγορία σχετίζεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, με 3 ηρεμιστικά χάπια που εντοπίστηκαν στο τσαντάκι του. Ο 27χρονος, ο οποίος έχει ομολογήσει προφορικά στους αστυνομικούς στη δολοφονία της 25χρονης, ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Πέμπτης. Κλειστός μέχρι και τις 5 το πρωί είναι ο περιφερειακός και στα δύο ρεύματα μεταξύ των ανισόπεδων κόβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων λόγω εργασιών για το flyover. Και να κλείσουμε τον καιρό, αύριο στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τη Χαλκιδική μέχρι και τις πρωινές ώρες ο καιρός θα είναι άστατος με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες στη Χαλκιδική θα είναι κατά περίοδους έντονες. Στα υπόλοιπα τμήματα αναμένεται γενικά αιθρίος καιρός με τοπικές μπόρες κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κοιμανθεί στα παιδινά από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 5 με 6 μποφόρο, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κοιμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Καλό σας βράδυ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

talk for hours.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.